Και όχι μόνο, επέλεξε ο Χαριζούκας να τιμήσει την 52η επέτειο από την ίδρυση του κινήματος. Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη σε εκείνους που δεν συμβιβάστηκαν, σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία και την ισότητα, σε εκείνους που έκαναν ανένδοτο για τη δημοκρατία, αναφέρει ο κ. Δούκας και καταλήγει. Στις 3 του Δεκέμβρη του 1974 ένας άνθρωπος της έδωσε φωνή και η Ελλάδα άλλαξε και οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο είναι αυτοί που τελικά τον αλλάζουν. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 3 συλληφθέντες για την υπόθεση της Κυψέλης. Σήμερα θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. 2 Παλαιστίνοι ηλικίας 16 και 19 ετών έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση Ισραηλών επίκων και στρατιωτικών δυνάμεων στο χωριό Αλ-Μουγκάιγερ κοντά στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη δυτική όχθη, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας και τοπικούς αξιωματούχους. Και ο καιρός έρθει ως σημαστατική, οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4, τοπικά στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Αθήνα 984.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τον Μάκη Τσαρούχα. Δεν θα δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε μετά την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να υποστεί από τη βασική της θέση και ότι η διαφορά μας με την Τουρκία είναι μία, σημειώνοντας ότι το κύριο ζήτημα παραμένει η έναρξη συζήτησης για την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Εν τω μεταξύ, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγί Περτογάν προχώρησε σε προκλητικές δηλώσεις καλώντας την Ελλάδα να αλλάξει πορεία από αυτό το λάθος μονοπάτι και να εγκαταλείψει τη στατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστατικοποιημένο καθεστώς. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήθελε να πραγματοποιήσει μια σύνοδο κορυφής με τον Ρώσο ομολογό του όταν θα είναι έτοιμοι να συνάψουν μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Την ίδια ώρα, ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους προειδοποίησε πως η στρατιωτική επικράτηση της Ρωσίας στην Ουκρανία θα ενθάρρυνε τους αυταρχικούς ηγέτες παγκοσμίως. Σύμφωνα με τον Γερμανό Υπουργό Άμυνας, ο πρόεδρος της Ρωσίας είναι ο μόνος που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο εάν το ήθελε. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά τις απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Κυψέλης. Σήμερα θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Μένεται από χθες το απόγευμα η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε σε ιδιαίτερα δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο στην κρυσταλλαπηγή Πρεσπών Φλόρινας, ενώ νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 καλούντας τους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Αρκετοί άνθρωποι συμπεριλαμβανομένων δύο αστυνομικών χτυπήθηκαν από πυρά στο κέντρο της Μινεάπολης, ανακοίνωσαν οι αρχές της Μεγαλούπολης. Και ο καιρός έθριος σήμερα. Αστατικοί οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4, τοπικά στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 36 βαθμούς.

0: 1984, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Δεν θα δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε μετά την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Γιώργος Ιεραπετρίτης. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποστεί από τη βασική της θέση και ότι η διαφορά μας με την Τουρκία είναι μία, σημειώνοντας ότι το κύριο ζήτημα παραμένει η έναρξη συζήτησης για την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Αναφερόμενος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, ο Υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε δεν υπάρχει ζήτημα ενημέρωσης και αδειοδότησης. Εν τω μεταξύ, ο Τούρκος Πρόεδρος προχώρησε σε προκλητικές δηλώσεις, καλώντας την Ελλάδα να αλλάξει πορεία από αυτό το λάθος μονοπάτι και να εγκαταλείψει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστατικοποιημένο καθεστώς. Τουρκικά αεροσκάφη και ντρόν προχώρησαν χθες έντεκα παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήθελε να πραγματοποιήσει μια σύνοδο κορυφής με τον Ρώσο ομολογό του όταν θα είναι έτοιμοι να συνάψουν μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Την ίδια ώρα ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους προειδοποίησε πως η στρατιωτική επικράτηση της Ρωσίας στην Ουκρανία θα ενθάρρυνε τους αυταρχικούς ηγέτες παγκοσμίως. Σύμφωνα με τον Γερμανό Υπουργό Άμυνας, ο πρόεδρος της Ρωσίας είναι ο μόνος που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο εάν το ήθελε. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη, κατάργηση πανελληνίων, αποκέντρωση 5 υπουργείων, κατάργηση τέλους επιτιδέματος και πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σχέδιο διακυβέρνησης της Ελλάς που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξη Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντας την τελευταία επταετία μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Όσο και αν προσπαθεί να επανασυστηθεί ως κάτι νέο, σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Με ένα βίντεο με ιστορικές στιγμές του Πασό και όχι μόνο, επέλεξε ο Χάρης Λούκας να τιμήσει την 52η επέτειο από την ίδρυση του κινήματος.

Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη σε εκείνους που δεν συμβιβάστηκαν, σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία και την ισότητα, σε εκείνους που έκαναν ανένδοτο για τη δημοκρατία, αναφέρει ο κ. Δούκας σε καταλήγει. Στις 3 του Σεπτέμβρη του 1974, ένας άνθρωπος της έδωσε φωνή και η Ελλάδα άλλαξε και οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο είναι αυτοί που τελικά τον αλλάζουν. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 3 συλληφθέντες για την υπόθεση της Κυψέλης. Σήμερα θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Μένεται από χθες το απόγευμα δασική πυρκαγιά που ξέσπασε σε ιδιαίτερο δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών Φλόρινας, ενώ νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα από το 112, καλώντας πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα σε Κυκλάδες, Αττική και Εύβοια. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, η νέα κλιμάκωση καταγράφεται σε σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η νέα αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση δεν πρόκειται να έχει μεγάλη διάρκεια. Τη συντριβή των Αμερικανών εχθρών υποσχέθηκε το Ιράν, που εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον συμμάχου στον ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, ύστερα από τα φωνικά πλήγματα που δέθηκε μεταξύ αυτών τον βομβαρδισμό σε γαμήλια δεξίωση που η Τεχεράνη χαρακτηρίζει έγκλημα πολέμου. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο, με τον Brent να ξεπερνά τα $90 το βαρέλι. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι ανάμεσά τους 3 αστυνομικοί τραυματίστηκαν από πυρά στο κέντρο της Μινεάπολης, ενώ ο ύποπτος βρέθηκε επίσης νεκρός, ανακοίνωσε η αστυνομία. Και ο καιρός έθεος σήμερα. Στην Αττική, οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειο βορειοανατολική 3 με 4, τοπικά στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Αθήνα 984.

ίσως να περνάς τα θηλυνά. Να αντικρίζεις πολύ σαν γνωστές τα βράδια.

0: 1984, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Δεν θα δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με τα κυριαρχικά δικαιώματα, δήλωσε μετά την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν πρόσκειται να αποσπεί από τη βασική της θέση και ότι η διαφορά μας με την Τουρκία είναι μία, σημειώντας ότι το κύριο ζήτημα παραμένει η έναρξη συζήτησης για την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Εν τω μεταξύ, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προχώρησε σε προκλητικές δηλώσεις, καλώντας την Ελλάδα να αλλάξει πορεία από αυτό το λάθος μονοπάτι και να εγκαταλείψει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστατικοποιημένο καθεστώς. Τουρκικά αεροσκάφη κεντρών προχώρησαν χθες οι αντικαπαραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήθελε να πραγματοποιήσει μια σύνοδο κορυφής με τον Ρώσο ομολογό του όταν θα είναι έτοιμοι να συνάψουν μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Την ίδια ώρα, ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους προειδοποίησε πως η στρατιωτική επικράτηση της Ρωσίας στην Ουκρανία θα ενθάρρυνε τους αυταρχικούς ηγέτες παγκοσμίως. Σύμφωνα με τον Γερμανό Υπουργό Άμυνας, ο πρόεδρος της Ρωσίας είναι ο μόνος που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο εάν το ήθελε. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν από νέα ρωσική αεροπορική επίθεση τη νύχτα στην Οδυσσό, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη, κατάργηση πανελληνίων, αποκέντρωση 5 υπουργείων, κατάργηση τέλους επιτιδεύματος και πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σχέδιο διακυβέρνησης της Ελλάς που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξη Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντας την τελευταία επταετία μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Όσο και αν προσπαθεί να επανασυστηθεί ως κάτι νέο, σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Με ένα βίντεο με ιστορικές στιγμές του Πασόκ και όχι μόνο, επέλεξε ο Χάρης Δούκας να τιμήσει την 52η επέτειο από την ίδρυση του κόμματος. Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη σε εκείνους που δεν συμβιβάστηκαν, σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία και την ισότητα, σε εκείνους που έκαναν ανένδοτο για τη δημοκρατία, αναφέρει ο κ. Δούκας και καταλήγει. Στις 3 του Σεπτέμβρη του 1974, ένας άνθρωπος της έδωσε φωνή και η Ελλάδα άλλαξε και οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο είναι αυτοί που τελικά τον αλλάζουν. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά την απολογία τους οι 3 συλληφθέντες για την υπόθεση της Κυψέλης. Σήμερα θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Μένεται από χθες το απόγευμα η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε σε ιδιαίτερα δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών Φλόρινας,

Εκδόθηκε μήνυμα από το 112, καλώντας τους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κυκλάδες, Αττική και Εύβοια. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η νέα αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση δεν πρόκειται να έχει μεγάλη διάρκεια. Τη συντριβή των Αμερικανών εχθρών υποσχέθηκε το Ιράν, που εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, ύστερα από τα φωνικά πλήγματα που δέχθηκε, μεταξύ αυτών τον βομβαρδισμό σε γαμήλια δεξίωση, που η Τεχεράνη χαρακτήρισε έγκλημα πολέμου. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι, ανάμεσά τους τρεις αστυνομικοί, τραυματίστηκαν από πυρά στο κέντρο της Μινεάπολης, ενώ ο ύποπτος βρέθηκε επίσης νεκρός, ανακοίνωσε η αστυνομία. Και ο καιρός έθριος σήμερα. Στην Αττική οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4, τοπικά στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. 84.

Μέσα νύχτα χτυπούν, όλοι θέλουν να ξεσκάσουν, όλοι θέλουν να βγουν. Όλοι θέλουν να λάμψουν, όλοι έχουν τόσα να πούν. Όλοι θέλουν να ξεχάσουν, όλοι θέλουν να πιούν, όλοι μαζί κοιμούν.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Στη τελική ευθεία η επεξεργασία των παροχών που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ περιλαμβάνουν πακέτο μέτρων στήριξης ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για φέτος και του χρόνου, ενώ περίπου 250 εκατομμύρια αφορούν ενισχύσεις που έχουν ήδη νομοθετηθεί. Συγκεκριμένα, ως τις 25 Σεπτεμβρίου θα γίνει η πρώτη πληρωμή ενοικίου σε 50.000 υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που εργάζονται εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, ενώ στο τέλος Νοεμβρίου άλλοι 887.000 ενοικιαστές θα λάβουν την ετήσια επιστροφή ενός ενοικίου. Το ίδιο διάστημα θα δοθεί και η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 300 ευρώ στους συνταξιούχους, που ενδεχομένως θα αυξηθεί ακόμη και από φέτος στα 400 ευρώ αναδικαιούχο. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη, κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων, αποκέντρωση 5 υπουργείων, κατάργηση τέλους επιτιδεύματος και πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σχέδιο διακυβέρνησης της Ελλάς που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντας την τελευταία επταετία μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε εκτενή αναφορά στο ασταθές διεθνές περιβάλλον, ενώ προειδοποίησε ότι η τουρκική προκλητικότητα αναβαθμίζεται ανησυχητικά, σημειώνοντας ότι η χώρα μας οφείλει να θωρακίσει την ασφαλειά της, να υπερασπιστεί αποφασιστικά τα κυριαρχικά της δικαιώματα, αλλά και την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Όσο και αν προσπαθεί να επανασυστηθεί ως κάτι νέο, σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για κάλπικες υποσχέσεις χωρίς καμία κοστολόγηση και πατριωτικούς φόρους οι οποίοι ξυπνούν τις πιο άσχημες μνήμες, ειδικά στη μεσαία τάξη. Με ένα βίντεο με ιστορικές στιγμές του Πασόκ και όχι μόνο, επέλεξε ο Χάρης Δούκας να τιμήσει την 22η επέτειο από την ίδρυση του κινήματος. Η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη σε εκείνους που δεν συμβιβάστηκαν, σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία και την ισότητα, σε εκείνους που έκαναν ανένδοτο για τη δημοκρατία, αναφέρει ο κύριος Δούκας και καταλήγει. Στις 3 του Σεπτέμβρη του 1974 ένας άνθρωπος της έδωσε φωνή και η Ελλάδα άλλαξε, και οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο είναι αυτοί που τελικά τον αλλάζουν. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο μέτωπο της κρυσταλλοπηγής Πρεσπών Φλόρινας, ενώ εκδόθηκε μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους του που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να είναι σε ετοιμότητα. Συνολικά 23 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα 2 άνδρες ηλικίας 53 και 45 ετών για την πυρκαγιά στον Μύτικα Θιβών, η οποία ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κυκλάδες, Αττική και Εύβοια. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 3 συλληφθέντες για την υπόθεση της Κυψέλης. Η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αφορούσε τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού για το βρέφος που εντοπίστηκε στο σπίτι που διέμεναν. Σήμερα θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Δεν θα δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε μετά την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Επανέλαβε ότι η διαφορά μας με την Τουρκία είναι μία, η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Αναφερόμενος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, ο Υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει ζήτημα ενημέρωσης.

0: και αδειοδότησης. Εν τω μεταξύ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προχώρησε σε προκλητικές δηλώσεις καλώντας την Ελλάδα να αλλάξει πορεία από αυτό το λάθος μονοπάτι, όπως είπε, και να εγκαταλείψει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Τουρκικά αεροσκάφη και ντρόν προχώρησαν χθες 11 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Οι ενόπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αντιμετωπίζουν επίθεση του Ιράν με πυράβλους και μη επανδρομένα εναέρια οχήματα μετά τις ανταλλαγές πυρών των τελευταίων ημερών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ισλαμική Δημοκρατία. Οι εχθροπραξίες αναζωπυρώθηκαν την Κυριακή στη Μέση Ανατολή. Στους βομβαρδισμούς την Τρίτη και την Τετάρτη σκοτώθηκαν 19 άνθρωποι στο Ιράν, ανάμεσα τους 4 που βρίσκονταν σε γαμήλια τελετή, σύμφωνα με τις Ιρανικές Αρχές. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων πρότεινε να μετονομαστούν σε στενά Τραμπ τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς τον επέκρινε έντονα. «Είστε ο πρόεδρος, όχι ένας τρελός βασιλιάς, φερθείτε ανάλογα», είπε με αιχμηρό τόνο ο Αμερικανός γερουσιαστής. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο, με τον Μπρέντ χθες να ξεπερνά τα 95 δολάρια το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήθελε να πραγματοποιήσει μία σύνοδο κορυφής με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν όταν θα είναι έτοιμοι να συνάψουν μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Την ίδια ώρα, ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους προειδοποίησε πως η στρατιωτική επικράτηση της Ρωσίας στην Ουκρανία θα ενθάρρυνε τους αυταρχικούς ηγέτες παγκοσμίως. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πρόεδρος της Ρωσίας είναι ο μόνος που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο αν το ήθελε. Αντιθέτως, είπε ο Πιστόριους, διεξάγει έναν υβριδικό πόλεμο εναντίον ευρωπαϊκών χωρών, πρωτίστως εναντίον της Γερμανίας. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν από νέα ρωσική αεροπορική επίθεση τη νύχτα στην Οδυσσό, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης. Στην υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα, δύο Παλαιστίνοι ηλικίας 16 και 19 ετών έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση Ισραηλινών επίοικων και στρατιωτικών δυνάμεων στο χωριό Αλ-Μουγκάιγκερ, κοντά στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας και τοπικούς αξιωματούχους. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι, ανάμεσα τους τρεις αστυνομικοί, τραυματίστηκαν από πυρά στο κέντρο της Μινεάπολης, ενώ ο ύποπτος βρέθηκε επίσης νεκρός, ανακοίνωσε η αστυνομία. Η Αλγερία θα μεταμορφώσει στρατόνα στην έρημο Τανζρούφτ, από τους πιο αφιλόξενους τόπους στον πλανήτη, σε φυλακή υψίστης ασφαλείας προορισμένη για διακινητές ναρκωτικών, ανακοίνωσε η Προεδρία της χώρας. Δύο ισχυροί κυκλώνες και τροπική καταιγίδα που ενισχύεται εντοπίζονται στον Ειρηνικό ωκεανό, τα νερά του οποίου θερμαίνονται εξαιτίας του φαινομένου Ελνίνιο που φέτος αναμένεται να έχει ιστορική ένταση. Οι κυκλώνες Λόουελ και Καρίνα, αμφότεροι κατηγορίας 4, αναμένεται να συνεχίσουν να κινούνται σε μεγάλη απόσταση από τις ακτές της Χαβάης, σύμφωνα με το Αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων και Τυφώνων. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30.
1: Αθήνα 984.

βγάλε βρώμα, ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε λέει το παρατράγουδο στα ωρεάσματα. Και επιτέλους κασμός οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο εξής θα παίζουμε σ' αυτό το θείασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες στις λεωφόρους που παρελάσαν. Αλλάξαν λέει τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια κρατούν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες.

τελείωσε η τσούλα ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλέγουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξένα, ράκι αλότριας το κραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε απ' την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Στην τελική ευθεία η επεξεργασία των παροχών των 2 δισεκατομμυρίων που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Τα 250 εκατομμύρια αφορούν ενισχύσεις ήδη νομοθετημένες, όπως η πρώτη πληρωμή ενοικίου στο τέλος Σεπτεμβρίου σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς και το ετήσιο βοήθημα τον Νοέμβριο των 300 ευρώ σε συνταξίουχους, που από φέτος μπορεί να φτάσει τα 400 ευρώ. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη, κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων και πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σχέδιο διακυβέρνησης της Ελλάς που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος, σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο μέτωπο της κρυσταλλοπηγής Πρεσπών Φλόρινας, μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους στην ευρύτερη περιοχή να είναι σε ετοιμότητα. Προφυλακίστε εκρήθηκαν μετά τις απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Κυψέλης. Σήμερα θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος του 15χρονου κοριτσιού. Οι ενόπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι αντιμετωπίζουν επίθεση του Ιράν με πυράβλους και μη επανδρομένα εναέρια οχήματα. Δύο νεκροί και αρκετοί τραυματίες, ανάμεσα τους τρεις αστυνομικοί από πυρά στο κέντρο της Μινεάπολης, νεκρός και ο ύποπτος, σύμφωνα με την αστυνομία της Αμερικανικής πόλης. Έθριος καιρός στην Αττική με τη θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο στις 8.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 94 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 8 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Κλειδώνει η κυβέρνηση το πακέτο των παροχών που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Περιλαμβάνει μέτρα στήριξης ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για φέτος και του χρόνου, ενώ περίπου 250 εκατομμύρια αφορούν ενισχύσεις που ήδη έχουν νομοθετηθεί. Συγκεκριμένα, ως τις 25 Σεπτεμβρίου θα γίνει η πρώτη πληρωμή ενοικίου σε 50.000 υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που εργάζονται εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, ενώ στο τέλος Νοεμβρίου άλλοι 887.000 ενοικιαστές θα λάβουν την ετήσια επιστροφή ενός ενοικίου. Το ίδιο διάστημα θα δοθεί και η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 300 ευρώ στους συνταξιούχους, που ενδεχομένως θα αυξηθεί ακόμη και από φέτος στα 400 ευρώ αναδικαιούχο. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη, κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων, κατάργηση τέλους επιτιδεύματος και πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σχέδιο διακυβέρνησης της Ελλάς που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντας την τελευταία επταετία μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Χάσαμε το λογαριασμό. Μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμυρίων σχολιάζουν κύκλοι του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, επισημένοντας πως τα μέτρα που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για τα όρια των δημοσιονομικών δαπανών και παραπέμπουν ευθέως στις περιπέτειες της δικής του περίοδου. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Παύλος Μαρινάκης, που χαρακτήρισε τον κύριο Τσίπρα ίδιο και απαράλλαχτο. Οι πολίτες πλέον γνωρίζουν ποιος έχει το πρόγραμμα και τα στελέχη για μια άλλη πολιτική και ποιος ψαρεύει στα θολά νερά χωρίς πηξίδα, σημειώνει το Πασόκ. Με ένα βίντεο με ιστορικές στιγμές του Πασόκ, και όχι μόνο, επέλεξε ο Χάρης Δούκας να τιμήσει τη σημερινή 52η επέτειο από την ίδρυση του κινήματος. Η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη σε εκείνους που δεν συμβιβάστηκαν, σε εκείνους που έκαναν ανένδοτο για τη δημοκρατία, αναφέρει ο κύριος Δούκας και καταλήγει. Στις 3 Σεπτέμβρη του 1974 ένας άνθρωπος της έδωσε φωνή και η Ελλάδα άλλαξε, και οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο είναι αυτοί που τελικά τον αλλάζουν. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο μέτωπο της κρυσταλλοπηγής Πρεσπών Φλόρινας, ενώ εκδόθηκε μήνυμα από το 112 καλώντας τους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να είναι σε ετοιμότητα. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα 2 άνδρες ηλικίας 53 και 45 ετών για την πυρκαγιά στον Μύτικα Θηβών, η οποία ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιά σήμερα σε Κυκλάδες, Αττική και Εύβοια. Προφυλακίστε εκρήθηκαν μετά τις απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Κυψέλης. Η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αφορούν

0: ανακοίνωσε τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού για το βρέφος που εντοπίστηκε στο σπίτι που διέμεναν. Σήμερα θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος του 15χρονου κοριτσιού. Οι ενοπλές δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι αντιμετωπίζουν επίθεση του Ιράν με πυράβλους και ντρόνς μετά τις ανταλλαγές πυρών των τελευταίων ημερών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ισλαμική Δημοκρατία. Οι εχθροπραξίες αναζωπυρώθηκαν την Κυριακή στη Μέση Ανατολή. Στους βομβαρδισμούς την Τρίτη και την Τετάρτη σκοτώθηκαν 19 άνθρωποι στο Ιράν, ανάμεσα τους 4 που βρίσκονταν σε γαμήλια τελετή, σύμφωνα με τις Ιρανικές Αρχές. Να μετονομαστούν σε στενά Τραμπ τα στενά του Ορμούς, προτείνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς τον επέκρινε έντονα, λέγοντας: «Είστε ο πρόεδρος, όχι ένας τρελός βασιλιάς, φερθείτε ανάλογα». Στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήθελε να πραγματοποιήσει μια σύνοδο κορυφής με τον Ρώσο ομόλογο του Βλαντιμίρ Πούτιν, όταν θα είναι έτοιμοι να συνάψουν μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Την ίδια ώρα, ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους προειδοποίησε πως η στρατιωτική επικράτηση της Ρωσίας στην Ουκρανία θα ενθάρρυνε τους αυταρχικούς ηγέτες παγκοσμίως στη σκιά του ψυχροπολεμικού κλίματος ανάμεσα στο Βερολίνο και τη Μόσχα μετά την απόπειρα επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η ρωσική κυβέρνηση θα κλείσει παραρτήματα του Ινστιτούτου Γκέτε της Γερμανίας, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ ως ανταπόδοση για το σχεδιαζόμενο κλείσιμο του σπιτιού της Ρωσίας στο Βερολίνο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας καλεί τα κράτη-μέλη του να δεσμευτούν πιο στεναρά στην προστασία των πολιτικών αεροσκαφών από κινδύνους προερχόμενους από εμπόλεμες ζώνες. Μετά την ανακοίνωση του Κιέβου ότι οι εθέρες της Ρωσίας είναι επικίνδυνοι και πρέπει πλέον να αποφεύγονται. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν από νέα ρωσική αεροπορική επίθεση τη νύχτα στην Οδυσσό, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης. Στην υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα, δύο Παλαιστίνοι 16 και 19 ετών έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση Ισραηλινών επίκων και στρατιωτικών δυνάμεων στο χωριό Αλ-Μουγκάγερ, κοντά στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη Βυτική Όχθη, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας και τοπικούς αξιωματούχους. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι, ανάμεσα τους 3 αστυνομικοί, τραυματίστηκαν από πυρά στο κέντρο της Μινεάπολης, ενώ ο ύποπτος βρέθηκε επίσης νεκρός, ανακοίνωσε η αστυνομία της Αμερικανικής Μεγαλούπολης. Συμφωνίες με πετρελαϊκούς κολοσσούς, ανάμεσα τους η Αμερικανική Σεύρον, υπέγραψε η υπηρεσιακή κυβέρνηση της Βενεζουέλας υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας Chris Wright δήλωσε πως ελπίζει ότι οι νέες συμβάσεις που υπέγραψε το Καράκας υπό την επίβλεψή του με πολυεθνικές θα φέρουν ειρήνη και ευημερία, ενώ απέρριψε τις επικρίσεις πως η Ουάσιγκτον κλέβει το πετρέλαιο της Βενεζουέλας. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 9, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαρία Παύλου.
1: Αθήνα 984.

0: Καλώς τους, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα εκτάκτως σήμερα, αυτό το πρωινό της Πέμπτης και μετά από αυτή την περίοδο την περιπετειώδη. Επανερχόμαστε δυναμικά και είμαστε στην συντροφιά σας όπως πάντα και στην ενημέρωσή σας. Μαρία Δασκαλάκη στην ρύθμιση του ήχου, Βαρβάρα Βετζηλαίου στην οργάνωση της παραγωγής, Κάτια Παπλίδου στην επιλογή των τραγουδιών, Μαρία Παύλου στο μικρόφωνο. Διανύουμε την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, ετοιμαζόμαστε για το άνοιγμα των σχολείων. Οι ειδήσεις πολλές, διότι μπροστά μας έχουμε και το Σαββατοκύριακο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά είναι αυτές οι ειδήσεις που πρωταγωνιστούν, είναι αυτές οι ειδήσεις που μας απασχολούν, είναι αυτές οι ειδήσεις που στην πραγματικότητα δεν πρέπει να τις λέμε ειδήσεις, είναι αυτά τα θέματα που προκύπτουν μέσα στην κοινωνία μας και μας απασχολούν, μας προβληματίζουν, τα συζητάμε και λέμε γιατί πάλι. Γιατί πάλι λέμε και για την υπόθεση της Κυψέλης, έτσι κυριαρχεί αυτές τις ημέρες για να συνεννοούμαστε, και έχω ζητήσει τη βοήθεια και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι ο κύριος Νίκος Ρήγας στη συντροφιά μας σήμερα το πρωί, αντιπρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας. Κύριε Ρήγα, καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κυρία Παύλου, καλημέρα και στους ακροατές σας. Καλά είμαστε, όσο μπορούμε να είμαστε καλά, με τέτοιες ειδήσεις που ακούμε, νοσηρές, τραγικές και πραγματικά μας σοκάρουν ορισμένες φορές.
0: Κύριε Ρήγα, η αλήθεια είναι ότι αυτές τις ημέρες το θέμα αυτό το συζητάμε διαρκώς, έχουν γραφτεί ήδη πολλά, έχουν ακουστεί πολλά, είναι σε εξέλιξη οι απολογίες, αν και είχαμε προφυλακίσεις. Τι νεότερο έχουμε και τι εικόνα έχετε εσείς με τις δικές σας πληροφορίες, θέλω να μου πείτε?
1: Είναι από τις περιπτώσεις στις οποίες δεν χωράει ανθρώπινος νους, τι μπορεί να επιστρατήσει ένα σύμπλο σε μια οικογένεια συσσαγωγικά, γιατί μόνο χαρακτηριστικά οικογένεια δεν ήταν αυτή, και γενικά τι μπορεί να συμβαίνει στο πίσω, στο διπλανό διαμέρισμά μας. Επιτρέψτε μου να πω πάντως ότι όλη αυτή η ιστορία, το κουβάρι άρχισε να ξεγυαλύνεται επειδή κάποιοι συμπολίτες, συνολικοί, έδειξαν μια ευθυνότητα και κοινωνική ενσυναίσθηση στο γεγονός ότι διαπίστωναν ότι κάτι συνέβαινε περίεργο και απευθύνθηκαν στις αρχές. Πόσες φορές δεν έχουν πει ορισμένοι από εμάς ότι ας μην μιλήσω, ας μην επιλέξω, τι δουλειά έχω εγώ, τι με νοιάζει, τι γίνεται δίπλα μου. Από αυτή λοιπόν την ξεχωριστή καταγγελία ξεκίνησε η αστυνομία τους την έρευνα και τελικά βρέθηκαν πραγματικά δράκοι και τέρατα. Το ξέρουμε όλοι, είχαμε μια κατηγορία για τους τρεις ενήλικες, οι οποίοι χθες προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους. Θα εμπλουτιστεί και άλλο βέβαια το κατηγορητήριο πλέον και με πιο βαριές κατηγορίες από τη στιγμή που για το δικαστική εξέταση έδειξε ότι ένα βρέφος 8 μηνών δέχτηκε πλήθος μαχαιριών στην πλάτη στην διάφαση για τους ανθρώπους.
0: Και είναι σοκαριστικά και όσο τα ακόμενα δηλώνουν οι κατηγορούμενοι. Αλλά πάση περιπτώσει είναι οι δράκοι που λέτε και είναι οι δράκοι που έρχονται και από το παρελθόν, κύριε Ρήγα.
1: Είναι και τα αντιφατικά τα οποία ακούμε να ισχυρίζονται, τα οποία μπορεί να είναι προϊόν μιας κατάστασης στην οποία βρίσκονται, μπορεί όμως και προϊόν μιας συγκροτημένης υπερασπιστικής γραμμής. Κρίνω εγώ και φρονώ προσωπική μου άποψη αυτή. Γιατί πραγματικά πώς μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι δεν μπορεί να αποχωριστεί ένα βρέφος γιατί είναι πολύ άρρηκτα συνδεδεμένη με την απώλειά του και βιώνει ένα πένθος για μεγάλο χρονικό διάστημα και την ίδια στιγμή να εξασφαλίζει τέτοιες άθλιες συνθήκες για τη διαβίωση των υπόλοιπων ανηλίκων τέκνων μέσα σε αυτό το σπίτι. Δηλαδή είναι πράγματα αντιφατικά, έτσι. Όταν κάποιος είναι ευαίσθητος, είναι πάντα ευαίσθητος, δεν είναι αλακάρτ ευαίσθητος. Από εκεί πέρα να πούμε ξεκάθαρα ότι για το δικαστικές εκτάσεις μας έδειξαν πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς όμως λεπτομέρειες και το τι συνέβαινε στο σπίτι θα κληθούμε να τις μάθουμε σε δεύτερο χρόνο ενδεχομένως μετά από τις μαρτυρικές καταθέσεις που θα δοθούν όποτε κρυθεί καταστεί αναγκαίο και δυνατό από ειδικούς και του ψυχολόγους από τα ανήλικα παιδιά τα οποία βρίσκονταν στο σπίτι αυτό, στα σπίτια αυτά μάλλον, γιατί υπήρχαν διάφορα σπίτια, βίωναν τις καταστάσεις, κάποιες καταστάσεις, όποιες καταστάσεις. Και αυτά τα παιδιά δυστυχώς θα κληθούν να σηκώσουν το βάρος της αποδεικτικής διαδικασίας για το τι συνέβαινε για τους άλλους τρεις ενήλικες οι οποίοι δεν μπορώ να εκφραστώ και δεν θέλω να εκφραστώ.
0: Τα παιδιά που, είναι, που έχουν μεταφερθεί στο παίδουν, σωστά.
1: Ναι. Τα παιδιά τα οποία βεβαίως πρέπει να ιαθούν από κάποιες.
0: Φυσικά.
1: Έχουν και το σημαντικότερο σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι μόνο οι σωματικές ασθένειες οι οποίες θα ιαθούν αργά ή γρήγορα, όσο οι ψυχικές ασθένειες οι οποίες δυστυχώς, κυρία Παύλου, θα τις ακολουθούν για μια ζωή. Γιατί θα είναι βαθιά χαραγμένη στη μνήμη τους. Και αυτό που έχει να κάνει η πολιτεία και οφείλει να κάνει είναι το λιγότερο να προσπαθήσει να απαλλάξει όσο το μέτρο του δυνατού, να ξεθοριάσει αυτές τις εικόνες τις οποίες έχουν διαπιστώσει, έχουν δει και έχουν δεχτεί και πάνω στα σώματά τους.
0: Κύριε Ρήγα, πριν κλείσουμε, επειδή είπαμε για τους δράκους από το παρελθόν που επέστρεψαν, ο κύριος κατηγορούμενος εμπλέκεται και σε άλλη υπόθεση, όχι πολύ μακριά, πριν από 3-4 χρόνια.
1: Να τώρα ξεδιαλύνεται και το ποινικό παρελθόν του καθενός, όπως γίνεται σε κάθε περίπτωση ενός φερόμενου δράστη. Φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος είχε ένα παρελθόν το οποίο είχε κρυθεί ότι είχε απαλλαχθεί για κάποιους βουλεύματα, δεν μπορώ να γνωρίζω λεπτομέρειες, αλλά τέλος πάντων είχε ένα παρελθόν το οποίο προμείνει ακριβώς τι θα κάνει τώρα. Έτσι, γιατί κατά ψέματα κάποιος ο οποίος έχει μια παραβατική συμπεριφορά και δεν συνεχίζεται και συνεχίζει να έχει τις ίδιες και χειρότερες εγκληματικές συμπεριφορές, αυτό δυστυχώς δείχνει μια ροπή, μια τάση προς την εγκληματικότητα και μάλιστα προς συγκεκριμένη εγκληματικότητα που έχει να κάνει με μαστροπίες, ενδεχομένως με βιασμούς, με ναρκωτικά. Ξέρετε, όποιος κάνει χρήση ναρκωτικών αντιμετωπίζεται και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένας άνθρωπος που χρειάζεται ιατρικής φροντίδας γιατί είναι ένας άνθρωπος άρρωστος. Όταν όμως κάποιος είναι καθέξιν ενδεχομένως ναρκωμανής και μέσα από αυτό εκμεταλλεύεται για να κάνει κάποια άλλα πράγματα, νομίζω πρέπει να αντιμετωπίζεται από την πολιτεία με διαφορετικό τρόπο.
0: Κύριε Ρήγα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά και
0: ο κύριος Νίκος Ρήγας, αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας.

Αθήνα 984 στους 98 και 3, λίγα λεπτά μετά τις 8. Κάναμε την πρώτη συζήτηση με τον κύριο Ρήγα από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας. Πάμε όμως να δούμε και τις κυριότερες ειδήσεις αυτήν την ώρα, τις ειδήσεις που πρωταγωνιστούν, ξεκινώντας φυσικά από την αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια για την ενημέρωσή μας, Αθήνα 984.gr. Φρίκη στην Κυψέλη ενώπιον του ανακριτή, εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι είναι ήδη προφυλακισμένοι. ΔΕΘ, μέτρα στήριξης ύψους 200-250 εκατομμυρίων ευρώ εντός του 2026. Εθνική σύνταξη από τον Νοέμβριο για συνταξιούχους. Φλόρινα, ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στην Κρυσταλλοπηγή. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Δύο μηνύματα μέσω 112. Η Βενεζουέλα υπογράφει ενεργειακές συμφωνίες με πολυεθνικές υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Δωρεάν δράσεις προληπτικής ιατρικής το Σεπτέμβριο στα δημοτικά ιατρία του Δήμου Αθηναίων. Πάμε earthnews.gr. Ελεύθεροι επαγγελματίες, προτάσεις της Επιστημονικής Επιτροπής Φορέων για τις αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς, πώς θα κερδίζετε τον πόνους. Κυψέλη ενώπιον του ανακριτή, εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι. Στο μικροσκόπιο οι αντιφάσεις. Φλόρινα, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την πυρκαγιά στην Κρυσταλλοπηγή. Ήχησε το 112. Φθινοπορεινή παρένθεση στον καιρό με καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Πότε επιστρέφει η ζέστη, εδώ θα σταθούμε. Πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση της αστάθειας με ισχυρές καταιγίδες θα είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα Πέμπτη. Μια φθινοπορεινή παρένθεση, η οποία θα διατηρηθεί τόσο την Παρασκευή όσο και το Σάββατο, όταν θα περιοριστεί η αστάθεια και θα επικρατεί οι ισχυροί βοριάδες. Σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, τα φαινόμενα αυτά θα είναι πρόσχερα, καθώς από την Κυριακή θα επιστρέψει η ζέστη, με το νέο αυτό θερμό επεισόδιο να διατηρείται μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου, όταν και φαίνεται ότι θα έρθει πλέον το φθινόπωρο. Άρα τα σχολεία την επόμενη Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, ανοίγουν με συνθήκες φθινοπόρου. Για να μπαίνουμε και στο κλίμα. Σήμερα, πιο συγκεκριμένα να πούμε, μπόρες καταιγίδες στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Σταδιακά στην πορεία της ημέρας η αστάθεια θα επεκταθεί νοτιότερα, θα αφορά πλέον τα περισσότερα τμήματα της ηπειρωτικής χώρας, από το ύψος της Ανατολικής Μακεδονίας μέχρι και την Πελοπόννησο. Οι καταιγίδες αναμένεται να έχουν ένταση, ιδίως στη Μακεδονία, την Ήπειρο, στα δυτικά και βόρεια της Θεσσαλίας, στη δυτική και κεντρική Στερεά και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Αναμένονται ακόμα και χαλαζοπτώσεις, έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και μπουρίνια, απότομη αύξηση στην ένταση του ανέμου.

Λίγο πριν τις 8.30, έτοιμοι να πάμε για τίτλους ειδήσεων. 3 Σεπτεμβρίου σήμερα, χρόνια πολλά στον Άνθιμο, στον Αρχοντή, στην Αρχοντία, στον Πολύδωρο και στον Φίβο, με πολλές ευχές από εμάς. 3 του Σεπτέμβρη σήμερα, και σαν σήμερα το 1974, ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, το ΠΑΣΟΚ.

0: 94, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συνέτη Άνδρου. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού με κατεύθυνση προς πρέσπες. Κλειδώνει το πακέτο παροχών των 2 δισεκατομμυρίων που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Τα 250 εκατομμύρια αφορούν ενισχύσεις ήδη νομοθετημένες, όπως η πρώτη πληρωμή ενοικίου ως το τέλος Σεπτεμβρίου σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς και το ετήσιο βοήθημα το Νοέμβριο των 300 ευρώ σε συνταξιούχους, που από φέτος μπορεί να φτάσει τα 400 ευρώ. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς και κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων περιλαμβάνει το σχέδιο διακυβέρνησης της Ελλάς που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Χάσαμε τον λογαριασμό, μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, σχολιάζει η κυβέρνηση για τις εξαγγελίες Τσίπρα. Οι πολίτες πλέον γνωρίζουν ποιος έχει πρόγραμμα και ποιος ψαρεύει στα θολά νερά χωρίς πηξίδα, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Προφυλακίστα εκρήθηκαν μετά τις απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Κυψέλης. Σήμερα θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος του 15χρονου κοριτσιού. Οι ενόπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι αντιμετωπίζουν επίθεση του Ιράν με πυράβλους και μη επανδρομένα εναέρια οχήματα. Ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν τον τραυματισμό 17 ανθρώπων και ζημιές σε κτίριο κατοικιών 21 ορόφων στην Οδυσσό. Μεταξύ των τραυματιών υπάρχουν παιδιά, σύμφωνα με τις τοπικές στρατιωτικές αρχές. Έθριος καιρός στην Αττική με τη θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο στις 9, μικρόφωνο και πάλι στη Μαρία Παύλου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα εκτάκτως σήμερα, αυτό το πρωινό Πέμπτης, 3 του Σεπτέμβρη. Και Σαββατοκύριακο επανερχόμαστε στην κανονική μας ώρα, λίγο μετά τις 12. Σε αυτό το σημείο θέλω να καλωσορίσω στην σύντροφιά μας και να την ευχαριστήσω θερμά για αυτή μας τη συνάντηση, την κυρία Νάσια Σκαμπαρδόνη, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Κυρία Σκαμπαρδόνη, είστε καλά?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Κυρία Σκαμπαρδόνη, ήθελα να σας, να σας ζητήσω να κάνουμε μία κουβέντα για το άνοιγμα των σχολείων και την επιστροφή των παιδιών στην καθημερινότητά τους, αλλά η επικαιρότητα δυστυχώς μας οδηγεί σε άλλα μονοπάτια. Και αυτά τα μονοπάτια είναι σκοτεινά, δυστυχώς, ακόμη και αν έχουν να κάνουν με παιδιά. Είναι η υπόθεση της Κυψέλης. Μιλάγαμε νωρίτερα με τον κύριο Ρήγα, μας έλεγε τις πληροφορίες που υπάρχουν στο αστυνομικό κομμάτι. Εδώ όμως υπάρχουν και τα παιδιά τα οποία έχουν μεταφερθεί στο παίδον και είναι στα χέρια των συναδέλφων σας για να μπορέσουν να ρίξουν φως στην υπόθεση αυτή, πέραν των απολογιών, γιατί έχουν κριθεί ήδη κατηγορούμενοι προφυλακιστέοι. Κυρία Σκαμπαρδόνη, αυτή πλέον η καθημερινότητα με την βιαιότητα και αυτές οι υποθέσεις που τείνουν πια να μην μας σοκάρουν αλλά να γίνονται καθημερινότητα. Γιατί? Είναι ένα τόσο απλό ερώτημα που το έκανε η κόρη μου προχθές, 17 χρονών. Γιατί έχουμε γίνει έτσι?
1: Μας σοκάρουν. Δηλαδή νομίζω ότι η κοινωνία μας ταρακουνήθηκε από αυτό το συμβάν, έτσι. Δηλαδή μιλάμε για ένα περιβάλλον παντελούς απουσίας ενσυναίσθησης, με γονείς που αδυνατούν να λειτουργήσουν ως προστάτες, αυτό που ξέρουμε το κανονικό. Βλέπετε, αναρωτιούνται και τα παιδιά, δεν είναι κανονικότητα αυτή. Και με γονείς που βλέπουν τα εξαρτώμενα μέλη, όπως ένα βρέφος, όσον υπόφορο βάρος ή ενοχλητικό παράγοντα. Φτάσαμε σε τέτοια σημεία τραγικά.
0: Από τη μία, και από την άλλη, δεν μπορούσα να το αποχωριστώ και το έβαλα στην κατάψυξη.
1: Ναι, κοιτάξτε τώρα, αυτό καταλαβαίνετε ότι είχε και αυτό στα αυτιά μας εντελώς παράλογο. Δηλαδή και τον πατέρα που ακούγαμε να περιγράφει το θάνατο ενός βρέφους 9 μηνών με πλήρη έλλειψη κίνησης, περιγράφοντας χαρακτηριστικά και πώς έγινε αυτό, δηλαδή η ικανότητα κάποιου να συνεχίζει τη ζωή του και μάλιστα να διακινεί και ναρκωτικά και να κάνει ό,τι κάνει δίπλα σε μια κατάψυξη με το νεκρό παιδί του επί χρόνια, αυτό δείχνει πλήρη απουσία και τύψεων και μηδενική ενσυναίσθηση και όχι φυσικά τη λογική και το συνέστημα ενός μέσου ανθρώπου.
0: Και με εκκρεμότητα δικαστική άλλων υποθέσεων από το σύντομο παρελθόν.
1: Καλά, εδώ βέβαια τώρα ανοίγουμε και ένα μεγάλο θέμα για το τι έχει κάνει η πολιτεία, έτσι, τι έχουν κάνει οι υπηρεσίες.
0: Μην το ξεχνάμε όμως αυτό.
1: Βέβαια. Κοιτάξτε, αυτό που μας εξοργίζει και θέλω να το τονίσουμε αυτό πάρα πολύ. Δηλαδή, ακούμε και έναν δράστη να αποδώσει και ό,τι έγινε σε κάτι που δεν υπάρχει, δηλαδή ακούσαμε περίεργα πράγματα, κατασκευάζω το μυαλό του μια ψευδή λειτουργική εξήγηση για να καλύψει και αυτή τη φρίκη. Δηλαδή συνεχίζεται όλο αυτό το δυσλειτουργικό με τις εξηγήσεις που δίνει. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να πάω λίγο στο τραγικά πράγματα αυτά, δηλαδή δεν μπορούμε να τα εκλογικεύσουμε, μας έχουν σοκάρει πάρα πολύ. Γι' αυτό θα περάσω στο κομμάτι της πολιτείας και των μηχανισμών. Γιατί εδώ έχουν φταίξει πάρα πολλά πράγματα και έχουμε αποτύχει. Έχουμε αποτύχει όλοι μας για να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στη διπλανή μας πόρτα.
0: Και το κομμάτι των παιδιών. Των παιδιών που και αυτά πήγαν στο παίδον. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι ότι υπάρχουν παιδιά που ζουν, μεγαλώνουν μέσα στο νοσοκομείο ασυνόδευτα.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Εδώ υπήρχαν και τα άλλα παιδιά που αναγκάζονταν δηλαδή να ζουν επί χρόνια. Καταρχάς με τον νεκρό αδερφό τους στη κατάψυξη. Και η επιβολή και μόνο ενός τέτοιου μακάβριου μυστικού από τους γονείς, καταλαβαίνετε πώς επηρεάζει τη ψυχοσύνθεσή τους, την παιδική εμπιστοσύνη για τον κόσμο, πώς δημιουργεί ένα χρόνιο και βαθύ τραύμα. Πέρα από αυτό και την κατάσταση που βιώνουν και τα ίδια τα παιδιά, κακοποιημένα, κακοποίηση μου καθολική, συστηματική, μα στο σπίτι. Αναρωτιέμαι τι μηχανισμούς άμυνας είχαν αναπτύξει αυτά τα παιδιά, φανταστείτε, για να επιβιώσουν σε αυτό το περιβάλλον. Τραγικά πράγματα, και πρέπει εδώ να σταθεί η πολιτεία στους μηχανισμούς. Οι κοινωνικές υπηρεσίες δεν είναι διακοσμητικές, είναι για κάποιο λόγο. Εάν υπάρχει κάποια δυσλειτουργία μέσα σε αυτές και συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, αυτό θα πρέπει να μπει στο τραπέζι πρώτο και να φτιαχτεί. Τα νοσοκομεία δεν είναι χώρος φύλαξης για τα παιδιά.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι οι αρμόδιοι εκεί μέσα για να μπορέσουν να βοηθήσουν τα παιδιά, και είδατε ότι δεν είναι και ασφαλές περιβάλλον εν τέλει, εφόσον μπορεί ο καθένας να μπαίνει μέσα, να παίρνει τα παιδιά και να φεύγει.
0: Και να φεύγει, βέβαια. Κυρία Σκαμπαρδόνη, εγώ δεν θα μοιράσω ευθύνες, αλλά είναι πολλά που μας προβληματίζουν, πολλά για τα οποία λέμε πώς έγινε αυτό, γιατί. Θα πάω στο κομμάτι όμως της αντίδρασης που υπάρχει όταν συμβαίνουν τέτοιες καταστάσεις, τα σημάδια που μπορούμε να δούμε. Ο γείτονας, ο δάσκαλος, ο συμμαθητής, ο φίλος. Θέλω να σταθούμε λίγο στο κομμάτι του αν υπάρχουν αντανακλαστικά.
1: Αυτό συνέβη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Αυτό συνέβη. Αυτό συνέβη, βέβαια. Γι' αυτό επιμένω σε αυτό.
1: Mm-hmm. Βλέπετε ότι σιγά σιγά το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις. Ο γείτονας, η γειτονιά, ο συνάνθρωπος θα αντιδράσει. Εκεί που υπήρχε φόβος και ο Μερτάκη δεν μίλαγε κανείς και έλεγε «Αχ, ας μείνω να κατευθώ ή δεν είναι δική μου δουλειά», έχουν αρχίσει και εμπλέκονται. Αυτό είναι ένα θετικό, θεωρώ, σημάδι. Από την άλλη όμως δεν είναι και αρκετό. Δεν είναι αυτοί οι φήνοντες όπου θα δώσουν και λύση. Δηλαδή γίνανε κινήσεις. Δόθηκαν ευκαιρίες αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για αυτή τη φρίκη να απομακρυνθούν και να τους αναλάβει η δικαιοσύνη. Δηλαδή εδώ γίνανε πράγματα. Ο άνθρωπος είχε μπει στη φυλακή, μετά φέθηκε ελεύθερος, μετά ποιος τον επόπτευε. Όταν ένας άνθρωπος έχει κατηγορηθεί, υπάρχουν καταγγελίες, μετά πού γυρνάει, στην οικογένεια, στα παιδιά, και ποιος τον ελέγχει το πώς συμπεριφέρεται και τι συμβαίνει μέσα σε αυτό το κλειστό περιβάλλον.
0: Άρα η έλεγχη, ο έλεγχος που πρέπει να γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε κάθε περίπτωση, κυρία Σκαμπαρδόνη, συμφωνούμε σε αυτό νομίζω.
1: Νομίζω ότι θα πρέπει να μαζευτούν όλοι, να υπάρχει μια συνολική εποπτεία, γιατί υπάρχουν διάσπαρτες υπηρεσίες που αναλαμβάνουν διάφορα θέματα όσον αφορά το κοινωνικό κομμάτι, και θα πρέπει να υπάρχει ένας συντονισμένος έλεγχος και να επικοινωνούν όλες αυτές τις υπηρεσίες μεταξύ τους και να υπάρχει συστηματικός έλεγχος σε ανθρώπους που παρουσιάζουν τέτοια περιστατικά και παραβατικότητα. Είναι κρίμα για τα παιδιά που μεγαλώνουν, και ξέρετε, θα έρχονταν και άλλα δύο. Μιλάμε τώρα ότι 15χρονη εγκυμονούσα και η μητέρα. Άλλα δύο βρέφη σε ένα τέτοιο περιβάλλον, δηλαδή ανατριχιαστικό.
0: Είναι όλο σοκαριστικό και από κάποιο σημείο και μετά δεν είναι δυνατόν να τα συζητάμε, να τα βλέπουμε, να τα καταγράφουμε, να αντιδρούμε, αλλά να ξαναγίνονται μετά από λίγο, και το χειρότερο να γίνονται με τους ίδιους πρωταγωνιστές.
1: Σωστά.
0: Κυρία Σκαμπαρδόνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Καλή σας ημέρα. Η κυρία Νάσια Σκαμπαρδόνη, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια.

0: Αθήνα είναι 84-98-3. Μένουμε Αθήνα. Αυτό το πρωινό Πέμπτης, με κίνηση από νωρίς στους δρόμους της Αθήνας, επιστρέφει σιγά σιγά και που να ανοίξουν και τα σχολεία από την επόμενη Παρασκευή. Είναι αυτή η περίοδος που έχουμε θέματα να βγάλουμε τα καινούργια προγράμματα της χρονιάς. Το άνοιγμα των σχολείων, αγορές της εποχής, απαραίτητες, αυξημένα και τα έξοδα, και ειδικά μετά από ένα καλοκαίρι. Πήγες, δεν πήγες διακοπές, κάποια χρήματα παραπάνω καταναλώθηκαν για αυτή την περίοδο εκ των πραγμάτων. Την ίδια στιγμή, από την Δευτέρα, καταγράφονται νέες μειώσεις σύμφωνα με τις ανακοινώσεις σε πολλά προϊόντα, σε πάνω από 1.700 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ, και περιμένουμε και το καλάθι του μαθητή, περιμένουμε να γίνει μια διαχείριση στο οικονομικό αυτό κομμάτι. Έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Γεωργιάδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, δικηγόρος, εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Νέο Ίνκα. Κύριε Γεωργιάδη, στεκόμαστε μπροστά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, περιμένουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Έχουμε την ίδια ώρα που μετράμε ήδη 3-4 μέρες από τις νέες τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, και έχουμε μπροστά μας τα καλάθια του μαθητή, τα καλάθια της νοικοκυράς, που υπάρχει πάντα, και κάθε φορά το παράπονο είναι πάλι παραπάνω χάλασα, πάλι παραπάνω χρήματα χρειάστηκα. Είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ, να είστε καλά.
1: Αναφέρεστε στην έννοια του αντιληπτικού πληθωρισμού ή αλλιώς του πληθωρισμού τσέπης. Δηλαδή πώς αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής την ακρίβεια και τη σε σχέση με την αγοραστική δυνατότητα που έχει. Εκεί δυστυχώς σε σχέση με τους άλλους εμπορικούς καταναλωτές είμαστε ψηλά. Ως έννοια είναι στο 10% το υπολογίζουν. Και αντίστοιχα έχουμε ο Έλληνας καταναλωτής την αγοραστική δύναμη στο 80% του μέσου Ευρωπαίου καταναλωτή. Γι' αυτό οι όποιες αυξήσεις γίνονται άμεσα αντιληπτές και λαμβάνονται υπόψη πάρα πολύ σοβαρά, γιατί ακριβώς επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την καθημερινότητα των καταναλωτών, ενώ οι όποιες μειώσεις, που είναι πραγματικές μειώσεις, χάνονται μέσα σε αυτή την αρνητική ψυχολογία. Αντίστοιχα, οφείλω να σας πω ότι και σε όλες τις έρευνες δηλώνουν οι Έλληνες καταναλωτές σε ποσοστό 60% ότι είναι απεσιόδοξοι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ποσοστό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Κύριε Γεωργιάδη, η βενζίνη, τα καύσιμα. Πλέον η βενζίνη έχει κάτσει, σε εισαγωγικά, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι λαϊκά, στα 2 ευρώ. Πάνω κάτω, αλλά...
1: Εκεί κάθεσε.
0: Ναι,
1: από την αρχή του πολέμου, συν πλην, αλλά εκεί είναι, στα 2 ευρώ. Ναι. Μπορεί να πέσει στα 1,95-1,96, και έχουμε και σύμφωνα με τελευταία στοιχεία της Eurostat, είχαμε αύξηση 14% και πλέον στην ενέργεια μόνο τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Αυτές οι τιμές είναι απαγορευτικές, γι' αυτό έκανα την έννοια με την ότι... Οι μειώσεις που βλέπουμε, που εγώ προσωπικά αξιολογώ θετικά αυτή την πρωτοβουλία που έχει γίνει, έχουμε πραγματικές μειώσεις. Αλλά αυτές οι μειώσεις, όταν πηγαίνει ο καταναλωτής, ο οικογενειάρχης στην αντίληψη του σούπερ μάρκετ και πληρώνει συν 30 λεπτά από ό,τι πλήρωνε, και όχι χρόνια πριν, μήνες, από ό,τι πλήρωνε 6 μήνες πριν, είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Άρα αυτές οι μειώσεις που υπολογίζονται αθροιστικά ότι θα ελαφρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό περίπου κατά μέσο όρο της τάξης του 30 με 40 ευρώ, αν μπορέσει και εκμεταλλευτεί όλες τις προσφορές που γίνονται από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, δεν το βλέπει, δεν είναι αισθητό σε σχέση με αυτό που πηγαίνει και πληρώνει, είτε σε μορφή καυσίμου, είτε σε υπηρεσίες, είτε σε στέγη. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Φυσικά, στην γραφική κρίση, βέβαια.
1: Λίγη μίσθωση, πάρα πολύ. Τώρα, εγώ θα επικαλεστώ την ιδιότητά μου σαν δικηγόρο. Έρχονται, μου λένε, πάρα πολύ με παίρνουν τηλέφωνο πελάτες μου που δεν έχουν την τύχη να έχουν ιδιόκτητη στέγη. Έληξε το συμβόλαιο, τι κάνω, μου ζητάει 150 ευρώ. 200 ευρώ αύξηση.
0: Ναι.
1: Που αν δεν προστατεύεται, έχει περάσει την πρώτη τριετία για την οικογενειακή στέγη. Μπορεί, δεν υπάρχει διατίμηση, δεν υπάρχει αντικειμενικός προσδιορισμός στο ενίκιο, μπορεί να ζητήσει ο ιδιοκτήτης όσο θέλει.
0: Μα είμαστε, οπότε, κύριε Γεωργιάδη, στις χώρες που θέλουμε 40% του μηνιαίου εισοδήματος
1: για
0: τη στέγαση. Είτε είναι στεγαστικό δάνειο, είτε είναι ενίκιο, είτε είναι.
1: Δηλαδή, αν
0: δεν είναι μόνο τα σούπερ μάρκετ, δεν είναι μόνο τα σούπερ μάρκετ, που τα σούπερ μάρκετ από μόνο τους είναι ένα μεγάλο κόστος κάθε μήνα για ένα νοικοκυριό. Δεν είναι μόνο οι μετακινήσεις, τα καύσιμα, οι τηλεπικοινωνίες, οι λογαριασμοί αυτοί που λέμε του σπιτιού, τα πάγια που λέμε. Είναι τα έξοδα που απαιτούνται για τα παιδιά και ειδικά αυτή την περίοδο. Και είναι και η υπόλοιπη αγορά, η οποία αδεινοπαθούσε όλο το καλοκαίρι για να μπορέσει να επιβιώσει με τις εκπτώσεις τις καλοκαιρινές. Και τώρα ακούω ότι και οι αρτοποί, μη αντέχοντας πια να απορροφούν τις αυξήσεις αυτές, αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αυξήσεις των προϊόντων τους 10 λεπτά πάνω στη φρατζόλα περίπου.
1: Ειδικά οι αρτοποί, ναι, όσοι πραγματικά παρασκευάζουν ψωμί και άλλες ενεργοβόρες επιχειρήσεις, είτε ψήξεις είτε συντήρηση προϊόντων, πλήττονται από την αύξηση του κόστους του ρεύματος, πάρα πολύ, του κόστους του ενεργειακού. Πού σε αυτό, είναι εξωγενείς οι παράγοντες. Έχουμε το πρόβλημα το γνωστό στον Περσικό κόλπο. Επίσης, αναζωπυρώνεται και ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, εκεί που το είχαμε λίγο ξεχάσει, το είχαμε αφήσει στην άκρη. Επειδή λαμβάνει άλλες διαστάσεις, πλήττονται πλέον εγκαταστάσεις, δηληστήρια, η εφοδιαστική αλυσίδα στα κάψιμα, θα έχουμε ενεργειακό πρόβλημα γενικότερα στην Ευρώπη από έλλειψη καυσίμων. Ήδη η Ρωσία έχουν επιβάλει βελτίωση στην τροφοδοσία με καύσιμα. Δηλαδή που είναι η Ρωσία που είναι παραγωγός χώρα πετρελαίου και έχουν πρόβλημα. Δηλαδή τα δύσκολα δεν τα ξεπεράσαμε δυστυχώς. Θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Αυτές οι συνέπειες των δύο πολέμων ταυτόχρονα, που και στον πόλεμο του κόλπου δεν έχει ξεκαθαρίσει τι θα γίνει. Είναι μια περίεργη κατάσταση με ανακοχή, με πυράβλους, με οικονομικό αποκλεισμό. Δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Όλα αυτά τρομάζουν τις διεθνείς αγορές. Φτάνει η τιμή εκεί που φτάνει. Είχαμε και το ζήτημα στο καλοκαίρι, που έχουμε από τη μία θετικό ότι έχουμε εισρωή χρημάτων από τους τουρίστες, γιατί ευτυχώς ο Αύγουστος ισοφάρισε τις όποιες απώλειες είχαμε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, και το Σεπτέμβριο πάνε καλά οι κρατήσεις. Από την άλλη, λόγω της αυξημένης ροής των τουριστών, έχουμε και αυξημένη ζήτηση, άρα αυτά οι πληθωριστικές πιέσεις εντείνονται περαιτέρω. Και γι' αυτό έχουμε και τόσο μεγάλο πρόβλημα στα καύσιμα. Ευτυχώς με τη συμφωνία αυτή, κυρίω, που επιτεύχθηκε με τον Υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο, του Υπουργείου Ανάπτυξης και τους εκπροσώπους των προμηθευτών και των σούπερ μάρκετ, είχαμε μια σταθεροποίηση. Δηλαδή, σε όλη αυτή την αρνητική κατάσταση, το αρνητικό κλίμα, εγώ κρατάω ως θετικό το γεγονός ότι και τον Ιούλιο είχαμε στα τρόφιμα αρνητικό πληθωρισμό κατά 0,4 μείον, σε σχέση με τον Ιούνιο που είχαμε θεματική αποκλιμάκωση των τιμών από τότε που επιτεύχθη η συμφωνία, και τον Αύγουστο είχαμε, παρά την μεγάλη ζήτηση, είχαμε μόνο μια οριακή αύξηση στο σύν 0,2. Άρα θρηστικά ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είμαστε με αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα, άρα και έχουμε σταθεροποιητικές τάσεις. Τώρα αυτή η πρωτοβουλία στους συγκεκριμένους κωδικούς έρχεται, κουμπώνει σε αυτή τη συμφωνία σταθεροποίησης των τιμών, παγώματος των τιμών, έτσι ώστε να έχουμε μια ανάσχεση, τουλάχιστον να δοθεί μια ανάσα στο ρυθμό αύξηση των τιμών.
0: Μια εικόνα για τα σχολικά ήδη έχετε, επειδή είναι των ημερών.
1: Βεβαίως. Για να ολοκληρώσω, αν μου επιτρέπετε, ότι σαφώς και υπήρχαν και περιπτώσεις που μειώθηκαν κάποια προϊόντα, και υπήρχαν και προϊόντες που αυξήθηκαν κάποια προϊόντα. Δεν μπορούμε, εδώ εξετάζουμε τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και της Eurostat. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι, γιατί το ακούω και αυτό ως κριτική, ότι τι κάναν οι εκπρόσωποι του σούπερ μάρκετ, θα αυξήσαν τις τιμές τις προηγούμενες μέρες για να τις μειώσουν τώρα για να φανεί, και ακούγεται πάρα πολύ έντονα αυτό το διάστημα. Άρα ότι ακυρώνεται αυτή η πρωτοβουλία, γιατί στην πράξη δεν ισχύει. Σαφώς υπήρχαν και κάποιοι κωδικοί προϊόντα που αυξήθηκαν και κάποιοι άλλοι μειώθηκαν. Παράδειγμα, η ντομάτα πέρσι είχε 3 και 3,5 και 4 ευρώ και φέτος έχει 1,5. Τι σημαίνει, ότι λύσαμε το πρόβλημα της ακρίβειας? Όχι. Αυτό το προϊόν ήταν σε μείωση της τιμής. Άλλα είχαν αύξηση της τιμής. Αλλά μέσω όρο, εγώ κρατάω τα επίσημα στοιχεία, ότι είχαμε σταθεροποίηση τουλάχιστον του καλοκαίρι Ιούλιο και Αύγουστο των τιμών. Τώρα για τα σχολικά. Το ευχάριστο είναι και η διαφοροποίηση αυτής της πρωτοβουλίας σε σχέση με προηγούμενες πρωτοβουλίες. Είναι ότι έχουμε και το κρέας, πολύ βασικό, έχουμε πόρημα προϊόντα και έχουμε και σχολικά. Έχουμε 400 κωδικούς σχολικών που μετέχουν και τρεις μεγάλες αλυσίδες. Οι τιμές πάνω κάτω είναι ίδιες σε σχέση με πέρυσι. Το καλό με τα σχολικά είναι ότι υπάρχουν χιλιάδες κωδικοί και υπάρχει πολύ μεγάλη δυνατότητα το να διαλέξει ο καταναλωτής, ναι, από το πιο φθηνό το τετράδιο που μπορεί να είναι στα 30-35 λεπτά, που μπορεί να φτάσει και το 1,5 ευρώ. Από μια τσάντα που ξεκινάει από τα 15 ευρώ μπορεί να φτάσει και τα 150 ευρώ. Υπάρχει πολύ, πάντως μια μέση τιμή, μια έτσι λογική τιμή που θα πάρουν και περισσότερες οικογένειες, μια τσάντα σχολική είναι της τάξης του 30-35 ευρώ. Για να πει ότι θα βγάλει όλη τη σχολική χρονιά χωρίς πρόβλημα. Άρα εκεί εναπόκειται στον ίδιο τον καταναλωτή.
0: Υπάρχει
1: μεγάλη ποικιλία και εκεί επικαλούμε το γεγονός ότι θα πρέπει να αποκτήσουμε και καταναλωτική συνείδηση και να εκπαιδεύσουμε και τα παιδιά μας σε αυτό. Να μην παρασυρώμαστε από τις διαφημίσεις και από, και από την προβολή τη διαφημιστική που γίνεται. Να επιλέγουμε πάντα σε σχέση με κριτήριο την ποιότητα με την τιμή. Αυτό είναι το ορθό κριτήριο και να μάθουμε και στα παιδιά μας να τους μεταδώσουμε τις αρχές του καταναλωτικού κινήματος. Δεν είναι όλα μόνο το τι μάρκα θα φορέσω και τι φιγούρα θα κάνω στο σχολείο. Υπάρχουν και άλλα θέματα.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Γεωργιάδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Παναγιώτης Γεωργιάδης, δικηγόρος, εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Καταναλωτών, Νέο Ίνκα.

Λιγότερο από 2 λεπτά για τις 9 για το Δελτίο Ειδήσεων με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Εμείς κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί λίγο μετά τις 8. Αθήνα 984 σε 98 και 3. Μένουμε Αθήνα. Να είστε καλά.

Η ώρα είναι 9. Η ώρα είναι

πριν από τον σταθμό της Κορίνθου. Η Hellenic Train εκφράζει τη λύπη της για το συμβάν και δηλώνει πως συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των αιτίων. Όπως αναφέρει, ο μηχανοδηγός αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου στις γραμμές και ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης παιδίσης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατόν να αποφύγει την παράσυρση του ανθρώπου. Αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Πειραιάς Κιάτο. Σε εξέλιξη, φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συνέτη Άνδρου. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας. Τα ξημερώματα ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ εστάλει μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού με κατεύθυνση προς Πρέσπες. Κλειδώνει η κυβέρνηση το πακέτο των παροχών που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Περιλαμβάνει μέτρα στήριξης ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για φέτος και του χρόνου, ενώ περίπου 250 εκατομμύρια αφορούν ενισχύσεις που ήδη έχουν νομοθετηθεί. Συγκεκριμένα, ως τις 25 Σεπτεμβρίου θα γίνει η πρώτη πληρωμή ενοικίου σε 50.000 υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που εργάζονται εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, ενώ στο τέλος Νοεμβρίου άλλοι 887.000 ενοικιαστές θα λάβουν την ετήσια επιστροφή ενός ενοικίου. Το ίδιο διάστημα θα δοθεί και η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 300 ευρώ στους συνταξιούχους, που ενδεχομένως θα αυξηθεί ακόμη και από φέτος στα 400 ευρώ αναδικαιούχο. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, μείωση των λογαριασμών ρεύματος και του ΦΠΑ στα βασικά είδη τροφίμων, πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς και κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σχέδιο διακυβέρνησης της Ελλάς που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντας την τελευταία επταετία μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Χάσαμε το λογαριασμό. Μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμυρίων σχολιάζουν κύκλοι του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, επισημένοντας πως τα μέτρα που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για τα όρια των δημοσιονομικών δαπανών και παραπέμπουν ευθέως στις περιπέτειες της δικής του περίοδου. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Παύλος Μαρινάκης, που χαρακτήρισε τον κύριο Τσίπρα ίδιο και απαράλλαχτο. Οι πολίτες πλέον γνωρίζουν ποιος έχει το πρόγραμμα και τα στελέχη για μια άλλη πολιτική και ποιος ψαρεύει στα θολά νερά χωρίς πηξίδα, σημειώνει το Πασόκ. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ίδρυση του Πασόκ. Η διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη αποτελεί ζωντανή πολιτική και ηθική δέσμευση, καθώς έδωσε όνομα σε ένα συλλογικό αίτημα αξιοπρέπειας και αλλαγής. Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική απελευθέρωση, δημοκρατική διαδικασία, δηλώνει ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Με ένα βίντεο με ιστορικές στιγμές του Πασόκ και όχι μόνο, επέλεξε ο Χάρης Δούκας να τιμήσει τη σημερινή επέτειο. Η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη σε εκείνους που δεν συμβιβάστηκαν, σε εκείνους που έκαναν ανένδοτο για τη δημοκρατία, αναφέρει ο κύριος Δούκας και καταλήγει. Στις 3 του Σεπτέμβρη του 1974 ένας άνθρωπος της έδωσε φωνή και η Ελλάδα άλλαξε και οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο είναι αυτοί που τελικά τον αλλάζουν. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, παρόλο που το Πεντάγωνο επεκτείνει χωρίς την πανοκρουσία στην ανάπτυξη στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα της Wall Street Journal. Η εφημερίδα αναφέρει πως ο Τραμπ έχει συζητήσει με ανώτερους συνεργάτες του την πιθανότητα λήξης των εχθροπραξιών, θεωρώντας πως η διατήρηση έντονης οικονομικής πίεσης θα υποχρεώσει κάποια στιγμή την Τεχεράνη είτε να διαλύσει το πυρηνικό πρόγραμμά της είτε να καταρρεύσει. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε εντωμεταξύ τα ξημερώματα ότι αντιμετωπίζει επίθεση του Ιράν με πυράβλους και μη επανδρομένα εναέρια οχήματα. Στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι θα ήθελε να πραγματοποιήσει μια σύνοδο κορυφής με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, όταν θα είναι έτοιμοι να συνάψουν μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Την ίδια ώρα, ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους προειδοποίησε πως η στρατιωτική επικράτηση της Ρωσίας στην Ουκρανία θα ενθάρρυνε τους αυταρχικούς ηγέτες παγκοσμίως, ενώ συνεχίζεται το ψυχροπολεμικό κλίμα ανάμεσα στο Βερολίνο και τη Μόσχα μετά την απόπειρα επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η Ρωσία θα κλείσει παραρτήματα του Ινστιτούτου Γκέτε της Γερμανίας, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ, ως ανταπόδοση για το σχεδιαζόμενο κλείσιμο του σπιτιού της Ρωσίας στο Βερολίνο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Έκκληση απευθύνει ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας προς τα κράτη-μέλη του να δεσμευτούν πιο στεναρά στην προστασία των πολιτικών αεροσκαφών από κινδύνους προερχόμενους από εμπόλεμες ζώνες. Μετά την ανακοίνωση του Κιέβου ότι οι εθέρες της Ρωσίας

0: είναι επικίνδυνοι και πρέπει πλέον να αποφεύγονται. Ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν τον τραυματισμό 17 ανθρώπων και ζημιές σε κτίριο κατοικιών 21 ορόφων στην Οδυσσό. Μεταξύ των τραυματιών υπάρχουν παιδιά, σύμφωνα με τις τοπικές στρατιωτικές αρχές. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά τις απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Κυψέλης. Η απόφαση ανακρίτριας και η εισαγγελέα αφορούσε τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού για το βρέφος που εντοπίστηκε στο σπίτι που διέμεναν. Σήμερα θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος του 15χρονου κοριτσιού. Άλλοι 75 μετανάστες εντοπίστηκαν σε δύο λέμβους και διασώθηκαν νότια της Κρήτης. Τους εντόπισε ντρόν της Frontex, ενώ μεταφέρθηκαν με σκάφος της στους καλούς λιμένες. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά 5 με 6. Θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
1: Αθήνα 984.

0: Δεν θα το πιστέψετε.
1: Γυρίσατε.
0: Γυρίσαμε και γυρίσαμε συνολικά ως εκπομπή.
1: Ως εκπομπή.
0: Το βασικό είναι ότι γυρίσαμε ως Αθήνα 984 από χθες βεβαίως, αλλά πιο πλήρης σήμερα σε εκπομπές και σε πρόγραμμα.
1: Είπαμε να λείψουμε σήμερα, αλλά λέω μια και είναι η πρώτη εκπομπή.
0: Να μην με αφήσεις
1: μετά τα προβλήματα, να μην σε αφήσω και μονάχο σου.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Γιατί εντάξει, έχουν αλλάξει λίγο τα δεδομένα, είναι άλλες οι συνθήκες.
0: Εντάξει, κοίτα.
1: Εγώ βέβαια το προτιμώ στα ψηλά.
0: Εννοείται. Εδώ που είμαστε τώρα είναι λίγο πιο ευχάριστο το πράγμα, όντως. Λοιπόν, κάτσε να συστηθούμε, γιατί έχουμε και καιρό έτσι να τα πούμε και με τον κόσμο. Νίκος Χαρούτζος.
1: Γιάννης Λαβράνος.
0: Ξανά μαζί σας μετά από δεν ξέρω πόσο. Αρχές Ιουλίου.
1: Ως του ετώ.
0: Μέσα Ιουλίου, κάπου
1: εκεί. Όχι, γύρω στα τέλη Ιουλίου.
0: Πολύ λες. Τέλος πάντων.
1: Πολύ λέω.
0: Παρέα με τη Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου. Να πούμε ότι θα είμαστε για δύο ώρες.
1: Ναι.
0: Σήμερα από Δευτέρα.
1: Από Δευτέρα στην ώρα μας.
0: Ναι.
1: Για να μην. Είπαμε. Φτάνει το δύο ώρο.
0: Ο Χρήστος Κόκκινος είναι με στις μουσικές επιλογές. Ναι. Ο Σταύρος Αμάραντος στο
1: τηλεφωνικό κέντρο.
0: Τώρα σε σχέση με τα άλλα τα έχουμε.
1: Βαρβάρα Βιτζιλέου, Λίλια Ξύλου στην οργάνωση παραγωγής.
0: Να μην πούμε πολλά, να σας πούμε ότι μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6948-984-984.
1: Viber,
0: μηνυματάκι Viber, να τα βλέπουμε.
1: 6948-984-984.
0: Να τα ξαναλέμε μετά από τόσο καιρό. Λοιπόν.
1: Δεν ξέρω αν σας λείψαμε, θα το καταλάβουμε στην πορεία αν μας ακούτε.
0: Εμάς μας έλειψε πάντως όλη η διαδικασία και νομίζω ότι έχει και πάρα πολύ μεγάλη σημασία να εκπέμψουμε ξανά, να μπούμε σε μια κανονικότητα μετά από την περιπέτεια. Που πέρασε ο σταθμός. Έρχονταν και μηνύματα και στα social media από κάποιους πιστούς ακροατές για το τι συμβαίνει. Υπήρχε μια ανησυχία. Εντάξει, λοιπόν, θέλουμε κι εμείς λίγο.
1: Γιατί ο 984 έχει χρόνια τώρα ένα πλεονέκτημα. Τον πλουραλισμό και την πολυφωνία. Και δεν έχει γραμμή.
0: Πολυτέλεια, την
1: και
0: πολυτέλεια,
1: δεν έχει γραμμή.
0: Ακριβώς, την πολυτέλεια να λες στο μικρόφωνο ό,τι θέλεις. Χωρίς...
1: Είμαι 20 χρόνια εδώ, εσύ είσαι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι μια φορά να μου είπαν τι να πω ή τι να μην πω.
0: Γι' αυτό και ως μέσο νομίζω ότι έχει μια αξία να βρίσκεται στα RGNA, γιατί ξέρεις είναι πολύ εύκολο να απαξιωθεί κάτι το οποίο είναι εκτός αέρα, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Το λέμε.
1: Ευτυχώς ήταν και λίγο διακοπές, δεν είχαμε γυρίσει.
0: Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, 3 Σεπτέμβρη.
1: 3 του Σεπτέμβρη να περνάς.
0: Ναι.
1: Θα σε ξανάβω στους μπαξέδες.
0: Το τραγούδι που έχει τραγουδήσει ο Αντώνης Καλογιάννης δεν είναι για την ίδρυση του
1: Πασόκ. Δεν έχει σημασία, Γιάννη.
0: Δεν είναι.
1: Εμείς λέμε ότι είναι.
0: Λέμε ότι είναι.
1: Ένα Πασόκ που δεν έχει καμία σχέση με το Πασόκ.
0: Καλά,
1: του Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου. Και βέβαια είναι ένα κόμμα βέβαια το οποίο τροφοδοτεί όλο το πολιτικό σύστημα.
0: Ναι.
1: Από τον Τσίπρα.
0: Ό,τι και να ψηφίσει, Πασόκ θα
1: ψηφίσει. Ό,τι και να ψηφίσει, Πασόκ κυβερνάει.
0: Ναι.
1: Οπότε τα έχουμε λύσει τα θέματα. Απλώς το κόμμα έχει ένα προβληματάκι με τα νούμερα του.
0: Ναι. Εντάξει, ιδεολογικά. Άμα κάνει τις συγκρίσεις με τον Αντρέα, δεν θα βρει.
1: Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
0: Αλλά αν κάνει συγκρίσεις με το σημειωτικό Πασόκ, το σημειωτικό Πασόκ έχει μετακομίσει στη Νέα Δημοκρατία σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Έχουν μείνει κάτι λίγοι στον Ανδρουλάκη και κάποιοι έχουν πάει στον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Η πιο αριστεροφέροντες, να το πω έτσι.
0: Αριστερόστροφη.
1: Ναι.
0: 3 του Σεπτέμβρη όμως μιλάμε για την επανάσταση του 1843.
1: Ακριβώς.
0: 8 χρόνια μετά την ελληνική ιστοδόθωνα. 3 Σεπτεμβρίου, παιδιά, ναι, για αυτό το λόγο την έχουμε.
1: Για να το ξέρουμε, ναι.
0: Προκειμένου να αποδοθεί σύνταγμα και να μην υπάρχει ένας βασιλιάς, ένας μονάρχης Λεωθέου.
1: Εντάξει, ήταν τα πρώτα χρόνια της ελληνικής δημοκρατίας. Ήταν λογικό να έχουμε προβλήματα. Ήταν η εποχή που κουμάντο έκαναν μεγάλες δυνάμεις εκείνη την περίοδο, αγγλόφωνα κόμματα.
0: Να σου πω, τι έχει αλλάξει από τότε.
1: Απλώς τώρα έχει γίνει πιο κυριλαίη παρέμβαση.
0: Διάβαζα από το Wikipedia. Πούμε και αυτό για να πάμε σε διάλειμμα. Διάβαζα από το Wikipedia για την 3η του Σεπτέμβρη, για την επανάσταση 3η του Σεπτέμβρη. Μεγάλα προβλήματα όπως η αγροτική γη, οι εθνικές γης, η εκπαίδευση συνέχιζαν να ταλανίζουν τη χώρα με αποτέλεσμα τη δικαιολογημένη δυσφορία του λαού. Η χώρα είχε περιέλθει σε δεινή οικονομική θέση στα πρόθυρα πτώχευσης λόγω αδυναμίας αποπληρωμής του δανείου των 60 εκατομμυρίων γαλλικών φράγκων που είχε λάβει το 1833 με εγγύηση των τριών προστατηδών δυνάμεων.
1: Πάντα.
0: Ο βασιλιάς δεν έχει μεγάλη διαφορά. Τώρα πώς τους λέμε.
1: Εταίρους.
0: Εταίροι, ναι. Ο βασιλιάς Όθωνας είχε υποχρεωθεί σε σκληρή οικονομική πολιτική με απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων και ευρείες περικοπές μισθών. είχε μειώσει και την ετήσια βασιλική χορηγία κατά 20%.
1: Μεγάλη μείωση.
0: Στην Αθήνα, τη νέα πρωτεύουσα του Ελληνικού Βασιλείου, οι τιμές της γης και των ακινήτων είχαν φτάσει στα ύψη, ενώ κυριαρχούσε η τοκογλυφία.
1: Δηλαδή, η τοκογλυφία, δεν το πιστεύω.
0: Δεν είσαι πάρα πολύ μακριά, 190 χρόνια.
1: Όλα τα ίδια αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν.
0: Λοιπόν.
1: Έχω ποιητικό ίστρο πρωί-πρωί.

0: Εν τω μεταξύ, από τότε που είχαμε να τα πούμε από τον αέρα.
1: Πέρσι.
0: Θέλαμε, δεν υπερβάλλω. Δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολλά πράγματα στο διεθνές περιβάλλον.
1: Όχι, δηλαδή, απλώς έχουν χειροτερέψει, θα έλεγα.
0: Ναι. Από εκεί που πήγαμε προς το λαού-λαού, έλεγε ο Τραμπ, και θα πηγαίναμε στην οικονομική ασφυξία του Ιράν.
1: Δεν υπάρχει ορατότητα. Αυτό είναι το χειρότερο. Και οι τιμές του πετρελαίου
0: έχουν ξεφύγει. Και του φυσικού αερίου.
1: Και του φυσικού αερίου.
0: Αρχίζει χειμώνα όπου να είναι.
1: Τα ομόλογα έχουν πάει στο Θεό, η αποδόηση των ομολόγων.
0: Κοιτάμε πλέον και τα αμερικανικά ομόλογα. Έτσι. Υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα με το χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Τα έχει κάνει λίμπα ο Τραμπ, από ό,τι φαίνεται. Νομίζω ότι οι Αμερικανοί θα θυμούνται πολλά χρόνια μόλις θα λήξει η θητεία του τι έκανε ο Τραμπ. Παρά το γεγονός ότι στην πρώτη θητεία δεν τα είχε πάει άσχημα στην οικονομική πολιτική, απλώς τώρα.
0: Στην εσωτερική οικονομική πολιτική, ναι.
1: Τώρα έχει ξεφύγει, το έχει τερματίσει το έργο.
0: Και επίσης όλο αυτό, όλη αυτή η προσπάθεια, εγώ βάζω μέσα και την ιστορία του πετρελαίου της Βενεζουέλας. Το οποίο τώρα το δίνει.
1: Ληστεία,
0: δίνει κοιτάσματα κανονικά. στην Σεύρον. Ούτε αυτό, σύμφωνα και με αναλυτές, ούτε αυτό θα βοηθήσει την εσωτερική οικονομία.
1: Για να παραχθεί από εκεί πετρέλαιο θα περάσουν χρόνια.
0: Λοιπόν, πάμε να το κουβεντιάσουμε όλα, γιατί είναι πάρα πολλά τα μέτωπα τα διεθνή, με τον κύριο Θρασίουλ Ευτυχίδη, τον διεθνολόγο και οικονομολόγο. Καλημέρα, κύριε Ευτυχίδη.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας από τη δροσερή Θεσσαλονίκη σήμερα.
1: Έβρεξε το βράδυ εκεί,
2: αρκετά θα έλεγα.
0: Λοιπόν, υπάρχει κάποιο σχέδιο πίσω από αυτό που βλέπουμε εμείς ως αλλοπρόσαλη πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, να λέει τη μία μέρα ότι πάμε σε οικονομική ασφυξία του Ιράν, το οποίο τελειώνει όπου να είναι, και ξαφνικά να εξαπολύει νέες επιθέσεις, οι οποίες απαντήθηκαν εντωμεταξύ από το Ιράν, όπως αναμενόταν, γιατί φαίνεται ότι δεν είναι κατεστραμμένη χώρα όπως για την Ελλάδα.
1: Και δεν το έχει από ό,τι φαίνεται το Ιράν ο Τραμπ. Εκτός και γιατί κάποιοι αρχίζουν και συζητάνε να χρησιμοποιήσει και πυρηνικά. Γίνεται μια ίδια κουβέντα. Το φοβούνται ότι θα κάνει το απονεννοημένο διάβημα που θα ανοίξει τον ασκό του όλου τον πλανήτη.
2: Η λογική, η τελευταία λογική τουλάχιστον Τραμπ. Τώρα να ζητούμε βέβαια λογική στον Τραμπ είναι κάτι μάλλον δύσκολο, αλλά έστω ότι υπάρχει. Είναι να περιορίσει οικονομικά το Ιράν. Οι προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τουλάχιστον αυτές οι προβλέψεις του πρώτου τριών μηνών, λέγανε για μια μείωση του ΑΕΠ του Ιράν κατά μείον 5,26% με ένα μέσο πληθωρισμό γύρω στο 68%. Αυτό έχει επανατραπεί απόλυτα. Ο Τραμπ οδηγεί το Ιράν σε μια οικονομική ασφυξία, η οποία βέβαια αντανακλάται και στις τιμές. Ο πληθωρισμός είναι πάνω από 130-140% αυτή τη στιγμή. Αλλάζουν οι συνήθειες των Ιρανών, λογικά, αλλά δεν φαίνεται ακόμη να πλήττεται
1: το καθεστώς.
2: Όχι το καθεστώς, η βιομηχανία όπλων του Ιράν. Δηλαδή,
0: τα φτηνά drones που
1: καλά, έχουν λάβει και τα μέτρα τους οι άνθρωποι, διότι είναι προφανές ότι το περιμένουν.
2: Για να καταρρεύσει λοιπόν, με δεδομένο λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει και συναλλαγματική ασφυξία, να θυμίσω το τελευταίο δεξαμενόπλιο φόρτωσε στο λιμάνι, στο νησί Χάρκ στις 31 Ιουλίου, δεν έχει επομένως έσοδα από πετρέλαιο αυτή τη στιγμή το Ιράν, ή έχει ελάχιστα αυτά που μετακινούνται με άλλους τρόπους, αλλά είναι αναγκασμένο επομένως, έχοντας μια οικονομία κινητοποίησης, μια οικονομία πολέμου, να δαπανά οτιδήποτε έχει αυτή τη στιγμή σε μια προσπάθεια να συντηρήσει την ικανότητά του να παράγει, όπλα.
0: Προς τι τότε οι νέες επιθέσεις, είναι προσπάθεια για παράδοση να παραδοθεί ολοκληρωτικά το...
2: Ακριβώς, προσπαθεί ο πρόεδρος Τραμπ με στοχευμένα χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές να τραυματίσει τον τομέα της ενέργειας που παρέχει ενέργεια στην βαριά βιομηχανία, στη μεταλλουργική και στην πετρελαιοχημική βιομηχανία που έχει ρόλο στην παραγωγή όπλων, έτσι, να τραυματίσει το σύστημα μεταφορών, ώστε να αποστερήσει τη δυνατότητα από το Ιράν να παράγει όπλα. Από την άλλη, προσπαθεί διαμέσου ισχυρών κυρώσεων μέσα σε χώρες που συνεργάζονταν μέχρι στιγμής στο Ιράν, γιατί πλέον η παραγωγή όπλων, ξέρετε, έχει αλλάξει, δεν είναι όπως το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου είχες μια αυτόνομη στρατιωτική βιομηχανία. Εδώ χρειάζονται συστήματα καθοδήγησης για τους πυράβλους, ηλεκτρονικά συστήματα για τα drones. Αυτά λοιπόν το Ιράν είχε καταφέρει με διάβλους να τα προμηθεύεται τόσο από την Κίνα όσο και από τη Ρωσία. Κλείσαν αυτή η διάβλη. Θα πω όχι. Επομένως αυτό που προσπαθεί ο πρόεδρος Τραμπ εναγωνίως είναι να επιφέρει ένα γρήγορο χτύπημα, μια γρήγορη κατάρρευση του Ιράν.
0: Ναι, αλλά αυτό παίρνει μπάλα όλο τον πλανήτη.
1: Μέχρι να το καταφέρει αυτό, σε σχολείο της οικονομίας. Δεν αφήσει καμία οικονομία.
2: Ακριβώς. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι και αυτό δεν γίνεται άμεσα και δεν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Δηλαδή ούτε Κίνα ούτε Ρωσία σταματάνε να δίνουν τα συστήματα που χρειάζεται το Ιράν για την παραγωγή drones και βαλιστικών πυράβλων. Το Ιράν έχοντας τους τεχνικούς, έχοντας κάποια μέρη από τα μηχανήματα που χρησιμοποιούσε για την παραγωγή όπλων, έχει διασπείρει την παραγωγή και συνεχίζει να παράγει drones. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Έτσι. Επομένως θα βλέπουμε αυτό να συνεχίζεται μέχρι να υπάρχει μια πλήρης κατάρρευση του Ιράν. Μπορεί ο πρόεδρος να το συνεχίσει? Η απάντηση είναι όχι.
0: Διάβασα μια είδηση στο Financial Times που έχει μια σημασία για το διεθνές περιβάλλον. Ότι η Ολλανδία παίρνει 78 τόνους χρυσού από τη Νέα Υόρκη και τους μεταφέρει στο Λονδίνο. Και έγραφαν ότι δεν είναι η πρώτη χώρα που το κάνει αυτό.
2: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό για την αξιοπιστία των Ηνωμένων Πολιτειών?
1: Τα αρχίζει και χάνει.
2: Ότι ουσιαστικά πλέον, ας πούμε, τίθεται σε μεγάλη αμφισβήτηση η συναλλαγματική δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν με έναν τεράστιο χρέος το οποίο έχει ξεφύγει.
1: Ναι, αλλά στην ουσία το χρέος το πληρώνει ο υπόλοιπος πλανήτης από τη στιγμή που το δολάριο είναι το νόμισμα του πλανήτη. Αυτό έκαναν μια ζωή οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κόβανε λεφτά και τα πλήρωναν οι άλλοι.
2: Ωραία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν φαίνεται ότι είναι πολλές οι χώρες που αποσύρουν τα συναλλαγματικά τους αποθέματα από τα αποθέματα χρυσού από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μεγάλη πίεση μια που σειρά χωρών, όπως ο συνασπισμός της Σανγκάης, συναλλάσσονται εν μέρη μεταξύ τους με δικά τους νομίσματα. Προσπαθούν δηλαδή να πλήξουν.
0: Να πούμε ποιες χώρες είναι, γιατί είναι η Κίνα, η Ρωσία, η Ινδία κυρίως, έτσι. Πολύ μεγάλες οικονομικές δυνάμεις.
2: Η Βραζιλία.
1: Ναι,
2: διατηρώντας βέβαια συναλλαγματικά αποθέματα σε δολάριο, αλλά αξιοποιώντας πλέον τα δικά τους νομίσματα στις μεταξύ τους συναλλαγές. Και η Αίγυπτος, έτσι. Και η Αίγυπτος. Στο εμπόριο που κάνει με Ρωσία και με Κίνα, χρησιμοποιεί δικά της συναλλαγές.
0: Και η Τουρκία.
2: Και η Τουρκία εν μέρη. Επομένως, δημιουργείται μια συνθήκη, η οποία πιέζει ιδιαίτερα τον πρόεδρο Τραμπ, πιέζει και τον μέσο Αμερικανό πλέον που το αντιλαμβάνεται στην τσέπη του.
1: Και στην τιμή της βενζίνης που είναι κρίσιμη για τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι σαν να τους σκοτώνει τους Αμερικανούς αν ανέβει η τιμή της βενζίνης.
2: Φυσικά.
0: Και φαίνεται ότι είναι και βασικό κριτήριο για το πώς θα ψηφίσουν σε διάμεσες εκλογές.
1: Έχει και διάμεσες εκλογές ο κύριος Τραμπ. Αυτό
0: και δεν ξέρω πόσο το λαμβάνει.
2: Ακριβώς εκεί είναι η πίεση. Ακριβώς είναι εκεί και η πίεση των στρατιωτικών. Γιατί και οι στρατιωτικοί του ασκούν πίεση ζητώντας.
0: Καλά, το Πεντάγωνο έχει γίνει τσίρκο αυτή τη στιγμή και με τις πολιτικές του Πιτ Χέξεθ. Έχει παρετήσεις στρατηγών, παρετήσεις επιτελών.
2: Ζητούν να αποσυρθούν τα αμερικανικά στρατεύματα από τη Μέση Ανατολή. Υπάρχει τεράστιο ζήτημα εκεί. Το είδαμε και με το αεροπλανοφόρο που είχαν, που ευτυχώς βγήκαν οι άνθρωποι στην Ταϊλάνδη αυτή τη στιγμή. Κάτι ανάλογο όπως είχαν κάνει με την περίοδο του Βιετνάμ. Εκεί ξεκουράζονταν οι Αμερικάνοι στην Ταϊλάνδη. Αυτό ακριβώς κάνει και τώρα. Είναι λοιπόν η πίεση τέτοια που θα αναγκάσει τελικά μάλλον τον Τραμπ να υποχωρήσει. Μπορεί ο Τραμπ να υποχωρήσει?
1: Αυτό είναι το ερώτημα.
2: Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Και εδώ είναι που φοβόμαστε μια επιπλέον κλιμάκωση σε μια τελική προσπάθεια να καταβληθεί το Ιράν. Δεν θα συμβεί αυτό από ό,τι φαίνεται. Θα υποφέρει όλος ο πλανήτης από τις συνέπειες, αλλά ό,τι είναι να γίνει θα πρέπει να γίνει μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.
0: Γιατί Νοέμβριο λέτε αυτό, έχουμε, τις δύο εβδομάδες?
2: Νοέμβριο είναι, έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, δεν υπάρχει πλέον χρόνος για οποιαδήποτε αναστροφή του κλίματος, επομένως ίσως να δούμε μια απίστευτη πίεση μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Από την άλλη πλευρά, τεχνάσματα όπως αυτό με το πετρέλαιο της Βενεζουέλας.
0: Ναι, εκεί ήθελα να πάμε.
2: Λοιπόν, είναι καταδικασμένα να αποτύχουν. Γιατί η βιομηχανία της Βενεζουέλας είναι απαρχαιωμένη, παράγει συγκεκριμένη ποσότητα πετρελαίου, όχι καλής ποιότητας, και
0: Να το πούμε αυτό, η Βενεζουέλα, το λέγαμε από την εποχή του Τσάβες, ότι ήταν η χώρα με τα μεγαλύτερα πετρελαϊκά αποθέματα.
1: Από κάτω, το
0: θέμα είναι ότι ακόμα δεν είχαν βρει και οι ίδιοι τρόπο να αρχίζουν να τα αντλούν αυτά τα αποθέματα.
2: Έτσι. Επομένως, η επένδυση για να προχωρήσουμε σε μια άντληση του πετρελαίου, την οποία την αντιμετωπίζουν με μεγάλο φόβο οι Αμερικανοί επενδυτές που καλούνται πλέον να αναλάβουν τα πετρέλαια της Βενεζουέλας, θα αρχίσει να αποδίδει μετά από 10 χρόνια. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι η πίεση των Τραμπ είναι αφόρητη και εδώ ακριβώς φοβόμαστε μια ακόμη λάθος αντίδραση, ένα ακόμη μεγαλύτερο χτύπημα σε μια τελική προσπάθεια να καταβληθεί το Ιράν.
1: Θα τον αφήσουν όμως οι εσωτερικές δυνάμεις στον ΗΠΑ, γιατί η Αμερική μπορεί να έχει ό,τι έχει, μπορεί
0: έχει
1: να έχει και κάποια
0: θεσμικά
1: αρχικό,
0: αντίβαρα τα οποία θεσμικά αντίβαρα είναι λίγο πεσμένα
1: τελευταία. Ναι, αλλά στο παραπέντε πάντα παρεμβαίνουν να μαζέψουν την κατάσταση.
2: Αυτά τα θεσμικά αντίβαρα δυστυχώς αυτή τη στιγμή στην Αμερική δεν λειτουργούν. Ναι. Έχει καταφέρει να ελέγχει απόλυτα το Κογκρέσο. Βλέπουμε βέβαια μικροδιαρροές τεσσάρων. Ναι, ναι. Αλλά
1: και
2: δεν
1: και
2: είναι,
1: οι ανθρώπους που ήταν δίπλα του αυτές, και τον κατηγορούν πλέον ανοιχτά και δημόσια.
2: Ναι, ακριβώς. Υπάρχει μια τέτοια κατάσταση όταν έχεις έναν παρουσιαστή όπως ο Κάλσον,
1: ακριβώς,
2: που τον στήριξε απόλυτα να τον κατηγορεί ανοιχτά, όταν έχεις ανθρώπους που ήταν προτεργάτες του κινήματος Μάγκα να τον κατηγορούν, όλα αυτά δημιουργούν μια συνθήκη πίεσης. Αλλά ξαναλέω, έχουμε έναν απρόβλεπτο Τραμπ, έχουμε
0: για την
2: μια
0: ώρα
2: Αμερική,
0: κάνει βαφτίσια.
2: Έτσι,
0: γεωγραφικά.
2: Ναι, τώρα έχουμε τη λίμνη της Αμερικής. Έτσι.
0: Τώρα πάμε στα στενά του ορμού. Στενά Τραμπ θέλει να τα μετονομάσει.
2: Στενά Τραμπ εκεί, ναι. Λίμνη της Αμερικής. Εμείς που είμαστε κάποιες ηλικίες και διαβάζαμε για τον Μπλεκ και τους λύκους του Οντάριο. γελάμε δυστυχώς, αλλά είναι σοβαρή η κατάσταση.
0: Είναι και μας επηρεάζει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
2: Λέγεται κόλπος Αμερικής.
0: Κόλπος Αμερικής, βέβαια. Κόλπος εμάς θα μας πιάσει με αυτά που κάνει ο Τραμπ.
2: Με αυτά που γίνονται, ναι. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση.
0: Πόσο ρεαλιστικό εντωμεταξύ είναι την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά ο Τραμπ να μιλάει για σύνοδο κορυφής με Ρωσία, Ουκρανία, για σύναψη ειρηνευτικής συμφωνίας κλπ.
2: Και αυτό δεν είναι ρεαλιστικό. Ο Τραμπ προσπαθεί τουλάχιστον να επιλύσει το ουκρανικό, αλλά με τρόπο που δεν είναι αποδεκτός ούτε από τους Ρώσους αυτή τη στιγμή, ούτε από τους Ουκρανούς, έτσι.
0: Ναι.
2: Και έχουμε φτάσει και εκεί σε ένα αδιέξοδο.
1: Και δεν μάθαμε τι έκανε ο αρχηγός της CIA στη
0: Ρωσία.
1: Στη Ρωσία.
2: Η προφανής λόγος για μένα ήταν η πίεση στους Ρώσους να σταματήσουν να ενισχύουν το Ιράν και όχι κάτι με την Ουκρανία. Ναι.
0: Ή με την Ευρώπη, γιατί εσχάτως βλέπουμε στη Λειψία κάτι περίεργα περιστατικά. Ναι.
2: Αυτά είναι, θα μου επιτρέψετε δηλαδή, γιατί είδαμε χθες την σύσκεψη των Υπουργών, την έκτακτη σύσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία, να ασχολείται με την επιθετικότητα της Ρωσίας κατά κύριο λόγο, με νέες κυρώσεις, με νέα πίεση προς τη Ρωσία, τη στιγμή που υπάρχει επιθετικότητα της Τουρκίας στο Αιγαίο, που φαντάζομαι ούτε την αγνώρισαν ούτε ασχολήθηκαν καθόλου.
1: Την έχουν ξεχάσει.
0: Μια δήλωση μόνο του κυρίου Γεραπετρίτη έμεινε.
1: Ναι, ο Νετανιάχου να κάνει τι αποκάλυψει. Η
2: λαλίστα την κυρία Κάγια Κάλλας δεν έχει κάνει καμία απολύτως δήλωση.
1: Μα τη δουλειά την κάνει ο Νετανιάχου, δεν την κάνουν οι Ευρωπαίοι. Αυτό είναι το εντυπωσιακό.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Φτυχίδη.
2: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων με τη Γαλέτα Καρακατσάνη και θα επιστρέψουμε
1: λίγο πίσω.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Νεκρός άνδρας που παρασύρθηκε τα ξημερώματα από τρένο το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς. Τη λύπη της εκφράζει η Hellenic Train, δηλώνοντας πως συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές. Αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής. Σε εξέλιξη φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συνέτη Άνδρου. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας. Μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού με κατεύθυνση προς Πρέσπες. Κλειδώνει το πακέτο παροχών των 2 δισεκατομμυρίων που θα ανακοινωθούν από τη ΔΕΘ. Τα 250 εκατομμύρια αφορούν ενισχύσεις ήδη νομοθετημένες, όπως η πρώτη πληρωμή ενοικίου ως το τέλος Σεπτεμβρίου σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης και το ετήσιο βοήθημα τον Νοέμβριο των 300 ευρώ σε συνταξιούχους, που από φέτος μπορεί να φτάσει τα 400 ευρώ. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς και κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων περιλαμβάνει το σχέδιο διακυβέρνησης της Ελλάς που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Χάσαμε τον λογαριασμό. Μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμυρίων σχολιάζει η κυβέρνηση για τις εξαγγελίες Τσίπρα. Οι πολίτες πλέον γνωρίζουν ποιος έχει πρόγραμμα και ποιος ψαρεύει στα θολά νερά χωρίς πηξίδα, σημειώνει το Πασόκ. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να κήρυξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, παρόλο που το Πεντάγωνο επεκτείνει την ανάπτυξη στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Νέα επίθεση του Ιράν τα ξημερώματα εναντίον του Κουβέιτ. 5 θάνατοι και 58 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε μία εβδομάδα. Οι νεκροί ανέρχονται συνολικά σε 24. Διευρύνονται οι δήμοι υψηλού κινδύνου, ανάμεσά τους το Ήλιον της Αττικής και η Κόρινθος. Έθριος καιρός στην Αττική με τη θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 10. Μικρόφωνο και πάλι στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Πήγες να ψωνίσεις.
1: Τι να ψωνίσω.
0: Να ψωνίσεις.
1: Λαϊκή.
0: Όχι λαϊκή. Να πας στα σούπερ μάρκετ και να ψωνίσεις. Χίλιους. Άκου. Και τους 1.700 κωδικούς. Μιλάμε για κωδικούς, όχι για προϊόντα. Μιλάμε για κωδικούς, όχι για προϊόντα.
1: Ναι, να γιατί μπορεί να είναι 10 κωδικοί ένα προϊόν.
0: Άμα πάρεις όλα. Όλα. Ναι. Άμα τα πάρεις, ξέρεις πόσα κερδίζεις.
1: Πόσα.
0: 39 ευρώ. Δεν έχουμε μάθει, δεν ξέρουμε βεβαίως πόσο κάνουν. Ποιες είναι οι τιμές. Γιατί έβγαλε ένα PDF το Υπουργείο. Ένα PDF έχει. Που σου λέει μόνο ποια είναι η μείωση της τιμής.
1: Το πόσο άλλο. Κάνει που πληρώσαμε 300 χιλιάρικα.
0: Πόσο έκανε επίσης. Πόσο έκανε. Χιλιάρικα. Γιατί ακούω κάτι ότι από τον Αύγουστο και τη συμφωνία των κυρίων που είχαμε τότε. Ναι. Αυτά τα προϊόντα κάπου τσίμπησαν πριν μειωθούν.
1: Γιάννη μου, τα πράγματα είναι απλά. Ναι. Όλα αυτά είναι παπατζηλίκια. Ναι. Όταν υπάρχει πληθωρισμός.
0: 3,7 τον Αύγουστο. Έτσι.
1: Μπράβο. Ναι. Όταν υπάρχει πληθωρισμός και δεν είναι ελληνικό το φαινόμενο πρώτον. Και δεύτερον, δεν υπάρχει εποπτεία της αγοράς και καθόμαστε και κυνηγάμε το αγκούρι σαν τον Κίμωνα Κουλούρι. Ναι, γιατί αυτό είναι. Τώρα, εγώ δεν καταλαβαίνω τη διαφορά έχει ο Τάκης Θοδωρικάκος από τον Κίμωνα Κουλούρι. Νομίζω πιο σοβαρή περίπτωση ήταν ο κύριος Κίμωνας Κουλούρης με αυτά που έλεγε στην εποχή που τα έλεγε. Τότε είχαμε και άλλες. Είχαμε διατιμήσεις, είχαμε αυτά. Τώρα δεν έχουμε τέτοια, έχουμε Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Τώρα έχουμε εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση.
1: Μας τρελάνουν κιόλας.
0: Ο κύριος Απόστολος Δραυτόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, της ΓΕΣΕΕ. Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Παρακαλώ.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλημέρα, καλημέρα, ναι. Εγώ δεν άκουγα καλά. Λοιπόν. Φαντάζομαι ότι έχετε παρακολουθήσει και το προηγούμενο διάστημα και από την ώρα της εφαρμογής αυτής της πρωτοβουλίας τι συμβαίνει με τις τιμές προκειμένου να γίνουν οι συγκρίσεις, γιατί αν περιμένουμε από το Υπουργείο δεν θα βγάλουμε άκρη.
2: Και σας είχα πει στην προηγούμενη σύνδεση η οποία είχαμε κάνει ήταν στο γεγονός ότι εμείς ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος έχουμε κάνει backup σε όλα τα προϊόντα, σε όλες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ προκειμένου να δούμε σε αυτή την εθνική εθελοντική πρωτοβουλία για τρίτη φορά βεβαίως που κάνει το Υπουργείο Ανάπτυξης μετά το ταμπελάκι της μόνιμης μείωσης της τιμής μετά την πρωτοβουλία των 1.000 κωδικών ήρθε αυτή η εθνική εθελοντική πρωτοβουλία με μείωση τιμής από 5 έως 44% μάλιστα μας λένε σε προϊόντα, σε κωδικούς τροφίμων και κωδικούς ειδών πρώτης ανάγκης. Αυτό το οποίο έχουμε διαπιστώσει από τους 1.740 κωδικούς στην πλατφόρμα το πόσο κάνει είναι ότι οι 797 κωδικοί δεν έχουν ημερομηνία έναρξης της μείωσης της πρωτοβουλίας. Δηλαδή περίπου η μισή. Σε δεκάδες άλλους κωδικούς έχουμε διαπιστώσει ότι η μείωση ξεκινάει από την 1η 11ου και τελειώνει στις 31 δεκάτου. Δηλαδή από 1η Νοεμβρίου ως
0: 31 δεκάτου. Απρόκειται να το Νοέμβριο.
2: Ακριβώς. Αυτά όμως είναι τώρα μέσα στην πρωτοβουλία αυτοί που έχουν ανακοινωθεί οι κωδικοί.
0: Πόσα είναι αυτά,
2: είναι δεκάδες προϊόντα. Είναι δεκάδες προϊόντα, μάλιστα. Κωδικοί. Ναι. Εκείνο το οποίο είναι σημαντικό για εμάς είναι το γεγονός του, αν θυμάστε, ότι ο κύριος Υπουργός είπε ότι αυτά για να μπουν μέσα στη μείωση οι βιομηχανίες που θα στείλουν τους κωδικούς και τα προϊόντα τους, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει κωδικός με μείωση κάτω από 5%. Έχουμε βρει επίσης δεκάδες προϊόντα και μπορεί να το δει ο κάθε καταναλωτής που θα μπει στην ιστοσελίδα. Παράδειγμα σε κρέατα, γάλατα, γιαούρτια, ζυμαρικά, τα οποία η μείωση είναι από 2 έως 4,9%. Μετά τον έλεγχο που έκανε η Αρχή Προστασίας Καταναλωτή, που είπε ότι δεν θα βάλει μειώσεις και δεν θα υπάρξει προϊόν με μείωση κάτω του 5%, σας λέω ότι σε δεκάδες προϊόντα είναι από 2 έως 4,9%.
0: Αυτό είναι η δική σας μέτρηση, γιατί υποτίθεται ότι αυτή ήταν η δέσμευση και δεν ξέρω σε αυτό το περίφημο PDF. Το Υπουργείο αν εμφανίζονται κάτω του 5% μειώσεις.
2: Ναι, μπορεί να μπει ο κάθε ένας πολίτης, ο κάθε καταναλωτής μέσα στη σελίδα, στην πλατφόρμα του πόσο κάνει και θα το διαπιστώσει ο ίδιος εάν δει δίπλα στους κωδικούς τους οποίους έχει ότι ποιο είναι το ποσοστό της μείωσης. Εκεί λοιπόν έχοντας κάνει έναν τελεχή έλεγχο σε όλες και τους 1.740 κωδικούς έχουμε διαπιστώσει αυτά τα οποία σας λέω. Επίσης, εκείνο το οποίο έχουμε δει επίσης είναι το γεγονός ότι το προηγούμενο διάστημα και αναφέρομαι από τις 18 Ιουλίου συγκεκριμένα έως και τις 29 Αυγούστου, τους προηγούμενους δύο μήνες λοιπόν πριν την εφαρμογή, έχουν γίνει τεράστιες, όχι μεγάλες, τεράστιες αυξήσεις που ξεπερνάνε και το 50% σε ορισμένους κωδικούς. Αυτό το οποίο μπορώ να σας αναφέρω...
0: 50%?
1: Τι προϊόντα είναι αυτά με 50%?
2: Θα σας πω, μακαρόνια νούμερο 6, γνωστής βιομηχανίας, επώνυμου. Μακαρόνια. Σε γνωστή, σε μια από τις μεγαλύτερες αλυσίδες.
1: Αυξήθηκε το στάρι είναι στον πάτο.
2: Το σκληρό στάρι παράγουν τα μακαρόνια είναι περίπου στα 21 λεπτά από τον παραγωγό.
1: Αυτό λέω, έχει καταλάβει τιμή του.
2: Λέω λοιπόν ότι τα μακαρόνια αυτά, προσέξτε, στις 5 Οκτώου, αυτή η συγκεκριμένη, μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες, θα πουλούσε 72 λεπτά. Μέσα στη μείωση.
1: Εντάξει, όμως θα ήταν προσφορά να υποθέσω τα 72 λεπτά.
2: Προσέξτε, ο καταναλωτής πάει και αγοράζει το προϊόν.
1: Ναι, γιατί τώρα μην τα μπερδεύουμε λίγο, γιατί υποτίθεται κατά καιρούς κάνουν προωθητικές ενέργειες σε συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ, είτε πιέζει το σούπερ μάρκετ τη βιομηχανία για να πάρει μεγαλύτερο κέρδος ή δεν ξέρω τι, να πουλήσει περισσότερα προϊόντα. Και κατεβάζουν τις τιμές σε διάφορα προϊόντα. Αν τα συγκρίνουμε έτσι, όμως θα χάσουμε την μπάλα κι εμείς.
2: Το 25% των κωδικών των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ που αναφέρομαι σε προϊόντα που έχουν σε κωδικούς, περίπου ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ έχει 50.000 κωδικούς και ένα υπερ μάρκετ έχει 70.000 κωδικούς και πάνω, όταν το 25% σε καθημερινή βάση
1: είναι και αυτό
2: γίνει κυκλικά, είναι σε προσφορές, ο καταναλωτής αυτό το οποίο παίρνει είναι στην προσφορά, στην καλύτερη τιμή το προϊόν το οποίο θέλει να αγοράσει μέσα στο μήνα. Πάει και το παίρνει. Όταν λοιπόν αυτό το προϊόν είχε 72 λεπτά και σήμερα μέσα στην εθνική μείωση τιμής έχει 1,09, δεν το θεωρώ μείωση ως καταναλωτής.
0: Ας έμενε σε προσφορά. Ναι.
2: Ακριβώς. Γιατί να κάνει την εθνική πρωτοβουλία. Ή γάλα για παράδειγμα παιδικό με κακάο. 3 επί 250 ml τα κουτάκια. Είχε 1,66 και τώρα έχει 1,87. Φρυγανίζει 240 γραμμαρίων. Είχαν 1,89, σήμερα έχουν μέσα στην εθνική πρωτοβουλία 2,26.
1: Ξέρετε παιδικό ρόφημα ενός λίτρου. Να σας ρωτήσω κάτι. Πιστεύετε ότι κανένας καταναλωτής μπορεί να κάθεται να βλέπει 1.700 προϊόντα πριν πάει στο σούπερ μάρκετ, να γράφει τα προϊόντα, να συγκρίνει τις τιμές του. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Δηλαδή, για να το κάνεις αυτό, θα πληρώσεις περισσότερα λεφτά, θα σου κοστίσει από το δίφραγκο που θα κερδίσει στο τέλος της ημέρας. Δηλαδή, έχουμε αρχίσει και τρελαινόμαστε.
2: Και
1: με αυτό το κυνήγι του χαμένου θησαυρού που δεν υπάρχει.
2: Έτσι. Και επίσης οι βιομηχανίες ή και τα σούπερ μάρκετ ακόμα, εκείνο το οποίο λένε πού να θυμάται ο καταναλωτής πριν από ένα μήνα, πριν από 15 ημέρες.
1: Μπορεί να θυμάσαι το προϊόν που παίρνει συνέχεια. Άμα το παίρνει συνέχεια, λοιπόν, θυμάσαι.
2: Έτσι, ναι, αν το παίρνει συνέχεια. Εάν το παίρνει μόνο όταν ήταν
1: η προϊόν αυτό. Είπε σε προσφορές, δεν θυμάσαι.
2: Ή για παράδειγμα, μπορεί να θυμάται πόσο είχε το προϊόν τα κοπή όπως είναι το τυρί κούτα
1: σε μπαστούνι,
2: ή όπως ήταν όπως είναι η πάριζα, ή όπως είναι η γαλοπούλα. Σε τιμή κοπής με το κιλό. Θα θυμάται εάν είχε 8,40 και σήμερα έχει 9,20.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Αλλά κυρίως είναι αυτό ότι μπαίνει ο καταναλωτής σε ένα κυνήγι προσφορών και δεν είναι τωρινό. Δεν είναι μόνο με αυτή την πρωτοβουλία.
1: Όχι, γίνεται χρόνια τώρα. Το παραμύθι το τρώμε χρόνια. Δεν είναι. Είναι διαχρονικό και διακυβερνητικό το παραμύθι. Αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Τι μπορεί να γίνει προς αυτή. Δηλαδή, τι μαγικό μπορεί να γίνει, γιατί υπάρχει από τη μία πλευρά ότι δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός και αυτό το ξέρουμε, εκεί δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, αλλά υπάρχει και μια άλλη παράμετρος που λέει ότι οι τιμές του πετρελαίου που επηρεάζουν
0: όλη
1: την αλυσίδα της παραγωγής, από την παραγωγή μέχρι τη μεταφορά και τη λειτουργία ακόμα του σούπερ μάρκετ, γιατί πληρώνει παραπάνω, έχει παραπάνω έξοδα.
0: Επηρεάζει τις τιμές.
1: Πώς μπορεί να διορθωθεί η κατάσταση, αυτό δεν καταλαβαίνω.
2: Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να μας λένε και να μας παρουσιάζουν ότι υπάρχουν μειώσεις σε κωδικούς οι οποίοι αντί για μειώσεις εμείς βρίσκουμε αυξήσεις. Το τι μπορούν να κάνουν.
1: Διαφωνώ μαζί σας.
2: Θα σας απαντήσω. Δεν μπορεί η βιομηχανία να δίνει το εμπόρευμά της, είτε αυτά είναι ζυμαρικά, είτε αυτά είναι ψωμί, είτε είναι φρυγανίες, είτε είναι αλαντικά, είτε είναι τυροκομικά, κάθε εβδομάδα, κάθε 15 μέρες σε προσφορά, προσέξτε, 50% μείωση, δηλαδή φανταστείτε το πόσο βγάζουν. Και ξαφνικά αυτό το προϊόν να μας το παρουσιάζουν ότι αυξήθηκε την περίοδο των 2 μηνών και να είναι μέσα στην εθελοντική πρωτοβουλία με αυξήσεις. Δεν γίνεται.
0: Εντάξει, εκεί μπαίνουν παράμετροι marketing, μπαίνει παράμετρο στο να μπορέσει.
1: Μπορεί να έχει στοκάρει η βιομηχανία και θέλει να έχει στοκάρει και να πουλάει με ζημιά.
0: Αλλά συνολικά η συνολική εικόνα που μας περιγράφεται είναι αυτή.
2: Είναι αυτό που σας λέω είναι σε εκατοντάδες κωδικούς και εν πάση περιπτώσει όταν βάλανε μέσα την προσφορά της μείωσης της τιμής. Θα έπρεπε δίπλα να έχουν την προγενέστερη, την προηγούμενη, την τελευταία τιμή την οποία είχαν.
0: Αυτό είναι το πιο βασικό.
2: Έτσι λοιπόν θα μπορούσε ο καταναλωτής να κάνει την σύγκριση.
1: Αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι και υποχρέωσή τους.
0: Ήταν υποχρεωτικό κάποια στιγμή με το 5%.
1: Είναι ακόμα υποχρεωτικό. Γιατί δεν το βάζουν, δεν καταλαβαίνω. Αφού είναι υποχρεωτικό από τον νόμο αυτό που λέτε.
2: Γιατί είναι εθελοντικό.
1: Ο νόμος ισχύει από πέρσι, δεν ισχύει τον Ιούλιο.
2: Ακριβώς. Αλλά η πρωτοβουλία είναι εθελοντική, χωρίς καμία επίπτωση για κανέναν. Δεν είναι υποχρεωτική, είναι μία πρωτοβουλία η οποία δώσανε τα χέρια.
1: Λέτε για τις τιμές.
2: Ναι, για τις τιμές.
1: Όχι, αλλά για την υποχρέωση αναγραφής της χαμηλότερης τιμής συγκεκριμένης περίοδου, νομίζω ότι είναι υποχρεωμένη.
2: Είναι υποχρεωμένη.
1: Άρα δεν μπορεί να σε κοροϊδέψει εκεί. Εκεί πώς θα σε κοροϊδέψει. Φαίνεται ποια είναι η χαμηλότερη τιμή.
2: Μα και
1: ότι δεν είναι η χαμηλότερη τιμή αυτή. Γιατί από κάτω πρέπει να γράφει, άμα το πουλάει 1 ευρώ, από κάτω πρέπει να γράφει αυτό που είπατε, ότι είχε 0,70 πριν από 15 μέρες.
2: Έτσι, όπως και στις εκπτώσεις, αυτό το οποίο συμβαίνει, για να πάρουμε κάποιο προϊόν, πρέπει υποχρεωμένος το κατάστημα που το πουλάει να αναγράφει την χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών. Αυτό είναι νόμος, όπως πολύ σωστά το είπατε.
1: Από πέρυσι.
2: Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και εδώ. Εδώ όμως στην ουσία δεν εφαρμόζει.
1: Δηλαδή λέτε εδώ, ότι παρανομούν οι εταιρείες. Γιατί δεν καταγγέλλετε τις εταιρείες τα σούπερ μάρκετ που παρανομούν και γράφουν? Γιατί αν δεν το γράφουν, παρανομούν.
2: Μα τότε τι λόγο έχει η αρχή προστασίας καταναλωτή και εποπτείας της αγοράς?
1: Άσχετα από την εθελοντική.
2: Μα όχι, αυτό περνάει μέσα από...
1: Αν δεν το κάνουν αυτό που λέτε, είναι παράνομοι.
2: Μα προσέξτε, αυτό περνάει μέσα από το Υπουργείο Ανάπτυξης για να ανέβουν οι κωδικοί αυτοί, ναι, οι προσφορές από τις βιομηχανίες. Περνάει μέσα από το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέσα από την πλατφόρμα και μέσα από την Αρχή Προστασίας Καταναλωτή. Αυτοί οι άνθρωποι, οι υπεύθυνοι που είναι για αυτά τα πράγματα, νομίζετε ότι δεν το βλέπουν. Εάν όμως το βάζανε αυτό, θα φαινόταν η κοροϊδία που υφιστάμεθα.
1: Όχι, αυτό είναι παράβαση. Είναι παράβαση της νομοθεσίας και επισύρει και ποινικές κυρώσεις αυτή η παράβαση.
2: Ακριβώς, γιατί
1: εσείς ως ενώσεις καταναλωτών δεν προχωρείτε στην προσφυγή στη δικαιοσύνη, αφού διαπιστώνετε τέτοια φαινόμενα?
2: Εμείς ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας έχουμε συγκεντρώσει όλα αυτά τα στοιχεία και αυτό που είπατε ακριβώς. Έχει δοθεί η εντολή από τη μεριά μου, από τη νομική υπηρεσία της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών. Αφού έχουμε μαζέψει όλα τα πράγματα τα οποία έχουμε δει μέσα σε αυτό που πολύ σωστά είπατε εσείς, παρατυπίες και παρανομίες οι οποίες έχουν γίνει, και θα το κάνω.
0: Έρχεται και καινούργια σχολική χρονιά. Έχετε εικόνα που θα κυμανθεί το κόστος
2: από τον
0: ατελείωτον ληστών με τα σχολικά προϊόντα?
1: Ξέρουμε τι αγοράζουμε, πού αγοράζουμε και πόσο κάνει.
2: Από 10 έως 25% εκείνο το οποίο έχουμε παρακολουθήσει τις τελευταίες χρόνια που γίνονται τα σχολικά, πέρα από το σχολικό καλάθι, πέρα από τα τετράδια τα οποία μειώνεται το βάρος τους, από 80 γραμμάρια έχει γίνει τώρα 70 γραμμάρια, έχει γίνει 60 γραμμάρια. Αυτό που διαπιστώσαμε με τα λείπισμα που δεν το έχει δει κανένας καταναλωτής, δεν το έχει δει κανένας γονέας που πηγαίνει το παιδί του σχολείο, γιατί πού να το ξέρει και πού να κάθεται να διαβάσει αυτά που θα σας πω τώρα. Έχουμε δει τσάντες τρόλεϊ ή τσάντες δημοτικού ή νηπιαγωγείου να έχουν μειώσει το ύψος και το πλάτος. Δηλαδή,
0: σαν τις συσκευασίες των προϊόντων στο σούπερ μάρκετ.
2: Ήταν τσάντες οι οποίες ήταν 27 εκατοστά ύψος και 30 εκατοστά πλάτος και 31 εκατοστά πλάτος, και τώρα τα βλέπουμε 26 εκατοστά ύψος και 30 εκατοστά πλάτος. Ένα πόντο, θα μου πεις, μα ένα πόντο. ο ένας πόντος, ξέρετε.
1: Είναι σαν τις συσκευασίες από τα 190 γραμμάρια, 85 γραμμάρια, 78 γραμμάρια.
0: Με το τετράδιο είναι ακόμα
1: 198 γραμμάρια.
0: Με το βάρος του τετραδίου, δηλαδή. Το χαρτί είναι μεγάλο παιχνίδι.
1: Είναι μεγάλο παιχνίδι με το χαρτί. Αυτό το έχουμε δει και δεν είναι τωρινό, γίνεται χρόνια.
2: Γίνεται τουλάχιστον τα 3 τελευταία χρόνια. Και αυτό συνεχίζεται. Και μάλιστα έχουν μπει στο παιχνίδι αυτό και βιομηχανίες οι οποίες ήταν μέχρι τώρα δεν είχαν προϊόντα, θα έλεγα, υποδιέστερης ποιότητας. Όπως είναι το χαρτί των 80 γραμμαρίων, το ένα παιδάκι το οποίο έπαιξε στην πρώτη δημοτικού να γράψει, που μαθαίνει την αλφαβήτα. Εάν γράψει στο τετράδιο αυτό το φύλλο που είναι το 80 γραμμαρίων.
1: Από κάτω φύλλο.
2: Και δεν το από κάτω, θα το βρει στο τρίτο, τέταρτο φύλλο από κάτω για να βρει αυτό που συγγράφει στο πρώτο.
0: Πόσο, μας είπατε 10-25% αύξηση, δηλαδή 10-25%. Ένα κατά μέσο όρο, τι, για ένα παιδί οι γονείς τι θα πληρώσουν?
2: Ανάλογα με τα σχολεία, ανάλογα με την λίστα την οποία θα δώσει ο κάθε δάσκαλος στο παιδί προκειμένου να αγοράσει με το χτύπημα του κουνιού, με την έναρξη σχολικής χρονιάς τα προϊόντα, πιστεύω ότι θα είναι αυξημένο περίπου το κόστος γύρω στο 20% μεσοσταθμικά σε σχέση με πέρσι.
0: Τι να πούμε, υπομονή.
1: Και μη χειρότερα.
0: Υπομονή.
1: Λοιπόν, σας καλημερίζουμε.
0: Ευχαριστούμε και αυτό.
2: Να είστε καλά. Καλή
1: σας.
0: Καλημέρα. Γεια σας.

0: Εντάξει, είναι πάρα πολύ έτσι αισιόδοξο και ενθαρρυντικό το ότι έρχονται μηνύματα ακροατών που...
1: Άρα μας ακούνε.
0: Μας ακούνε και τους λείψαμε που δεν μας άκουγαν για αυτές τις 10-12
1: μέρες. Ανάψουμε και τα αίματα τώρα συνέχεια, γιατί τώρα πήγαμε πολύ χαλαρά στο πρώτο ημίχρονο.
0: Εντάξει.
1: Κοίτα, λεφτά υπάρχουν. Θα μοιράσει ο Μητσοτάκης, μοιράζει ο Τσίπρας. Ο Ανδρουλάκη περιμένουμε να μοιράσει.
0: Ναι, θα τα πούμε αυτά πιο αναλυτικά μετά. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι.
1: Έχω βάλει σακούλα έξω στην είσοδο του σπιτιού και όπως περνάει.
0: Τι, αφήνει και κάτι.
1: Όχι, τώρα στις περιοδίες που θα κάνουν, να ρίχνουν και τίποτα μέσα, ναι. Αφού υπάρχουν λεφτά.
0: Σωστά, λεφτά υπάρχουν. Αυτό το λεφτά υπάρχουν. Εντάξει, εμένα μου κάνει εντύπωση πόσο μεγάλη απόκληση υπάρχει στον υπολογισμό των μέτρων εντωμεταξύ.
1: Καθένας τα υπολογίζει όπως.
0: 7,36, 13,5 λέει.
1: Ό,τι θέλει,
0: δεν ξέρω. Ναι. Θα αρχίσουμε πάλι να μιλάμε για γενικό λογιστήριο.
1: Εντάξει, ωραία, ας το κάνει και το γενικό λογιστήριο, αλλά εντάξει, άρχισε πάλι η παπάτσα και εμένα δεν μ' αρέσει. Κάποια πράγματα που άκουσα χτες έχουν ενδιαφέρον από τον κύριο Τσίπρα. Κάποια πράγματα νομίζω ότι είναι εκτός πραγματικότητας.
0: Είπαμε, θα τα πούμε αναλυτικά γιατί δεν έχουμε χρόνο τώρα. Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω, επειδή λέμε πού θα βρείτε τα λεφτά και τι να κάνουμε, δεν μπορούμε διαφορετικά να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια και. Αυτά τα 3,5 δισεκατομμύρια που βρήκανε στο Άψες Βύση για να τα δώσουν για την, πώς τη λέμε, την ασπίδα του Αχιλλέα. Δεν υπήρχε κάποιο κονδύλι, υπήρχε κάποιο κονδύλι. Για αυτά τα εκτός βρίσκουμε.
1: Ρήτρες διαφυγής.
0: Για αυτά τα εκτός, ναι, ρήτρες διαφυγής. Ρήτρες διαφυγής που εντωμεταξύ περιμένουμε να περάσει και στο ενεργειακό κομμάτι.
1: Εντάξει, θα σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι η ασπίδα του Αχιλλέα είναι κάτι που χρειάζεται η χώρα σε σχέση με την Τουρκία.
0: Μα δεν είναι.
1: Και όσο.
0: Και όσο. Νίκο, η Τουρκία είναι σύμμαχος, παρακαλώ.
1: Ναι, πολύ σύμμαχος.
0: Ο Ιμπραήμ Καλίν ήρθε.
1: Ναι, και νομίζω ότι εκεί έχει αρχίσει και εκνευρίζεται πάρα πολύ ο κ. Ερντογάν. Και εκνευρίζεται ακόμη περισσότερο λόγω της συμμαχίας με το Ισραήλ.
0: Αυτό είναι το.
1: Γιατί τον τρελαίνει η συμμαχία με το Ισραήλ και ξέρει ότι με το Ισραήλ δεν μπορεί να παίξει.
0: Ναι. Το πρόβλημα για εμάς όμως είναι. Διάβαζα μία ανάλυση που ήταν. Δεν θυμάμαι σε ποιο έντυπο ήταν. Που έλεγε ότι στην ουσία. Προκειμένου να έχουμε απαντήσεις προς την Τουρκία, έχουμε αναγκαλιστεί τόσο σφιχτά, πιο πολύ πια με το Ισραήλ, καλά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, πακέτο πηγαίνουν αυτοί, που, ναι, όχι, κάποια πράγματα...
1: Νομίζω ότι και η Ευρώπη...
0: Δεν θες να απεμπολίσεις δικαιώματα από τη μία και τα απεμπολίσεις από την άλλη.
1: Η Ευρώπη έχει αναγκαλιστεί με το Ισραήλ, διότι υπάρχει ο ενεργειακός διάδρομος που είναι απαραίτητος.
0: Η Ευρώπη είναι όμως αναγκαλισμένη και με την Τουρκία. Η υπόλοιπη. Αυτό που λέγαμε με τον κύριο.
1: Η Ευρώπη παίζει και από εδώ, παίζει και από εκεί για να κάνουν δουλειές οι γερμανικές, οι γαλλικές εταιρείες.
0: Όπως είδες, δεν έχει σημασία. Όπως ο κύριος Ευτυχίδης έλεγε πριν αυτό, ότι δεν βγάζει κουβέντα η Ευρωπαϊκή Ένωση, το κεντρικό
1: επίπεδο. Γιατί η πρώτη φορά είναι με το Κυπριακό, το κουνέλι κάνουμε. Και έρχεται ο κύριος Νετανιάχου να επαναλάβει αυτό που δεν λένε, να πει αυτό που δεν λένε οι Ευρωπαίοι κάθε μέρα. Γιατί αυτό έπρεπε να λένε.
0: Εντάξει, εγώ ξαναλέω όμως ότι.
1: Πάντως τελικά
0: μακροπρόθεσμα, όταν θα φύγει ο Τραμπ και όταν θα φύγει και ο Νετανιάχου, ο οποίος επίσης στο εσωτερικό του Ισραήλ έχει πάρα πολύ μεγάλες.
1: Ναι, αλλά το Ισραήλ δεν νομίζω θα αλλάξει κεντρική πολιτική γραμμή σε αυτό, και η κυβέρνηση να αλλάξει. Νομίζω ότι είναι στοιχημένη, ζυγισμένη σε αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Τελειώσαμε. Πάμε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.
0: Για την δεύτερη ώρα.
1: Από Δευτέρα θα ξαναλέμε. Μία ώρα. 9 με 10 συντονιστείτε. Πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου οι τρεις συλληφθέντες από την Κυψέλη που κρατούσαν στην κατάψυξη νεκρό βρέφος. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν σήμερα είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση για το ζευγάρι και γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης από τον 26χρονο συγκάτοικό τους. Καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποίησεις στα δρομολόγια της γραμμής Πειραιάς Κιάτο μετά από την παράσυρση ατόμου που βρισκόταν επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν από το σταθμό της Κορίνθου. Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 6:20 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με την Hellenic Train, ο μηχανοδηγός αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου στις γραμμές και ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας. Ωστόσο, δεν ήταν δυνατόν να αποφύγει την παράσυρσή του. Η εταιρεία εκφράζει τη λύπη της για το συμβάν και δηλώνει πως συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνησή του. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στο Συνέτι Άνδρου. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας, βόρεια του οικισμού. Τα ξημερώματα ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ εστάλει μήνυμα από το 112. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα δύο άνδρες ηλικίας 53 και 45 ετών για την πυρκαγιά στον Μύτη Καθηβών, η οποία ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κυκλάδες, Αττική και Εύβοια. Κλειδώνει η κυβέρνηση το πακέτο των παροχών που θα ανακοινωθούν μεθαύριο από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Περιλαμβάνει μέτρα στήριξης ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για φέτος και του χρόνου, ενώ περίπου 250 εκατομμύρια αφορούν σε ενισχύσεις που έχουν ήδη νομοθετηθεί. Συγκεκριμένως στις 25 Σεπτεμβρίου θα γίνει πρώτη πληρωμή ενοικίου σε 50.000 υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που εργάζονται εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, ενώ στο τέλος του Νοεμβρίου άλλοι 887.000 ενοικιαστές θα λάβουν την ετήσια επιστροφή ενός ενοικίου. Το ίδιο διάστημα θα δοθεί και η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 300 ευρώ στους συνταξιούχους, που ενδεχομένως θα αυξηθεί ακόμη και από φέτος τα 400 ευρώ να δικαιούχο. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, μείωση των λογαριασμών ρεύματος και του ΦΠΑ στα βασικά είδη τροφίμων, πατριωτική φορά 1% στους ισχυρούς και κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σχέδιο διακυβέρνησης της Ελλάς που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντας την τελευταία επταετία μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Χάσαμε το λογαριασμό, μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δις ευρώ, σχολιάζουν κύκλοι του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, επισημένοντας πως τα μέτρα που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για τα όρια των δημοσιονομικών δαπανών και παραπέμπουν ευθέως στις περιπέτειες της δικής του περίοδου. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Παύλος Μαρινάκης, που χαρακτήρισε τον κύριο Τσίπρα ίδιο και απαράλλεκτο. Οι πολίτες πλέον γνωρίζουν ποιος έχει το πρόγραμμα και τα στελέχη για μια άλλη πολιτική και ποιος ψαρεύει στα θολά νερά χωρίς πηξίδα, σημειώνει το Πασόκ. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Η διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη αποτελεί ζωντανή πολιτική ηθική δέσμευση, καθώς έδωσε όνομα σε ένα συλλογικό αίτημα αξιοπρέπειας και αλλαγής. Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική απελευθέρωση, δημοκρατική διαδικασία, δηλώνει ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Με ένα βίντεο με ιστορικές στιγμές του ΠΑΣΟΚ, και όχι μόνο επέλεξε ο Χάρης Δούκας να τιμήσει τη σημερινή επέτειο, χρησιμοποιώντας το σύνθημα «Σκέψου διαφορετικά, άλλαξε τον κόσμο». Κλιμακώνει τη ρητορική του εναντί του Ιράν ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, δηλώνοντας ότι η κυβέρνησή του εργάζεται για την ανατροπή του Ιρανικού καθεστώτος. Σε συνέντευξη του Νετανιάχου ανέφερε: «Θα ανατρέψουμε το καθεστώς στο Ιράν και θα πέσει. Όλοι οι μηχανισμοί μας εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση». Το Ισραήλ δεν πρέπει να ανησυχεί για ενδεχόμενη επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν, είπε ο πρόεδρος Τραμπ σε συνέντευξή του, προσθέτοντας: «Όσο είμαι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, θα φροντίζω γι' αυτό». Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, παρόλο που το Πεντάγωνο επεκτείνει χωρίς την πανοκρουσία στην ανάπτυξη στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα της Wall Street Journal. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε εντωμεταξύ τα ξημερώματα ότι αντιμετωπίζει επίθεση του Ιράν με πυράβλους και μη επανδρομένα εναέρια οχήματα. Άλλοι 75 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο Λέμβους διασώθηκαν νότια της Κρήτης, εντοπίστηκαν από ντρόν της Frontex και μεταφέρθηκαν με σκάφος στους Καλούς Λιμένες. Και να ολοκληρώσουμε με τον καιρό, έθριο σήμερα στην Αττική, άνεμοι πνέουν βόρειο-ανατολική, τοπικά στα 6 μποφόρ.

0: Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 ως 36 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
1: Αθήνα 984.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Για όσους και όσους συντονιστήκατε τώρα, πρώτα απ' όλα να σας πούμε ότι
1: επανήλθαμε.
0: Επιστρέψαμε, γυρίσαμε.
1: Πώς γυρίσατε?
0: Καλά γυρίσαμε, καλά είμαστε. Το ότι είμαστε στον αέρα, είπαμε, είναι το καλύτερο. Η καλύτερη εξέλιξη. Πάμε να κάνουμε τις συστάσεις για τους νεότερους, για να πάμε και στον προσκεκλημένο μας. Λοιπόν, Νίκος Χαρούτζος.
1: Γιάννης Λαβράνος.
0: Σχεδόν νέος στις 11 μαζί σας, μαζί με τη Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου.
1: Χρήστο Κόκκινο στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Τον Σταύρο Αμάραντο να σας απαντά στο 213-09-09-100.
1: Και στην παραγωγή της εκπομπής η Λίλιαν Ξύλου και η Βαρβάρα Βιτζιλέου.
0: Και μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα μέσω Viber, μηνυματάκι στο 6948-984-984. Λοιπόν, πάμε. Το ξεκινήσαμε, να το λέμε και λίγο νωρίτερα, για την επίσκεψη του Ιμπραήμ Καλίν, του επικεφαλής της ΜΙΤ στην Αθήνα, που από κάποια δημοσιεύματα αποκαλύφθηκε αυτή
1: η επίσκεψη. Σαν τον Αμερικάνο, τη CIA στην Μόσχα.
0: Δεν ξέρω, μυστικές υπηρεσίες, μήπως το κάνουμε και μυστικά, δεν ξέρω. Αυτό εντωμεταξύ που προκαλεί εντύπωση είναι ότι έχουμε αυτή την επίσκεψη σε μια χρονική συγκυρία όπου οι σχέσεις με την Τουρκία
1: έχουν ανέβει τα θερμόμετρα.
0: Λοιπόν, πάμε να κουβεντιάσουμε και για αυτά, όχι μόνο για αυτά, με τον κύριο Άγγελο Συρίγο, τον καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη της Αθήνας. Καλημέρα, κύριε Συρίγο.
1: Καλημέρα σας.
2: Κύριε Χαρούτζο, κύριε Λαβράνο, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι γύρευε ο Ιμπραήμ Καλίν στην Αθήνα?
2: Δεν το ξέρω. Να πω κάτι. Οι επικεφαλείς των μυστικών υπηρεσιών ήθιστε να συνομιλούν μεταξύ τους πολλές φορές και να περνάνε μηνύματα. Όχι μόνο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, γενικώς. Μάλιστα, εμείς ίσως σε αυτό το θέμα ήμασταν εντός εισαγωγικών λίγο πίσω. Δηλαδή, στην περίοδο του ψυχρού πολέμου, ο επικεφαλής της CIA συνομιλούσε με τον ομολογό του της KGB αρκετά συχνά. Και επειδή ακριβώς αυτό γινόταν κάτω από το τραπέζι, πίσω από τις κάμερες, περνούσαν και κάποια μηνύματα στην προκειμένη περίπτωση.
1: Και λύνονταν και θέματα που μπορούσαν να πυροδοτήσουν.
2: Και μπορούσαν και να λύσουν θέματα και κρίση και τέτοια. Οπότε δεν θα έδινε ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το γεγονός. Είχε επισκεφθεί ο κύριος
0: ο κύριος
2: Θεμιστοκλής Δεμήρης την Τουρκία για αυτό το θέμα. Υπήρξε ανταποδοτική απάντηση από τον κύριο Καλίν. Σταματάμε εκεί πέρα.
0: Εντάξει, υπάρχει μια κριτική.
2: Συνέβη αυτή την περίοδο.
0: Αυτό που μας περιγράφεται έχει θετική χρειά. Από την άλλη όμως υπάρχει μια κριτική περί μυστικής διπλωματίας.
2: Η διπλωματία, επιτρέψτε μου, η διπλωματία εκ των πραγμάτων είναι μυστική. Στο τέλος έρχεται η λογοδοσία. Η διπλωματία, το χαρακτηριστικό της είναι η μυστικότητα. Δεν γίνεται διπλωματία ενώπιον καμερών. Δεν γίνεται διπλωματία μπροστά σε όλο τον κόσμο. Είναι βασικό στοιχείο της διπλωματίας η μυστικότητα.
0: Εντάξει, μπροστά σε όλο τον κόσμο όμως. Ναι, παρακαλώ.
2: Επειδή όμως όλα αυτά γίνονται σε δημοκρατικές κυβερνήσεις, η ώρα της λογοδοσίας περιλαμβάνει και αυτή τη διπλωματία.
0: Στο τέλος. Υπό ποια έννοια το λέτε τώρα η ώρα της λογοδοσίας?
2: Τέλος,
0: γιατί θα δούμε εκ του αποτελέσματος τι ήταν τελικά αυτό που συζητήθηκε η λογοδοσία, πώς ακριβώς θα πω.
2: Ακριβώς, δηλαδή όταν κάνεις κάποια συμφωνία, κάτι αυτό φαίνεται στην πράξη. Όταν συνομιλείς και λες θέλω χαμηλούς τόνους, και αυτό φαίνεται στην πράξη.
0: Ναι, και στην πράξη είναι ακριβώς το αντίθετο αυτό που βλέπουμε από τις δημόσιες δηλώσεις.
2: Δεν μπορώ να σας πω τι ακριβώς συζητήθηκε, αλλά θεωρώ θετική, επαναλαμβάνω, την επίσκεψη για να περάσουν ορισμένα μηνύματα τι ενοχλεί τη μία και την άλλη πλευρά και πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα.
0: Ναι. Εντάξει, ενδεχομένως, επειδή υπήρχε το δημοσίευμα των νέων ότι ενδεχομένως να αφορούσε και σε ζητήματα οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα, γιατί η τουρκική μαφία αλωνίζει, που είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα, έτσι.
2: Επειδή είχε τύχει στο παρελθόν το 2013-2014 στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ήμουν τότε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, και είχε τύχει να συζητήσουμε με Τούρκους για διάφορα θέματα του Υπουργείου Εσωτερικών. Ξέρετε, στο Υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας υπάγεται και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Είχαν θέσει και θέματα, θυμάμαι, τότε οργανωμένου εγκλήματος από τότε.
1: Ναι, απλώς τώρα έχουμε διάφορα περιστατικά με Τούρκους που εμπλέκονται σε.
0: Και με όπλα που εισέρχονται.
1: Σε εγκληματικές οργανώσεις, ναι, και έχουν συλληφθεί στην Ελλάδα, σε ελληνικό έδαφος.
2: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Τέλος πάντων, υπάρχουν πολλά θέματα. Υπάρχει και το θέμα του μεταναστευτικού εξαιρετικά έντονο. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα, δεν υπάρχει ένα και δύο.
0: Ναι. Πάντως αυτό που λέμε, επειδή και το σχετικό δημοσίευμα των νέων αναφέρθηκε ότι προέκυψε από τη συνάντηση και μια διάθεση να διατηρηθούν τα λεγόμενα ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Από τις δημόσιες δηλώσεις, ξαναλέω, βγαίνει ένα εντελώς αντίθετο κλίμα.
1: Ότι έχει επιδεινωθεί, έχουν επιδεινωθεί οι διμερείς σχέσεις.
2: Η εκτίμησή μου είναι ότι τα ήρεμα νερά θα τα ακούμε τώρα κυρίως ρητορικά.
1: Δηλαδή.
0: Άμα είναι να είναι ταραγμένα στην πράξη τα νερά του Αιγαίου, είναι πρόβλημα.
2: Ναι, και θα τα επικαλούμε. Ναι, σε αυτήν την κατάσταση όμως επιστρέφουμε. Το βλέπουμε. Η περίοδος 23-25. Από το Μάρτιο του 23 μέχρι τις 2 Ιανουαρίου του 25 είχαν διακοπεί εντελώς οι παραβάσεις του ελληνικού του FIR Αθηνών, οι παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου, οι υπερπτήσεις, οτιδήποτε. Από τις 2 Ιανουαρίου του 25 αρχίσαμε σιγά σιγά τις παραβάσεις των κανόνων εναερίου κυκλοφορίας μετά τις παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου. Είχαμε μια εικονική αερομαχία το Δεκέμβριο πέρσι, μέχρι τώρα έχουμε 9. 30 Ιουλίου είχαμε την πρώτη υπέρπτυση, έστω και για δευτερόλεπτα, στο Αγαθονήσι από ένα τουρκικό ντρόουν. Βλέπουμε ότι επανερχόμαστε σιγά σιγά σε μια τέτοια κατάσταση.
0: Η οποία συνδέεται με...
1: Συμφέρει την Τουρκία, να το πω αλλιώς. Δηλαδή, ωραία. Τα ήρεμα νερά έχουν βοηθήσει και τις δύο χώρες και σε επίπεδο τουριστικό κτλ. Συμφέρει μια κλιμάκωση και την Τουρκία, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια να ενισχύσει το τουριστικό της προϊόν, το οποίο βέβαια χάνει από το γεγονός ότι έχει αρχίσει και γίνεται επανάκριβο σε σχέση με το δικό μας και της Ιταλίας.
2: Ένα σχόλιο για το πανάκριβο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ναι. Επειδή είχα πάει με το γιο μου προσφάτως.
1: Είναι εξωφρενικές οι τιμές στην Τουρκία. Όσους ξέρουμε δηλαδή τι είχε στο παρελθόν.
2: Ναι, είναι εξωφρενικές τιμές. Δηλαδή σκέφτεσαι πώς ζουν οι άνθρωποι εκεί πέρα.
0: Ναι. Έχουν μικονοποιηθεί οι τουριστικοί προορισμοί της Τουρκίας.
1: Ναι, δηλαδή τα παράλια είναι Μύκονος.
2: Δεν αναφέρομαι σε τουριστικούς προορισμούς.
1: Και σε κανονικούς, έχει δίκιο.
2: Εγώ αναφέρομαι στην Κωνσταντινούπολη και σε περιοχές που πηγαίνουν που μένουν μόνο Τούρκοι. Γιατί μου αρέσει να γυρίζω σε διάφορα σημεία που είναι μη τουριστικού ενδιαφέροντος. Είχα πάει με το γιο μου το μεσαίο και είχα μείνει άναυδος από τις τιμές. Στη γειτονιά. Δεν πίστευα σε αυτό, στα μάτια μου. Δηλαδή, στην αρχή έλεγα είχα μπερδέψει την ισοτιμία λίρας με ευρώ. Και μετά καθόμουν και τεοπολόγησα και λέω δεν βγαίνει έτσι. Δεν. Και ήταν τιμές καταλόγου, δεν ήταν ότι μας είδανε ξένους και μας βάλανε επιπλέον τιμές. Mm-hmm. Επανέρχομαι τώρα στο ευρύτερο ερώτημα, τι γίνεται με την Τουρκία. Η Τουρκία έχει ενοχληθεί πολύ από τρία πράγματα. Το πρώτο που την ενοχλεί αφόρητα είναι η στρατηγική συνεργασία, η αμυντική συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου με Ισραήλ. Θεωρεί ότι το Ισραήλ είναι ο κύριος εχθρός της αυτή τη στιγμή. Ένα τμήμα της κοινής γνώμης είναι βέβαιο ότι...
1: Δεν το θεωρεί απλά, είναι. Διότι στη Συρία ήδη της έκοψε λίγο τα πόδια.
2: Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά πολλοί θεωρούν ότι η Τουρκία είναι ο επόμενος στόχος του Ισραήλ. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι το Ισραήλ μπορεί να έχει αντιπαράθεση με την Τουρκία στη Συρία, στη Λιβύη, στη Σομαλία.
0: Αλλά όχι απευθείας.
2: Αλλά ποτέ σε τουρκικό έδαφος, διότι είναι νατοϊκή χώρα και θέλει να μπλέξει με το ΝΑΤΟ σε αυτά τα θέματα. Η Τουρκία λοιπόν έχει ενοχληθεί πάρα πολύ από αυτή την αμυντική συνεργασία. Έχει ενοχληθεί από την παρουσία της Εύρων νοτίως του νησιού της Κρήτης, που αμφισβητεί κατά την έκταση που θα γίνουν οι έρευνες στο τουρκολιβικό μνημόνιο, και νομίζω το κερασάκι στην Τούρτα ήταν η συμμετοχή της Meridiam, που μπήκε μέσα στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που θα φτιάξει το καλώδιο, πράγμα που δείχνει ότι το θέμα επανεκκινεί. Αυτό ενόχλησε πάρα πολύ και γι' αυτό
1: βιαστικά... Άλλοι είναι στο παιχνίδι.
2: Και έβγαλε βιαστικά τα θαλάσσια πάρκα.
0: Ναι, το ζήτημα είναι επειδή μιλάμε για τα ήρεμα νερά, όχι πριν τα θαλάσσια πάρκα, στο καλώδιο, επειδή υπάρχει προηγούμενο σε σχέση με τις κινήσεις που είχαν γίνει με το ιταλικό ερευνητικό, είχαμε δει παρουσία τουρκικών πολεμικών πλοίων. Τι θα γίνει αν ξαφνικά πάλι δούμε τουρκικά πλοία στην προσπάθεια?
2: Θεωρώ ότι είναι σαν να έχουμε μια δύσκολη κατάσταση. Δηλαδή εμείς είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσει. Οι Τούρκοι έχουν δείξει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Θα χρειαστεί
1: Δεν πάμε στο θερμό επεισόδιο.
2: Το στοίχημα για εμάς είναι να γίνει το έργο χωρίς να πάμε σε θερμό επεισόδιο και χωρίς να υποχωρήσουμε από τις θέσεις μας. μπορεί να γίνει διπλωματικά. Μπορεί να γίνει διπλωματικά, χρειάζεται τρομερή ευελιξία βεβαίως.
0: Ναι, και να μην, να μην παρουσιαστεί αυτό που ως πάγιο αίτημα, όχι ως πάγια θέση, εμφανίζεται η Τουρκία, ότι πρέπει να μας ρωτήσετε πριν κάνετε οτιδήποτε στην Ανατολή.
2: Μπορεί να το ζητάει. Ό,τι θέλει με τα λόγια μπορεί να πει. Το θέμα είναι να μην γίνει στην πράξη. Να σας το πω διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή, όχι, εδώ και αρκετό καιρό, τοποθετούνται διάφορα καλώδια ηλεκτρικά ή τηλεπικοινωνιακά σε όλο το Ανατολικό Αιγαίο. Η Τουρκία στέλνει ένα πολεμικό πλοίο σε απόσταση 8, 10, 15 μιλίων σε κάποιες περιπτώσεις, το οποίο με ραδιοσήμα λέει κακώς τοποθετείται το καλώδιο με περιοχή τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Αυτό δεν μας πειράζει. Yeah. Το αντιλαμβάνομαι ως θέση της Τουρκίας.
1: Το κάνει για να το κάνει.
2: Το κάνει για να δείξει ότι δεν δέχεται την ελληνική πράξη. Αλλά αυτό προχωράει. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει με το θέμα του καλωδίου στην περίπτωση της πώς τη λένε, στην περίπτωση της Κάσου και ανατολικά.
0: Ναι, και αντιστοίχως τέτοια φαινόμενα μπορεί ξαφνικά να δούμε και για τα θαλάσσια πάρκα.
1: Ναι.
2: Για τα θαλάσσια πάρκα τα πράγματα
1: εκεί,
2: είναι...
1: Εκεί τι θα γίνει, θα πηγαίνουν οι Έλληνες ψαράδες και θα τους πετάνε έξω, θα τους κυνηγάνε, θα τους πυροβολούν, τι θα γίνει.
2: Πρόσεξε. Η ενόχληση της Τουρκίας φαίνεται ότι προχώρησε σε θαλάσσια πάρκα χωρίς να έχει φτιάξει ένα καθεστώς θαλασσίων πάρκων. Δηλαδή, χαρακτήρισε κάποιες περιοχές θαλάσσια πάρκα, έβγαλε συνταγμένες, αλλά δεν είπε τι προστατεύεται. Γιατί δεν υπάρχει το πλαίσιο γι' αυτό. Το πρώτο, το λογικό θα ήταν, πρώτα να έφτιαχνε το πλαίσιο, δηλαδή να παίρναγε τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα που προσδιορίζει το πλαίσιο, μετά να έφτιαχνε το πάρκο.
0: Περιμένουμε τον νόμο.
2: Ναι, αλλά εδώ προχώρησε στο δεύτερο βήμα χωρίς το πρώτο. Ναι. Οπότε έχει φτιάξει θαλάσσια πάρκα.
1: Χωρίς πάρκα.
2: Χωρίς να προστατεύεται τίποτα.
0: Ως βεβαιασμένη απάντηση στην ανακήρυξη εκ μέρους της Ελλάδας θαλασσίων πάρκων.
2: Όχι, γιατί τα θαλάσσια πάρκα ανακηρύχθηκαν πέρσι. Νομίζω ήταν η ενόχλησή της για το Ισραήλ και η ενόχλησή της για τη Σεύρον και κυρίως για τη Μερίδια. Τα θαλάσσια πάρκα είναι σαν να λέει τώρα η Τουρκία, ο δρόμος μπροστά από το σπίτι μου είναι δικός μου. Αλλά συνεχίζουν να παίρνουν αυτοκίνητα μπροστά από το δρόμο.
1: Ναι, σωστό.
2: Οπότε δεν έχει ανακοινώσει τι προστατεύεται. Δηλαδή στα δικά μας θαλάσσια πάρκα βγήκαμε και είπαμε προστατεύουμε στην προκειμένη περίπτωση. Απαγορεύεται το ψάρεμα με μηχανότρατα, απαγορεύεται το ψάρεμα με συγκεκριμένα εργαλεία, απαγορεύεται να ψαρεύει συγκεκριμένες περιόδους του χρόνου. Η Τουρκία δεν έχει πει τίποτα. Είπε ότι απλώς αυτά είναι θαλάσσια πάρκα. Έχα γύρευε.
0: Πριν κλείσουμε να σας ρωτήσω κάτι επί του κοινοβουλευτικού έργου, επειδή μας προέκυψε το ζήτημα της αναλαμπρίδωσης μιας θέσης αντιπροέδρου στην Βουλή και είδαμε ότι η Νέα Δημοκρατία και η Νίκη, δεν τα συνδέω, δεν λέω ότι ήταν προσυνεννοημένο.
1: Δεν ψήφισα την κυρία Κρήτα.
0: Δεν ψήφισα, δεν λες όχι, απλά δηλώνεις παρόν.
1: Ναι, δεν μπορείς να.
0: Για την κυρία Κρήτα. Αυτή τη στιγμή, ό,τι και αν λες, για ό,τι μπορεί να λέει κάποιος για το πρόσωπο της κυρίας Ακρήτα, έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση που είναι κοινοβουλευτική ανομαλία. Το να μην έχει πληρωθεί η θέση, που πρακτικά σημαίνει ότι μειώνεται ο αριθμός των εκπροσώπων της αντιπολίτευσης και τεχνητά ισχυροποιείται η κυβερνητική πλειοψηφία.
2: Ο κανονισμός της Βουλής, ο οποίος είναι γνωστός σε όλους, δεν είναι κάτι κρυφό. Δεν λέει ότι όποιον προτείνει κάποιο κόμμα πρέπει να τον αποδεχθείς. Γι' αυτό σου δίνει ο κανονισμός τη δυνατότητα να ψηφίσεις παρόν ή ναι. Εάν ήταν υποχρεωτικό θα έλεγε το Α κόμμα ψηφίζει, υποστηρίζει τον τάδε, το Β κόμμα υποστηρίζει τον τάδε κτλ. Από την ώρα που σου δίνει την επιλογή σημαίνει ότι δέχεται ότι εσύ μπορεί να μην το στηρίξεις. Αυτό σημαίνει ότι και τα κόμματα πρέπει να είναι προσεκτικά σε αυτόν που προτείνουν, να μην προτείνουν πρόσωπα τα οποία είναι συγκρουσιακά για έναν ρόλο προέδρου της Βουλής ή αντιπροέδρων της Βουλής, ο οποίος εκ των πραγμάτων πρέπει να είναι ένας ρόλος πιο ήπιος, να φέρνει τα πράγματα σε καταλλαγή.
1: Θα επιβάλλει...
0: τον εκπρόσωπο της
1: αντιπολίτευσης. Γιατί από την άλλη πλευρά θα μπορούσε, ας πούμε, να πει κάποιος, αν η Νέα Δημοκρατία πρότεινε τον κύριο Άδων Γεωργιάδη, που δεν το λες ότι είναι ο ήρεμος άνθρωπος και μη συγκρουσιακός,
2: δεν θα τον ψήφιζε,
1: θα τον ψήφιζε
0: η κυρία Σοφία Βούλτεψη. Τώρα μπορούμε να πούμε πολλά παραδείγματα. Έτσι.
2: Ναι, γι' αυτό πρέπει να προσέχεις λοιπόν το πρόσωπο το οποίο προτείνεις, διότι δεν είναι υποχρέωση των άλλων κομμάτων να το ψηφίσουν. Προτείνεις κάποιο πρόσωπο το οποίο έχει στοιχεία κοινή συνενέσεως. Ήταν λάθος η επιλογή της κυρίας Ακρίτα. Από εκεί και πέρα, επειδή άκουσα διάφορα, άκουσε παραδείγματι το Πασόκ να λέει ότι εμείς καταψηφίζουμε μόνο, επειδή και το Πασόκ είχε καταψηφίσει, είχε ψηφίσει παρόν. Δεν είχε ψηφίσει παρόν μόνον για τους Σπαρτιάτες και την νίκη. Είχε ψηφίσει παρόν ένα μεγάλο τμήμα των βουλευτών του και για τον υποψήφιο από την πλεύση ελευθερίας. Η δε κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία λέει είναι γυναίκα, γι' αυτό δεν την ψηφίζεται, δεν είχε ψηφίσει την υποψήφια εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Γεροβασίλη, το 2023.
0: Άρα λέτε είναι θέμα επιλογής προσώπου, γιατί ακούσαμε και τον κύριο Δεδονή, που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, να επικαλείται τον Γιώργο Γεραπετρίτη για να επικρίνει τη Νέα Δημοκρατία που δεν ψήφισε υπέρ της κυρίας Ακρίτα. Επικαλέστηκε ένα επιστημονικό σύγγραμμα του κύριου Γεραπετρίτη στο άρθρο. Ναι.
2: Επαναλαμβάνω, εάν ήταν υποχρεωτικό, ο κανονισμός της Βουλής θα έλεγε τα κόμματα υποστηρίζουν το συγκεκριμένο αντιπρόεδρο και γίνεται αυτομάτως δεκτός. Για να έχει διαδικασία ψηφοφορίας σημαίνει ότι έχει δυνατότητα επιλογής. Άρα πρέπει να προσέχεις ποιον υποστηρίζεις.
0: Άρα σε μια επόμενη διαδικασία λέτε που θα είναι άλλο το πρόσωπο που ενδεχομένως να επιλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα υπερψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Το θέμα είναι τι γίνεται μέχρι τότε με τη διαμορφωμένη πλειοψηφία.
2: Εξαρτάται από το πρόσωπο κάθε φορά.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Συρίγο.
1: Ευχαριστούμε πολύ,
2: κύριε Συρίγο. Πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Σας μέρα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καθυστερήσεις και ενδεχομένως τροποποίηση στα δρομολόγια των τρένων στην Γραμμικιά του Πειραιάς μετά τη θανάσιμη παράσυρση άνδρα τα ξημερώματα από αμαξού στοιχεία κοντά στο σταθμό της Κορίνθου. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή Συνέτη Άνδρου. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας. Μήνυμα από το 112 τα ξημερώματα για την απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού. Το φαινόμενο Ελνίνιο θα είναι πολύ ισχυρής ένταση στους επόμενους μήνες, προειδοποιεί σήμερα ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν πως θα διατηρηθεί ως τον Φεβρουάριο του 2027. Κλειδώνει το πακέτο παροχών των 2 δισεκατομμυρίων που θα ανακοινωθούν από τη ΔΕΘ. Τα 250 εκατομμύρια αφορούν ενισχύσεις ήδη νομοθετημένες, όπως η πρώτη πληρωμή ενοικίου ως το τέλος Σεπτεμβρίου σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης και το ετήσιο βοήθημα τον Νοέμβριο των 300 ευρώ σε συνταξίουχους, που από φέτος μπορεί να φτάσει τα 400 ευρώ. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς και κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων περιλαμβάνει το σχέδιο διακυβέρνησης της Ελλάς που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Χάσαμε τον λογαριασμό, μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμυρίων, σχολιάζει η κυβέρνηση για τις εξαγγελίες Τσίπρα. Οι πολίτες πλέον γνωρίζουν ποιος έχει πρόγραμμα και ποιος ψαρεύει στα θολά νερά χωρίς πηξίδα, σημειώνει το Πασόκ. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, την ώρα που ο Νετανιάχου δηλώνει ότι η κυβέρνησή του εργάζεται για την ανατροπή του Ιρανικού καθεστώτος. Σε νέα φάση, ο διάλογος για το νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να τεθούν οι προτάσεις σε διαβούλευση με τα κόμματα και τους φορείς, ενώ στο τέλος Σεπτεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη συμμετοχή πολιτών στη διαδικασία. Έθριος καιρός στην Αττική με τη θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Επόμενο δελτίο στις 11, μικρόφωνο και πάλι στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Επιστρέφουμε στο βασικό, στη βασική θέση. Λεφτά υπάρχουν.
1: Πάντα.
0: Λιγότερα, περισσότερα, πώς τα υπολογίζει ο καθένας για αυτά που προτείνει. Πάντως, λεφτά υπάρχουν. Και τα λεφτά υπάρχουν εν προκειμένου από τις δικές μας τσέπες, έτσι.
1: Πάντα.
0: Το έχουμε ξαναπεί. Ωραία είναι τα πλεονάσματα και να τα γράφουμε.
1: Γιατί όποιος υπόσχεται λεφτά πρέπει να μας λέει και πού θα τα βρίσκει.
0: Ναι.
1: Διότι τα λεφτά τα παράγει ο φορολογούμενος, ο Έλληνας πολίτης. Και μετά η κυβέρνηση τα δαπανά κατά το δοκούν.
0: Όχι, δεν θα έπρεπε να είναι κατά το δοκούν, θα έπρεπε να είναι με ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Ναι, κατά το δοκούν είναι στην ουσία. Λοιπόν, από ποιο να ξεκινήσουμε, από τον κύριο Μητσοτάκη ή από τον κύριο Τσίπρα, από την ΕΠΚΙ. Τον
1: Μητσοτάκη περιμένουμε.
0: Έχουν βγει οι πληροφορίες.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι ισχύουν και όλες οι πληροφορίες που έχουν βγει.
0: Με ποια έννοια.
1: Νομίζω ότι παίζει.
0: Οι φοροελαφρύνσεις για τους επαγγελέφτες, επαγγελματίες.
1: Νομίζω παίζει λίγο παραπλάνηση. Νομίζω ότι θα έχουμε εκπλήξεις. Αυτό ακούω.
0: Α, ότι θα έχει κάτι επιπλέον.
1: Και
0: εγώ το
1: μπορεί
0: ακούω,
1: να μην έχει και όλα αυτά που έχουν βγει.
0: Εγώ ακούω ότι θα υπάρχει κάποια έκπληξη σε σχέση με τα ενεργειακά.
1: Δηλαδή,
0: και δεν είναι τυχαίο ότι
1: βγήκε.
0: Με τα τεκμήρια
1: έχω την αίσθηση ότι δεν.
0: Με τα τεκμήρια περίμενε.
1: Το τεκμαρτό εισόδημα. Ότι δεν.
0: Για το τεκμαρτό εισόδημα νομίζω ότι θα γίνει λίγο πιο ελαστικό. Όχι ότι θα τελειώσει.
1: Γιατί άκουγε και η αίσθηση, τελειώνει το τεκμαρτό, κάνει το τεκμαρτό, δεν το βλέπω.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Βέβαια το εντυπωσιακό είναι υποτίθεται ότι έχουμε πιάσει όλα τα συστήματα της φοροδιαφυγής από εδώ, από εκεί.
0: Ναι, αλλά θέλουμε τεκμαρτό.
1: Πώς το λένε, my data, side data. Psycho data.
0: Ναι, πάντως το βασικό ζήτημα είναι ότι θα έχουμε φοροελαφρύνσεις ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις, κάποια βοήθεια στους συνταξιούχους. Λείπουν οι μισθωτοί. Η κυβέρνηση λέει ότι σε προηγούμενη φάση βοηθήσαμε τους μισθωτούς με τη μείωση των εισφορών. Ναι, κοίτα, ο Τσίπρας αυτό που παρουσίασε, που εντάξει, το ένα κομμάτι είναι τα μέτρα και θα πρέπει όντως να δούμε την κοστολόγησή τους. Παρουσίασε όμως κάτι, ένα ευρύτερο πράγμα, έτσι.
1: Ναι.
0: Σε σχέση, ας πούμε, όχι μια πλατφόρμα, αλλά τέλος πάντων ένα ευρύτερο σχέδιο για την δικαιοσύνη, για την κοινωνική δικαιοσύνη.
1: Νομίζω ότι ο Τσίπρας θα πάει, από αυτά που άκουσα, θα πάει στο θέμα των σκανδάλων και της διαφάνειας.
0: Ναι,
1: εκεί νομίζω, ναι. Και εκεί η Νέα Δημοκρατία το χάνει. Και θεωρώ ότι το έχει αντιληφθεί σωστά ο Τσίπρας και ότι έχει πλεονέκτημα στην κατεύθυνση αυτή.
0: Ναι, πλεονέκτημα σίγουρα διότι έχει σε σχέση με το πολύ πρόσφατο παρελθόν.
1: Διότι και η θητεία του δεν χαρακτηρίστηκε από υποθέσεις τέτοιου βεληνιακούς που
0: Όχι.
1: βλέπουμε
0: Ακόμα
1: σήμερα.
0: Ακόμα και η περίφημη ιστορία των αδειοδοτήσεων των καναλιών δεν είχε σκιές τέτοιου είδου σκανδάλου. Είχε τον Καλογρίτσα.
1: Ναι, με τα δοσκοτόπια και τα λοιπά. Ναι.
0: Και είχε και το κότερο της.
1: Που έκανε με την Παναγοπούλου διακοπές. Το κότερο της Παναγοπούλου ο Τσίπρας. Είχε, αλλά τώρα.
0: Δεν μπορεί να κάνει σύγκριση. Ναι, τώρα εδώ πέρα είναι πνιγμένη.
1: Τώρα, τώρα συγκρίνουμε θέματα τέτοια είναι και λίγο αστείο. Δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοια θέματα.
0: Καλά, βέβαια.
1: Σε άλλες χώρες. Με το παραμικρό πέφτουν κυβερνήσεις. Εδώ,
0: εδώ
1: κάνουμε
0: πέρα
1: δεν
0: έχει ολόκληρο ΠΚΠ και ολόκληρες υποκλοπές και δεν τρέχει κάστανο.
1: Και άλλα, έρχονται και άλλα από ό,τι φαίνεται. Ναι. Κάτι σπιτάκια βλέπω και έρχονται.
0: Τα σπιτάκια, ναι.
1: Βέβαια, ο ΠΚΠ τώρα για να πούμε και την αλήθεια, δεν, βλέπω την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το έχει ρίξει λίγο στο ρολόπ. Δεν ξέρω τι γίνεται. Και ακούω διάφορα περίεργα για κανένα δύο εισαγγελίες εκεί πέρα. Το πώς χειρίζονται κάτι υποθέσεις.
0: Λίγο πρέπει να τους κόπηκαν τα φτερά με την προηγούμενη φάση των πολιτικών προσώπων.
1: Όχι, λέω άλλα πράγματα εγώ, αλλά θα τα πούμε τις επόμενες μέρες, γιατί νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον με το τι ακριβώς συμβαίνει στα ενδότερα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Πότε φεύγει η κυρία Κοβέση?
1: Τον Οκτώβριο.
0: Νοέμβρη, Οκτώβριο. Ναι.
1: Σε σχέση με τώρα με τα θέματα.
0: Σε σχέση με τα πακέτα.
1: Ο κύριος Τσίπρας μοίρασε. Καθηγητές, γιατρούς και τα λοιπά. Να σου πω κάτι τώρα. Εντάξει, οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα είναι και οι γιατροί είναι
0: όχι απλά ρηγμένοι.
1: Είναι κακοπληρωμένοι σε σχέση με τα συμβαίνοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν.
1: Όχι, είναι κακοπληρωμένοι για
0: όχι
1: αυτό.
0: Όχι μόνο σε σχέση με την Ευρωπαϊκή. Καλά, οι γιατροί το βάζουμε σε σύγκριση γιατί πολύ εύκολα ο γιατρός θα φύγει και θα πάει στο.
1: Μα γι' αυτό φεύγουν.
0: Στη Γερμανία και στη Σουηδία και οπουδήποτε.
1: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει κάποιες ειδικότητες, όπως παραδείγματος χάρη οι ακτινοδιαγνώστες που δεν υπάρχουν πουθενά. Στον ιδιωτικό τομέα ειδικά πληρώνουν κάτι τρελά λεφτά οι εταιρείες, τα διαγνωστικά κέντρα και δεν βρίσκουν γιατρούς. Αν πας σε διαγνωστικό, γιατί ο κύριος Άδωνης δεν τα βλέπει αυτά μάλλον, μπορεί να θέλεις 5-6 μέρες για να σου κάνει τη γνωμάτευση. Νομίζεις ότι τα διαγνωστικά δεν θέλουν να τελειώνουν με τις γνωματεύσεις? Δεν έχουν τη δυνατότητα, δεν έχουν προσωπικό, δεν βρίσκουν.
0: Ούτως ή άλλως, με βάση την κατάσταση που έχουμε στην Ελλάδα, τις συνθήκες, ανεξάρτητα από τους μισθούς που δίνουν στην Ευρώπη, Η πραγματικότητα στην Ελλάδα δείχνει ότι οι γιατροί πες ότι είναι λίγο σε καλύτερη μοίρα. Οι εκπαιδευτικοί αυτή τη στιγμή, ειδικά άμα είναι τοποθετημένοι στην επαρχία, δεν βγαίνουν.
1: Γιατί στην Αθήνα βγαίνουν.
0: Ένα λόγο παραπάνω να πρέπει να πληρώνουν. Εντάξει, μπορεί στην Αθήνα να έχουν δικό του σπίτι. Αν δεν έχουν δικό του σπίτι.
1: Δεν ζει.
0: Δεν ζει. Τώρα, έχουμε εξαγγελία για μείωση ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής με ταυτόχρονο έλεγχο, γιατί εκεί λέμε ότι είναι το κλειδί. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο.
1: Ωραία είναι η θεωρία στην πράξη.
0: Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Γενικώς είναι διάφορα πράγματα τα οποία είναι όντως πολύ ωραία στη θεωρία, αλλά θα πρέπει να τα δούμε στην πράξη.
1: Εγώ δεν κατάλαβα πού θα βρει τα λεφτά. Αυτό με το περίφημο 1% δεν το πιάσα.
0: 1% όπως το είπαμε, κάπως το είπαμε. Αυτό πατριωτική εισφορά.
1: Ναι, πατριωτική εισφορά.
0: Πατριωτική εισφορά. Και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα αποδώσουν την πατριωτική
1: εισφορά. Γιατί εδώ, όταν κάνει μία πρόταση, πρέπει να μα πει. Γιατί θα δώσει λεφτά, θα κάνει ένα κατανομή πλούτου. Από πού θα τα πάρει για να τα δώσει. Πρέπει από κάπου να τα πάρει. Δηλαδή δεν θα απογειωθεί το ΑΕΠ επειδή ήρθε ο Τσίπρας στην κυβέρνηση, δεν θα γίνει, δεν υπάρχουν μαγικά κόλπα. Άρα λοιπόν, ενώ υπόσχεσαι πράγματα που έχουν ένα κόστος, το να λες ότι θα τα πάρω την πατριωτική εισφορά, εμένα δεν με πείθει.
0: Ναι, και ποιο είναι όπως το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων, οι οποίοι μπορεί να είναι κάποιοι οι οποίοι δηλώνουν υψηλά εισοδήματα και να τη γλιτώνουν κάποιοι που έχουν offshore,
1: ναι, ναι,
0: που έχουν μετοχές και τα παίρνουν από μετοχές και δεν φαίνονται πουθενά.
1: Ξέρεις τι τρόποι υπάρχουν. Ναι, πιάσε με αν μπορείς που είχε πει ένας Έλληνας υποπλιστής. Η Γαλλία πήγε να βάλει μεγάλη φορολόγηση στους πλουσίους και εξαφανίστηκαν όλοι οι Γάλλοι, πήγαν σε άλλες χώρες. Δεν είναι, επειδή πλέον η κυκλοφορία του χρήματος και του πλούτου είναι πολύ εύκολη υπόθεση.
0: Τα εργαλεία που έχουν.
1: Τα εργαλεία που υπάρχουν είναι τεράστια και υπάρχουν και η φορολογική παράδειση και οι διάφορες επιλογές. Δεν νομίζω ότι είναι και εύκολο αυτό να γίνει. Εγώ αυτό που μου έκανε πάντως εντύπωση είναι η αιμονή του κυρίου Τσίπρα με την ηλεκτρική ενέργεια και με την κρατικοποίηση της ΔΕΗ και τα λοιπά, διότι υπάρχει ένα παρελθόν στη ΔΕΗ με τη λογική του δεν πληρώνω που είχε φτάσει στο γκρεμό η επιχείρηση, και μια επιχείρηση που τώρα τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, είναι σε καλή οικονομική κατάσταση και με μεγάλη κεφαλαιοποίηση πλέον στο χρηματιστήριο. Και επίσης δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο τρόπο θα επιβάλλει σε ιδιωτικές εταιρείες, γιατί αυτό κατάλαβα από τα λεγόμενά του, τον καθορισμό τιμών στην ενέργεια. Αυτό δεν γίνεται. Από την άλλη πλευρά, δεν γίνεται να σταματήσουν να υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες, διότι είναι ευρωπαϊκή νόρμα να υπάρχει ανταγωνισμός στην αγορά ενέργειας. Δηλαδή, αν υποθέσουμε, εγώ θα μπορούσα να δεχτώ ότι μπορεί να κάνει παρέμβαση, να κάνει κρατική τη ΔΕΗ αύριο το πρωί ο κ. Τσίπρας και να πει δεν υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες που πηγαίνουν το ρεύμα, είναι μονοπωλιακό προϊόν, είναι νερό που δεν υπάρχουν ανταγωνισμός, είναι νερό. Και άρα καθορίζω εγώ τις τιμές όπως θέλω.
0: Δεν γίνεται αυτό. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι ότι με πλειοψηφικό πακέτο στη ΔΕΗ, η οποία ούτως ή άλλως έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά, να καθορίσει το πού θα πάει η αγορά.
1: Αυτό το κάνει και ο Μητσοτάκης. Η ανακοίνωση που έκανε η ΔΕΗ
0: για μείωση
1: του μπλε τιμολογίου σε 11 λεπτά, πόσο είναι το.
0: Στα 11 το πηγαίνει.
1: Στα 11 λεπτά δείχνει ότι μπορεί η ΔΕΗ, στην οποία το κράτος είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος, όχι πλειοψηφών.
0: Το ζήτημα, είναι να ελεγχθεί η αγορά της ενέργειας και στο κομμάτι της παραγωγής και στο κομμάτι ενδεχομένως του χρηματιστηρίου. Όχι, δεν το ακούσαμε, όχι. Του χρηματιστηρίου ενέργειας, όπου θα πρέπει να δούμε το πώς λειτουργεί το χρηματιστήριο ενέργειας, υπάρχει και σε άλλες χώρες.
1: Ναι.
0: Βλέπουμε μια πολύ διαφορετική τιμολογιακή πολιτική σε άλλες χώρες.
1: Το κλειδί είναι αλλού. Εγώ νομίζω ότι όλο το κλειδί βρίσκεται στις επενδύσεις σε αποθήκευση ενέργειας που έχουν ξεκινήσει, διότι ήδη έχουμε πολύ μεγάλο παραγωγικό δυναμικό, αλλά είναι ανισομερώς κατανεμημένο μέσα στη μέρα και σε χρονικές περιόδους συγκεκριμένες. Έχουμε μεγάλο παραγωγικό δυναμικό και από αιωλικά και φωτοβολταϊκά πάρκα και αντλησιοταμίευση που έχει μπει στο παιχνίδι.
0: Τα εταιρείες παραγωγής πάρα πολύ βολικά τα εξάγουν και βγάζουν φοβερά κέρδη.
1: Λέω όμως,
0: αντί να τα αποθηκεύουν και να είναι φτηνό το ρεύμα το βράδυ και να χάνουν κέρδη.
1: Οι εταιρείες πλέον, υπάρχουν ήδη εταιρείες οι οποίες στρέφονται στην αποθήκευση ενέργειας. Νομίζω ότι εκεί θα παίξει μπάλα η Motorola το επόμενο διάστημα. Κάτι πιάνουν τα αυτιά μου. Όταν βλέπεις λοιπόν ότι όταν θα αρχίσουν εταιρείες και θα επενδύουν στην αποθήκευση ενέργειας, ή άλλοι που θέλουν να κάνουν παιχνίδι, απλά δεν θα μπορούν. Διότι θα μεταφερθεί η δουλειά σε άλλους. Άρα τα λύνει η αγορά με τις κατάλληλες κινήσεις και τα κατάλληλα κίνητρα.

0: Και επανέρχομαι. Λεφτά υπάρχουν. Αυτά που έχουν δώσει οι ελληνικές ομάδες αυτό το καλοκαίρι.
1: Και που έχουν πάρει.
0: Μωρέ, αυτά που έχουν δώσει οι μεταγραφές. Γιατί δεν είναι όλοι. Δεν είναι όλοι. Δεν έχουν όλοι εισπράξεις από πωλήσεις. Δηλαδή η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός δεν είναι ότι κάνουν
1: τίποτα.
0: Να πάρουν χρήματα. Κάπου άκουσα, κάπου πήρε το μάτι μου ότι έχουμε φτάσει στα 150 εκατομμύρια.
1: Είδες. Επενδύσεις μεγάλες.
0: Επενδύσεις, ναι. Είπαμε, λεφτά υπάρχουν. Ανδρέας Κανιάς, αθλητική επικαιρότητα. Καλησπέρα, Ανδρέα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Και βέβαια, λεφτά υπάρχουν και επενδύονται, δαπανώνται για την ενίσχυση των ομάδων.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έκαναν τις ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία τους αυτό το καλοκαίρι.
2: Πράγματι, ο Ολυμπιακός μας είχε συνηθίσει, διότι και τα προηγούμενα χρόνια έκανε ακριβές μεταγραφές. Αν έβγαινε ή δεν έβγαινε, ήταν μια άλλη ιστορία.
0: Α, εντάξει.
2: Όλες τις μεταγραφές και όλες τις ομάδες σε όλο τον κόσμο. Παναθηναϊκός ήταν αυτός ο οποίος άνοιξε τον πουγγί, θα λέγαμε, και κάνει πολύ δαπανηρές μεταγραφές. Θα λέγαμε από τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου έχει ξεκινήσει ένα τη γαϊτανάκι δαπανηρών μεταγραφών με τον Ράφα Μπενίτεθ, αλλά τώρα και κυρίως με την απόκτηση του Αργεντίνου Ναΐ και την προσπάθεια που έγινε, δείχνει ότι είναι αποφασισμένος ο Παναθηναϊκός να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, διότι αυτός είναι ο πάρα πολύ μεγάλος στόχος, ο καημός.
0: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό, Ανδρέα. Νομίζω ότι αυτή η επιμονή στο να κλείσει ο Ναΐ με πάρα πολύ μεγάλο τίμημα έχει να κάνει με την προσπάθεια να ανέβει ξανά το πρεστίζ του Παναθηναϊκού, να ακουστεί και εν ώψη νέου γηπέδου, να είναι ενδεχομένως μαγνήτης και για άλλους παίκτες, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει μείνει πίσω σε σχέση, ας πούμε, με τον Ολυμπιακό στο να φέρνει τέτοια ονόματα. Μόνο που υπάρχει και ένα πράγμα που λέγεται financial fair play.
2: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι υπάρχει αυτό το ζήτημα. Τα οικονομικά επιτελεία κάνουν προσπάθειες να χωρέσουν 43 νούμερο πόδι και 39 νούμερο παπούτσι, θα δούμε τι θα γίνει. Το σίγουρο είναι ότι οι ομάδες δείχνουν, οι παράγοντες των ομάδων δείχνουν διάθεση να επενδύσουν. Δεν παίρνουν τα χρήματα όπως γινόταν πολύ πολύ παλιότερα, το έχουμε δει, και να τα χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς, ακόμα και για τις προσωπικές τους επιχειρήσεις. Το έχουμε δει να συμβαίνει με θηριώδη συμβόλαια τηλεοπτικά, τα οποία κανείς δεν ξέρει που δαπανήθηκαν.
0: Και κάτι κανόνια να πέφτουν. Η αλήθεια είναι ότι και σε το επίπεδο των εισόδων από τα τηλεοπτικά και από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις επίσης. Δηλαδή τα χρήματα, ειδικά από το Champions League, έχουν ξεφύγει σε σχέση με το παρελθόν. Οπότε στο κομμάτι του ανταγωνισμού μέσα στην Ελλάδα, ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα για να έχει να καρποθεί τα 40 εκατομμύρια του Champions League, κάποιοι επενδύουν.
2: Ακριβώς. Αμέσως και εκεί θα πηγαίνει η ΑΕΚ. Με το που προκλήθηκε στη Δίκη Παίζη Τραπεζίτη, έβαλε στα ταμεία της περίπου 21 εκατομμύρια ευρώ. Πέραν των υπολείπων, όλων των υπολείπων εισρών που θα υπάρξουν από
1: νίκες,
2: από χορηγούς και από τα εισιτήρια, διότι η ΑΕΚ δεν έχει βάλει στα εισιτήρια διαρκείας της τα παιχνίδια της Champions League, διότι δεν ήξερε και αν θα παίζει τώρα.
0: Σωστό.
1: Καλά, εντάξει, σιγά.
0: Είχε βγάλει ξεχωριστό διαρκείας, δεν είχε βγάλει.
2: Έχει βγάλει ήδη, μάλιστα ήδη κυκλοφορεί, ξεχωριστό πακέτο 4 αγώνων εισιτήρια διαρκείας για τα μάτια της Big Face του Champions League. Πάντως είναι αλήθεια ότι οι παράγοντες των ομάδων δείχνουν διάθεση να δαπανίσουν χρήματα, και στον ΠΑΟΚ γίνεται μια προσπάθεια. Υπήρξε
1: ο ΠΑΟΚ έμεινε εκτός.
0: Έχει μείνει πίσω.
2: Έχει μείνει αρκετά πίσω.
1: Τα πήρε τα λεφτά από τον Κωνσταντέλια, βέβαια.
2: Ναι, και παραπάνω, και παραπάνω, αλλά σίγουρα βλέπουμε και τις άλλες ομάδες να προχωρούν. Ο Όφη έκανε καλές μεταγραφές, έχει φτιάξει πάρα πολύ καλή ομάδα. Θα είναι σούπερ ανταγωνιστικός.
0: Και χθες πήρε το Χ με τον ΠΑΟΚ για το κύπελλο.
2: Με τον ΠΑΟΚ, ακριβώς. Βλέπουμε δηλαδή ότι και τα φαινομενικά εύκολα παιχνίδια δεν θα είναι εύκολα για καμία ομάδα.
0: Μα αυτό δεν είναι το ζητούμενο, Ανδρέα. Δεν είναι να είμαι 2, 3, 4.
1: Ανταγωνισμός στο πρωτάθλημα.
0: Θυμάμαι παλιότερα που, εντάξει, η ψαλίδα δεν ήταν τόσο μεγάλο στα τελευταία χρόνια, όπου πήγαιναν ομάδες της Αθήνας
1: και τρώγαν ξύλο
0: στη Δράμα, στις Σέρες, στην Πάτρα. Καλά, για τον Όφη δεν το συζητάμε. Ναι.
2: Και δεν ήξεραν αν θα μπορέσουν να βγουν αλόβητες από αυτή την δοκιμασία. Αυτή είναι η ομορφιά του πρωταθλήματος, και εκεί πρέπει να βαδίσουν οι ομάδες. Και αυτό γίνεται μόνο μέσω επενδύσεων και σωστών επενδύσεων, να υπάρχουν χρήματα, αλλά αυτά τουλάχιστον να δαπανώνται με σωστό
0: και, πόδο. Και μια αναδιανομή της πίτας, λέω εγώ, ώστε να ενισχυθούν και οι μικροί.
1: Εντάξει, εκεί είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί δεν είναι και εμπορικές ομάδες οι επαρχιακές.
0: Ναι.
2: Πάντα θα υπάρχει αυτή η ψαλίδα.
1: Αν εξαιρέσει την πατρίδα με την Καλαμάτα που χάνει συνεχώς από τη μέρα που ανέβηκε.
0: Δεν παίζει την έδρα σου, γι' αυτό άμα πας στο γήπεδο σου θα κερδίζεις.
2: Ναι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Κερδίζει την αγάπη του κόσμου, αλλά χάνει.
1: Ναι, έχει όντως. Η Καλαμάτα είναι εντυπωσιακό ότι έχει κοινό ακόμα και στη Γάμα Εθνική. Έχει φανατικούς φιλάθλους.
0: Λοιπόν, τι έχουμε αγωνιστικά τώρα από δράση?
2: Από αγωνιστική δράση έχουμε το κύπελο, όπως είπαμε, όπου είχαμε χθες την πρώτη αγωνιστική με τη League Face. Στα πρότυπα των διεθνών διοργανώσεων είναι το κύπελο. Χθες είχαμε λοιπόν μέσα στους Πολυτέχνη 0-2, Παρθεραϊκός Ατρόμητος 0-1, ΑΕΛΝΟ Δημπέτο Ολυμπιακός 0-4, Μαρκό Κηφισιά 2-2, ΠΑΟ Κόφη 0-0 και απόψε στις 9 η ώρα, σε αυτές τις από τον Sky, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο την νίκη Βόλου. Φυσικά έχουμε εδώ είναι μεγαλύτερη η διαφορά χωρίς μια κατηγορία της ομάδας, αλλά και πάλι όπως είπαμε χθες ο Παναθηναϊκός Ατρόμητος, ο Παναθηναϊκός είχε πάρα πολλές ευκαιρίες για να μπορέσει να πάρει την νίκη. Είναι με βαθμολογία, όποιες ομάδες συμπληρώσουν την απαιτούμενη βαθμολογία θα περάσουν στην επόμενη φάση.
0: Ωραία. Είναι και αυτό μια καινοτομία. Αντιγράφουμε λίγο την Ευρώπη. Να δούμε πώς θα πάει αυτό. Εντάξει, ωραίο είναι για τις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Ωραίο είναι. Για την Ελλάδα, νομίζω ότι είναι ένα ακόμα πουσάρισμα στους μεγάλους. Μη γίνει καμιά έκπληξη και μείνει κανένας μεγάλος απ' έξω από την επόμενη φάση.
2: Να έχουν μια ακόμα ευκαιρία για να μπορέσουν να μείνουν απ' έξω. Είναι πράγματι. Και πολλά παιχνίδια. Πάρα πολλά τηλεοπτικά παιχνίδια.
1: Εντάξει, ναι. Και οι παίκτες να εξαντώνονται. Πρέπει να έχεις δύο ομάδες για να τη βγάλεις. Έτσι όπως έχει γίνει το ποδόσφαιρο, πρέπει να έχεις δύο ομάδες γιατί οι παίκτες κλατάρουν, δεν μπορούν να τη βγάλουν όλη τη σεζόν.
0: Ευχαριστούμε, Ανδρέα.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.

0: Εντάξει. Πρώτη ήταν, είχαμε κάποιες δυσκολίες, θα στρώσουμε λίγο, και εμείς, ήμασταν εκτός φόρμας ούτως ή άλλως.
1: Λίγο και ο ήχος, εντάξει, αλλά αυτά είναι...
0: Θα τα φτιάξει όλα με το τέτοιο. Και ο Βάιραλ, λοιπόν. Φεύγουμε, Δευτέρα το...
1: Δευτέρα, 9 η ώρα το πρωί, εδώ θα είμαστε.
0: Προς τις 10, έτσι.
1: Ναι, μην ξεχαστείτε, μετά ακούτε άλλον.
0: Έτσι. Α, επειδή ρωτάτε κιόλας, ο κύριος Μελιγκόνης από Τρίτη θα είναι στην γνωστή του ώρα. Ξανά μαζί. Για την ώρα να μείνω στον Αθήνα 984, δελτίο ειδήσεων με τη Ζήτα Καρφίδου και στη συνέχεια κοντά σας θα είναι ο Δημήτρης Κουκουμπέρης.
1: Καλημέρα σας.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζάτα Καρφίδου. Το φαινόμενο El Niño έχει πλέον εδρεωθεί και αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες, στάνοντας σε μια πολύ ισχυρή ένταση, προειδοποίησε ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αισθάνονται σε μια πολύ ισχυρή ένταση. Προειδοποίησε ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι

0: πρωινές ώρες από τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία, όπου θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες με τα φαινόμενα να επεκτείνονται νότιότερα, επηρεάζοντας την Ήπειρο, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται εκ νέου τρεις συλληφθέντες για τη σοκαριστική υπόθεση στην Κυψέλη με το δολοφονημένο βρέφος που κρατούσαν στην κατάψυξη. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν σήμερα είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση για το ζευγάρι και γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης από τον 26χρονο συγκάτοικό τους. Καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποίησεις στα δρομολόγια της γραμμής Πειραιάς Κιάτο μετά από τη θανάσιμη παράσυρση ατόμου νωρίς το πρωί που βρισκόταν επί της σιδηροδρομικής γραμμής κοντά στο σταθμό της Κορίνθου. Η εταιρεία εκφράζει τη λύπη της για το συμβάν και δηλώνει πως συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνησή του. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας, βόρεια του οικισμού. Επιχειρεί από νωρίς το πρωί ένα ελικόπτερο. Τα ξημερώματα ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ εστάλει μήνυμα από το 112. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στο Συνετή Άνδρου. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι δύο άνδρες ηλικίας 53 και 45 ετών για την πυρκαγιά στον Μύτικα Θιβών, η οποία ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κυκλάδες, Αττική και Εύβοια. Κλειδώνει η κυβέρνηση το πακέτο των παροχών που θα ανακοινωθούν μεθαύριο από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Περιλαμβάνει μέτρα στήριξης ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για φέτος και του χρόνου, ενώ περίπου 250 εκατομμύρια αφορούν ενισχύσεις που έχουν ήδη νομοθετική. Συγκεκριμένως στις 25 Σεπτεμβρίου θα γίνει πρώτη πληρωμή ενοικίου σε 50.000 υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που εργάζονται εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, ενώ στο τέλος Νοεμβρίου άλλοι 887.000 ενοικιαστές θα λάβουν την ετήσια επιστροφή ενός ενοικίου. Το ίδιο διάστημα θα δοθεί και η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 300 ευρώ στους συνταξιούχους, που ενδεχομένως θα αυξηθεί ακόμη και από φέτος στα 400 ευρώ αναδικαιούχο. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, μείωση των λογαριασμών ρεύματος και του ΦΠΑ στα βασικά είδη τροφίμων, πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς και κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σχέδιο διακυβέρνησης της Ελλάς που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντας την τελευταία επταετία μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Χάσαμε το λογαριασμό μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, σχολιάζουν κύκλοι του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, επισημένοντας πως τα μέτρα που παρουσίασε ο κ. Τσίπρας παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για τα ορετών δημοσιονομικών δαπανών και παραπέμπουν ευθέως στις περιπέτειες της δικής του περίοδου. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Παύλος Μαρινάκης, που χαρακτήρισε τον κύριο Τσίπρα ίδιο και απαράλλεκτο, οι πολίτες πλέον γνωρίζουν ποιος έχει το πρόγραμμα και τα στελέχη για μια άλλη πολιτική και ποιος ψαρεύει στα θολά νερά χωρίς πηξίδα, σημειώνει το Πασόκ. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ με το πρόγραμμα του «Για μια παραγωγική Ελλάδα» αποκαθιστά την αξιοπρέπεια της εργασίας, την αξιοπιστία των θεσμών, τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας και τη στιβαρότητα της εξωτερικής μας πολιτικής, επασήμανε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Με μνήμη, αλλά χωρίς να μένουμε στο παρελθόν, με αυτογνωσία, αλλά χωρίς παρέτηση, με πίστη στη δύναμη της δημοκρατίας και της συλλογικής δράσης, να ξανακάνουμε την πολιτική υπόθεση των πόλων, τονίζει ο Γιώργος Παπανδρέου σε δήλωσή του. Με ένα βίντεο με ιστορικές στιγμές του Πασόκ, και όχι μόνο επέλεξε ο Χαριστούκας να τιμήσει τη σημερινή επέτειο, χρησιμοποιώντας το σύνθημα «Σκέψου διαφορετικά άλλαξε τον κόσμο», αφιερωμένο στο λαό της Κρήτης, είναι το σποτ που ανήρτησε ο Παύλος Γερουλάνος για τα γενέθλια του Πασόκ. Κλιμακώνει τη ρητορική του εναντί του Ιράν ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, δηλώνοντας ότι η κυβέρνησή του εργάζεται για την ανατροπή του Ιρανικού καθεστώτος. Σε συνέντευξη του ανέφερε: «Θα ανατρέψουμε το καθεστώς στο Ιράν και θα πέσει, όλοι οι μηχανισμοί μας εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση». Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως εξετάζει το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, παρόλο που το Πεντάγωνο επεκτείνει χωρίς την πανοκρουσία στην ανάπτυξη στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα της Wall Street Journal. Στα 95,2 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 90,77 δολάρια το αμερικανικό αργό. Σε νέα φάση, ο διάλογος για το Νεολίκιο και το Εθνικό Απολυτήριο την επόμενη εβδομάδα να μετατεθούν οι προτάσεις σε διαβούλευση με τα κόμματα και τους φορείς, ενώ στο τέλος Σεπτεμβρίου ανοίγει διαδικασία για την πλατφόρμα για τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία. Στο διεθνή χώρο και πάλι στο Νεπάλ θα πρέπει να νοικοδομηθούν περίπου 20.000 κατοικίες στις περιοχές που επλήγησαν από την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα της προηγούμενης εβδομάδας, εκτίμησαν οι αρχές, την ώρα που διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν εργάτες που έχουν εγκλωβιστεί σε σύραγγες. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 36 βαθμοί, 31 σε αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεως στις 11.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Κούκλουμπέρι.
1: Αθήνα 984.
2: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρι.

Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι και πάλι μαζί σας. Είναι μια πραγματικότητα που την περιμέναμε, είναι η αλήθεια, με ανυπομονησία. Μια πραγματικά όμορφη στιγμή αυτή της επιστροφής εδώ στο σταθμό της πόλης, τον αγαπημένο μας σταθμό, τον αγαπημένο σας σταθμό, την αγαπημένη μας συνήθεια. Μια στιγμή έτσι που την περιμέναμε και εμείς και εσείς, και μια ανυπομονησία που νομίζω εντάθηκε με τα τελευταία δυσάρεστα γεγονότα που είχαμε στο σταθμό, με την περιπέτεια που περάσαμε εδώ στο ραδιόφωνο. Αλλά το σημαντικό και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι είμαστε ξανά πάλι εδώ, ζωντανοί στα πόδια μας, έτσι, θα σηκωθούμε ακόμη ψηλότερα και με την δική μας προσπάθεια και με τη δική σας αγάπη και στήριξη, που να το πω γιατί το δέχτηκα και εγώ, ήταν συγκινητική όλες αυτές τις τελευταίες ημέρες, και με τηλεφωνήματα και με μηνύματα για το τι γίνεται, πώς τα πάμε. Εδώ είμαστε, σας ευχαριστούμε πολύ. Ξεκινάμε, προχωράμε, συνεχίζουμε μπροστά, κοιτάζουμε μόνο μπροστά. Και βεβαίως έχουμε και ένα οδηγό και ένα θεμέλιο που είναι τα 39 χρόνια αυτού του ραδιοφώνου, που όπως και να το κάνεις σε κάνουν έτσι να αισθάνεσαι πιο σίγουρος και πιο ασφαλής.

Σήμερα είναι 5η 3 Σεπτεμβρίου, λέει το ημερολόγιο. Είναι και μια πολιτικά και ιστορικά φορτισμένη ημέρα η σημερινή. Είναι η επέτειος ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ, πλην 52 χρόνια. Βεβαίως δεν είναι μόνο γι' αυτό ιστορική η 3η Σεπτέμβρη. Δεν λέω, έχει καταφέρει το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα να είναι μάλλον το μοναδικό που θυμόμαστε την ημερομηνία της γέννησής του. Δεν συμβαίνει με κανένα από τα άλλα κόμματα. Κάτι δείχνει αυτό προς το αποτύπωμά του, το ιστορικό και το κοινωνικό. Η 3η Σεπτέμβρη, βεβαίως, αν πάμε πιο πίσω στην ιστορία, φορά και το 1843, έτσι, την επανάσταση τότε που ο ελληνικός λαός ζήτησε από τον Όθωμανα το Σύνταγμα, με μπροστάρι τον Μακρυγιάννη, και όλες οι υπόλοιπες βεβαίως που εξεγέρθηκαν. Θα τα λέμε όλα αυτά, να συστηθούμε, να ξαναγνωριστούμε και μετά το διάστημα των διακοπών που μεσολάβησε. Αθήνα 984 στα ραδιόφωνά σας, το δημοτικό ραδιόφωνο της πόλης, 98 και 3 στα FM. Μας ακούτε και διαδικτυακά, επίσης μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο με αμεσότητα και εγκυρότητα, athena984.gr. Πολλές καλημέρες σε όλους τους φίλους και σε όλες τις φίλες εδώ στη μεγάλη μας παρέα. Η Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Εύη Ρεντίφη ρυθμίζει τον ήχο, ο Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια, ο Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 213-09-09-100. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, τηλεφωνήματα, ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε, πώς είστε, τι κάνετε, πώς τα περάσατε, πώς βλέπετε τη νέα σεζόν που ξεκινά για όλους και για τους μαθητές, όσον ούπο. Επίσης μας στέλνετε γραπτά SMS στον τρόπο επικοινωνίας που τον προτιμάμε και τον προτιμάτε, εδώ μπροστά στο στούντιο, στον υπολογιστή, μέσω Viber. 6948-984-984 είναι ο αριθμός που μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Τα λέμε εμείς και από τη σελίδα της εκπομπής Radar στο Facebook, αν πληκτρολογήσετε το προφίλ της εκπομπής και εκεί μπορείτε να μας βρίσκετε. Και βεβαίως πάμε να ξεκινήσουμε. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης θα είναι μαζί σας στο μικρόφωνο, τα σχόλια και την παρέα μέχρι τις 12 σήμερα, 5η 3 Σεπτεμβρίου του 2026.

Λοιπόν, να πούμε έτσι δύο λόγια τώρα για την πολιτική σεζόν που ξεκινά και ως ήθιστε, δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό, γενιάζεται με την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Είναι εδώ αυτή τη στιγμή, είμαστε μια ανάσα στην πραγματικότητα. Από τα Εγγένεια, 48 ώρες, είναι Πέμπτη, το Σάββατο ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Συμβολικά θα κόψει την κορδέλα της έκθεσης. Φέτος η έκθεση νομίζω είναι η 90η, είναι αφιερωμένη, τιμόμενη χώρα μάλλον, είναι η Ιαπωνία, για πρώτη φορά πρέπει να συμβαίνει αυτό. Βεβαίως αυτό το οποίο ο πολίτης περιμένει, εντάξει δεν ξέρω τώρα αν... το περιμένετε με την ίδια ανυπομονησία που περιμέναμε εμείς να γυρίσουμε στα μικρόφωνα. Είναι οι εξαγγελίες της κυβέρνησης, το πακέτο των εξαγγελιών που θα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Ως ήθιστε, ο Πρωθυπουργός, και αυτό δεν αφορά μόνο τον σημερινό Πρωθυπουργό, δίνεται να το πω έτσι μεταφορικά Αγιος Βασίλης, αν και είμαστε φθινόπωρο, δεν είμαστε Χριστούγεννα. Και πολύ περισσότερο φαίνεται ότι αυτή τη φορά το καλάθι. Θα είναι πιο γεμάτο, θα έχει περισσότερες παροχές. Γιατί το πολύ σε 8-9 μήνες θα έχουμε εκλογές. Και καταλαβαίνετε ότι ο κ. Μητσοτάκης θα υποσχεθεί μια σειρά από ελαφρύνσεις και από μέτρα. Εμείς βεβαίως όσο οφείλουμε θα περιμένουμε να ακούσουμε, να κρίνουμε και να συγκρίνουμε. Και βεβαίως θα συγκρίνουμε, γιατί στο Βελίδι ο φίλες και φίλοι ανεβαίνουν όλοι, κάποιοι ήδη ανέβηκαν από χθες, δεν ξέρω τώρα αν θα τους βγει σε καλό αυτή η βιασύνη, θα πάνε και δύο φορές. Ο κύριος Τσίπρας πήγε χθες, θα πάει και την άλλη εβδομάδα, χθες για το οικονομικό του πρόγραμμα ανακοίνωσε και αυτό το δικό του πακέτο μέτρων. Την επόμενη εβδομάδα θα ξαναπάει για να δώσει συνέντευξη τύπου εις διπλούν ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάδα.

Τώρα βεβαίως το θέμα μας είναι άλλο και θα επικεντρωθώ λίγο στον κύριο Μητσοτάκη και στο θέμα της ακρίβειας, γιατί είπαμε η κυβέρνηση είναι 7 χρόνια στη θέση αυτή και ό,τι και αν κάποια πράγματα είναι δεδομένα, ό,τι και αν επιχειρήσει να πει, δηλαδή δεν μηδενίζει το κοντέρ, και είναι δεδομένο για παράδειγμα ότι στην επταετία αυτή της Νέας Δημοκρατίας το κόστος των τροφίμων, για παράδειγμα, θα σταθώ σε αυτό γιατί είναι μια καθημερινή ανάγκη, δεν μπορούμε να το κόψουμε αυτό, τα τρόφιμα ανέβηκαν 40%, ο πληθωρισμός 20%, καλάθια νοικοκυριού είχαμε, λοιπά, καλάθια, ο νονός, το καλάθι του νονού, έχω χάσει το μέτρημα. Δραστικό αποτέλεσμα, τώρα είμαστε στη μείωση τιμών, δραστικό αποτέλεσμα σε όλα αυτά που εφαρμόστηκαν δεν υπήρξε στην τσέπη μας, στην τσέπη του καταναλωτή, και στέκομαι σε αυτό το θέμα της ακρίβειας έτσι στο ξεκίνημα, γιατί νομίζω είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα για όλους μας και γιατί βλέπουμε η κυβέρνηση έτσι με διάφορα τρίκ να προσπαθεί να το αντιμετωπίσει. Και λέω τρίκ γιατί το καλοκαίρι, τον Ιούλιο νομίζω ήτανε, ανακοινώθηκε μια πρωτοβουλία για το πάγωμα των τιμών. Βεβαίως έμεινε σε μια ανακοίνωση η κυβέρνηση, αλλά η αγορά έμεινε ανεξέλεγκτη. Και τι έχει συμβεί, από τότε μέχρι σήμερα που εφαρμόζεται αυτή η εθνική συμφωνία με τα ταμπελάκια στο σούπερ μάρκετ, υποτίθεται, φίλες και φίλοι, ότι έχουμε μειώσεις. Γιατί έχει προηγηθεί ένα ράλι ανατιμήσεων σε συγκεκριμένα προϊόντα, τα οποία ανέβηκαν από τις ανακοινώσεις του καλοκαιριού, υποτίθεται το πάγωμα, οι τιμές, και τώρα που εφαρμόζεται αυτή η συμφωνία υπάρχουν μειώσεις, αλλά με ήδη ανατιμημένα προϊόντα. Αυτό δεν είναι κοροϊδία? Τι είναι? Σε μια κοινωνία που πάσχεις να τα καταφέρεις, μια κοινωνία που βεβαίως έχει και τις δυσαρέσκειές της, και αν το πολιτικοποιήσουμε και το χρωματίσουμε στη δεξιά πτέρυγα έτσι, της πολυκατοικίας, πολλές φωνές, πιο δυνατή, πιο ενοχλητική φωνή του Σαμαρά, του Αντώνη Σαμαρά προς το Μαξίμου. Ετοιμάζεται ο κύριος Σαμαράς, το κόμμα, το πήρε το δός. Με κόμμα Σαμαρά πάντως εγώ προβλέπω ο στόχος που βάζει ο κύριος Μητσοτάκης για το 30% για τη Νέα Δημοκρατία, μάλλον εξανεμίζεται αυτός ο στόχος, δεν τον βλέπω και πολύ αισιόδοξο και αστήθεται. Έτσι κι αλλιώς όμως είναι πολλά τα στοιχήματα αυτής της περίοδου, οι προκλήσεις, αυτό το διάστημα για όλους. Και επειδή η μέρα είναι τέτοια, ας πούμε, για το ΠΑΣΟΚ που είπα στην αρχή, για την 3η Σεπτέμβρη, επιχειρεί να κάνει μια ολική επαναφορά, να ανακτήσει αυτή τη δυναμική που κάπως φάνηκε να ανακόπτεται το καλοκαίρι. Το κλίμα είναι πολύ καλό στους κόλπους του κόμματος τα τελευταία 24 ώρα. Υπήρχε και ένα δείπνο που παρέθεσε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης στον τόπο της ιδιαίτερης καταγωγής, στον πλευρά της μητέρας, στο ψυχρό Λασιθίου που έγινε εκεί, και ένα λογοπαίγνιο θερμό κλίμα δεν δικαίωσε την ονομασία του το χωριό εκεί στο οροπέδιο Λασιθίου. Στα πολιτικά πάντως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ το απόγευμα από την πλατεία Ελευθερία στην ομιλία του θα στείλει μηνύματα για την πολιτική αλλαγή. Και κυρίως, ξέρετε, δεν είναι μόνο τα πολιτικά μηνύματα, είναι και οι εικόνες. Θα είναι δυνατές, έχει γίνει τεράστια κινητοποίηση στην Κρήτη. Βεβαίως, τα πιο ουσιώδη προγραμματικά θα υποθούν το επόμενο Σαββατοκύριακο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα, επειδή είπα για τους στόχους που βάζουν όλοι, και στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν τη δική τους στοχοθεσία, διαφορετική βεβαίως, γιατί το αρχικό ήταν να μπει ένα φρένο στη συρρήκνωση, στην αποψήλωση, τώρα πάει για την επανεκκίνηση, την επιβίωση, πρακτικά εκεί στοχεύει, έτσι ας μην λέμε πράγματα τα οποία να μην οροποιούμε καταστάσεις, δείχνει ότι μπορεί να τα καταφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι και στην επόμενη Βουλή. Με άλλους στόχους φυσικά η Ελλάς του κύριου Τσίπρα, αν και ο δημοσκοπικός αέρας στα Πανιά φαίνεται ότι τελειώνει, ένας αέρας, μια όθηση που υπήρχε
από την ίδρυση του κόμματος και μέχρι σήμερα, μάλλον περνάει σε αυτή τη φάση άπνοιας, θα έλεγα, με όρους μετεωρολογικούς. Και αυτό διότι τώρα έχουν περάσει πόσοι, 3-4 μήνες, κάτι το πολύ καινούριο, κάτι το πολύ φρέσκο, καινοτόμο και πρωτότυπο δεν έχουμε ακούσει, όπως επίσης δεν έχουμε ακούσει σχεδόν τίποτα παρά μόνο γκρίνιες, καταγγελίες, φωνές και γενικότερα μια νοσηρή κατάσταση για ξεκίνημα καινούριο από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Εμφανιζόταν και αυτό απογειωμένο στα δημοσκοπικά ύψη, στους δημοσκοπικούς εφαίρες όταν πρώτο δημιουργήθηκε. Τώρα έχουμε μια απότομη προσγείωση. Το καλοκαίρι στιγματίστηκε στην ελπίδα για τη δημοκρατία από τις καταγγελίες και τις πολλές αποχωρήσεις και τις αλληλοκατηγορίες εναντίον των στελεχών του. Να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια από εδώ και στο εξής.

0: Αθήνα 84 από τα σταθερά, στα ραδιόφωνά σας. Πολλές καλημέρες σε όλους τους φίλους που έχουν επικοινωνήσει μαζί μας. Καλημέρα φίλε Θωμά. Νομίζω γιορτάζει, πώς να το πω, η μισή ίσως και παραπάνω Ελλάδα, αν το κρίνουμε με βάση όσους διαχρονικά από το 1974 μέχρι σήμερα 52 χρόνια έχουν ψηφίσει Πασόκ που έχει την επέτειο των 52 ετών του. Ή όσοι τέλος πάντων αισθάνονται ότι ανήκουν σε αυτόν τον αύριο το χώρο, έτσι επειδή με ρωτάς σχέση με την ημέρα. Καλημέρα και στην φίλη μας την Βάσο, που μας λέει να έχουμε καλή ραδιοφωνική σεζόν με επιτυχίες. Και εσείς μας λείψατε και εμείς επίσης χαιρόμαστε που είμαστε και πάλι εδώ σταθεροί στο ραντεβού μας. Το καλό φθινόπωρο δεν θα το πω ακόμη, βιαζόμαστε. Ημερολογικά μπορεί να είμαστε, αλλά ας πούμε καλό από καλό καιρό ή καλή προσαρμογή, νομίζω το προτιμάμε όλοι. Καλημέρα και στον άλλον καλό φίλο της εκπομπής, τον Πάνο. Μέχρι το τέλος του 26 λες πολύ δύσκολο θα είναι. Ναι, νομίζω έτσι κι αλλιώς ξεκινάει με δυσκολίες η χρονιά. Να είσαι καλά, και είναι μια κατάσταση που έτσι κι αλλιώς προσφέρεται για σχολιασμό. Έκανα εγώ μια μικρή έτσι καταγραφή δεδομένων εισαγωγικά και το έκανα σχετικά εν συντομίες και εμένα, διότι καλύτερα να τα λέμε και με τους ανθρώπους τους οποίους φιλοξενούμε. Και ο καλεσμένος μας ο πρώτος για σήμερα, για την σημερινή εκπομπή, ο οποίος εγκαινιάζει και τη σεζόν των εκπομπών μας, έτσι. Ελπίζω να μας κάνει καλό ποδαρικό. Είναι ο κύριος Γιώργος Παπούλιας, πολιτικός επιστήμονας, διευθυντής στο Ινστιτούτο για τη Σοσιαλδημοκρατία, το InSocial. Καλημέρα κύριε Παπούλια.
1: Καλημέρα κύριε Κουκλουμπέρη, ελπίζω και εγώ πραγματικά να είναι γούρικη έτσι η σημερινή μας συζήτηση και επικοινωνία, και πραγματικά και να ξεπεραστούν τα όποια εκεί μικροπροβλήματα, αλλά και να μην σας ξαναβρει πάλι τέτοια έτσι άτυχη στιγμή. Αν και όλα τα υλικά διορθώνονται, εφόσον το ανθρώπινο δυναμικό έτσι είναι ακέραιο και δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα, όλα τα υλικά ξεπερνιόνται και σίγουρα μπορούν να αντικατασταθούν.
0: Αυτό είναι το βασικό. Είμαστε αισιόδοξοι. Δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, είπαμε καλό από καλό καιρό, δεν θα πω κάτι άλλο, γιατί στην χώρα μας έτσι κι αλλιώς το καλοκαίρι φτάνει μέχρι τουλάχιστον τέλη Οκτώβριο, τουλάχιστον έτσι.
1: Σαφώς. Νομίζω και οι θερμοκρασίες γύρω μας αυτό το δηλώνουν με εμφατικό τρόπο.
0: Ναι, βέβαια. Πολιτικά όμως, πολιτικά έχουμε μια πολιτική περίοδο επίσης, νομίζω, με υψηλές θερμοκρασίες. Έχουμε μπροστά μας τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μεταβαίνει εκεί μεθαύριο. Χθες ήταν ο κύριος Τσίπρας που έσπασε αυτή την παράδοση να πηγαίνει πρώτος ο Πρωθυπουργός. Ο κύριος Ανδρουλάκης το επόμενο Σαββατοκύριακο. Σε μία χρονιά, και δεν εννοώ αμυγός ημερολογιακά το 26, πάντως η σεζόν τέλος πάντων και μέσα στο πρώτο εξάμεινο του 27 θα έχουμε εκλογές. Και θέλω έτσι να συζητήσουμε λίγο πώς το βλέπετε, με τι στόχους, με τι προσδοκίες πάει ο κάθε πολιτικός φορέας, τουλάχιστον από εκείνους που λένε ότι διεκδικούν την διακυβέρνηση της χώρας.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Σίγουρα η προεκλογική χρονιά δείχνει έναν διαφορετικό ρυθμό και βάζει και σε μια διαφορετική τροχιά άγχους, ας πούμε έτσι, τις πολιτικές δυνάμεις, το πώς θα παραταχθούν και τι θα παρουσιάσουν. Θα έλεγα όμως ότι το μεγάλο στοίχημα σε τέτοιες περιόδους, γιατί και φυσικά και ψηφοφόροι, πολίτες, το εκλογικό σώμα είναι υποψιασμένο σε τέτοιες περιόδους και έχει και πολύ πρόσφατα παραδείγματα ανατροπών λόγων προεκλογικών και έργων μετεκλογικών, ότι είναι η αξιοπιστία. Σας άκουσα πολύ προσεκτικά καθ' όλη τη διάρκεια της εισαγωγής σας, που βάλατε πραγματικά σε μια σειρά όλα τα ζητούμενα. Για παράδειγμα, υπάρχει το θέμα της ακρίβειας, που το αναφέρατε πάρα πολύ σωστά, και μια σχεδόν ολόκληρη διπλή κυβερνητική θητεία κατά την οποία η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να ανταποκριθεί σε αυτό το στοίχημα. Και εδώ τώρα κρίνεται πάλι η αξιοπιστία της στο πώς μπορεί μια κυβέρνηση που έχει διαχειριστεί με αυτόν τον τρόπο αυτό το θέμα, έχει ξεφύγει από κάθε στατιστικό έλεγχο, τι καινούριο μπορεί να παρουσιάσει για να πείσει τους πολίτες ότι μπορεί να το ανατρέψει και να παρουσιάσει μια καλύτερη εικόνα την επόμενη κυβερνητική περίοδο, κατά την παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος, ή αντίστοιχα στο επίπεδο των φορολογικών εξαγγελιών. Θυμόμαστε πάρα πολύ καλά ότι κυριάρχησε στην ατζέντα των προηγούμενων εθνικών εκλογών ένας χαρακτήρας, ας το πούμε έτσι, της Νέας Δημοκρατίας κατά της αύξησης φορολογίας. Ακριβώς, μάλιστα κατηγόρησε τότε κυρίως το ΠΑΣΟΚ αλλά και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, επειδή έχουν πάντα μια πιο κενσιανή προσέγγιση, οπότε συνήθως προϋποθέτει και μια αύξηση των εσόδων, μια πολιτική προοδευτικής κατεύθυνσης, εν πάση περιπτώσει, περισσότερο κεντροαριστερή που ενισχύει το κράτος, τις παροχές, οι αυξήσεις στους μισθούς. Και είδαμε, ενώ προσπάθησε να επιβάλλει μια προεκλογική ατζέντα κατά της φορολόγησης και σε βαθμό τρομοκρατίας του εκλογικού σώματος, ότι αν εκλεγεί κάποιος άλλος αυξήσει τους φόρους κλπ. Και με το που εξελέγει, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν αυξήσει τη φορολογία σε ελεύθερους επαγγελματίες με το τεχνητό εισόδημα. Δηλαδή και εκεί έχουμε ένα πολύ σοβαρό πλήγμα αξιοπιστίας, τα οποία αυτά πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορούν να συνυπολογιστούν και κατά πόσο μπορούν να επηρεάσουν τις όποιες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, που ήδη μετρά όσο είναι φυσιολογικό έτσι και μια αρκετά μεγάλη φθορά και από τα χρόνια της διακυβέρνησης.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Το πακέτο του κ. Μητσοτάκη υπολογίζεται στα 2 δις με κεντρικό έτσι στόχο τη μεσαία τάξη και τους συνταξιούχους. Αυτό λένε τα ρεπορτάζ των συναδέλφων από πληροφορίες που συγκεντρώνουν από το Μαξίμου. Έχουμε βεβαίως δεδομένο, κύριε Παπούλια, ότι οι εκλογές του 27 είναι το ορόσημο. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης κάποιες φορές είναι αδιάφορη φέτος. Νομίζω ότι έχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον γιατί είναι ένα τεστ, έτσι να το πω, μπροστά για τους επόμενους μήνες εν ώψη των εκλογών. Σταθήκαμε στην κυβέρνηση και ξεκινήσαμε από εκεί, γιατί αυτή κάνει τις ανακοινώσεις. Η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος έχει πονοκεφάλους αρκετούς. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ο Αντώνης Σαμαράς ασκεί σκληρή κριτική. Υπάρχει συζήτηση για το αν μπορεί να υπάρξει ένα νέο πολιτικό εγχείρημα από τα δεξιά, που μάλλον θα υπάρξει από ό,τι φαίνεται, είναι σχεδόν δεδομένο. Πολιτικά πώς το εκτιμάτε αυτό, θα κοστίσει, μπορεί να λέει ο κ. Μητσοτάκης, καλά, για αυτοδυναμία δεν ξέρω, ακόμη για το 30% που είναι ένα μαξιλάρι για τις πρώτες εκλογές και μετά στις δεύτερες που πολύ προεξαφρούν θα υπάρξουν.
1: Έχω και εγώ την αίσθηση, όπως λέτε, ότι είναι ένας πολύ σοβαρός πονοκέφαλος ο κύριος Σαμαράς. Ίσως είναι αυτή τη στιγμή, μπορεί να είναι και η σοβαρότερη έτσι, πηγή απώλειας εκλογικής δύναμης για τη Νέα Δημοκρατία. Θα έλεγα, για να είμαστε όσο το δυνατόν δίκαιοι στην εκτίμηση που προσπαθούμε να κάνουμε έτσι και στην αποτύπωση των πραγμάτων, ότι σε επίπεδο πολιτικό και προγραμματικό καταφέρνει η κυβέρνηση πολλές φορές, και το είδαμε και μέσα στην περασμένη εβδομάδα με διάφορους διαλόγους που αναπτύχθηκαν μεταξύ του κυβερνητικού εκπροσώπου, τέλος πάντων εκπροσώπων της κυβέρνησης και του κυρίου Σαμαρά, καταφέρει να αναχαιτίζει μια πολιτική κριτική κυρίως στηριζόμενη στα έργα και τις ημέρες της τελευταίας διακυβέρνησης του κυρίου Σαμαρά και της περίοδου που ο ίδιος ήταν πρωθυπουργός και ακολούθησε κάποιες επιλογές που λίγο πολύ δεν διαφέρουν από τη σημερινή κυβέρνηση. Έχει καταφέρει όμως το εξής ο κύριος Σαμαράς. Παρότι αυτός προτάσει την εξωτερική πολιτική, μια συντηρητική ατζέντα, που μπορεί να απαντάτε από κυβερνητικά στελέχη ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν υπηρέτησε με τόση συνέπεια, ας πούμε, αυτά τα οποία τώρα προτάσει ως πολιτικά προτάγματα. Έχει καταφέρει όμως, πιστεύω, να απευθυνθεί στο συντηρητικό κόσμο ως το μείζον αντίπαλον δέος. Και αυτό του δίνει, το μείζον αντίπαλον δέος στον κύριο Μητσοτάκη. Και αυτό του δίνει και προβάδισμα και τον καθιστά και τον μεγαλύτερο πονοκέφαλο.
0: Σε αυτό το μέρος της κουβέντας μας περιοριστήκαμε, αλλά έτσι κι αλλιώς ήταν περιορισμένος και ο χρόνος μας στα όσα συμβαίνουν στο κυβερνητικό γαλάζιο στρατόπεδο. Θα ακούσουμε τώρα τίτλους ειδήσεων με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Μείνετε στη γραμμή, κύριε Παπούλια, να επιστρέψουμε να ακούσουμε έτσι και ένα-δύο σχόλια και για τα όσα συμβαίνουν στην άλλη πλευρά του πολιτικού τόξου, στην ευρύτερη δημοκρατική παράταξη, που εκεί υπάρχει ένας ανταγωνισμός και αρκετό ενδιαφέρον. Τίτλοι ειδήσεων τώρα. Μείνετε μαζί μας, πολύ λίγο επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Το φαινόμενο Ελνίνιο θα είναι πολύ ισχυρή ένταση στους επόμενους μήνες, προειδοποιεί σήμερα ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν πως θα διατηρηθεί ως τον Φεβρουάριο του 2027. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας, μήνυμα από το 112 τα ξημερώματα για την απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού. Καθυστερήσεις και ενδεχομένως τροποποίηση στα δρομολόγια των τρένων στη Γραμμικιά του Πειραιάς μετά τη θανάσιμη παράσυρση άνδρα τα ξημερώματα από αμαξοστοιχεία κοντά στο σταθμό της Κορίνθου. Αντιδράσεις για τις χθεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη. Περιλαμβάνουν κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς και κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων. Χάσαμε τον λογαριασμό. Μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δις, σχολιάζει η κυβέρνηση. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη αλλαγή, για να ζήσουν καλύτερα οι επόμενες γενιές, δηλώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή τη σημερινή επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Στις 14.100 οι οριστικές εγκρίσεις στεγαστικών δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος Σπίτι μου 2, έναντι προβλέψεων για 20.000. 20.000 σπίτια θα πρέπει να χτιστούν εκ νέου στο Νεπάλ μετά τη φωνική κατολίσθηση και πλημμύρα της προηγούμενης εβδομάδας. Διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν εργάτες που έχουν εγκλωβιστεί σε σύραγγες υδροηλεκτρικών σταθμών και χιλιάδες άνθρωποι αγνοούνται. Σχεδόν 800 Ινδονήσιοι με τροφική δηλητηρίαση που αποδίδεται στο πρόγραμμα δωρεάν γευμάτων της κυβέρνησης. Ανάμεσα στους ασθενείς, 500 μαθητές από την επαρχία της Ανατολικής Ιάβας. Έθριος καιρός στην Αττική με τη θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Επόμενο δελτίο στις 12, μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, 11 και 34. Πολλές καλημέρες σε όλους και σε όλες. 11 και 34, 11 και 35. Πρωινό Πέμπτης, 3 Σεπτεμβρίου. Αθήνα 984 στα ραδιόφωνά σας, στην εκπομπή Ραντάρ ακούτε. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης στο μικρόφωνο και τα σχόλια. Εύη Ρεντίφη ρυθμίζει τον ήχο, η Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, ο Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές. Είχαμε αφήσει τη μέση τη συζήτησή μας με τον κύριο Γιώργο Παπούλια, πολιτικό επιστήμονα, διευθυντή στο Ινστιτούτο για τη Σοσιαλδημοκρατία in Social. Είχαμε έτσι αφιερώσει το πρώτο σκέλος αυτής μας της συζήτησης, κύριε Παπούλια, στις εξελίξεις στα τεκτενόμενα στον χώρο της δεξιάς και κεντροδεξιάς. Πάμε λίγο να δούμε τώρα την άλλη πλευρά του φεγγαριού. Έχουμε εδώ το ΠΑΣΟΚ, τον πρόεδρο, τον κύριο Ανδρουλάκη, που διεκδικεί για το κόμμα του όχι απλώς τη δεύτερη θέση. Ο διακηρυγμένος στόχος είναι η πρωτοκαθεδρία σίγουρα στον προοδευτικό χώρο, βάζει ως στόχο την πολιτική αλλαγή. Έχουμε όμως και τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έχει επιστρέψει και αυτός έχει ένα σαφή στόχο να μπει έτσι σε αυτήν την πολιτική αντιπαράθεση δυναμικά. Και θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι είναι μια μάχη για τη δεύτερη θέση, στην πραγματικότητα είναι κάτι βαθύτερο, δηλαδή από τη μια μάχη για το ποιος θα ηγεμονεύσει στην προοδευτική παράταξη και το ποιος εν τέλει, είτε σε πρώτες είτε σε δεύτερες εκλογές, θα μπορέσει να δημιουργήσει συνθήκες πλειοψηφίας και διακυβέρνησης.
1: Ναι, και η δική μου αίσθηση, κύριε Κουκλουμπέρη, είναι αυτή, ότι είναι κάτι βαθύτερο. Δεν έχει να κάνει τόσο με την βραχυπρόθεσμη, ας το πούμε τώρα, προοπτική ενός απλού εκλογικού αποτελέσματος, αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει πραγματικά με την αρχιτεκτονική του άλλου πόλου του πολιτικού συστήματος. Κάτι το οποίο είναι και μια ευρύτερη ανάγκη, και κοινωνική αλλά και ιστορική πια, γιατί καταλαβαίνουμε ότι με τον τρόπο που διαμορφώθηκε το πολιτικό σκηνικό αμέσως μετά την κρίση, και δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο αυτό, το έχουμε δει αυτό και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες να γίνεται, υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη εκκρεμότητα πώς θα ξανά δομηθεί αυτός ο διπολισμός ο λεγόμενος που έχουμε συνηθίσει στα κοινοβουλευτικά συστήματα. Αυτή είναι η μεγάλη εκκρεμότητα, αυτή είναι το μεγάλο στοίχημα, αυτό είναι το μεγάλο μέχρι στιγμής κενό, το οποίο πρέπει να καλυφθεί και γύρω από το οποίο, ας πούμε, συντελούνται και όλες αυτές οι διεργασίες που γίνονται το τελευταίο διάστημα.
0: Ναι. Το ένα ζητούμενο είναι αν αυτά τα κόμματα μπορούν να στοχεύουν στη διακυβέρνηση. Σε προγραμματικό επίπεδο δείχνουν δείγματα γραφής και στελέχη, νομίζω, ικανά διαθέτουν. Το θέμα είναι αν και τα ποσοστά τους, οι επιδόσεις τους, η δυναμική τους στην κοινωνία είναι ικανή να τα φέρει σε μια τέτοια θέση. Οι δημοσκοπήσεις του προηγούμενου διαστήματος έδειχναν ένα ρεύμα αλλαγής να πλειοψηφεί στις απαντήσεις τους. Ωστόσο, σε επίπεδο πρόθεσης ψήφου, κάτι τέτοιο δεν φαινόταν. Τώρα θα δούμε, βέβαια, φαντάζομαι, το επόμενο διάστημα.
1: Το αναφέρατε και εσείς πολύ σωστά στην εισαγωγή σας με τα παραδείγματα των δύο νεοσύστατων εμφανιζόμενων κομμάτων, ας το πούμε έτσι, της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα, που είχαμε την ευκαιρία και είχαμε σχολιάσει και λίγο πριν το καλοκαίρι που είχαμε μιλήσει ξανά, ότι θα πρέπει να περιμένουμε ένα διάστημα όπως έχουμε συνηθίσει και όπως είναι και λογικό και αποτελεί και μια πάγια έτσι, ένα πάγιο φαινόμενο πολιτικό, όταν εμφανίζονται κάποια κόμματα να αναπτύσσουν μια δυναμική αλλά να κρίνονται σε διάρκεια χρόνου. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού φάνηκε πολύ σύντομα έτσι, μια υποχώρηση, ας το πούμε, δυνάμεων.
0: Κάτι παραπάνω από ξεφούσκωμα, θα έλεγε κανείς, ας πούμε.
1: Ναι, ακριβώς, γιατί δεν είχαμε μόνο ότι, όπως γίνεται με αντίστοιχα τώρα με το κόμμα του κ. Τσίπρα, που κάπου παγιώθηκε και έχει μια ελαφρά υποχώρηση, αλλά και είχαμε σχεδόν υποδιπλασιασμό της επιρροής στην κυρία Καριστιανού. Αντίστοιχα και στον κύριο Τσίπρα τώρα βλέπουμε ότι έρχονται κάποιες πρώτες μετρήσεις που δείχνουν και εκεί φάνηκε ένα φρενάρισμα κάποια στιγμή και τώρα φαίνεται ίσως και κάποια υποχώρηση. Και εδώ θα λέγαμε, αν μπορούσαμε να κάνουμε μια εκτίμηση γύρω από αυτό, ότι αναλώθηκε πάρα πολύ μεγάλο διάστημα ο κύριος Τσίπρας στο τι θα συμβεί στο χώρο της προηγούμενης πολιτικής του δραστηριότητας αλλά και εξ αριστερών του με όλες αυτές τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί φάνηκε ότι να χάνει αυτό το μεγάλο στοίχημα. Φαντάζομαι ότι δεν θα ήθελε να έχει το ΣΥΡΙΖΑ απέναντι.
0: Ναι, είναι και η βασική δεξαμενή όμως στην οποία απευθύνεται αυτός ο ευρύτερος χώρος.
1: Ακριβώς, και νομίζω ότι γι' αυτό θα προτιμούσε να μην τον έχει, και το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να σταθεί στα πόδια του.
0: Ναι, ναι.
1: Και όπως είπατε και εσείς, να παρουσιάζει πλέον και αξιώσεις να είναι στην επόμενη Βουλή, νομίζω ότι αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τις εξελίξεις, θα επηρεάσει και τους αριθμούς και θα επηρεάσει ίσως και ένα υπόλοιπο σύστημα φορέων, ναι, που έχουν προέλθει από την διάλυση, από τις πολλαπλές διασπάσεις μάλλον του πρωτογενού ΣΥΡΙΖΑ, αυτού του οποίου ηγήθηκε ο κ. Τσίπρας και κατάφερε να πάρει έτσι και το ιστορικότερο.
0: Ναι, γιατί όταν είσαι δημοσκοπικά εκεί στο 15-16% και αν καταφέρει το πρώην κόμμα σου να μπει στη Βουλή να ξεπεράσει το 3%, σου αφαιρεί δυνάμεις με βάση τους στόχους που θες να έχεις. Έτσι, γιατί...
1: Ακριβώς. Δεν κατάφερε να ηγεμονεύσει ως η μοναδική πολιτική δύναμη αυτού του χώρου. Του χώρου δηλαδή από το οποίο προερχόταν. Οπότε αυτό ανοίγει την όρεξη και αφήνει ελπίδες και στους υπόλοιπους φορείς ότι μπορούν να επιβιώσουν. Όπως κατάφερε να επιβιώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, εν πάση περιπτώσει, και να δείχνει τώρα ότι μπορεί να δώσει μια εκλογική μάχη. Οπότε αυτό καταλαβαίνουμε πώς γίνεται ταυτόχρονα και μειονέκτημα στο να κυριαρχήσει συνολικά στο χώρο τον ευρύτερο προοδευτικό και στο να αποτελέσει, ας πούμε, τον σημαντικότερο πυλώνα του άλλου πόλου.
0: Λοιπόν, κύριε Παπούλια, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή μας την συνομιλία. Ο κύριος Γιώργος Παπούλιας, πολιτικός επιστήμονας.
1: Και εγώ ευχαριστώ, και όπως είπαμε, ελπίζουμε να ήταν και γούρικη, έτσι, αυτή η συνομιλία.
0: Από το στόμα σας και στο Θεού δαυτή, εμείς το πιστεύουμε πάντως. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Και βεβαίως, φίλες και φίλοι, μέσα σε αυτό το οποίο συζητάμε, να μην παραγνωρίζουμε, να μην παραβλέπουμε ότι ο πιο σημαντικός παράγοντας, έτσι, μέσα σε αυτές τις διεργασίες της πολιτικής κουζίνας είναι η κοινωνία, έτσι, κοινωνία. Γιατί η κοινωνία έχει τα δικά της θέματα, έχει την ακρίβεια, έχει το κόστος στέγασης, την ενέργεια, διάφορα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα, μια ανασφάλεια που πολλές φορές αναπτύσσεται. Και άρα, αν δεν καταφέρουν τα κόμματα, πέρα από τους ήδη μοιημένους, να βάλουν στη διαδικασία, στο παιχνίδι, και εκείνους οι οποίοι εμφανίζονται αποστασιοποιημένοι, απογοητευμένοι, τότε είναι βέβαιο ότι δεν έχουν να κερδίσουν κάτι. Ενδεχομένως κάποιος να τους εξυπηρετεί πάντως να συντηρούνται μόνο και να πηγαίνουν στην κάλπη μόνο οι εκλογικές πελατείες, αλλά μεγάλη συζήτηση αυτή. Τώρα είναι η ώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι και να συνεχίζουμε. Μείνετε μαζί μας εδώ στο σταθμό της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Να είμαστε λοιπόν 11:46 εδώ, Αθήνα 984 στους 98 και 3. Της καλημέρας μας σε όλους τους φίλους και ακροατές και ακροάτριες, και στον Ζαφύρη και στον Νίκο που προστέθηκαν στην παρέα μας. Και εμείς τώρα πάμε στην επόμενη συζήτησή μας, να καλημερίσουμε έτσι και να βάλουμε στην ραδιοφωνική μας συντροφιά τον κύριο Βασίλη Γιώγιακα. Είναι βουλευτής Θεσπρωτείας με τη Νέα Δημοκρατία. Καλή σας ημέρα, κύριε Γιώγιακα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Κουκλομπέρη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Και καλή περίοδο, καλή ραδιοφωνική εκπομπές.
0: Σε όλους.
1: Καλές ειδήσεις.
0: Αυτές έχουμε ανάγκη. Είναι καλές ειδήσεις που θα περιμένει ο πολίτης από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού το απόγευμα του Σαββάτου, τι λέτε?
1: Εκτιμώ ότι είναι μια σημαντική προσπάθεια καλών ειδήσεων, ελαφρύνσεων και στοχευμένες, θα έλεγα, ιδιαίτερα στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, κάτι που όντως το έχουν ανάγκη, γνωρίζοντας τα θέματα της ακρίβειας, των δυσκολιών που έχουν μας επιφέρει δύο πόλεμοι, της Ουκρανίας με τη Ρωσία και της Μέσης Ανατολής. Άρα λοιπόν ένα πακέτο 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 θέλω να πιστεύω ότι θα είναι μια σημαντική ανάσα, και πάνω απ' όλα κάτι που θα νιώσουν οι ομάδες αυτές με ιδιαίτερη ικανοποίηση και να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις σημαντικές υποχρεώσεις που έχει κάθε νοικοκυριό.
0: Αν δει κανείς πάντως, κύριε Γιώγιακα, τις εξαγγελίες που έκανε ο Πρωθυπουργός και πριν από ένα χρόνο, περίπου κινήθηκαν στα ίδια οικονομικά επίπεδα, τώρα είναι κάπως αυξημένες, και το λέω διότι τον προηγούμενο χρόνο έχουμε μπορούμε να κάνουμε την σύγκριση. Πολιτικά, εκλογικά, είδατε αυτές τις στοχεύσεις σας να πιάνουν τόπο? Δηλαδή, μένετε κι εσείς με την πλευρά σας μακριά από τους στόχους που έχετε θέσει για την επόμενη εκλογική σεζόν?
1: Σίγουρα, όταν κάνεις έναν προγραμματισμό, προσπαθείς και μια υπεύθυνη κυβέρνηση να είναι συνεπής σε όλες τις εξαγγελίες.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι κάτι που διακρίνει κάθε υπεύθυνη και σοβαρή κυβέρνηση. Νομίζω ότι τα μέτρα της περσινής σεζόν όντως ανακούφισαν πολλές κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα οικογένειες με παιδιά, και ιδιαίτερα και στους δημοσίους υπαλλήλους, που φάνηκε πραγματικά όλες αυτές οι φοροελαφρύνσεις και τις σημαντικές επιδοτήσεις που γίνανε στην προηγούμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και το είδανε, αποτυπώθηκε στους λογαριασμούς του κάθε υπαλλήλου. Νομίζω ότι και φέτος, με ιδιαίτερη προσοχή, κάτι που διακρίνει, θα το έλεγα, τον Πρωθυπουργό, είναι η συνέπεια και η υπευθυνότητα των εξαγγελιών του. Δεν πλεονάζει, θέλει να υπάρχει μια δημοσιονομική σταθερότητα, και εξάλλου είδαμε ότι και με τις προπληρωμές των δανείων, χρήματα τα οποία διασφαλίστηκαν, θα μου πείτε,
0: αυτά όμως θα τα στερηθεί η κοινωνία από έργα και παροχές που είχε ανάγκη, γιατί μιλήσατε για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους.
1: Είναι χρήματα τα οποία, όπως γνωρίζουμε και το έχουμε ψάξει όλοι, ότι δεν μπορούσαν να διατεθούν για άλλη χρήση.
0: Ναι.
1: Χρήματα τα οποία ήταν καθαρά πλεονάσματα και έπρεπε, σύμφωνα με τις οδηγίες και των συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι στην άκρη και να αποπληρωθούν δάνεια.
0: Ναι.
1: Και θεώρησε και αποφάσισε η κυβέρνηση να κάνει πρόωρες πληρωμές με θετικές συνέπειες για την οικονομία της χώρας μας, και σε επίπεδο μείωσης των τόκων, αλλά και πάνω απ' όλα δημιουργώντας μια αξιοπιστία, και βλέπουμε ότι την αξιοπιστία που αποκτάει η ελληνική οικονομία με τους διάφορους δείκτες, τους διεθνείς, όπου ήδη έχει γίνει μια σημαντική αναβάθμιση.
0: Ναι, τώρα αυτό περί κοστολόγησης, αξιοπιστίας, φαντάζομαι δεν το λέτε μόνο για να δικαιολογήσετε τα δικά σας πεπραγμένα. Νομίζω ότι με κομψό τρόπο θέλετε να αναφερθείτε, έτσι κι αλλιώς εγώ θα σας το ρωτήσω, και στα όσα εξαγγέλουν η αντιπολίτευση, ο κύριος Τσίπρας, για παράδειγμα. Κρίνοντας από τον πρώτο σχολιασμό από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τι έχετε να πείτε εσείς από τη δική σας πλευρά? Δηλαδή, ήταν μια επανάληψη παρελθόντος? Γιατί αν κρίνει κανείς τα όσα είχε πει στο παρελθόν ο κ. Τσίπρας με όσα είπε χθες, μάλλον πιο εγκρατής ήταν.
1: οφείλω να πω και εγώ, γιατί δεν μ' αρέσει να ισοπεδώνω τα πάντα, ήταν πιο εγκρατής. Παρ' όλα αυτά ήταν μεγαλοδωρητής, θα έλεγα, από ό,τι κοστολογούν έτσι ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ παροχές για τα επόμενα χρόνια, νομίζω ότι είναι ένα ποσό μεγάλο και δεν είναι εφικτό χωρίς να διαταραχθούν οι δημοσιονομικές ισορροπίες.
0: Αν βάλει διαφορετικές προτεραιότητες από αυτές που βάζετε εσείς, γιατί δεν είναι εφικτό?
1: Νομίζω ότι οι προτεραιότητες θα μπορούσε να μας πει τι προτεραιότητες θα μπορούσε να αλλάξει που δεν υλοποιούμε εμείς. Άμα ακούσουμε λοιπόν τις προτεραιότητες που θα μπορούσε να βάλει, να αξιολογηθεί και να σχολιάσουμε κι εμείς, τουλάχιστον και προσωπικά. Πάντως όντως είναι ένα μεγάλο πακέτο που πιθανότατα και βάσει των εκτιμήσεων δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην πραγματικότητα. Εγώ εκείνο που έχω να πω και θέλω να τονίσω είναι ότι ποιος δεν θα ήθελε, κύριε Κουλκουμπέρη, να μην δώσει περισσότερα χρήματα, τα οποία τα έχει και ιδιαίτερα η κυβέρνηση που αποφασίζει αυτή τη στιγμή. Και είμαστε και σε μια προεκλογική περίοδο. Δεν θα εξαντλούσαμε κάθε δυνατότητα παροχής και να κάνουμε τους πολίτες μας επιτυχημένους.
0: Εξαρτάται, θα πω, κύριε Γιώργιακα, και σε ποιους απευθύνονται, σε ποιους θέλει κανείς να πρημοδοτήσει, ποιους θέλει κανείς να ενισχύσει. Γιατί μπορεί να πει κάποιος ότι και εσείς γαλαντόμοι είστε, αλλά με διαφορετικές προτεραιότητες αυτές που βάζει κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης. Η Ελλάς, το Πασόκ, για παράδειγμα, το ΚΚΕ.
1: Νομίζω ότι κάθε κυβέρνηση, έτσι, ό,τι ιδεολογική καταβολή και να έχει, θέλει να εξυπηρετήσει τα πλατιά, λαϊκά στρώματα, τα οποία όντως έχουν σημαντικές ανάγκες.
0: Ναι.
1: Έτσι, ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, και εμείς, προερχόμενος κι εγώ από μια περιφέρεια Κρητική, το νομό Θεσπρωτείας, ναι, θεωρώ ότι πρωτεύων σκοπός μας είναι να εξυπηρετούμε την μέση τάξη.
0: Πώς γίνεται αυτό, κύριε Γιώργιακα, όμως, όταν για παράδειγμα η ακρίβεια παραμένει το επαριθμόν ένα πρόβλημα? Η στέγη επίσης, ειδικά αν συζητήσουμε για τα μεγάλα αστικά κέντρα, και επειδή οι φοιτητές νομίζω έχουν ξεκινήσει ήδη το ψάξιμο, η πρώτο ετής του σπιτιού, και οι νέες οικογένειες, πώς αντιμετωπίστηκαν αυτά τα ζητήματα για τα πλατιά λαϊκά στρώματα, όπως λέτε?
1: Κοιτάξτε, η ακρίβεια είναι ένα θέμα το οποίο απασχόλησε και μας απασχολεί και θα συνεχίζει να απασχολεί και την κυβέρνησή μας και οποιονδήποτε άλλο σε αυτή τη χώρα. Έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες, τις έχουμε ζήσει με καλάθια, την τελευταία προσπάθεια του Υπουργού Ανάπτυξης με τις μεγάλες πολυεθνικές. Γίνεται μια βελτίωση.
0: Αποτέλεσμα βλέπετε να υπάρχει όμως? Αποτέλεσμα.
1: Δεν σταματάει το κακό, έτσι, δεν θέλω εγώ να οριοποιήσω τις καταστάσεις. Είναι κάτι όμως που είναι παγκόσμιο φαινόμενο, κάτι που η ενέργεια, τα πετρέλαια, έτσι, ξέρουμε ότι είναι η κινητήρια δύναμη όλων αυτών των πραγμάτων.
0: Ναι. Πάντως ψηφίζει Μητσοτάκη, ψηφίζει τέλος πάντων Τσίπρα, Ανδρουλάκη και ο πολίτης που θα πάει στην κάλπη, δεν θα ψηφίσει Τραμπ ή μια άλλη κατά, γιατί λέτε ότι είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Παγκόσμιο φαινόμενο ήταν και είναι πάντα όμως.
1: Βλέπουμε όμως ποιες είναι και οι καταστάσεις σε όλη την Ευρώπη και στη Γερμανία και στη Γαλλία και στην Ιταλία. Έτσι, μιλάμε για την ευρωπαϊκή κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έτσι, όντως εδώ θα ψηφίσει Μητσοτάκη, Τσίπρα ή Ανδρουλάκη. Όμως μεταξύ αυτών θα κρίνει η κοινωνία μας ποιος μπορεί να διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να διασφαλίσει και την ασφάλεια και την ακεραιότητα της χώρας μας. Ποιος μπορεί να διαχειριστεί, βλέποντας όλα αυτά τα χρόνια την ασφάλεια της χώρας με τον σημαντικό αμυντικό εξοπλισμό που έχει γίνει, και πράγματι βλέπουμε τη γείτονα χώρα πόσο έχει αγριέψει το τελευταίο διάστημα και προσπαθεί να αντιδράσει σε σημαντικές επιτυχίες που έχει πετύχει η χώρα μας.
0: Εκ δεξιών είναι η πιο σκληρή κριτική που δέχει τη Νέα Δημοκρατία. Για αυτά γιατί ανοίξατε θέμα εθνικών τώρα και αμυντικής θωράκισης. Τον κύριο Σαμαρά τον ακούτε αυτά που λέει?
1: Τον ακούω. Προσωπικά σέβομαι κάθε τοποθέτηση. Υπήρξε πρώην πρωθυπουργός της χώρας μας. Ένας άνθρωπος που και αυτός έχει συντελέσει σε δύσκολες στιγμές. Προσωπικά δεν θα ήθελα να σχολιάσω παραπάνω. Δεν είναι καλό η πρωτοβουλία που έχει πάρει να κατέβει με καινούριο κόμμα και να διεκδικήσει την ψήφο της ελληνικής κοινωνίας. Θα δούμε. Όταν πάρει σάρκα και ωστά η προσπάθεια που φαίνεται να υλοποιείται και να κατέβει στις επόμενες εκλογές, θα μπορούμε να τοποθετηθούμε.
0: Ναι. Θετικό για τη Νέα Δημοκρατία, πάντως είμαστε ειλικρινείς. Δεν το λες.
1: Θετικό δεν είναι, όχι. Δεν είναι θετικό κατά την άποψή μου.
0: Και θα στερήσει ένα ποσοστό, δεν ξέρουμε ποιο θα είναι.
1: Δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το ποσοστό. Ναι. Σίγουρα δεν είναι καλό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γιώργιακα, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση έτσι και με την.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εύχομαι ειλικρινά να έχουμε έναν καλό, γόνιμο και μια προεκλογική περίοδο με σεβασμό και αξιοπρέπεια απέναντι σε όλες τις παρατάξεις και σε όλους τους υποψηφίους.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία. Ο βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στο νομό της Πρωτείας, ο κύριος Βασίλης Γιώργιακας. Τις απόψεις του εξέθεσε ο άνθρωπος, αλίμονο, αλλά νομίζουμε μια ειλικρινή προσέγγιση. Ιδίως, εγώ κρατάω στο τέλος του παιδί του κύριου Σαμαρά, που οι πληροφορίες πλέον σχεδόν επιβεβαιώνονται ότι θα κάνει κόμμα, θα στερήσει από τη Νέα Δημοκρατία και φαίνεται αυτό και από την ένταση των επιχειρημάτων που χρησιμοποιούνται πλέον. Έχει περάσει σε άλλη φάση η αντιπαράθεση. Δεν είναι μια αντιπαράθεση έτσι πολιτισμού και ευγένειας, είναι μια αντιπαράθεση επιθέσεων που βλέπω ότι θα σκληρύνει ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα. Δεν προλάβαμε φυσικά να τα πούμε όλα στο χρόνο που είχαμε, αλλά ας κρατήσουμε κάτι και για τη συνέχεια και για τους επόμενους. Εγώ να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ στην παρέα μας. Θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού, γιατί φτάσαμε στο τέλος. Να βάλουμε και ένα τραγούδι έτσι λίγο μουσικά να φύγουμε. Τη Δευτέρα το πρωί στις 11 θα είμαστε εδώ και πάλι μαζί, νομίζω 7 του μήνα. Δεν θα έχουν ξεκινήσει ακόμα τα σχολεία. Μια μικρή παράταση για τα παιδιά. Εμείς ξεκινήσαμε. Μείνετε στο σταθμό της πόλης. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων και η συνέχεια με τον Γιώργο Αποστολίδη από την Εύη Ρεντίφ, τη Λίλιαν Ξύλου, τον Χριστό Κόκκινο και τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη. Να είστε όλοι και όλες καλά.

0: 1984, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Ψυχροπολεμικό σκηνικό ανάμεσα σε Ευρώπη και Ρωσία με τις καταγγελίες και την ένταση να αυξάνονται. Η Μόσχα στρατολογεί δανούς πολίτες για να βοηθήσουν στο σχεδιασμό σαμποτάζ εναντίον εταιριών άμυνα στη Δανία που έχουν σχέσεις με την Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας και Πληροφοριών της Δανίας. Η Ρωσία σχεδιάζει και πραγματοποιεί ενέργειες σαμποτάζ εναντίον αμυντικών εταιριών και της αμυντικής βιομηχανίας στην Ευρώπη, υπογράμμισε σε δήλωσή του ο επικεφαλής του τομέα αντικατασκοπίας της υπηρεσίας Εμίλ Γκρέσχολμ. Η Μόσχα αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη σε υβριδικές πολεμικές επιχειρήσεις. Η Νορβηγία εντωμεταξύ κατέσχεσε τα ξημερώματα ένα ρωσικό πλοίο στην Αρκτική για να επιβάλλει στη Ρωσία να καταβάλει την αποζημίωση ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει επιδικαστεί στην Ουκρανική Εταιρεία Ενέργειας Ναυτογκάζ για την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων της, ενώ η Μόσχα χαρακτήρισε την νορβηγική ενέργεια ως πειρατεία. Το φαινόμενο Ελνίνιο έχει πλέον εδρεωθεί και αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες, φτάνοντας σε μια πολύ ισχυρή ένταση. Προειδοποίησε ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα παραταθεί ως τον Φεβρουάριο του 2027. Η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας φτάνει σε επίπεδα ρεκόρ. Ο υδράργυρος συνεχίζει να ανεβαίνει και βρισκόμαστε σε μια ζώνη υψηλού κινδύνου, στην οποία τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα γίνονται η νέα κανονικότητα, προειδοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Μένεται από χθες το απόγευμα η πυρκαγιά στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας, μήνυμα από το 112 τα ξημερώματα για την απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού. Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού σήμερα με μπουρίνια, χαλάζι και κεραυνούς σε αρκετές περιοχές, ενώ αισθητή θερμοκρασία. Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού σήμερα με μπουρίνια, χαλάζι και κεραυνούς σε αρκετές περιοχές, ενώ αισθητή θα είναι η πτώση.

0: καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Πειραιάς και Άτο μετά τη θανάσιμη παράσυρση νωρίς το πρωί άντρα που βρισκόταν επί της σιδηροδρομικής γραμμής κοντά στο σταθμό της Κορίνθου. Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 6 παρα 20 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με την Hellenic Train, ο μηχανοδηγός ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης παίδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατόν να αποφύγει την παράσυρση του ανθρώπου. Πολιτικές αντιδράσεις για τις χθεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη. Περιλαμβάνουν κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς και κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων. Χάσαμε τον λογαριασμό, μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμυρίων, σχολιάζει η κυβέρνηση. Οι πολίτες πλέον γνωρίζουν ποιος έχει το πρόγραμμα και τα στελέχη για μια άλλη πολιτική και ποιος ψαρεύει στα θολά νερά χωρίς πηξίδα, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη αλλαγή για να ζήσουν καλύτερα οι επόμενες γενιές, δηλώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή τη σημερινή επέτειο. 52 χρόνια μετά, η διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη αποτελεί ζωντανή πολιτική και ηθική δέσμευση, τονίζει ο Γιώργος Παπανδρέου. Με ένα βίντεο με ιστορικές στιγμές του ΠΑΣΟΚ και σύνθημα «Σκέψου διαφορετικά άλλαξε τον κόσμο», τιμά τη σημερινή επέτειο ο Χάρης Δούκας. Αφιερωμένο στο λαό της Κρήτης είναι το σπότ που ανήρτησε ο Παύλος Γερουλάνος. 5 θάνατοι και 58 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε μία εβδομάδα. Οι νεκροί ανέρχονται συνολικά σε 24. Διευρύνονται οι δήμοι υψηλού κινδύνου, ανάμεσα τους το Ήλιον της Αττικής και η Κόρινθος. Σε νέα φάση ο διάλογος για το νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να τεθούν οι προτάσεις σε διαβούλευση με τα κόμματα και τους φορείς, ενώ στο τέλος Σεπτεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη συμμετοχή πολιτών στη διαδικασία. Άλλοι 75 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λέμβους διασώθηκαν νότια της Κρήτης, εντοπίστηκαν από ντρόν της Frontex και μεταφέρθηκαν με σκάφος της στους καλούς λιμένες. Και πάλι στα διεθνή, στο Νεπάλ θα πρέπει να ανοικοδομηθούν περίπου 20.000 κατοικίες στις περιοχές που επλήγησαν από τη φωνική κατολίσθηση και πλημμύρα της προηγούμενης εβδομάδας, όπως εκτιμούν οι αρχές. Διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν εργάτες που έχουν εγκλωβιστεί σε σύραγγες υδροηλεκτρικών σταθμών και χιλιάδες άνθρωποι αγνοούνται. Σχεδόν 800 Ινδονήσιοι με τροφική δηλητηρίαση που αποδίδεται στο πρόγραμμα δωρεάν γευμάτων της κυβέρνησης ανάμεσα στους ασθενείς 500 μαθητές από την επαρχία της Ανατολικής Ιάβας. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, άνεμη βορειοανατολική ως 6 μποφόρ στα ανατολικά, θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στη μία, τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Αποστολίδη.
1: Αθήνα 984.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας και όμορφη ημέρα. Για να προτιμάτε, καλό μεσημέρι. Αθήνα Νέα 84, μια μέρα στην Αθήνα, παρέα την προσεχή ώρα. Σε ένα τόσο σύνθετο κόσμο, λέξεις, σκέψεις, συνομιλίες, ειδήσεις, μελωδίες, το ραδιοφωνάκι, συντροφιά. Είναι Αθήνα Νέα 84, με τα νέα δεδομένα που χτες επανακάμψαμε. Δεύτερος όροφος, η αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, Διοικητικού Συμβουλίου, είναι ο χώρος εκπομπής. Η Εύη Ρεντίφη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Έχει γίνει πολύ καλλιτεχνική δουλειά, στήθηκε και διαστήθηκε. Ένα μοντέρνο στούντιο έσωσε ένα διαφορετικό χώρο. Για το μείον ένα δεν το συζητάμε. Λίλια Ξύλου, Καλλιόπια Σλανίδου, Σάββας Κόκκινος, η ομάδα παραγωγής. Υποστήριξη σε ένα παραδίπλα χώρο. Πού να βρεθεί να σταθεί κανείς ο Χρήστος Κόκκινος και παρέα με την μετέρα ταπεινότητα. Στις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστολίδης. Είναι Σεπτέμβρης, Κορνίλια Καστοριάδου.

Ωραίες μελωδίες, είναι Σεπτέμβρης, ο μήνας έχει και όλα τρεις. Είναι η μέρα Πέμπτη, Ιερομάρτυρος Ανθίμου Επισκόπου, Ιερομάρτυρος Αριστείωνος Επισκόπου, Αρχείο Αρχοντίωνος Μάρτυρος, Νέο Μάρτυρος Πολυδόρου, Νέας Εφέσος, Ιας Φίβης Μάρτυρος. Ευχές στην Αρχοντούλα, στον Πολύδωρο, στον Άθιμο, στην Ανθίμη, στην Αριστεία και την Αριστεία Γιάννου και στη Φίβη, σε όσους έχουν τη δική τους προσωπική εορτή. 2-13-09-09-100 το τηλεφωνικό μας κέντρο, και κέντρο έχουμε παρακαλώ, Σταύρος Αμάραντος, για τα μηνύματά σας, για την καλημέρα σας, την οποία βεβαίως υποδεχόμεθα, αναμένουμε και ανταποδίδουμε φαρδιά, πλατιά ή το καλό σας μεσημέρι, ό,τι προτιμάτε. Σχόλια για όσα γίνονται γύρω μας. Είδω και το Viber της εκπομπής 6948-984-984. Είδω και τα βιβλία, προϊόντα πολιτισμού, από τις εκδόσεις Πατάκη. Δημήτρης Νανόπουλος, ο γνωστός ακαδημαϊκός και καθηγητής, ο κβαντικός μύθος του Σύσυφου. Και από τις εκδόσεις Μετέχνιο, Θανάση Διαμαντόπουλος, ο γνωστός καθηγητής. Πρωθυπουργοί της μεταπολίτευσης, οι 10 πρωθυπουργοί, οι 11 πρωθυπουργίες, λέει. Βιβλία, προϊόντα πολιτισμού, αντίβαρο συντρέχουσα ειδησιογραφία βιβλία. Και αύριο ξεκινάει στο πεδίο του Άρεως, το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου, σε ένα χώρο φιλόξεων, 210 εκδοτικοί και 285 περίπτερα, πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εκπαιδευτικά δρόμενα. Και ενθυμούμε, αγαπητή Εύη, πέρσι όταν είχα επισκεφθεί την έκθεση βιβλίου στο πεδίο του Άρεως, πόσο όμορφα ήταν αφενός και αφετέρου, πόσος κόσμος ήταν σε πλήθος, αλλά και κόσμος όλων των ηλικιών, με νέα ζευγάρια, νέα παιδιά, με τα καροτσάκια μαζί, από την πολύ βρεφική μικρή ηλικία να περιδιαβαίνουν στο χώρο του βιβλίου, αντί να έχει το καροτσάκι το παιδί με ένα τάμπλετ να σκορολάρει για να μην σε ενοχλεί. Είναι μεσημεράκι πια, είναι ημέρα Πέμπτη και πολλά και ποικίλα γίνονται, κίνηση στην πόλη, γόρδιος δεσμός, δεν το συζητά κανείς, βουλιαγμένης Μεσογείων και Κηφισίας, Αττική Οδός, Εθνική Οδός. Ο συνήθως, ο Υιός του Νείλου, στη Χαλκιδόνα και τη Δάφνη, τον Ημιτό και τη Νέα Σμύρνη, το Παλιό Φάλαιο και τη Φιλαδέλφια, από τον Οροπό μέχρι το Γαλάτσι, τα καμπανάκια του Εωδή. Για να πληρωτές το κυνήγι για μια στέγη, τα μπανάκια του λαού στη Βουλιαγμένη, στο Θυμάρι, στο Χαλκούτσι που συνεχίζονται και στο Πόρτο Γερμενό, που μετρούν τις πληγές. Οι πολλές και παράλληλες πραγματικότητες με διάφορες φωτιές σαν σκάνες σε γειτονιές της πολιτείας και κάποιοι πυροσβέστες να τρέχουν οι άνθρωποι από τη Φλόρινα στην Κάριστο και παράλληλα να ζητάνε, τι άλλο, μονιμοποίηση. Σόλεϊ, σόλεϊ.

0: Σολέι, Midlothian Road, 12 και 13 πρώτα λεπτά. Είναι μεσημεράκι, ημέρα Πέμπτη. Η προβολή είναι στη Διεθνή Έκθεση. Πολιτικές αντιπαραθέσεις, ταξίματα, εξαγγελίες, κατηγορίες, καταγγελίες, αναμονές, οι χαρτογράφησεις πολιτικής την προσεχή περίοδο, οι οικονομικές παροχές της κυβέρνησης, οι καταγγελίες αντιπολίτευσης, οι προτάσεις αντιπολίτευσης, όλα στο πολιτικό τραπέζι, ΔΕΘ, 90η ΔΕΘ και η τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και εμείς θα φύγουμε από το πολιτικό προσκήνιο και πάμε σε γειτονιές της πολιτείας, πράγματα που γίνονται γύρω και αξίζουν της προσοχής και της προβολής. Φίλοι της εκπομπής με Ήτα και με όμικρον Ιώτα, όλη η ομάδα Αιγαίου είναι φίλοι της εκπομπής και η πρόεδρος η κυρία Ντενή Τσιμή. Καλή σας ημέρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα κύριε Αποστολή, μου χαίρομαι που σας ακούω. Σολέι, έχει έναν υπέροχο ήλιο εδώ στη Χάλκη και μια υπέροχη θάλασσα. Και σας καλησπερίζουμε όλους και σας ευχαριστούμε που μας καλέσατε στην εκπομπή σας.
0: Είναι χαρά μας πάντα. Η ομάδα Αιγαίου, κυρίες και κύριοι, δεν κάνει μόνο τον διάπλου του Αιγαίου και να πηγαίνει σε νησιά με χίλιες δυο δράσεις κάθε χρόνο, κάνει δράση και τον υπόλοιπο χρόνο. Όπως και πολλοί άλλοι φορείς που βάζουν το λιθαράκι τους. Και τώρα η ομάδα της ομάδας Αιγαίου είναι στην όμορφη Χάλκη, εκεί στην άκρη των Δωδεκανήσων, ένα πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Χάλκης που βρίσκεται και ένα σπίτι του γιατρού που εσείς κτίσατε και φτιάξατε, κυρία Τσιμή.
1: Ακριβώς. Από πέρυσι έχουμε ξεκινήσει μια δράση την οποία την έχουμε βαφτίσει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης των γιατρών στα μικρά και κριτικά μας νησιά. Ξεκινήσαμε το 2025 στο Κουφονήσι, κατασκευάζοντας ένα δημοτικό κτίριο δύο κατοικίες ιατρών, μια πάνω μια κάτω, και εδώ στην πανέμορφη Χάλκη, σε συνεργασία με την δεύτερη υγειονομική περιφέρεια και τον Δήμαρχο, μας δόθηκε δίπλα στο πολυδύναμο ιατρείο ένας χώρος στο οικόπεδο και χτίσαμε μια κατοικία εκ θεμελίων, ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα, για να φιλοξενεί τον εκάστοτε γιατρό, ευελπιστώντας ότι έτσι βάζουμε και εμείς ένα πολύ σοβαρό λιθαράκι να προσελκύσουμε γιατρούς και να μένουν κοντά στους κατοίκους που τόσο πολύ το έχουν ανάγκη.
0: Η λέξη κτίσαμε, κυρία Τσίμη, προφανώς οι γιατροί της ομάδας Αιγαίου δεν πήραν το πυλοφόρι, αλλά χρηματοδοτήσατε.
1: Όχι, όλοι μας υποστηρικτές, γιατί η ομάδα Αιγαίου επί 33 πλέον που βαδίζουμε χρόνια, έχει σταθερούς υποστηρικτές. Και βάλαμε όλοι μαζί χρήματα έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε τους πόρους για να χτίσουμε.
0: Ναι, κυρία Τσιμή, σας έχασα λιγάκι.
1: Πάντως, ναι. Είμαστε ευγνώμονες στους υποστηρικτές μας γιατί πάντοτε μας βοηθούν στα εγχειρήματά μας.
0: Έχει ενδιαφέρον επίσης, κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατές, ότι η κυρία Τσιμή, όπως και όσοι μετέχουν γιατροί που αφήνουν το γιατρείο, το νοσοκομείο, παίρνουν κανονική άδεια και πάνε στα νησιά, έχει ενδιαφέρον ότι επικοινωνείται χρόνια τώρα, 30 τόσα χρόνια, με τους γιατρούς. Στο Κουφονήσι, στους Λείψους, στην Ψέριμο, στη Σύκυνο.
1: Σε όλα τα νησιά.
0: Και μιλάτε μαζί τους. Συνεπώς, πέρα από τις ιατρικές υπηρεσίες που προσφέρετε στους κατοίκους, έχετε μια πολύ καλή εικόνα και ακούτε τι σας λένε οι γιατροί. Νέοι άνθρωποι, κατά κύριο λόγο, ή και πιο έμπειροι, και πώς θα φέρουν βόλτα και πόσο καθοριστικό είναι να έχουν ένα σπίτι να μην αλλάζουν κάθε τρεις και λίγο.
1: Ναι, εμείς αφουγκραζόμαστε κυρίως στις ανάγκες των κατοίκων, για να είμαστε ειλικρινείς. Και συζητώντας με τις τοπικές αρχές, έχουμε συνειδητοποιήσει μέσα από την εμπειρία μας των τόσο ετών ότι η στέγαση των γιατρών είναι ένα πάρα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Βεβαίως είδαμε με πολύ μεγάλη χαρά ότι και η πολιτεία έχει αρχίσει και ανταποκρίνεται και αρχίζει και φτιάχνει και αυτή σπίτια γιατρών. Εμείς έχουμε ήδη προγραμματίσει και για το 2027 επόμενη μας κίνηση. Και νομίζω ότι αυτό χαρακτηρίζει την ομάδα Αιγαίου, ότι έχει τη δυνατότητα να εξελίσσεται, να προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες που προκύπτουν σε όλα αυτά τα χρόνια που δραστηριοποιούμαστε αμιγώς εθελοντικά στα νησιά, τις ανάγκες που προκύπτουν.
0: Έχετε φτιάξει και στο Άνω Κουφονήσι κατοικίδια γιατρούς.
1: Ναι, δύο. Εκεί ήταν διόροφο το κτίριο που μας παραχωρήθηκε και είναι δύο αυτόνομες κατοικίες, 50 τετραγωνικά επάνω, 50 τετραγωνικά κάτω, έτσι ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει και νοσηλευτικό προσωπικό και γιατρό. Εδώ, επειδή υπάρχουν κάποιες αυστηρές οδηγίες αρχιτεκτονικές, δεν μπορέσαμε να το κάνουμε διόροφο το σπιτάκι, αλλά είναι πανέμορφο. Τα εγγένεια θα γίνουν μεθαύριο το Σάββατο. Που είναι φυσικά δελτία τύπου και φωτογραφίες και θα μπορέσετε κι εσείς να αντιληφθείτε τι όμορφο είναι αυτό που φτιάξαμε και για το οποίο νιώθουμε και μεγάλη συγκίνηση και είμαστε πολύ περήφανοι.
0: Και η ομάδα του Αιγαίου συνεχίζει την πορεία της. Κυρία Τσιμίδη, δεν θα σας καθυστερούμε άλλο. Ευχαριστούμε. Καλημέρα στη Χάλκη και
1: μέχρι. Σας ευχαριστούμε και εμείς που πάντοτε ακολουθείτε. Αυτό μας δίνει δύναμη.
0: Ξέρετε, συνήθως η υπερβολή συνήθως πηγαίνει όταν γίνεται κάτι αρνητικό. Ή πάνε στο καλοκαίρι. Τα καλάβια, οι πληρότητες σε ένα νησί, αν έχει πληρωθεί, ναι, δεν έχει. Και λίγοι θυμούνται πώς θα βέλουν βόλτα το χειμώνα.
1: Ακριβώς. Και αυτές είναι οι φτερούγες της ομάδας Αιγαίου. Πάνω στους νησιώτες μας αξίζουν κάθε καλό γιατί κρατάνε την ελληνική σημαία ψηλά.
0: Καλό
1: ευχαριστώ,
0: μεσημέρι,
1: κύριε Αποστολίδη. Καλό μεσημέρι.
0: Εμείς. Αυτά από τη Χάλκη, και επιστροφή στη δική μας πραγματικότητα. Και ο καθής ταξιδεύει νοερά με το δικό του καλαβάκι της γραμμής.

0: Πάμε πάλι στο Βαγκράτη, η ζωή στην πόλη, κεντρική δημοσιογραφία 12 και 21. Πολύ καλημέρα στον κύριο Κοντή. Ναι, ευχαριστούμε το μήνυμά σας. Πόσο ουσιαστικές και χρήσιμες είναι αυτές οι προσπάθειες, πείτε γιατρού στη Χάλκη, η ιδιωτική πρωτοβουλία. Και στέγαση στη Ρο των φυλάκων της Ρο, του αποσπάσματος με ιδιωτική πρωτοβουλία. Και στην Ιθάκη, ο Δήμος και ένας ιδιώτης να δίνει χρήματα για να παραμείνει εκεί ο παιδίατρος. Και σε ένα Λονισάκι, η παιδίατρος να έχει αλλάξει 3 σπίτια και μέχρι να πει δεν μου δίνεται μετάθεση. Καλό μεσημέρι στην κυρία Στεφανάκη, στον κύριο Μπομπότση. Καλημέρα στην κυρία Παπαδοπούλου, σε παλιούς και νέους φίλους. Η κεντρική δημοσιογραφία και άλλα πράγματα που γίνονται γύρω μας. Φύσα αεράκι, φύσα ελεταέν, δηλαδή οι Έλληνες επιστήμονες, που συνδέεται με την αιωλική ενέργεια, η αιωλική ενέργεια που συνδέεται με το ρεύμα, με τις τιμές, με την ευρωπαϊκή και εγχώρια πολιτική, με τα πάρκα τα αιωλικά και με την λεπτή ισορροπία γραμμή της εξωτερικής πολιτικής. Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΛΕΤΑΝ, ο κύριος Γιάννης Παπασταματίου. Γεια σας, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας, Παναγιώτης Παπασταματίου.
0: Χίλια συγγνώμη, είναι δικό μου.
1: Έχω φύγει γιατί, όπως θα πω, εντάξει.
0: Μέα κούλπα. Ποιοι είστε
1: και τι... Όλα καλά.
0: ΕΛΕΤΑΕΝ, ποιοι είστε και τι κάνετε?
1: Η ΕΛΕΤΑΕΝ είναι ο παλαιότερος σύνδεσμος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ιδρύθηκε το 1990. Είναι η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιωλικής Ενέργειας. Ουσιαστικά έχει ένα διπλό χαρακτήρα. Είναι επιστημονική ένωση, δεχόμαστε μέλη μας επιστήμονες, στελέχη, καθηγητές, ακαδημαϊκούς που ασχολούνται με την αιωλική ενέργεια, και είναι και σύνδεσμος επιχειρήσεων που ασχολούνται με την αιωλική ενέργεια. Μέλη μας δηλαδή είναι και φυσικά πρόσωπα και εταιρείες που ασχολούνται με όλη την εφοδιαστική αλυσίδα του κλάδου. Δηλαδή όχι μόνο επενδυτές, αλλά και κατασκευαστές ανεμογεννητριών, πάροχοι υπηρεσιών, κατασκευαστές άλλου εξοπλισμού, Έλληνες και ξένοι.
0: Επιστήμονες και business παρέα.
1: Ναι, είναι αυτός ο διπλός χαρακτήρας. Έτσι όπως το είπατε, είναι και επιστημονική ένωση και σύνδεσμος εταιριών.
0: Θα μπορούσαμε να μας δώσετε ένα πλαίσιο, κύριε Παπασταματίου, σήμερα πόσες εταιρείες υπάρχουν, τι τζίρος γίνεται, ποιος είναι ο κύκλος οικονομικός, ποια είναι η επέκταση, τι παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ υπάρχει και ιδίως από αιωλική?
1: Οι εταιρείες μέλη μας είναι γύρω στις 120 περίπου και περίπου 500 ακόμα φυσικά πρόσωπα μέλη της Ένωσης. Αυτές οι εταιρείες ασχολούνται με όλο το εύρος, όπως σας είπα. Η αιωλική ενέργεια σήμερα που μιλάμε πέρασε το πρώτο εξάμηνο του 2026 το ορόσημο των 6.000 MW, 6 GW εγκατεστημένης ισχύως. Αυτό οδηγεί η ετήσια συμμετοχή της αιωλικής ενέργειας στο ηλεκτρικό μείγμα να είναι γύρω στο 23% κάθε χρόνο. Δηλαδή το 23% του ρεύματος που καταναλώνουμε προέρχεται από αιωλική ενέργεια. Συνολικά από ανανεώσιμες πηγές προέρχεται 55% και ο στόχος για το 2030 είναι 80%.
0: Παρακαλώ. Ναι.
1: Επειδή είπατε και για τα οικονομικά του κλάδου, το χαρακτηριστικό της αιωλικής ενέργειας είναι ότι προσφέρει, αυτό που λέμε εμείς, προσφέρει βιωσιμότητα και οικονομική βιωσιμότητα και στους επενδυτές που ασχολούνται με το θέμα και στους καταναλωτές. Διότι έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που και παράγει ρεύμα, μπορεί να παράγει ρεύμα όλο το 24ωρο, πιο ομαλά καταμεμημένο μέσα στο 24ωρο, ακόμα και τις ώρες που η ενέργεια έχει πάρα πολύ ψηλή αξία. Πλέον υπάρχουν ώρες της ημέρας που η ενέργεια δεν έχει πολύ αξία, όπως το μεσημέρι, διότι έχουμε υπερπαραγωγή λόγω των φωτοβολταϊκών, όμως υπάρχουν τα απογεύματα και τα βράδια και τις μη μεσημεριανές ώρες που όλοι χρειαζόμαστε περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια και αυτό οι τιμές ανεβαίνουν. Εκεί πέρα έρχεται η αιωλική ενέργεια και τη συγκρατεί και τη μειώνει. Και αυτό καθιστά και τον επενδυτικό κλάδο ελκυστικό για επενδυτές, αλλά τον καθιστά και βιώσιμο και σημαντικό για τους καταναλωτές, διότι συγκρατεί τις τιμές τους.
0: Βεβαίως το κρίσιμο θέμα είναι η αποθήκευση, κύριε Παπασταματίου.
1: Πράγματι η αποθήκευση είναι πάρα πολύ σημαντική. Η αποθήκευση, έχουν στερήσει την αποθήκευση, διότι οι ανανεώσιμες πηγές είναι στοχαστικές. Ναι, είναι αξιόπιστες, αλλά είναι στοχαστικές. Άρα χρειαζόμαστε αποθήκευση. Παρ' όλα αυτά, να κάνω εδώ μια παρατήρηση στο δημόσιο διάλογο. Η αποθήκευση έρχεται δεύτερη. Το πρώτο και σημαντικό είναι το ίδιο το μείγμα που παράγει ρεύμα. Η αποθήκευση δεν παράγει ρεύμα. Η αποθήκευση μεταφέρει το ρεύμα στο χρόνο. το πούμε έτσι.
0: Ναι, διότι,
1: το
0: διότι,
1: ίδιο το μείγμα.
0: Αν μου επιτρέπετε, υπάρχει ώρες που υπάρχει πλεώνασμα, κάνουμε εξαγωγές ρεύματος και μετά το επανεισάγουμε ακριβότερα. Υπάρχει και αυτό.
1: Θα το σχολιάσω αυτό. Υπάρχει και αυτό, όχι όμως το εύρος το οποίο φαίνεται στον τύπο. Έτσι. Δηλαδή αντιθέτως, ακόμα και τις βραδινές ώρες, εκεί που λένε αυτό το επιχείρημα ότι εισάγουμε ακριβότερα τη Βουλγαρία, ακόμα και εκείνες τις ώρες γενικά εξάγουμε σε υψηλότερες τιμές χάρη στην αιωλική ενέργεια. Παρ' όλα αυτά δεν λέω, η αποδείκτηση χρειάζεται και είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι όμως το δεύτερο μέτρο. Το πρώτο μέτρο είναι το ίδιο το μείγμα παραγωγής να είναι αποτελεσματικό και ανταγωνιστικό. Δηλαδή, αν φανταστούμε ότι δεν είχαμε τόσα πολλά φωτοβολταϊκά όπως έχουμε σήμερα, που παράγουν όλα το μεσημέρι, και είχαμε πιο πολλά αιωλικά ή βιομάζα ή υδροελεκτρικά στη θέση τους, τότε οι ανάγκες για αποθήκες θα ήταν μικρότερες. Διότι το μείγμα μας το ίδιο θα ήταν πιο ανταγωνιστικό και θα παρέλεγε ρεύμα όλες τις ώρες.
0: Είναι ο κύριος Παναγιώτης Παπασταματίου, κυρίες και κύριοι, Έλληνες επιστήμονες, ΕΛΕΤΑΕΝ και βεβαίως ένα κρίσιμο θέμα και για την ενέργεια και για τις επενδύσεις και για την εικόνα στο Αιγαίο. Είναι το νέο χωροταξικό. Αντιδράσεις δημιούργησε και από γείτονες. Τι είναι αυτό το χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ ακριβώς, κύριε Παπασταματίου? Ποια πράγματα θεσπίζει καινούρια?
1: Το χωροταξικό πλαίσιο υπήρχε από το 2008. Ανανεώθηκε τώρα, βγήκε ένα επικαιροποιημένο χωροταξικό πλαίσιο που καθορίζει κανόνες, όχι θέσεις εγκατάστασης, κανόνες και κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι εγκαταστάσεις όλων των τεχνολογιών, όχι μόνο τα αιωλικά πάρκα, προκειμένου να εξεταστούν σε επόμενο βήμα όσον αφορά την περιβαλλοντική τους αδειοδότηση. Δηλαδή ένα χωροταξικό δεν δίνει άδεια, δεν επιτρέπει να εγκατασταθεί κάτι, επιτρέπει να εξεταστεί αν μπορεί να εγκατασταθεί. Και βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλές άλλες περιοχές που απογορεύεται καν να εξεταστεί κάτι. Ναι. Είναι οι λεγόμενες ζώνες αποκλεισμού.
0: Ζώνες αποκλεισμού, υγρότοπη Ραμσάρ, δίκτυο Natura, πάνω από 1200 μέτρα και στον νησιωτικό χώρο πάλι και εκεί υπάρχουν διάφορες ενστάσεις και ζητήματα από τα νησιά.
1: Ναι, γενικά το χωροταξικό αυτό που βγήκε, ενώ όσον αφορά τη δομή και τη λογική των κανόνων πατάει στο προηγούμενο, έχει αυστηροποιήσει πάρα πολύ υπερβολικά κατά τη δική μας κριτική που ασκήσαμε και χωρίς ισχυρή επιστημονική τεκμηρίωση, έχει αυστηροποιήσει πάρα πολύ τους κανόνες χωροθέτησης των αιωλικών πάρκων και έχει δημιουργήσει πάρα πολλές ζώνες αποκλεισμού. Το 61% της ελληνικής επικράτειας πλέον είναι ζώνη αποκλεισμού για νέα αιωλικά πάρκα, δηλαδή στο 61% της ελληνικής επικράτειας απαγορεύεται να εξεταστεί αν θα μπορούσε υπό όρους να εγκατασταθεί ένα αιωλικό πάρκο. Η κριτική μας λοιπόν ήταν αυτή, ότι τεθήκανε πολύ πιο αυστηροί κανόνες ζωνών αποκλεισμού χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση. Και όταν κάτι κατά τη δική μας άποψη δεν έχει επαρκή τεκμηρίωση, δημιουργεί αισθήματα αδικίας σε όλους. Δηλαδή όταν έρχεται για παράδειγμα να πει κάποιος ότι εγώ δεν θέλω νέα αιωλικά πάρκα στα νησιά πάνω κάτω από 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η εύλογη ερώτηση οποιοδήποτε είναι γιατί 300, όχι 400, ή όχι 200, ή όχι 100, ή γιατί όχι στις Τραχονησίδες.
0: Είστε σαφείς. Και βέβαια, πολλοί κόσμος το σημειώνει, αγαπητέ κύριε Παπασταματίου, και λέει μην μπουν ανεμογεννήτριες στις καμένες περιοχές, μην μπουν στα δάση ανεμογεννήτριες. Το έχετε ακούσει πολλές φορές.
1: Καταρχάς, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η δική μας γενική θέση, η οποία ταιριάζει και με την λογική της ολομέλειας του Συμβουλής Επικρατείας, είναι ότι όταν μία έκταση καίγεται, τότε αυτό δεν μπορεί να οδηγεί σε αλλαγή της απόφασης της διοίκησης. Δηλαδή, αν υπήρχε μία έκταση, η οποία ήταν πουρναρότοπος, γυμνός γενικά, δασική, που θεωρείται δασική, και αν δεν είχε καεί, θα επιτρεπόταν να μπουν ανεμογεννήτριες, τότε αν πούμε ότι λόγω της πυρκαγιάς απαγορεύεται, δημιουργούμε κίνητρο σε όποιον δεν θέλει να γίνει μια επένδυση να πάει να κάψει την έκταση. Και αυτή ακριβώς η λογική δεν είναι η δική μας λογική, είναι η λογική της ολομέλειας του Συμβουλής Επικρατείας. Η ολομέλεια λοιπόν του Συμβουλής Επικρατείας έκρινε συνταγματικό τον νόμο που από το 2001 επιτρέπει να εγκαθίστανται αιωλικά πάρκα σε αναδασωτέες, δηλαδή σε καμένες εκτάσεις, υπό αυστηρούς όρους, υπό αυστηρότερους όρους σε σχέση με άλλες περιοχές, έκρινε αυτό το νόμο συνταγματικό και για τη λογική που σας είπα. Διότι αν το απαγόρευε, θα δημιουργούσε άλλου είδους προβλήματα σαν αυτά που περιέγραψα.
0: Κύριε Παπασταματίου, σας ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι για την συνομιλία αυτή. Να κατανοήσουμε λίγο πτυχές πραγμάτων που άμεσα ή έμεσα μας αφορούν. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: 12 και 31 η ζωή στην πόλη, η κεντρική δισιογραφία, η ζωή σε τίτλους, η Ζέτα Καρφίδου είναι εδώ.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση στο καλοχώρι της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδα στη Χαλκίδα. Σηκώθηκαν και ένα αέρια μέσα. Συνεχίζεται τη μάχη με τις φλόγες στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας. Το φαινόμενο Ελνίνιο θα είναι πολύ ισχυρής έντασης στους επόμενους μήνες, προειδοποιεί σήμερα ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν πως θα διατηρηθεί ως τον Φεβρουάριο του 2027. Καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποίησεις στα δρομολόγια των τρένων στη γραμμή Κιάτο Πειραιάς μετά τη θανάσιμη παράσυρση άνδρα τα ξημερώματα από αμαξοστοιχεία κοντά στο σταθμό της Κορίνθου. Κλειδώνει το πακέτο παροχών των 2 δισεκατομμυρίων που θα ανακοινωθούν από τη ΔΕΘ. Στα φετινά μέτρα η πρώτη πληρωμή ενοικίως στο τέλος Σεπτεμβρίου σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης και το ετήσιο βοήθημα τον Νοέμβριο των 300 ευρώ σε συνταξιούχους που μπορεί να φτάσει τα 400 ευρώ. Αντιδράσεις για τις χθεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ πατριωτικής φορά 1% στους ισχυρούς και κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων. Χάσαμε τον λογαριασμό, μέτρα με αιτήσιο κόστος περίπου 13 δις ευρώ, σχολιάζει η κυβέρνηση. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη αλλαγή, για να ζήσουν καλύτερα οι επόμενες γενιές, δηλώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή τη σημερινή επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Στις 14.100 οι οριστικές εγκρίσεις στεγαστικών δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος Σπίτι μου 2 έναντι προβλέψεων για 20.000. 20.000 σπίτια θα πρέπει να χτιστούν εκ νέου στο Νεπάλ μετά τη φωνική κατολίσθηση και πλημμύρα της προηγούμενης εβδομάδας. Διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν εργάτες που έχουν εγκλωβιστεί σε σύραγγες υδροηλεκτρικών σταθμών και χιλιάδες άνθρωποι αγνοούνται. Και ο καιρός έθριος στην Αττική με τη θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση από τον Αθήνα 984 με δελτίο ειδήσεων στη μία, επιστροφή στον Γιώργο Αποστολίδη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Φύσα αεράκι φύσα, να γυρίζουν οι ανεμογεννήτριες. Είναι 12:36, είναι Αθήνα 9:84, παρέα μέχρι τη μία, μια ώρα στην Αθήνα. Μια μέρα στην Αθήνα. 2-13-09-09-104, το τηλεφωνικό μας κέντρο για τα μηνύματά σας και την καλημέρα σας. Όπως και στο Viber 6-9-48-9-84-9-84. Είναι τα βιβλία της ημέρας από τις εκδόσεις Πατάκη του Δημήτρη Νανόπουλου, ο κβαντικός μύθος του Σύσυφου, και από τις εκδόσεις Μετέχνη του Θανάση Διαμαντόπουλου, πρωθυπουργή της μεταπολίτευσης, 10 πρωθυπουργοί, 11 πρωθυπουργίες. Βιβλία προϊόντα πολιτισμού, η έκθεση που γίνεται αυτές τις ημέρες, στο ξεκινάει για την ακρίβεια αύριο, στο πεδίο του Άρεως. Με την οικονομία στο προσκήνιο, βεβαίως στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και με πολλές διαφορετικές εκφάνσεις. Με το Μέρτς κατά της Ρωσίας και έχουν και εκλογές στη Σαξονία. Το μεταναστευτικό που έχει διχάσει την Ευρώπη από τη Σουηδία που μεταφέρει κρατουμένους στην Εσθονία έως τη Θέουτα. Η Ισλανδία που είπε το όχι για να ξανασυζητήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Ιρλανδία, όπως έλεγε η Υπουργός Εξωτερικών, Έλεν Μακεντή, που πρέπει να είναι προετοιμασμένη για ένα δημοψήφισμα με την επανένωση της Βόρειας Ιρλανδίας. Η ταπισερή της Μπαγέ στο Λονδίνο και πώς αυτό σηματοδοτεί. Οι παράνομες εξαγωγές κοκαίνης στην Κολομβία. 16 δις παρακαλώ. Η κοκαίνη στην Κολομβία έχει ξεπεράσει τα 15 δις που είχαν εισπραχθεί από την πετρελαϊκή βιομηχανία. Η προειδοποίηση για το Ελ Νίνιο, για το ισχυρότερο επεισόδιο του αιώνα. Βλέπουμε τι γίνεται στο Νεπάλ και στον Παναμά. Οι στάθμοι στις λίμνες και τα λιγότερα πλοία που περνούν τη Διόρυγα. Τα data center, τα εκατοντάδες κέντρα δεδομένων που γίνει κόκκινο πανί για πολλούς Αμερικανούς και πολλές κοινότητες δεν θέλουν να δημιουργηθεί στη γειτονιά τους. Και να λέει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι αν δεν θέλουν να καταλήξουν, μάλλον θα το επιλέξουν αυτό, αν θέλουν να καταλήξουν οπισθοδρομικές και φτωχές. Ο Ντόναλντ Τραμπ που προτείνει να ονομαστούν τα στενά του ορμού σε στενά Τραμπ. Η οικονομία και στη Γαλλία, ο Μελανσόν έχει βάλει φωτιά στις προεδρικές εκλογές και ζητά διαγραφή τμήματος του γαλλικού δημοσίου χρέους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Βρεμό! Και βεβαίως ο Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί τη Μεγάλη Βρετανία ότι ίσως να αμφισβητήσουμε την κυριαρχία των Βρετανών στα Φόκλαντ, τις Μαλβίδες, για τους Αργεντίνους, αν ο Άντι Μπέρναμ δεν αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες, έγραφε η Telegraph. Οι δασμοί, ΗΠΑ, Καναδάς, και η αλλαγή της ονομασίας της λίμνης Οντάριο σε ένα σύνθετο κόσμο, σε έναν παράλογο κόσμο. Με 16,68 δισεκατομμύρια δολάρια, τόσα θα δώσει η ΜΕΤΑ σε πολιτείες των ΗΠΑ. Με το συμβιβασμό, οι πλατφόρμες, οι λειτουργίες με εθισμό σε παιδιά και εφήβους και μια κρίση ψυχικής υγείας. Και βέβαια το σημαντικό δεν είναι το ποσό που θαυμάζει κανείς και το βλέπει ως ένα γιγαντιαίο, αν και για τις μεγάλες εταιρείες αυτό είναι ασήμαντο σε σχέση με τα υπόλοιπα ωφέλη. Το σημαντικό είναι η διαπίστωση ή ο φόβος για τις επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών που έχει όλο αυτό που έχει ξεσπάσει τελευταίες δεκαετίες, 10-20 χρόνια, και τι κινδύνους εγκυμονεί ή τι κίνδυνοι που υπήρχαν δυνητικά αποκαλύπτοντας μια πραγματικότητα. Σε ένα σύνθετο κόσμο με την οικονομία που καθορίζει πολλά και ποικίλα πράγματα, από τις μεγάλες αποφάσεις μέχρι την ψήφο ημών των ιδίων. Και ο Παπασολέων να λέει ότι πρέπει να απελευθερωθεί η συνύπαρξη σαν την καχυποψία, τον πολιτισμό από την αφαιρεσία, την εκπαίδευση από την ιδεολογία, την εργασία από την ειδωδολατρία του κέρδους, την τεχνολογία και την χρηματοοικονομία από τις επιχειρήσεις του θανάτου. Έτσι έλεγε ο Ποντίφιξ.
1: Money.

0: χρήμα κάνει τον κόσμο να γυρίζει. Λίζα Μινέλη, 1 παρά 20, Αθήνα Νέα, 84. Και ο Σεπτέμβρη έχει 3. Ήταν τέτοια μέρα το 1983, πολλά πολλά χρόνια πριν, όταν έφυγε από τη ζωή η περίφημη Έλλη Λαμπέτη, με τα έργα της, με τη σφραγίδα της και με, τις, με τη φωνή της όταν διάβαζε την περίφημη Ιθάκη.
1: Η Ιθάκη έδωσε το ωραίο ταξίδι. Χωρίς αυτήν δεν θα βγει στο δρόμο. Άλλα δεν έχει να σε δώσει πια. Κι αν πτωχική την βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε.
0: Με όλη την αλληγορία που εμπεριέχουν αυτά τα 17 δευτερόλεπτα Καλλιόπη. Σεπτέμβρης εντός και εκτός ειδησιογραφίας. Όταν έρχεται αυτός ο Σεπτέμβρης 102 χρόνια μετά από την... Όχι, 104 χρόνια μετά. Πώς περνάει καιρός από την Μικρασιατική καταστροφή το 1922. Αποτυπωμένο στη μνήμη των ανθρώπων, των οικογενειών, των απογόνων, με το μουσείο στην Νέα Φιλαδέλφεια που είχε φτιάξει η φιλιό Χαϊδεμένου στα 100 τόσα χρόνια, ακόμα να αγωνιζόταν για να κρατηθούν οι μνήμες και η ιστορία. Και έλεγε στην εκπομπή εδώ χρόνια πριν, όταν έρχεται αυτός ο Σεπτέμβρης.

Δυστυχώς κάποιο τεχνικό ζήτημα, δεν πειράζει. Θα προχωρήσουμε με 3 Σεπτεμβρίου. Είναι το 2026 και βεβαίως η 3 Σεπτεμβρίου συνδέεται με τα γεγονότα που έγιναν το 1843. Ήταν το πρώτο σύνταγμα της Ελλάδος. Είχαν προηγηθεί άλλα πράγματα. Δεινή οικονομική θέση, πτώχευση, αδυναμία πληρωμής των δανείων. Ο Όθων είχε σκληρή πολιτική, απολύσει δημοσίων υπαλλήλων, πρίκοπες μισθών. Είχε μειώσει και την ετήσια βασιλική χορηγία και στην Αθήνα οι τιμές της γης και των ακινήτων είχαν φτάσει στα ύψη. Σας θυμίζει κάτι? Ενώ κυριαρχούσε η τοκογλυφία. Και μετέπειτα τον Σεπτέμβριο του 1843, ενώ είχε ήδη ιδρύσει ο Μακρυγιάννης μια παράνομη οργάνωση, και αυτή η παράνομη οργάνωση καλλιόπηξε, συζητούσε να δημιουργηθεί σύνταγμα. 2 Σεπτέμβρη υπεγράφει το μνημόνιο με τις τρεις δυνάμεις για να πληρώνει η Ελλάς. 3 Σεπτέμβρη 1843 η Επανάσταση με τον Καλλέργη, με τον Μακρυγιάννη, έτοιμα το Σύνταγμα. Και έτσι έγινε, και τον Νοέμβριο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο στις εκλογές συγκροτήθηκε η Συνταγματική Εθνική Συνέλευση. Και έκτοτε, παράλληλα με την οδό 3 Σεπτεμβρίου από την Ομόνια, η πλατεία Συντάγματος έκτοτε ονομάζεται μέχρι σήμερα πλατεία Συντάγματος, από πλατεία του Όθωνα.

0: Αθήνα 984 και ας κοιτάξουμε λίγο ψηλά τον ουρανό τις προσεχείς ημέρες. Η εβδομάδα πτήσεων Flying Week, αγαπητός πόλος έλξης, αγαπητό σημείο αναφοράς, ο κύριος Παναγιώτης Ποδήματάς, συνδεδεμένος με όλη αυτή την προσπάθεια. Γεια σας, καλό μεσημέρι κύριε Ποδήματά.
1: Καλό μεσημέρι Γιώργο μου. Πραγματικά είμαστε ενθουσιασμένοι που πλησιάζουν οι μέρες της φετινής Athens Flying Week, διότι υπάρχουν πάρα πολύ δυνατές και όμορφες συμμετοχές.
0: Πότε πηγαίνετε?
1: Αρχικά θέλω να πω ότι θα έρθουν οι Φουρσάν Έλα Ραμάτ, μάλιστα έχουν ήδη έρθει και έχουν κάνει τις δοκιμές τους, που έχει ψηφιστεί ως το καλύτερος μήνος στον κόσμο τα προηγούμενα 2 χρόνια. Είναι ήδη εδώ, έχουν κάνει τις δοκιμές τους και θα τους απολαύσουμε και το Σάββατο και την Κυριακή. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα δούμε τα γερμανικά και τα ισπανικά Eurofighter, που είναι τα αεροπλάνα που έχει παραγγείλει η Τουρκία, οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε όλες τις πτυτικές δυνατότητες αυτού του αεροπλάνου. Τορνέντο επίσης από τη Γερμανία, για πρώτη φορά στην Ελλάδα το F-18, από την Αυστρία θα έχουμε τα PC-7, από τη Σλοβενία τα PC-9, αλεξιπτωτιστές από τον Καναδά, επίσης θα έχουμε από την Ολλανδία το Frank Dutch Ras, τον Ολλανδό παγκόσμιο πρωταθλητή, και την προηγούμενη μάλιστα χρονιά ήταν ο Λούκα Μπερτόζιο παγκόσμιος πρωταθλητής.
0: 2 ερωτήσεις πρακτικές. Πότε γίνεται το Flying Week?
1: Στις 5 και στις 6 του μηνός, και αν βάλουμε τώρα μέσα στο πρόγραμμα και τις ελληνικές συμμετοχές με το Spitfire και το Harvard, το Zeus, το Δέδαλο, τα ελληνικά Rafale, το πολεμικό ναυτικό, αεροπορία στρατού, την Aegean Airlines, τους Hellenic Skydivers, θα δείτε τι πτυτικό πρόγραμμα υπάρχει φέτος. Θεωρώ ότι είναι μάλλον το καλύτερο που έχουμε κάνει ποτέ.
0: Αυτό λοιπόν είναι 5 και 6 του μηνός. Πού πρέπει να πάει κανείς για να παρακολουθήσει όλα αυτά?
1: Στο αεροδρόμιο της Τανάγρας, 70 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας, και θα δει και το F-35 από την Ιταλία και τους φοιτητές μας που έχουν φτιάξει δικό τους αεροπλάνο, οι φοιτητές του Πολυτεχνείου με την ομάδα Euroavia, και έχουν βραβευτεί παγκόσμια για αυτή τους την κατασκευή. Θα το δούμε και αυτό εκεί.
0: Και όλα τελειώνουν στις 6 του μηνός την Κυριακή?
1: Ακριβώς, στις 6 του μηνός το βράδυ. Έχουμε 2 πλήρεις ημέρες όπου μπορούμε και με τη στατική έκθεση και με το πτυτικό σκέλος, αλλά και με το να γνωρίσουμε τους εμπλεκόμενους που θα επιχειρήσουν στο Ερσό, να μιλήσουν μαζί τους στην έκθεση, να πάρουν τα αναμνηστικά, και το κυριότερο για την νεολαία μας να πάρουν και ένα κομμάτι του επαγγελματικού προσανατολισμού για όλες τις δυνατότητες της αεροπορίας, είτε είναι η πολεμική, είτε είναι η πολιτική, είτε είναι η γενική αεροπορία, το πολεμικό ναυτικό, οι ειδικές δυνάμεις από το ΓΕΘΑ, οι καταδρομής μας. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος που εμπλέκεται με την αεροπορία θα είναι εκεί.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ποδήματα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή επιτυχία, Flying Week.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ενίκο Μασίας, αλλά Καζαντελ Σόλ, και από τον από τη Flying Week πάμε στη θάλασσα, στα βαπόρια της γραμμής, παλιά και καινούργια, που διασχίζουν το Αιγαίο, τις ελληνικές θάλασσες, μεταφέρουν τουρίστες, επισκέπτες και τους νησιώτες. Και βέβαια, όσο πάει το φθινόπωρο, σιγά σιγά θα αρχίσουν να αραιώνουν τα δρομολόγια. Ο Στόλος, παλιά και καινούργια, Νεκτάρης Ανδριόπουλος, πώς έχει να μας πει. Καλό μεσημέρι, Νεκτάρια.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι σε όσους μας ακούνε.
0: Τα καράβια της γραμμής, οι μικρές εταιρείες, οι μεγάλες εταιρείες, ανανέωση του στόλου και πολλά πράγματα είναι στο επιχειρηματικό αλλά και στο κοινωνικό τραπέζι, Νεκτάρια.
1: Ακριβώς, έτσι όπως τα λες είναι. Πρέπει να κάνουμε γνωστό κάποια συγκεκριμένα σημεία. Πρώτα απ' όλα ότι στην χώρα μας δραστηριοποιούνται 164 πλοία. Δρομολογούνται 164 πλοία. Δεν είναι μόνο αυτά που ενώνουν Πειραιά, Ραφίνα, Λαύριο ή και Θεσσαλονίκη με κάποιες, με κάποια μεγάλα νησιά. Είναι και τα ενδονησιακά, δηλαδή ενδοκυκλαδικά, ενδοδωδεκανησιακά, 164 πλοία. Αυτά τα διαχειρίζονται 37 διαφορετικές εταιρείες. Από αυτές τις εταιρείες λοιπόν, οι τρεις είναι μεγάλες, Μινωικές, Άρτικα και Σιτζετ, και οι υπόλοιπες είναι μικρές. Αυτές οι τρεις μεγάλες έχουν και καλύπτουν κατά μέσον όρο πάνω από το 60% της επιβατικής κίνησης και περίπου το 70% της χωρητικότητας οχημάτων. Και αυτές είναι που θα προχωρούν, έχουν ήδη προχωρήσει σε ανανέωση του στόλου και ήδη έχουν παραγγείλει κάποια νέα πλοία τα οποία πρόκειται να έρθουν. Οι υπόλοιπες εταιρείες δεν μπορούν να ανανεώσουν το στόλο τους. Και γιατί αυτό? Γιατί δεν υπάρχουν τα κεφάλαια, η κίνηση η οποία καλύπτουν δεν καλύπτει την ανάλογα την οικονομική απέτηση για ανανέωση του στόλου και οι τράπεζες δεν καλύπτουν το 100% της αγοράς ενός πλοίου. Με αποτέλεσμα από του χρόνου πλέον, γιατί φέτος τελείωσε η θερινή περίοδος, αν και η ακτοπλοεία δεν σταματάει ποτέ, από του χρόνου να δούμε κάποιες διαφοροποιήσεις, αλλά μόνο για τις τρεις μεγάλες εταιρείες. Επαναλαμβάνω, Μινωικές, Άττικα και Σιτζέτ. Αυτές που έχουν τα 72 από τα 164 πλοία και μπορούν με αναμόρφωση του μετοχικού τους κεφαλαίου, με δανεισμό ή με την κίνηση την οποία έχουν, να επιδοτήσουν την αγορά ενός νέου πλοίου. Τα υπόλοιπα πλοία που είναι 92, οι εταιρείες που διαχειρίζονται άλλα 92 πλοία, δεν θα μπορέσουν είναι εύκολα σαφές να αναρρώσουν το
0: στόλο. Και βέβαια, Νεκτάρι, όσο μπαίνει το φθινόπωρο, αραιών τα δρομολόγια σιγά σιγά.
1: Ακριβώς. Και τα δρομολόγια τα οποία αραιώνουν είναι, εκτός από την ετήσια επιθεώρηση και υπάρχει νόμος ο οποίος επιβάλλει για ένα μήνα το χρόνο τα πλοία να μπαίνουν στα pits που λέμε, στο συνεργείο για να γίνονται η συντήρηση και η ανακατασκευή τους, είναι και το ότι δεν μπορούν να καλύψουν τα έξοδά τους, είναι ότι χαλάνε πιο εύκολα, τα πιο γερασμένα πλοία είναι αυτά τα οποία σιγά σιγά αποσύρονται. Και τώρα, μια και είπα για τα πιο γερασμένα πλοία, θα πρέπει να πω ότι οι τρεις μεγάλες εταιρείες έχουν μέσον όρο ηλικίας γύρω στα 25 έτη το κάθε πλοίο τους, ενώ στις υπόλοιπες εταιρείες το κάθε πλοίο είναι πάνω από 30-31 χρόνων. Κάτι που σημαίνει ότι όσο μεγαλώνει το πλοίο, τα ανταλλακτικά είναι πιο ακριβά, φτύνονται πιο εύκολα, πιο πολλές οι ζημιές και οπωσδήποτε θα χρειαστεί να μείνει περισσότερο χρόνο μέσα στο συνεργείο.
0: Νεκτάριος Ανδριόπουλος, τον ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια, Νεκτάρια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Είναι 1:45, είναι Αθήνα Νέα 84, από το δεύτερο όροφο του κτηρίου μας εδώ στο Γκάζι, στο κτίριο του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχει μετατραπεί σε έναν υπέροχο σταθμό, με τεχνικές δυσκολίες που έχουμε, μέα κούλπα το δεχόμεθα, αλλά είμαστε κοντά σας. Άλλωστε, ο Νέα 84 δεν είναι μόνο τα μηχανήματα, δεν είναι το κτίριο, είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ και εργάζονται, αλλά κυρίως οι άνθρωποι που μας λαμβάνουν το σήμα και μας στέλνει μια καλημέρα. Ο 984 είναι και όσοι μας ακούνε και όσοι δεν μας ακούνε. Είναι η Μητροπολιτική Αθήνα. Να κάνουμε την κλήρωσή μας. Έχω 12 αριθμούς μέχρι το 10 για τα βιβλία μας. Εύη, πες μου 2 αριθμούς.
2: 4.
0: Ορίστε.
2: 4
0: και. Το 10. Έφτασε, λοιπόν. Εκδόσεις με τέχνη, η κυρία Μενενάκου. Θα πάτε σε εκδόσεις με τέχνη, κύριε Μενενάκου, Υποκράτης 118 στον Πολυχώρο των Εκδόσεων, του Θανάση Διαμαντόπουλου, το βιβλίο σας, Πρωθυπουργή της Μεταπολίτευσης. Και ο κύριος Τριανταφυλόπουλος, εκδόσεις Πατάκη, Ακαδημίας 65, κύριε Τριανταφυλόπουλε, το βιβλίο του Δημήτρη Νανόπουλου. Ο κβαντικός μύθος του Σύσυφου. Εξαιρετικών. Ευχαριστούμε πολύ για την ακροασή σας. Ευηρετήφη στη ρύθμιση του ήχου. Καλλιόπη Ασλανίδου, Λιλιαν Ξύλου, Σάββας Κόκκινος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστολίδης. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων και μετά η Ντάμες θα είναι κοντά σας. Για την ώρα, Πεπίνο Ντικάπρι. Είναι Σεπτέμβρης.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ηλία Γιατρίδου. Ψύχρο πολεμικό σκηνικό ανάμεσα σε Ευρώπη και Ρωσία μετά τις καταγγελίες και την ένταση να αυξάνονται. Η Μόσχα στρατολογεί Δανούς πολίτες για να βοηθήσουν στο σχεδιασμό σαμποτάζ εναντίον εταιριών άμυνα στη Δανία που έχουν σχέσεις με την Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας και Πληροφοριών της χώρας. Η Ρωσία σχεδιάζει και πραγματοποιεί ενέργειες σαμποτάζ εναντίον αμυντικών εταιριών και της αμυντικής βιομηχανίας στην Ευρώπη, υπογράμμισε σε δήλωσή του ο επικεφαλής του τομέα αντικατασκοπίας της υπηρεσίας, Εμίλ Γκρεσχόμ. Η Μόσχα αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη σε υβριδικές πολεμικές επιχειρήσεις. Η Νορβηγία, εντωμεταξύ, κατέσχεσε στα ξημερώματα ένα ρωσικό πλοίο στην Αρκτική για να επιβάλλει στη Ρωσία να καταβάλει την αποζημίωση ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει επιδικαστεί στην Ουκρανική Εταιρεία Ενέργειας Ναυτογκάζ για την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, ενώ η Μόσχα χαρακτήρισε την νορβηγική ενέργεια ως πειρατεία. Το φαινόμενο El Niño έχει πλέον εδραιωθεί και αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες, φτάνοντας σε μια πολύ ισχυρή ένταση, προειδοποίησε ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα παραταθεί έως τον Φεβρουάριο του 2027. Μένεται από χθες το απόγευμα η πυρκαγιά στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας, μήνυμα από το 112 τα ξημερώματα για την απομάκρυση των κατοίκων του οικισμού. Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού σήμερα, με μπουρούνια, χαλάζι και κεραυνού σε αρκετές περιοχές, ενώ αισθητή θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας. Η μεταβολή του καιρού ξεκινά από τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία, ενώ τα φαινόμενα θα επεκταθούν νοτιότερα, επηρεάζοντας τη στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Πολιτικές αντιδράσεις για τις χθεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς και κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων. Χάσαμε το λογαριασμό, μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, σχολιάζει η κυβέρνηση. Οι πολίτες πλέον γνωρίζουν ποιος έχει το πρόγραμμα και τα στοιχεία. Μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, σχολιάζει η κυβέρνηση. Οι πολίτες πλέον γνωρίζουν ποιος έχει το πρόγραμμα.

0: ο Παύλος Γερουλάνος. Στο Νεπάλ θα πρέπει να οικοδομηθούν περίπου 20.000 κατοικίες στις περιοχές που επλήγησαν από την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα της προηγούμενης εβδομάδας, εκτίμησαν σήμερα οι αρχές, την ώρα που διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν εργάτες που έχουν εγκλωβιστεί σε σύραγγες υδροηλεκτρικών σταθμών και χιλιάδες άνθρωποι αγνοούνται. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί, αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2, αμέσως τώρα κοντά σας. Συντάμε σπαθί με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.
1: Αθήνα 984.
2: Ντάμες σπαθί με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.

0: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Κουμαντού.
1: Παρακαλώ.
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
1: Για ρωτώ.
0: Ξέρεις κάτι,
1: περίμενε,
0: να σου πω. Ξέρεις τίποτα από ψυχολογία ή είσαι όπως εμένα, αγράμματα παντελώς?
1: Έχω το προσωπικό μου βίωμα που κάνω τα τελευταία 7 χρόνια, 6.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί να βοηθήσει, αλλά
1: δεν ξέρω,
0: κάτι καλύτερο από μένα.
1: Ανάλυση δεν κάνω, όχι. Την εμπειρία μου μπορώ να πω.
0: Όχι, όχι, δεν θέλω εμπειρίες.
1: Θέλω
0: ερμηνείες.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε. Είσαι σε εθερινή άδεια. Και με το που επιστρέφεις παθαίνεις εγκεφαλικό, κατάθλιψη. Είσαι μια εβδομάδα γιατί ζω, ποια είμαι, που πάω. Κατεβάζεις όλη τη φιλοσοφία που ξέρεις κάτω. Την ιόβιο υπομονή σου κλπ. Ναι.
1: Ωραία. Εγώ σου είπα μόνο μια εβδομάδα.
0: Τώρα που γυρίσαμε μετά από αυτό το ατυχέστατο συμβάν στον Αθήνα 1984, γιατί είμαστε τόσο τσίτα τα γκάζια και τι ωραία που περνάμε?
1: Εντάξει.
0: Όχι, ερμήνευσέ το τώρα με βάση την ψυχολογία.
1: Κοίταξε να δεις, πρόσεξε. Ναι. Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω με βάση την ψυχολογία.
0: Α, είδες. Ναι.
1: Γιατί δεν είμαι ψυχολόγος. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι εντάξει, η πρώτη εβδομάδα. Στην αρχή είπα εντάξει, δεν πειράζει που δεν θα κάνουμε εκπομπή, γιατί είναι και η πρώτη εβδομάδα που γυρνάω. Δηλαδή,
0: Κυριακή
1: Δευτέρα θα έπρεπε να έρθω για δουλειά. Ναι, με έβγαλε από τους ρυθμούς μου.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Λέω, εντάξει, ίσως να μου δώσει μια ανάσα, δηλαδή, να μην πω κατευθείαν με φόρα. Αλλά μετά ήθελα.
0: Να τα.
1: Μετά ήθελα. Δεν ξέρω. Πότε έχω συνεδρία, στις 11 του μήνα.
0: Το σκέφτομαι για μένα που εγώ γύρισα από διακοπές.
1: Εσύ είσαι, ναι.
0: Ήμουν σε διακοπές και γύρισα. Και ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση θα ήμουν, έλα μωρέ, ας αφήσω την κουμπάντου, ας κάνει αυτή, μήπως να πω κάτι, μήπως δεν μπορώ,
1: μήπως να επικαλεστώ κάτι,
0: ναι,
1: να βρω
0: ή
1: κάτι.
0: Ποια είμαι που πάω και τι κάνω και λοιπά και ουφ, ήρθε ο χειμώνας. Τώρα με το που υπόθηκε, με το που δόθηκε από την αρμόδια επιτροπή που διερεύνησε όλο το συμβάν τέλος πάντων και έκανε και τις μετρήσεις, το OK, έχω βουρλιστεί κουμάντου. Θέλω να είμαι συνέχεια εδώ στο μικρόφωνο.
1: Εντάξει. Ακούει η πρόεδρος. Η πρόεδρος ο γενικός κάτι.
0: Ακούει η υπηρεσία. Λοιπόν, αυτά ως αρχή. Μετά μην περιμένετε την ίδια χαρά. Στα ωραία και στα πώς το λένε.
1: Α, να ορίστε εδώ. Ναι. Εδώ το λέει ένα φίλος, ο Στυλιανός. Λέει.
0: Γιατί
1: συναντηθήκατε, καλησπέρα σας.
0: Wow.
1: Χαιρόμαστε γιατί συναντηθήκαμε.
0: Εγώ και εσύ.
1: Έχει νομίζω και όλοι οι υπόλοιποι εδώ. Ναι.
0: Συναντηθήκαμε κουμάντου, εμείς
1: νομίζω. Βαρεθεί.
0: Ναι, 3 χρόνια τώρα.
1: Ναι, άστο.
0: Να μιλάω.
1: Τρία χρόνια, όχι, άστο γιατί θα εκτεθούμε. Ναι.
0: Είναι λοιπόν η Ντάμε Σπαθή στον αέρα το 1984. Δεν έχουμε κάνει τις συστάσεις στα πρόσωπα. Η πανδιάσημη, όχι, Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Και η Ελευθερία Κουμάντου Σκέτο, χωρίς επιθετικούς προσδιορισμούς. Η Εύη είναι σήμερα μαζί μας στη ρυθμίση του ήχου και ο Σάβας Κόκκινος στην παραγωγή της εκπομπής.
0: Αν επειδή έχω λάβει ερωτήματα, τι θα γίνει ρε παιδιά, δεν θα διαβάσουμε φέτος το χειμώνα?

0: Ναι.
1: Σιγά σιγά
0: απλά αρχίσουμε. Είμαστε σε μετάβαση τώρα. Είμαστε στο υπέροχο στούντιο στο δεύτερο όροφο και το γραφείο της Ελεονόρας Ορφανίδου με το γραφείο Παύλα Βιβλιοθήκη είναι στο ισόγειο.
1: Που ακόμα δεν μας επιτρέπεται
0: που
1: να
0: ακόμα
1: πούμε.
0: Δεν μας επιτρέπεται να πούμε. Αυτός είναι και ο λόγος. Αλλά αύριο θα έχουμε.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν εναλλακτικές.
0: Ναι. Προεναγγέλλω διαγωνισμό.
1: Λοιπόν. Εντάξει. Αυτά. Θα τα βρούμε τα πατήματά μας σιγά σιγά. Εύη γράφεται ότι έλειψε και εμάς μας έλειψε.
0: Λοιπόν, τώρα κουμάντου ζήτησα να μπει το τραγούδι που χαρακτήρισε το καλοκαίρι μου. Διότι,
1: για να δούμε τι καλοκαίρι πέρασες.
0: Ένας φίλος μου είπε αυτό το τραγούδι του Μητροπάνου το ξέρεις και δεν το ήξερα. Για ακούω αφιερωμένο.
1: Στο φίλο σου ή σε μένα?
0: Σε σένα.
1: Α, οκ. Okay.

0: Στην ελληνική διοίκηση συμβαίνουν τα εξής ευτράπελα χωρίς εισαγωγικά. Ζητάς ένα αντίγραφο διαθήκης ως νόμιμος δικαιούχος για να προχωρήσεις περαιτέρω τη ζωή σου. Αναμονή, περίμενε, 3 μήνες επί προσωπικού μιλώντας. Από την άλλη, ζητάς να επαναδιοδοτηθεί ένα πανεπιστήμιο 5 μέρες. 10. Πολλές λέω.
1: Μπορεί και πολλές.
0: Μπορεί να λέω και πολλές. Αυτά όσον αφορά τον τρόπο που λειτουργεί ή δεν λειτουργεί η ελληνική πολιτεία.
1: Εντάξει, μην έχεις τα κίνητρα.
0: Ναι, τι να πω τώρα. Τι να πω. Άσε να μας τα πει ο κύριος Παναγιώτης Λαζαράτος. Να μας τα πει ο κύριος Παναγιώτης Λαζαράτος. Καθηγητής διοικητικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Δικηγόρος. Ο άνθρωπος που διέτρεξε μια πάρα πολύ σημαντική ιστορία στην δημόσια σφαίρα. Το ζήτημα της αδειοδότησης και της νομιμότητας των ιδιωτικών, μάλλον των μη κρατικών πανεπιστημίων. Και διαπίστωσε μέσω της δικής του έρευνας και μετά διαπιστώθηκε και δικαιώθηκε δικαστικά ο προβληματικός τρόπος που εντάχθηκε η ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση στην ελληνική πραγματικότητα, αλλά η ελληνική πολιτεία δεν μάσησε και αυτού και από την αρχή ξανά δύο άδειες.
1: Το δεν μάσησε όμως έχει μια θετική ηχρία.
0: Ναι, δεν πτωήθηκε να πω.
1: Αυτό, ναι. Δεν έδωσε σημασία.
0: Δεν ξέρω τι δεν, κύριε Λαζαράτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ εγώ πολύ.
1: Χαίρετε, ευχαριστώ.
0: Και βλέπετε ότι τα ξαναλέμε πια σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ως μη οφείλαμε, ούτε εσείς ούτε εγώ, ούτε εμείς, υπό την έννοια του ότι περιμέναμε πως η διαδικασία που θα έτρεχε μετά από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου θα ήταν μια αργή διαδικασία.
1: Ή ότι δεν θα μπαινε τόσο γρήγορα, τόσο άμεσα στη διαδικασία, έτσι κι αλλιώς.
2: Καθίσατε επίκαιρο το θέμα και λόγω της πολιτικής του σημασίας, αλλά και λόγω του ότι κακά τα ψέματα υπάρχει και μια χρονιά στη μέση για κάποια παιδιά, οπότε έχει ένα χαρακτήρα επίγοντα. Κοιτάξτε, αυτά τα οποία πληροφορείται κανένας με ΑΙ από την δημοσιότητα, ή λένε υπουργοί κτλ., δεν αντιστοιχούν και 100% στην πραγματικότητα. Δηλαδή, εσείς έχετε ακούσει ότι δόθηκαν οι άδειες, δεν έχουν δοθεί ακόμα, έτσι. Δεν έχει γίνει το ΦΕΚ. Ενδεχομένως υπάρχει μια περίσκεψη ανάμεσα στην ανακοίνωση και στην καταγραφή του πράγματος σε ένα φύλλο εφημερίδα της κυβερνήσεως, γιατί ο διάβολος κρύβεται πάντοτε στις λεπτομέρειες.
1: Πάντως υπάρχει η πρόθεση και έχει ξεκινήσει
2: υπάρχει
1: η διαδικασία.
2: Υπάρχει πρόθεση και δικαίως, σωστό είναι. Αλλά ίσως να υπάρχουν και δεύτερες σκέψεις για το με τι σειρά θα γίνει αυτό, πότε ακριβώς θα γίνει και ποια θα είναι η διατύπωση του φύλλου της εφημερίδα της κυβερνήσεως. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει γίνει ακόμα. Αυτό θα είναι έτσι, είμαι βέβαιος ότι έχει γίνει κατανοητό αυτό, η πρώτη φάση για την επαναλειτουργία, διότι στη συνέχεια θα περιμένουμε να γίνουν οι κανονιστικές πράξεις της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, πάνω στις οποίες θα γίνει ο έλεγχος των προγραμμάτων, το οποίο θα πάρει οπωσδήποτε κάποιες εβδομάδες.
0: Στο μεσοδιάστημα τα παιδιά θα μπορούν να φοιτούν κανονικά, δηλαδή.
2: Όχι. Ούτε να εγγραφούν, ούτε να φοιτούν.
1: Άρα τίποτα, έχει παγώσει η διαδικασία.
2: Έχουμε το hardware, αλλά δεν έχουμε το software για τη λειτουργία ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Χρειάζεται, για να λειτουργήσουν, χρειάζονται προγράμματα, χρειάζεται έγκριση προγραμμάτων. Εδώ είμαστε ένα στάδιο πιο πίσω. Θέλουμε τους κανόνες ξανά, επί τη βάση των οποίων θα ελέγξουμε τα προγράμματα. Εκεί είναι ο μεγάλος προβληματισμός και η δυσχέρεια. Ακούω πολλά, ακούω ότι μπορεί να γίνει σε 2 ή 3 εβδομάδες, ακούω και άλλους περισσότερο σκεπτικούς ως προς αυτή τη δυνατότητα. Διότι αυτό είναι πολύ σοβαρή δουλειά, ξέρετε, το να φτιάξεις ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια και δείκτες. Διότι αυτό δεν θα αφορά μόνο τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα ελληνικά. Τα ελληνικά πανεπιστήμια, τα αντικρατικά, δεν είναι εν κενό. Θα βρίσκονται σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Άρα πρέπει να είναι ανάλογα. Και επίσης δεν μπορεί να είναι άλλα τα κριτήρια των ιδιωτικών από τα δημόσια πανεπιστήμια. Κατά ακολουθία, όλα αυτά θα πρέπει να τα δει κανένα σοβαρά. Μην πάει και τα κάνει μόνη της η ΕΘΑΕ με 3 ανθρώπους χωρίς να τα δούμε σε ένα συνολικό πλαίσιο. Γιατί εκεί πια το πρόβλημα δεν θα είναι ο Λαζαράτος ή οποιοδήποτε Λαζαράτος, θα είναι ευρύτερο.
0: Πρώτα απ' όλα, κύριε Λαζαράτε, δεν σας θεωρούμε πρόβλημα. Υπό την έννοια του ότι ουσιαστικά με αυτό που κάνετε, βλέποντας τα προβλήματα, το πόσο προβληματική είναι η μέχρι τώρα διαδικασία, προλαμβάνουμε, φαντάζομαι, τα χειρότερα για τα ίδια τα παιδιά.
2: Αυτός ήταν ο στόχος μου. Αυτός ήταν ο στόχος μου πραγματικά από την πρώτη στιγμή. Διαπίστωσα, όπως το γνωρίζετε πια, λάθη στο προστάδιο. Προσπάθησα να γίνουν όσο πιο γρήγορα γίνονται τα πράγματα. Και ευτυχώς το Συμβούλιο της Επικρατείας για τα μέτρα του αποφάσισε γρήγορα.
1: Γρήγορα ήταν, είναι η αλήθεια.
2: Είναι γρήγορα για τα μέτρα του, είναι γρήγορα.
0: Είναι πάρα πολύ γρήγορα, κύριε Λαζαράτε. Εντάξει, πιστεύουμε πως σχετίζεται άμεσα με πιέσεις που λογικό είναι να υπάρχουν. Θέλω να πω ότι πίσω από τέτοιες επιχειρήσεις υπάρχουν έχουν γίνει τρομερές επενδύσεις.
2: Έχουν επενδύσεις και υπάρχουν προοπτικές και σχέδια που δεν καταλαμβάνουν μόνο την Ελλάδα. Και οι αλλοδαπούς φοιτητές που θα έρθουν από χώρες Βόρειας Ευρώπης, Κίνας ή δεν ξέρω από πουδήποτε αλλού. Ακούω διάφορα. Βέβαια, και τα πράγματα πρέπει να προχωρήσουν και πρέπει να συμβάλλουμε όλοι. Και εγώ στο μέτρο των δυνάμεών μου, με όση ελάχιστη τεχνογνωσία έχω, στο να γίνουν σωστά αυτά τα πράγματα. Αλλά προς Θεού, μην ξαναγίνουν μεγάλα, σοβαρά λάθη.
1: Πόσο γρήγορα μπορεί μια σχολή, ας πούμε, ένα πανεπιστήμιο να προσαρμοστεί στις
2: προϋποθέσεις?
1: Μου φαίνεται πολύ γρήγορο. Δηλαδή,
2: για να γίνει σωστά αυτό, δηλαδή να φτιαχνούν σωστά τα κριτήρια, είναι πολλές τονιστικές πράξεις να γίνουν. Να γίνει ο έλεγχος και όλα αυτά, κανονικά μια σοβαρή διαδικασία θα πάρει τουλάχιστον 3 μήνες.
0: Και επίσης, κύριε Λαζαράτε, η προσφυγή και κόντρα προσφυγή, όταν διαπιστώνονται ότι τα πράγματα δεν γίνονται καλά, νομίζω ότι ακουμπάει και την αξιοπιστία πια των ιδρυμάτων αυτών. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή πρέπει να γίνουν και να γίνουν τέλεια όλα, ώστε να μην ξαναυπάρξουν ερωτήματα, κενά και λάθη.
2: Ναι, όταν συμβεί αυτό και ξεκινήσουν με το καλό σε ένα ελεγμένο επίπεδο και σωστά, τότε θα ξεκινήσει και σωστά ο θεσμός και θα τραβήξει προς τα πάνω και το δημόσιο πανεπιστήμιο. Στην αντίθετη περίπτωση, αν γίνονται όλα στο πόδι, πραγματικά δεν θα είχαν καλό μέλλον. Η προσπάθειά μου ήταν, μακάρι να υπάρχει μια μικρή συμβολή σε αυτό, να ευαισθητοποιηθούμε όλοι στο ζήτημα παιδεία εν γέννη.
1: Πιστεύετε ότι μπορούν να τραβήξουν τα δημόσια πανεπιστήμια προς τα πάνω?
2: Δεν το αποκλείω. Γιατί και τα προγράμματα σπουδών θα καθίσουν να τα δουν και τα δημόσια πανεπιστήμια και ειδικά περιφερειακά ιδρύματα, όπου οι αναλογίες φοιτητών και καθηγητών είναι εντυπωσιακά άσχημες, θα αναγκαστούν να τα δουν στους διδάσκοντες. Δεν μπορούμε να έχουμε 10 φοιτητές και 100 διδάσκοντες ή διδάσκοντες μαθήματα και προγράμματα που δεν έχουν καμία σχέση με την παραγωγική δραστηριότητα. Κανείς να μην μελετάει. Γίνεται ένα πρόγραμμα 4 χρόνων και έχει απίθανους τίτλους μέσα, αλλά τι βγαίνεις από αυτό? Παρκάρεις απλώς εκεί 4 χρόνια για να μην βγεις τίποτα. Μάλιστα. Αυτά είναι πράγματα που μια σύγχρονη εκπαίδευση θα κοιτάει.
1: Θα θέλαμε ένα σχεδιασμό εκβάθρου.
2: Ο σχεδιασμός θα γίνει, γιατί θα αντιδράσουν και τα ιδιωτικά, θα πούνε γιατί μόνο εμείς να τελειοποιηθούμε. Πάνω σε αυτόν τον τρόπο μπορεί να υπάρχει κάτι καλύτερο. Δεν υπάρχει κι άλλος τρόπος μεταξύ μας βελτιώσεως.
0: Εγώ θέλω να απευθύνω ένα ερώτημα που διαβάζω τώρα στα μηνύματα που μας έρχονται, που είναι και θεμελιώδες και για τους ανθρώπους που μας ακούν και πιθανόν έχουν τα παιδιά τους ή τα ίδια τα παιδιά στο πανεπιστήμιο, έχουν κάνει τις εγγραφές τους. Το έτος σώζεται, είναι το ερώτημα.
2: Τι πάει να πει τώρα, το έτος σώζεται? Όλα μπορούν να σωθούν. Αλλά
1: αυτό το θέμα είναι με πόσο νόμιμο τρόπο.
2: Προφανώς έχω ακούσει ότι υπουργός, αν αυτά αληθεύουν, διάβασα σε ένα site, ότι δήλωσε ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση. Θα προσθεθεί κάτι στο άρθρο 142 του νόμου που θα λέει ουσιαστικά. Αλλά να τα δούμε αυτά τα πράγματα, ότι η ΕΘΑΕ, όταν θα γίνουν τα καινούργια προγράμματα και οι καινούργιοι δείκτες, θα αποκτήσει αρμοδιότητα μαζί με το Μητρικό Ίδρυμα να ελέγξει το προηγούμενο έτος που έγινε και να δώσει μονάδες σπουδών σύμφωνα με το καινούριο πρόγραμμα, και όπου υπάρχουν κενά να γίνουν εξετάσεις. Αυτό είναι ένα κάποιο μπάλωμα το οποίο μπορεί να γλιτώσει κάποιο χρόνο στα παιδιά και να οδηγήσει στο να μην έχει απολεστεί πλήρως το έτος. Βέβαια, τέτοιες ρυθμίσεις αναδρομικές, όπου η ΕΘΑΕ που έκανε την άκυρη πράξη να ξαναελέγχει τα πράγματα, πρέπει να υπάρχει μεγάλη προσοχή, ώστε όχι μόνο να μην είναι αντισυνταγματικές, αλλά να μην καταστούν και κομικές.
0: Μάλιστα. Είπατε μια πολύ σοβαρή λέξη τώρα. Το κομικές.
1: Το κομικές είναι πολύ σοβαρή.
0: Πολύ σοβαρή λέξη για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
2: Ξέρετε, το κομικό στοιχείο που λέει και ο Κούντερα είναι το χειρότερο από όλα, το να πούνε τη ζωή σου τραγική, δεν είναι και τόσο φοβερό. Μια τραγική ζωή έχει μεγαλείο. Μια κωμική ζωή
0: έτσι.
2: Είναι για κλάματα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Να είστε καλά.

0: Κουμάντου, έχω κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία με το σημερινό Μητροπάνο.
1: Έχει αδέδραση να ξέρεις.
0: Για πες.
1: Λέει να βάλετε και το «Ας τον τρελό στον τρέλα» το αφιερωμένο στο θανάτο Τραμπ.
0: Ποιος?
1: Στυλιανός.
0: Στυλιανέ, ναι. Ναι, συμφωνώ. Για πες για άλλα μηνύματα, με ενδιαφέρει.
1: Εντάξει, καλωσορίσματα είναι. Καλωσορίσματα είναι πάρα πολλά που λέει καλή επανένταξη, καλή υπόλοιπο καλοκαιριού. Ο Βασίλης μας λέει μόνο ότι μόνο εμείς ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα και μας δίνει τα μπράβο του και τον ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, Κουμάντου, σταμάτητε αυτή τη φυσική σεμνότητα. Θα αλλάξουμε θέση και θα είμαι εγώ μπροστά στον υπολογιστή. Θέλω το μήνυμα ακριβώς όπως το έγραψε ο άνθρωπος.
1: Καλημέρα, κορίτσια. Μόνο εσείς ασχολείστε με αυτά τα θέματα πραγματικά. Πολλά, πολλά, πολλά μπράβο σας, Βασίλης Εξάρχη.
0: Ωραία. Αυτά. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι θα τα διαβάζεις.
1: Εντάξει.

0: καλός τους τίτλους.
1: Άρα καλός την νέα ιατρίδο.
0: Και επιστρέψανε και οι τίτλοι στο 1984. Κουμάντου σιγά σιγά το βάζουμε σε σειρά.
1: Καλό ναι, τι θα μπει σε σειρά, λέει μόνο.
0: Ναι, να πούμε μόνο.
1: Πόσο χρόνια σε σειρά ήταν.
0: Έτσι, να πούμε μόνο για το εκπομπές on demand, επειδή μας ζήτησαν φίλες και φίλοι να μάθουν τι γίνεται και πότε θα μπούμε και σε αυτό σε σειρά, έρχεται και αυτό.
1: Ναι, σιγά σιγά και παιδιά, όλα θα τακτοποιηθούν. Δώστε μας λίγο χρόνο.
0: Λοιπόν, Λία Ιατρίδου, τι κλειδίσουν στη 1:30, εδώ μπάστε και σε εμείς.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σε εξέλιξη φωτιά στο καλοχώρι Αυλίδα στη Χαλκίδα, βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας. Πολιτικές αντιδράσεις για τις χθεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, πατριωτική σφορά 1% στους ισχυρούς και κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων. Χάσαμε το λογαριασμό. Μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, σχολιάζει η κυβέρνηση. Οι πολίτες πλέον γνωρίζουν ποιος έχει το πρόγραμμα και τα στελέχη για μια άλλη πολιτική και ποιος ψαρεύει στα θολά νερά χωρίς πηξίδα, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής έστειλε από την Κρήτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που βρίσκεται στο Ηράκλειο για τον εορτασμό των 52 χρόνων από την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου του 1974 από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Με ένα βίντεο με ιστορικές στιγμές του ΠΑΣΟΚ και σύνθημα «Σκέψου διαφορετικά, άλλαξε τον κόσμο», τιμά τη σημερινή επέτειο ο Χάρης Δούκας. Σοκ έχει προκαλέσει στο Μεξικό η δολοφονία του 38χρονου μουσικού Τζόναθαν Μελέντες, ιδρυτικού μέλους και πληκτράτου συγκροτήματος Καμίλο Σεπτίμο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μαζί με την έγκυο σύζυγό του, την τρίχρονη κόρη τους και μία 21χρονη εργαζόμενη στο σπίτι. Δύο συλλήψεις για το πολλαπλό έγκλημα. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στην Ελευθερία Κουμάντου και την Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ντάμες σπαθί.

0: 84 λεπτά μετά τη μία. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 94 και ακούτε τον Τάμε Σπαθή.
1: Ελεονόρα Φανίδου
0: και Ελευθερία Κουμάντου.
1: Και φυσικά μείζον θέμα και τη σημερινή μέρα. Το οικονομικό σχέδιο που ξεδίπλωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Ένα σχέδιο βάσει του οποίου το κόμμα του θεωρεί πως μπορεί να διεκδικήσει υψηλότερα ποσοστά, το οποιο βέβαια Κυριακή κοντή γιορτή θα φανεί δημοσκοπικά πολύ σύντομα. Ωστόσο όλοι γνωρίζουμε πως έγινε μια μεγάλη κινητοποίηση και πως έγινε και μια μεγάλη επένδυση στον σχεδιασμό του. Ήρθε η ώρα να δούμε λίγο τι ακούσαμε και πως αν αυτό μπορεί μέσω του τρόπου που επικοινωνήθηκε πραγματικά να αλλάξει δεδομένα.
0: Να πείσει περισσότερους ψηφοφόρους. Και να πείσει περισσότερους ψηφοφόρους.
1: Ήταν, υποτίθεται, το σχέδιο. Απευθύνομαι στους πολλούς. Απευθύνομαι στη μέσα τάξη, στους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες. Προσδοκώ με το σχέδιό μου να τους πάρω μαζί μου.
0: Και σε όλους τους πολίτες για την καθημερινότητα, την ακρίβεια, τα παιδιά, τις οικογένειες που έχουν μελλοντικούς φοιτητές ή και παιδιά που σπουδάζουν ήδη.
1: Μισθωτοί.
0: Έχει όλες τις γκάμες έπιασε. Ήταν μια μισή ώρα μιλία. Το κοστολόγιο, η κυρία Λαλιώτη χθες είπε ότι ήταν στα 7,5 δις. Η κυβέρνηση κυκλοφόρησε έναν
1: ονοπέδιο
0: γύρω στα 12 με 13 δις. Λοιπόν, προφανώς θα κληθεί να αποφασίσει από πού θα τα βρει τα λεφτά.
1: Νομίζω όμως ότι και θα μας βοηθήσει σε αυτό ο προσκεκλημένος μας ο κύριος Γιώργος Σεφερτζής, πολιτικός επιστήμονας, πολύ γνωστός, επικοινωνιολόγος. Νομίζω ότι ξεκαθαρίστηκε από την αρχή ότι είναι κοστολογημένο, όχι όμως ως προς το πόσο κοστίζει κάθε μέτρο, αλλά και στο πόθεν από πού θα προέλθουν τα χρήματα και όχι από κάτι προσδοκόμενο, αλλά από κάτι υπαρκτό ήδη. Κύριε Σεφερτζή, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
2: Εγώ για την πρόσκλησή σας.
0: Χαίρετε.
1: Να το δούμε λίγο και επικοινωνιακά τώρα το πώς πήγε. Πώς σας φάνηκε πρώτα απ' όλα εσάς.
0: Με τη δική σας ματιά.
1: Η δική σας ματιά.
2: Ο γνωστός, πολύ καλός, χαρισματικός Τσίπρας, που αυτή τη φορά νομίζω ότι κυρίως προσπάθησε περισσότερο να κάνει μια επίδειξη αξιοπιστίας, προσέχοντας να μην υπερβεί τα όρια που του θέτει η φιλοδοξία του να διεισδύσει στον μεσαίο χώρο, εν πάση περιπτώσει στους πέραν του παλιού ΣΥΡΙΖΑ ψηφοφόρους και σήμερα της εισπύρωσης.
1: Οικονομικά αυτό φάνηκε πάρα πολύ.
2: Ναι,
1: στα οικονομικά μέτρα.
2: Ναι.
1: Το άνοιγμα προς το κέντρο.
2: Έκανε μία επίδειξη ρεαλισμού, ακριβώς απευθυνόμενο στους πιο κεντρώους ψηφοφόρους, που την άλλη μεριά όμως κατά κάποιο τρόπο μείωσε την συναισθηματική δύναμη του λόγου του και εν γέννη την ελκυστικότητα που μπορεί να έχει απευθυνόμενος κυρίως στους νεότερους ψηφοφόρους.
0: Άρα πιο προσγειωμένος και πιο μαζεμένος.
2: Ναι, ακριβώς περί αυτού νομίζω επρόκειτο αυτό που το δείγμα γραφής που έδωσε χθες.
0: Αυτό λοιπόν μπορεί να το ανοίξει τις πόρτες του κέντρου.
2: Αυτός
0: είναι ο στόχος του. Μπορεί να το καταφέρει.
2: Ναι. Το κέντρο βεβαίως είναι πολύ επιφυλακτικό ούτως ή άλλως ως ο πολιτικός χώρος. Και έχει γίνει ακόμα περισσότερο επιφυλακτικό μετά την εμπειρία που είχε την πρώτη διακυβέρνηση.
0: Όταν διακυβέρνηση, βέβαια.
2: Από την άλλη όμως μεριά, η συσσόρευση της δυσαρέσκειας που έχει μεσολαβήσει εις βάρος της Νέας Δημοκρατίας καθιστά ακόμα και για τον μεσαίο χώρο την υποψηφιότητα του κόμματος Τσίπρα ενός είδους αναγκαίου κακού προκειμένου να ισορροπήσει, να επέλθουν νέες πολιτικές ισορροπίες στο κομματικό σύστημα.
0: Που μπορεί να ποντάρει πιο εύκολα στον κύριο Τσίπρα από ό,τι στον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Νομίζω ότι αυτό έχει εν μέρη κρυφθεί, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπικές ενδείξεις.
1: Δημοσκοπικά. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Σεφερτζή, να εξειδικεύσω λίγο στην πατριωτική εισφορά. Εντάξει, νιώσαμε όλοι λίγο πολύ ότι αυτό προέρχεται, ότι το είδαμε. Είδαμε τον Δήμαρχο της Νέας Υόρκης, ας πούμε, να εφαρμόσει κάτι αντίστοιχο. Θεωρείτε ότι μπορεί να περάσει, ότι είναι το ίδιο εύκολο να μπει και στα ελληνικά πράγματα το να συνεισφέρει, δηλαδή το 1% των πλουσιότερων, των μεγαλύτερων επιχειρήσεων στην κοινωνία με φορολογία.
2: Κοιτάξτε, σε αυτές τις περιπτώσεις εκείνο το οποίο προτεύει είναι η νομιμοποίηση ενός σχεδίου. Από τη στιγμή λοιπόν που επικαλείται τον πατριωτισμό, είναι ένας τρόπος να νομιμοποιήσει αυτό το σχέδιο, τουλάχιστον στα μάτια της ευρύτερης κοινωνίας, που δεν έχει λόγο να υπερασπίζεται συμφέροντα τα οποία απευθύνονται πραγματικά σε μια πολύ κλειστή ομάδα, αφορούν μια πολύ κλειστή ομάδα πολιτών. Από την άλλη μεριά βεβαίως το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο αυτή η φιλοδοξία της δίκαιης φορολόγησης του πλουσιότερου 1% είναι εφικτή από πλευράς δημοσιονομικής. Διότι γνωρίζουμε ότι το μεγάλο κεφάλαιο, κυρίως όσο περισσότερο ισχυρότερο είναι αυτό τόσο ευκολότερα, έχει τον τρόπο να υπερβεί τα όρια που μπορεί να του θέτει μια εθνική φορολογική αρχή. Με αποτέλεσμα βεβαίως να έχεις πολύ μεγάλη απώλεια τον πόρο που θα μπορούσες να εξασφαλίσεις από την φορολόγηση αυτού του 1% και ταυτόχρονα διακινδυνεύεις να διαταράξεις τη σχέση σου με την αγορά ακριβώς στο βαθμό που θα αρχίσει να σε υποψιάζεται επί ανεπίκαιρο κρατισμό, για να το πω.
0: Άρα θέλει μια ισορροπία, πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή.
2: Ναι, και κυρίως χρειάζεται να συνεχίσει να ασκεί την γοητεία προς την κατεύθυνση που έχει, προς την κατεύθυνση εκείνων που είναι δύσπιστοι απέναντι στο εγχείρημα του.
1: Κύριε Σεφερτζή, όταν αποφάσισε ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς να πάνε στη Θεσσαλονίκη πριν από τον Πρωθυπουργό, πριν βασικά από όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, είχαν υποθεί πάρα πολλά. Δεν θα μιλήσω εγώ τώρα για το αν ήταν μια θεσμική απρέπεια, αυτό δεν θα κρίνω αυτό. Θα το κρίνω όμως ως μια τακτική. Ήθελε να θέσει την ατζέντα.
2: Ήθελε να θέσει την ατζέντα και να καθιερωθεί ως το κατεξοχήν αντίπαλο δέος των Μητσοτάκη και
1: ακριβώς,
2: τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, έχετε δίκιο.
2: Από αυτή την άποψη νομίζω
1: αυτό
2: ότι πέτυχε. Το κατάφερε. Αυτό πέτυχε.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
2: Μένει βεβαίως να αποδειχθεί πώς θα χειριστούν
0: στην πορεία, έτσι,
1: ναι.
2: Και οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις που θα εμφανιστούν, και θα έλεγα μάλιστα ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ, που αυτή τη στιγμή καλείται να δώσει τη μάχη της επιβίωσης με έναν τρόπο που ενδεχομένως όμως να έχει εκπλήξεις ως προς το εκλογικό αποτέλεσμα. Διότι δεν είναι τυχαία η άνοδος των ποσοστών του κατά καλό καιρό, πράγμα το οποίο ήταν μάλλον εκτός προγράμματος. Μάλιστα. Και αυτό ενδεχομένως αποτελεί ένα δείγμα για το άμεσο μέλλον.
0: Θα το δούμε.
1: Πολύ σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Εγώ για τη φιλοξενία.

0: Και κουμάντου,
1: παρακαλώ.
0: Θέλω να διαβάζει και τα καλώ ήρθατε. Συγγνώμη κιόλα. Είσαι εκεί. Εγώ θα τα έκανα όλα αυτά χωρί να ρωτήσω καν. Θα θεωρούσα αυτονόητο. Διότι θέλω πάρα πολύ να πω: καλώ σα βρήκαμε. Πέρα τώρα από την πλάκα. Καλώ σα βρήκαμε. Ειλικρινά, είμαστε ακόμη συγκινημένε. Και που μα περιμένατε και που βεβαίω καταφέραμε μέσα από μια δυσκολία
1: αυτό
0: τεχνική.
1: Αυτό
0: που μα
1: περιμένατε είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρει. Ότι δεν του χάσαμε του ακροατέ μέσα σε αυτό
0: φυσικά
1: το διάστημα. Έτσι.
0: Φυσικά.
1: Πάρα πολύ σημαντικό και ευχαριστούμε πολύ που ήταν εδώ.
0: Και... για ποιο λόγο θέλω να λέμε το καλώς ήρθατε, για να λέμε καλώς σας βρήκαμε.
1: Αυτό λοιπόν, welcome back αγαπητές.
0: Ναι.
1: Καλώς ορίσατε κορίτσια, μας λείψατε. Κοπέλες μου καλές, χαίρομαι που σας ακούω ξανά. Μας λείψατε κι εσείς και τώρα τελευταία και ο σταθμός. Είστε κάτι διαφορετικό μέσα στη χαζοχαρούμενη ραδιοφωνία με τις γατούλες που νιαωρίζουν τίγκα στη θετική ενέργεια. Είστε αληθινές και ανθρώπινες και ασχολείστε με αυτά που μας ζωματάνε. Μπράβο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το τηλεφωνό είναι δικό μας.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Θέλει
0: να πούμε κάτι για τη θετική ενέργεια κουμάντου.
1: Τι, μια διαφήμιση μου έχετε σε μυαλό.
0: Όχι,
1: γατούλες εμείς δεν είμαστε.
0: Καλά, γατούλες δεν είμαστε με τι πλάκα.
1: Ακόμα
0: αυτό, δεν το, αυτό δεν το συζητώ. Εγώ είμαι αυτή.
1: Στα ρόζι σας είναι.
0: Ναι, εγώ είμαι αυτή.
1: Εγώ μέχρι νύχια αυτό.
0: Ναι, αυτό. Όχι, το άλλο ήθελα να πω για τη θετική ενέργεια. Λοιπόν, έχουμε τη θετική ενέργεια που μας επιτρέπεται υπό τις συνθήκες.
1: Όχι, και διεκδικούμε θετική ενέργεια.
0: Ναι, αυτό.
1: Θετικούμε...
0: αλλά άνευ λόγου και αιτίας, όχι, συγγνώμη.
1: Όχι, δεν γίνεται. Δηλαδή, όταν συμβαίνουν όλα αυτά γύρω μας, ξαφνικά εμείς δεν μπορούμε να είμαστε δύο χαρούμενες που βγαίνουμε στα μικρόφωνα.
0: Αυτό.
1: Δεν κάνουμε ψυχαγωγία, δεν κάνουμε διασκέδαση.
0: Όχι, επίσης, κουμάντο να σου
1: πει. Η ενημέρωση είναι σκληρή, όπως και η καθημερινότητά μας.
0: Όταν ξεκινάμε, δεν κάνουμε διασκέδαση. Εγώ πολύ διασκεδάζω με σένα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Βλέπω την αμηχανία σου.
1: Και ο κόσμος.
0: Τα νεύρα σου βλέπω. Βλέπω ότι προσπαθείς να κρύψεις τα συναισθήματά σου.
1: Δεν το καταφέρνω πάντα.
0: Όχι. Ξέρω ότι θέλεις πάρα πολύ να πεις ότι γνωριζόμαστε 30 χρόνια. Not.
1: Το είπες μόλις εσύ, δεν χρειάζεται να πω
0: τίποτα. Όχι, μα δεν ισχύει. Το
1: εγώ
0: έτσι,
1: δεν είπα τίποτα.
0: Το είπα στην μεγαλοσύνη μου.
1: Εγώ, κυρία μου, δεν είπα τίποτα.
0: Τρία χρόνια είναι η αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρω.
1: Διάλεξε που θα βάλεις το μηδέν. Από το τρία.
0: Διασκεδάζω πάρα πολύ λοιπόν αυτά.
1: Ωραία, ωραία είναι. Μια χαρά είναι που γυρίσαμε. Πολύ ωραία είναι.
0: Ωραία, πάμε. Πάμε για τη συνέχεια, γιατί έχει συνέχεια.
1: Και βέβαια έχει.

0: Για πες τι λέει ο φίλος μας ο Ζαφύρης.
1: Ότι παίζουμε και ωραίες μουσικές.
0: Παίζουμε. Ζαφύρη, ναι.
1: Και μουσικές. Και πολύ ενδιαφέροντα συνεντεύξη, σαν αυτή που θα ακούσουμε τώρα.
0: Και είμαστε κάνουμε... πάρα πολύ σεμνές, όπως έχουμε καταλάβει όλοι. Όχι.
1: Κάτι είπαμε για τη σεμνότητα χθες, αλλά ας μην το πούμε.
0: Ναι, η κουμάντου είναι σεμνή, εγώ όχι. Να τα λέμε αυτά. Πάμε όμως, πάμε να συνεχίσουμε, διότι ανοίγουν τα σχολεία, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, νομίζω ότι έχουν πάει ήδη.
1: Αρχίζουν να λαμβάνουν θέση, βεβαίως. Στα σχολεία πηγαίνουν ήδη, έτσι κι αλλιώς.
0: Και θα βρεθούμε πάλι αντιμέτωποι, αντιμέτωπες, αντιμέτωπα. Με αυτό το τραγικό γεγονός κάθε χρονιά, που δηλαδή δεν το πιστεύουμε ότι μπορεί να συμβαίνει, άνθρωποι να παρετούνται από την θέση τους, διότι...
1: Από τη δουλειά που χρειάζεται και από τη δουλειά που αγαπάνε.
0: Ναι. Παρετούνται διότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, διότι βρίσκονται, ας πούμε, σε ένα νησί και καλούνται με μισθό 900 ευρώ να πληρώνουν 500 ενίκιο.
1: Ναι.
0: Που δεν γίνεται. Εντάξει,
1: αδιανόητα πράγματα, και αδιανόητα πράγματα για το ότι η τοπική κοινωνία, θυμάστε, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ, κυρίως όταν είχε πρωτοπροκύψει το θέμα με νησιά των Κυκλάδων, έτσι, Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρο και τέτοια, που είχαμε δει εκπαιδευτικούς να κοιμούνται σε ξαπλώστρες ή στα αυτοκίνητά τους. Είναι λοιπόν απορία άξιο πως η τοπική κοινωνία δεν έχει πάρει στα χέρια της κάποια πράγματα, εντάξει, για να μπορέσει να κινητοποιηθεί. Όμως
0: δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα. Με έναν τρόπο προχωρούν οι κοινωνίες. Μέσω των γραμμάτων.
1: Ναι, θέλει παρεμβάσεις.
0: Αυτός είναι ο τρόπος, δεν υπάρχει άλλο.
1: Θέλει παρεμβάσεις, οι οποίες γίνονται σιγά σιγά.
0: Και καλωσορίζουμε λοιπόν με πολύ πολύ μεγάλη χαρά αυτό το σπουδαίο θετικό παράδειγμα από τον Δήμαρχο Βιάνου Κρήτη.
1: Κρήτη, παιδί μου.
0: Αυτό. Τον κύριο Κρήτη. Παύλο Μπαριτάκη. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε.
1: Κύριε Μπαριτάκη, χαίρετε.
2: Καλό μεσημέρι, γεια σας από τη Βιάνου, από την Κρήτη.
1: Λοιπόν, και γιατί μιλήσαμε με εσάς, επιλέξαμε γιατί εσείς δίνετε δωρεάν στέγαση, έτσι, σε εκπαιδευτικούς και δημόσιους υπαλλήλους.
2: Ναι. Το έχουμε κάνει ήδη, το έχουμε ξεκινήσει από τους υπαλλήλους που υπηρετούν στο Δήμο μας. Είμαστε, ξέρετε, ένας ορεινός Δήμος, μακριά από τα αστικά κέντρα, και θεωρήσαμε καλό ότι με τα κίνητρα αυτά πιθανόν να ερχόταν υπάλληλοι να έμεναν στο τόπο μας. Πήγε καλά, με ήδη 5 οικογένειες δημοτικών υπαλλήλων έχουν μείνει στη Βιάνα, επέλεξαν να μείνουν εκεί και λαμβάνουν ήδη το επίδομα. Και τώρα το επευθύνουμε και στους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους που θα υπηρετήσουν στη Βιάνα. Εκπαιδευτικοί, όλων των βαθμίδων, γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, αστυνομικοί, πυροσβέστες και γενικά όποια δημόσια υπηρεσία εδρεύει στο Δήμο μας και ο υπάλληλος θέλει να μείνει όμως, να μείνει, να μισθώσει και να μείνει στο Δήμο Βιάνο, θα του προσφέρουμε το ενίκιο.
1: Δήμαρχε, υπήρχε κόσμος που ερχόταν και ήταν ακριβό το ενίκιο και έφευγε.
2: Κοιτάξτε, δεν ερχόταν.
1: Δεν ερχόταν καθόλου.
2: Δεν είχε κίνητρο.
1: Δεν είχε κίνητρο.
2: Ερχόταν, ερχόταν και έφευγε, έκανε μεταφορά. Δηλαδή, είναι πραγματικά αυτό που βλέπαμε, να έρχονται συμβαγμένοι σε ένα αυτοκίνητο οι εκπαιδευτικοί το πρωί-πρωί και να φεύγουν πάλι συμβαγμένοι σε ένα αυτοκίνητο, διότι δεν μπορούν να. Έχουμε και μια απόσταση από το Ηράκλειο. Οπότε αντιλαμβανόμενοι όλο αυτό το οποίο περούσαν αυτοί οι άνθρωποι, θεωρήσαμε ότι εμείς όσοι θέλουν να μισθώσουν εδώ στη Βιάνο ακίνητο, εμείς από το πρώτο 27 θα τους καλύπτουμε το ενίκιο, τη δαπάνη αυτή. Ήδη υπάρχει ενδιαφέρον, ήδη υπάρχει ρωτούν, ήδη πολλά σπίτια έχουν βγει ενοικιαστήρια να δοθούν σε εκπαιδευτικούς και σε άλλες ειδικότητες δημοσίων υπαλλήλων και περιμένουμε. Περιμένουμε να καταγράψουμε όλα αυτά τα στοιχεία μέχρι τέλος του χρόνου, να δούμε τι ποσό αναλογεί. Το εγγράψουμε στον προϋπολογισμό μας και από το 27 το χορηγούμε.
0: Δήμαρχε, αυτό τώρα που μόλις θέσατε τον προϋπολογισμό, δηλαδή το κόστος αυτής της πρωτοβουλίας, πόσο είναι, έτσι ώστε το ρωτώ, γιατί δεν μπορεί δηλαδή αυτό να το εφαρμόσει και κανένας άλλος Δήμος. Δεν γίνεται.
2: Εντάξει, εγώ δεν ξέρω τα οικονομικά που έχουν οι συνάδελφοι. Εμείς υπολογίζουμε ένα κόστος περίπου θα δέσει στις 30-35-40 χιλιάδες ευρώ σε ετήσια βάση. Εκτίμηση κάνουμε τώρα. Αυτό λέμε, εντάξει, ναι, δεν θα κάνουμε μια δαπάνη, ένα τμήμα δρόμου, κάτι θα αφαιρέσουμε, διότι αυτό είναι από έσοδα δικά μας.
1: Δεν είναι από δέντια, από σχεδιασμό.
2: Θα κάνω μια στο σχεδιασμό και θεωρούμε ότι η εκπαίδευση είναι το παν. Δηλαδή, όταν μιλάμε για εκπαίδευση για τα παιδιά μας που πηγαίνουν σχολείο και πρέπει να έχουν δάσκαλό τους, τον καθηγητή τους, αυτά νομίζω προτεύουν και προηγούνται όλα τα άλλα. Ή να έχουμε την αστυνομία, τον αστυνομικό, ή να έχουμε τον γιατρό. Προσέξτε, καταφέραμε και εντάξαμε το κέντρο υγείας Βιάνου στην πρώτη κατηγορία εφημεριών, ως άγωνο κέντρο υγείας, που δίδει ένα επίδομα στους γιατρούς που υπηρετούν με αποτέλεσμα να καλυφθούν όλες τις θέσεις των γιατρών. Αυτό κάτι δείχνει.
1: Εντάξει, τώρα και εσείς να κάνει κάποιος μια απόσταση να πάει στο Ηράκλειο ή να πάει στο Βενιζέλιο ή στο... Εντάξει, προφανώς είναι μια απόσταση.
2: Ναι, είναι σημαντικό
1: και
2: για μας. Και λέμε τώρα στο Ηράκλειο τα ενίκια είναι στα ύψη. Ποια θα βρεις και πότε θα βρεις. Δηλαδή θα πηγαίνει, θα φέρνει οι άνθρωποι αυτοί ένα μισθό στα ενίκια. Μένοντας στη Βιάνο και...
1: Και συντέξοδο μετακίνησης κιόλας, έτσι.
2: Τα συντέξοδο μετακίνησης και όλα αυτά τα οποία θα μένουν στον οικογενειακό τους προγραμματισμό. Υπάρχει ενδιαφέρον και πιστεύουμε ότι θα πάει καλά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε.
0: Ευχαριστούμε θερμά.
2: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ που επικοινωνήσατε.
1: Να είστε καλά.

0: Μάλιστα, αυτά τα μηνύματα έχω κι άλλο.
1: Για πες.
0: Όσα μηνύματα και αν λάβετε και αν έχετε δικαιωματικά λάβει, όλοι έχουμε νομίζω την ανάγκη να σας περιβάλλουμε και με το δικό μας καλωσόρισμα. Να είστε καλά, γερές και δημιουργικές και εμείς να έχουμε την τύχη να μας ταρακουνάτε πάντα και να μην νιώθουμε μόνες μόνοι. Καλώς επιστρέψατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Έλα και λένε. Δεν το είχα δει. Καλώς σας βρήκαμε, καλώς μας βρήκατε.
1: Δεν σε έχω πάλι και έτσι.
0: Ναι, δεν τα βρίσκατε. Καλώς σας βρήκαμε, καλώς μας βρήκατε.

0: Ήρθε η ώρα σου, κουμάντου.
1: Γιατί δικιά σου δεν ήρθε. Μαζί μου θα σε πάρω, ορφανή.
0: Το ξέρω. Έχω μπλέξει.
1: Ας πρόσεχες.
0: Να προσπαθεί τέλος για σήμερα. Καθόλου επιτέλους τέλος.
1: Ναι, εντάξει, κοίταξε, αύριο θα έχεις 2 ώρα.
0: 2 ώρακια αύριο. Δεν θα έχω 2 ώρα κουμάντου. Θα έχουμε. Ειδικό αριθμό.
1: Ναι, θα έχουμε 2 ώρα. 2 ώρες. 12-2 αύριο.
0: Λοιπόν, σας περιμένουμε πολύ χαρά μια ώρα νωρίτερα. Και δεν θα πλήξουμε.
1: Με αυτόν τον μονοσύλλογο.
0: Από θεματογραφία. Τώρα ξέρετε, θέλω να κάνουμε και ό,τι δεν έχουμε κάνει μες την περασμένη εβδομάδα.
1: Εντάξει, θα το βρούμε τον τρόπο να το κάνουμε.
0: Θα πάμε Κυψέλη.
1: Προφανώς και θα πάμε.
0: Και πολλά άλλα.
1: Προφανώς και θα πάμε.
0: Να μας βαθεί λοιπόν τέλος, Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ελευθερία Κουμάντου, Εύη Ραντίφη στη ρύθμιση του ήχου και Σάβας Κόκκινος στην παραγωγή της εκπομπής. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
0: Ναι.
1: Με κοιτάς. Και εμείς θα το πούμε αύριο το μεσημέρι.
0: Όχι, ποιος είναι ο συγγραφέας και ο... Η Ζέτα Καρφίδου.
1: Η Ζέτα Καρφίδου είναι μαζί μας. Κάτι μπορεί να συμβεί τελευταία στιγμή, είπα να μην το χρεωθώ.
0: Εγώ είμαι το κατεξοχήν άτομο που λέω τους λάθους συναδέλφους κάθε φορά. Οπότε θα με σκοτώσει κανένα.
1: Γιατί τώρα δεν έχουμε το τζάμι να βλέπουμε. Δεν ξέρεις, κάτι μπορεί να έχει αλλάξει ρε παιδί μου απ' έξω.
0: Εντάξει, τέλος λοιπόν αύριο πάλι.
1: Αύριο, να είστε καλά. Εδώ θα είμαστε.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Στη σύνταξη του Δελτίου Ειδήσεων ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Στην παραγωγή Σάββας Κόκκινος, Λίλιαν Ξύλου και Καλλιόπη Ασλανίδου. Τη ρύθμιση του ήχου φροντίζει Εύη Ρεντίφη. Και στο μικρόφωνο η Ζέτα Καρφίδου. Πάμε να δούμε μαζί πώς καταγράφεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει αύριο ο Πρωθυπουργός εν ώψη της ΔΕΘ. Η κυβέρνηση βρίσκεται στην τελική ευθεία για την οριστικοποίηση του πακέτου μέτρων που θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα επίθεση πριν από λίγο του κυβερνητικού εκπροσώπου Πραύλου Μαρινάκη στον Αλέξη Τσίπρα για το οικονομικό του πρόγραμμα. Δεν χρειάζεται πολλή ανάλυση για να καταλάβει κανείς το μέγεθος της κοροϊδίας, είπε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Σκληρή κριτική και από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά στο πρόγραμμα της Ελλάς. Στο ίδιο έργο θεατές, μεγάλα λόγια και αυταπάτες, αναφέρει σε δήλωσή του ο κύριος Σαμαράς. Δημέτωπη επίθεση Ανδρουλάκη σε κυβέρνηση και Αλέξη Τσίπρα. Έκανε λόγο για κόστος ζωής Δυτικής Ευρώπης και μισθούς Βαλκανικών χωρών, ενώ παράλληλα κάλεσε τον ελληνικό λαό να θυμηθεί τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις θεσινές εξαγγελίες Τσίπρα. Την ανηφόρα παίρνουν εκ νέου τιμές των καυσίμων, προμηνύοντας και έναν δύσκολο χειμώνα με φόντο και το πετρέλαιο θέρμανσης. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή που θα τους απαγγείλει το βαρύ κατηγορό για τη θανάτωση του βρέφους τους, θα βρεθούν αύριο ο 43χρονος και 38χρονη σύντροφός του, που φέρονται ως δράστης της εγκληματικής ενέργειας που αποκαλύφθηκε στην Κυψέλη. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα ήθελε να πραγματοποιήσει μια σύνοδο κορυφής με το Ρώσο ομολογό του όταν στην Κυψέλη. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα ήθελε να πραγματοποιήσει μια σύνοδο κορυφής με το Ρώσο ομολογό

Και ο καιρός στην Αττική αύριο έφεριος. Θερμοκρασία στην πρωτεύουσα από 23 ως 32 βαθμούς, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Στη Θεσσαλονίκη χτυπάει η καρδιά της πολιτικής και όχι μόνο επικαιρότητας. Ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει αύριο στη συμπρωτεύουσα εν μέσω μιας έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης που έχει ξεσπάσει με επίκεντρο το οικονομικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο κοστολογείται από το οικονομικό επιτελείο στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, από την κυβέρνηση κατηγορούν τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ότι τίναξε την μπάνκα στον αέρα και ότι χάθηκε ο λογαριασμός. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, Απόστολο Χονδρόπουλο, για να μας πει περισσότερα. Απόστολε, καλό μεσημέρι.

0: Λέγαμε λοιπόν μέχρι να αποκαταστήσουμε την τηλεφωνική μας επικοινωνία ότι στη Θεσσαλονίκη θα πάει αύριο ο κύριος Μητσοτάκης προκειμένου να ενημερώσει για το οικονομικό πρόγραμμα και βέβαια τα μέτρα που θα λάβει η κυβέρνηση εν όψη και ΔΕΘ. Υπάρχει σφοδρή αντιπαράθεση αυτή την ώρα και για το πρόγραμμα που είπε χθες ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, για την οποία, όπως λένε τα κυβερνητικά μέλη, τίμεξε την μπάνκα στον αέρα και ότι χάθηκε ο λογαριασμός. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη υπολογίζει ότι είναι γύρω στα 7 δις. Για 13 δις λέει η κυβέρνηση. Και πριν από λίγο είχαμε και ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη. Έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Απόστολο Χονδρόπουλο. Ακούμε τη δήλωση του κύριου Μαρινάκη και σε λίγο επιστρέφουμε στον πολιτικό μας συντάκτη. Πάμε στο Θάνο Πασχάλη, καθώς στην τελική ευθεία βρίσκεται η εξαγγελία των κυβερνητικών μέτρων στη ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό για την οικονομική πολιτική ως το 2030 ύψους, όπως εκτιμάται για φέτος και του χρόνου στα 2 δις. Παράλληλα, στα φετινά μέτρα στήριξης που έχουν ήδη νομοθετική, περιλαμβάνεται και ένα μαξιλάρι 200 έως 250 εκατομμύρια ευρώ προς διάφορες κοινωνικές ομάδες. Ο Θάνος Πασχάλης μας ακούει. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέντα. Να αναφέρουμε λοιπόν ποια είναι τα μέτρα στήριξης και οι ενισχύσεις που θα δοθούν σε ορισμένες κοινωνικές ομάδες εντός του 2026 και τα οποία, όπως ανέφερες και εσύ, έχουν ήδη νομοθετηθεί και θα αφορούν περίπου 200 έως 250 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα μαξιλάρι που περιλαμβάνεται στα 2 δισεκατομμύρια που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κατά πρώτον, αναφέρουμε ότι τον ερχόμενο Νοέμβριο θα υπάρχει η τακτική επιστροφή ενοικίου σε 787.000 ενοικιαστές κατοικιών. Επίσης υπάρχει επιστροφή δύο ενοικίων πλέον, κάθε το Σεπτέμβριο και το Νοέμβριο, σε 50.000 υγειονομικούς υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι εργάζονται σε περιοχές εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης. Υπάρχει το επίδομα θέρμανσης και τέλος υπάρχουν συνταξιούχοι οι οποίοι θα λάβουν, όπως έχει ήδη νομοθετηθεί, την οικονομική ενίσχυση των 300 ευρώ. Συγκεκριμένα, Ζέτα, μέσα στο 2026 θα χορηγηθούν οι εξής ενισχύσεις. Έως τις 25 Σεπτεμβρίου θα γίνει η πρώτη πληρωμή ενός αναδρομικού ενοικίου για τα μισθώματα που κατέβαλαν το 2024 50.000 δικαιούχοι που δικαιούνται πλέον επιστροφή δύο ενοικίων το χρόνο. Και όπως είπαμε, αφορά υγειονομικούς, εκπαιδευτικούς, γιατρούς και οδοντιάτρους του ΕΣΥ, προσωπικό νοσοκομείων και δημόσιων μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ψυχικής υγείας, νοσηλευτικό, βοηθητικό, υγειονομικό και παραϊατρικό προσωπικό, ορδηγούς και πληρώματα ασθενοφόρου του ΕΚΑΜ. Εκτός αυτού, έως τα τέλη Νοεμβρίου, η κατηγορία αυτή που αναφέραμε μόλις πριν από λίγο, όπως και οι υπόλοιποι 887.000 ενοικιαστές κατοικιών, θα λάβουν τη γενική ετήσια επιστροφή του ενός ενοικίου για το 2025. Εκτός αυτών, με βάση τον προϋπολογισμό τώρα του 2026, θα διατεθεί το ποσό των 270 εκατομμύριων ευρώ και για την καταβολή επιδόματος θέρμανσης. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να χορηγηθεί υψηλότερη επιδότηση στους δικαιούχους, καθώς όπως βλέπουμε το λίτρο στο ντίζελ θέρμανσης έχει ήδη εκτιναχθεί στα ύψη. Το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης θα πωλούνται σήμερα ζέτα το 1,80 ευρώ, εάν άνοιγε τώρα η πλατφόρμα για τους δικαιούχους και όχι στις 15 Οκτωβρίου, λαμβάνοντας υπόψη

0: άνοιξη μόνο.
1: Μας προλαβαίνουν οι εξελίξεις.
0: Ακριβώς πέρυσι στις 15 Οκτωβρίου άνοιξε η πλατφόρμα με τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανση στο 1,06 ευρώ. Τώρα μιλάμε για 1,80 αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε πόσο θα είναι στις 15 Οκτωβρίου. Μπορεί να είναι παραπάνω, μπορεί να είναι λίγο λιγότερο ή το ίδιο. Τέλος, στα τέλη Νοεμβρίου, περίπου 1,87 εκατομμύρια συνταξιούχοι και άτομα που λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα αλλά και συντάξεις αναπηρίας θα εισπράξουν τη μόνιμη ετήσια οικονομική ενίσχυση ύψους 300 ευρώ που ήδη έχει τομοθετηθεί. Η συγκεκριμένη παροχή καταβάλλεται με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά, περιουσιακά και ηλικιακά κριτήρια με εξαίρεση τους συνταξιούχους αναπηρίας για τους οποίους δεν ισχύουν περιουσιακά, ηλικιακά κριτήρια και εισοδηματικά. Αλλά ενδεχομένως αυτή η ενίσχυση, οι πληροφορίες λένε, να αυξηθεί με βάση τις εξαγγελίες που θα έχουμε του Πρωθυπουργού το ερχόμενο Σάββατο στο Βελίδιο Ίδρυμα, ακόμη και από φέτος να αυξηθεί στα 400 ευρώ ανά δικαιούχο ή ακόμα στα 446 όσο είναι και η Εθνική Σύνταξη. Mm-hmm.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Να πάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Απόστολο Χονδρόπουλο, καθώς όπως είπαμε και νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει αύριο στη Συμπρωτεύουσα και ενώ έχει ήδη ανοίξει μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση με επίκεντρο το οικονομικό πρόγραμμα που εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο κοστολογείται από το οικονομικό επιτελείο στα 13 δις ευρώ. Μάλιστα από την κυβέρνηση κατηγορούν τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ότι τίναξε την μπάνκα στον αέρα και ότι χάθηκε ο λογαριασμός. Πριν από λίγο είχαμε την ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου προς τους πολιτικούς συντάκτες. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ζώτα. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ο κ. Μητσοτάκης αύριο, όπως είπες, θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο είναι η ομιλία στο Βελίδιο που θα ανακοινώσει και την οικονομική πολιτική για το 2027, αλλά βεβαίως και τις προγραμματικές κατευθύνσεις για την επόμενη τετραετία. Η Ατζέντα 2030, όπως λένε στην κυβέρνηση, και την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι ο κ. Μητσοτάκης θα παραχωρήσει την Φόλη της Ύλης συνέντευξη τύπου. Τώρα, να πούμε σε σχέση με τα μέτρα ότι πριν από λίγο ερωτηθείς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και δίνοντας από τη δική του πλευρά ένα στίγμα, είπε ότι όλες οι παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν θα είναι μόνιμου χαρακτήρα. Και σε σχέση με τα μέτρα που βρίσκονται πάνω στο τραπέζι, που κλειδώνουν πλέον μέσα στις επόμενες ώρες όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, να αναφερθούμε και σε μια ειδική ερώτηση που έγινε στον κύριο Μαρινάκη σε σχέση με πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν το τελευταίο διάστημα, ότι η κυβέρνηση εξετάζει και το ενδεχόμενο να δοθεί ένα επίδομα μόνιμου χαρακτήρας τους δημοσίους υπαλλήλους, ένα μέρος ενός μισθού θα έλεγε κανείς, αντίστοιχο με αυτό το μέρος της σύνταξης που λαμβάνουν σε μόνιμο και έχει μόνιμο χαρακτήρα οι συνταξιούχοι, το 300 ευρώ που συζητείται, όπως ακούσαμε και από το Θάνο, να γίνει 400 ή 446 ευρώ. Αν υπάρχει λοιπόν, αν αναζητά η κυβέρνηση πόρους για να προχωρήσει ένα τέτοιο μέτρο, ο κ. Μαρινάκης ήταν κατηγορηματικός ότι δεν υπάρχει θέμα να δοθεί ολόκληρος 13ος μισθός στους δημοσίους υπαλλήλους, γιατί το κόστος είναι απαγορευτικό, 1,5 δισεκατομμύριο. Για το συγκεκριμένο το ειδικό θέμα, όταν υπήρξε και δεύτερη ερώτηση, δεν απάντησε, παρέπεψε στις ανακοινώσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο. Τώρα, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέχισε αυτή την προσπάθεια αποδόμησης, θα έλεγε κανείς, του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε χθες ο πρόεδρος της Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας. Μάλιστα ήταν πολύ χαρακτηριστική η φράση του κυρίου Μαρινάκη σήμερα, ότι σαν να μην πέρασε μία μέρα από το 2012, το 2014, το 2023 και πολύ περισσότερο από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, ότι ο κύριος Τσίπρας του καταλόγησε, μοίρασε λεφτά που δεν είπε από πού θα τα βρει. ότι επανέλαβε και για μία ακόμη φορά ότι μόνο οι φεσινές εξαγγελίες φτάνουν σε αιτήσια βάση τα 13 δισεκατομμύρια, ότι υποστήριξε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα για τον κύριο Τσίπρα, συνεχίζει όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης και μοιράζει σε επίπεδο παροχών χωρίς να τον ενδιαφέρει η αξιοπιστία όσων λέει. Και θα πρέπει να σου πω, Ζέτα, ότι έφερε και ένα παράδειγμα με αριθμούς ο κύριος Μαρινάκης, σχολιάζοντας την εξαγγελία για 50.000 κατοικίες από τον κύριο Τσίπρα. Είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι για να φτιάξεις ένα σπίτι απαιτείται τουλάχιστον 2.000 ευρώ το μέτρο, μια χαμηλή τιμή όπως είπε. Αν είναι κάθε σπίτι 80 τετραγωνικά βγαίνει 160.000 για κάθε σπίτι, και αν αυτό πολλαπλασιαστεί επί 500.000 σπίτια για τα οποία μίλησε ο κύριος Τσίπρας, τότε μόνο αυτό το μέτρο κοστολογείται 8 δισεκατομμύρια σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Επίσης, ήταν σαφής η προσπάθεια της κυβέρνησης συνολικά και μέσω του κυρίου Μαρινάκη να αποδομηθεί και η θέση του κύριου Τσίπρα για την πατριωτική εισφορά, το 1% στους πιο πλούσιους, όπως είπε, επικαλούμενος στα στοιχεία τα οποία υπάρχουν από τις δηλώσεις του 2024, ότι ο κύριος Τσίπρας προσπάθησε να ρίξει ένα πυροτέχνημα για να πει πού θα βρει τα λεφτά, ότι αυτά τα στοιχεία λένε ότι μια τέτοιος φόρος αφορά 67.000 φυσικά πρόσωπα που έχουν δηλώσει φορολογικό εισόδημα 14,5 δισεκατομμύρια και το 1% αυτού είναι 145 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμη και αν αυτό θεωρήσουμε σήμερα, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, ότι μπορεί να έχει γίνει και 200 δισεκατομμύρια, σε καμία περίπτωση δεν αρκεί για να χρηματοδοτηθούν οι πολύ μεγάλες, οι πολύ κοστοβόρες, θα έλεγε κανείς, ανακοινώσεις που καταλογίζει η κυβέρνηση στον κύριο Τσίπρα.
1: Απόστολη, είχαμε και κριτική και από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, στην Ελλάς για το οικονομικό πρόγραμμα.
2: Το οικονομικό πρόγραμμα του κύριου Τσίπρα είναι σαφές ότι προκαλεί και τις αντιδράσεις και και από την πλευρά του κύριου Σαμαρά. Εκείνο όμως το οποίο σε σχέση με τον κύριο Σαμαρά νομίζω ότι είναι το στοιχείο που κυριαρχεί έχει να κάνει με την αντιπαράθεση που υπάρχει με το κυβερνό κόμμα, με την ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος. Είναι και αυτό ένα ζήτημα για το οποίο ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο, και βεβαίως επέμεινε στην κατεύθυνση, θα λέει, η κυβέρνηση δεν είναι αντίθετο με τον κ. Σαμαρά.
1: Δεν ακούγεσαι πολύ καλά, Απόστολε, αν μπορείς να...
2: Το συγκεκριμένο ερώτημα, αν θα μπορούσε να συνεργαστεί με τον κύριο Σαμαρά σε περίπτωση βεβαίως που τα εκλογικά αποτελέσματα καταστήσουν αναγκαίες τις συνεργασίες. Και για μία ακόμη φορά ο κύριος Μαρινάκης εμφανίστηκε σε μία κατεύθυνση ότι δεν υπάρχει μία προγραμματική βάση για να γίνει μία συνεργασία, διότι οι συνεργασίες βασίζονται σε προγράμματα, και επικαλέστηκε βεβαίως την πολύ σκληρή κριτική την οποία ασκεί ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, στον Πρωθυπουργό στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, στα εθνικά θέματα.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, τον Απόστολο Χονδρόπουλο. Σε δύο μέτωπα εστιάζει το ΠΑΣΟΚ στο δρόμο προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ανήμερα της επετείου της 3ης Σεπτεμβρίου. Από τη μία συνεχίζει να εξαπολύει πείρα προς την κυβέρνηση για την πολιτική της, ενώ παράλληλα βάζει στο στόχαστρο και τον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον μεταξύ άλλων ότι οι χθεσινές εξαγγελίες του ήταν copy-paste του 80% του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι και σε σένα, Παναγιώτη.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καταρχάς να πούμε ότι σήμερα το ΠΑΣΟΚ για πρώτη φορά στην ιστορία του θα κάνει την κεντρική πολιτική εκδήλωσή του για την 3η του Σεπτέμβρη, για την ημερομηνία, για την επέτειο της ίδρυσής του στην Κρήτη. Εκεί θα γίνει μια μεγάλη πολιτική συγκέντρωση, όπως εκτιμούν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, θα γίνει στην Πλατεία Ελευθερίας. Και ήδη ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τη σημερινή μέρα ξεκίνημα νίκης και πολιτικής αλλαγής, επιδιώκοντας να τη συνδυάσει και με τις επικείμενες εθνικές εκλογές. Να σημειώσουμε ότι ο κ. Ανδρουλάκης ήδη πραγματοποίησε και μια περιοδία στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εκεί συναντήθηκε και με πολίτες αλλά και με επιχειρηματίες της πόλης. Mm-hmm. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη αλλαγή, για να ζήσουν καλύτερα οι επόμενες γενιές, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης, ενώ τόνισε ότι το μεγάλο όπλο του ΠΑΣΟΚ είναι το πρόγραμμά του και θα το παρουσιάσει ξανά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα το παρουσιάσει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την επόμενη εβδομάδα, καθώς και εκεί θα αναδείξει και το ανανεωμένο πολιτικό προσωπικό που έχει το ΠΑΣΟΚ και μπορεί να εφαρμόσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Να σημειώσουμε ότι στην ομιλία σήμερα του κυρίου Ανδρουλάκη, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να εξαπολύσει, όπως και εσύ είπες, μια διπλή επίθεση τόσο κατά της κυβέρνησης όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα, mm-hmm. κυρίως για όσα είπε χτες στη Θεσσαλονίκη. Δίνοντας το στίγμα, σε σημερινή συνέντευξή του ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την εφαρμοζόμενη πολιτική, δίνοντας έμφαση στα προβλήματα της ακρίβειας, του στεγαστικού αλλά και της υπερχρέωσης των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τον Αλέξη Τσίπρα, κάλεσε τον ελληνικό λαό να θυμηθεί την αναξιοπιστία λόγων και έργων, όπως είπε χαρακτηριστικά του αρχηγού της Ελλάς. Έφερε για παράδειγμα το ζήτημα με τα κόκκινα δάνεια, τα οποία ο κύριος Τσίπρας έλεγε ότι θα σβήσουν ή δεν θα χρωστούν πλέον οι πολίτες και οδηγηθήκαμε στους πληστηριασμούς, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ενώ τόνισε ότι ενώ ήδη στελέχη του ΠΑΣΟΚ κατεγγέλουν την Ελλάς και τον κύριο Τσίπρα, mm-hmm. ότι περίπου το 80% των θέσεων που παρουσίασε χτες από τη Θεσσαλονίκη είναι αντιγραφή του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι μήνυμα για την 3η Σεπτεμβρίου έβγαλε και ο κύριος Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, με ένα βίντεο του, το οποίο ανατρέχει σε εικόνες με την ιστορία του κινήματος και του Ανδρέα Παπαδρέου, mm-hmm. αλλά και σε στιγμές των κοινωνικών και πολιτικών αγώνων, συνδέοντας το παρελθόν με το σήμερα. Η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη
1: στο ίδιο μήκος είναι και η περισσότερες δηλώσεις που έχουν κάνει τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
3: Ακριβώς. Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη σε εκείνους που δεν συμβιβάστηκαν, είπε ο κ. Δούκας, και ακολουθούν αναφορές σε εκείνους που στάθηκαν απέναντι και αγωνίστηκαν για την ελευθερία και την ισότητα. Να πούμε ότι μήνυμα είχε και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Γιώργος Παπανδρέου. Ανέφερε ότι 52 χρόνια μετά την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, η διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου αποτελεί ζωντανή πολιτική και ηθική δέσμευση.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Γιατί η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο κ. Κουτσούμπας, ο οποίος θα δώσει το παρόν στο Συλλαλητήριο Εργατικών Σωματείων, Συνδικάτων και Φορέων της πόλης το προσεχές Σάββατο. Ενώ η κεντρική ομιλία στο Βελίδιο είναι προγραμματισμένη για την 5η 10ου μηνός στις 7.30 το απόγευμα. Ο κ. Κουτσούμπας αναμένεται και αυτός με τη σειρά του να εξαπολύσει επίθεση στην κυβέρνηση για μια σειρά θεμάτων της καθημερινότητας, όπως είναι η ακρίβεια, όπως είναι η μισθή και τα εξαντλητικά ωράρια εργασίας, καθώς και λήψεις σε νοσοκομεία και σχολεία. Ο Κώστας Κορέλης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κώστα, και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Πράγματι, ο Γενικός Γραμματέας του Σχετικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, εν όψη και της ΔΕΘ, θα επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη στις 5, στις 10 και στις 19 Σεπτέμβρη, πραγματοποιώντας συναντήσεις με κοινωνικούς, μαζικούς φορείς, παρεμβάσεις και ομιλίες, εκδηλώσεις του κινήματος του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ θα βρεθεί στο Βελίδιο στις 10 Σεπτεμβρίου στις 7.30 με την ομιλία του να αναμένεται να κινηθεί σε δύο επίπεδα, από τη μία σκληρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, mm-hmm. και από την άλλη προσπάθεια να παρουσιάσει το ΚΚΕ ως τον βασικό εκφραστή της κοινωνικής δυσαρέσκειας. Η ακρίβεια αναμένεται να βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα και εδώ βρίσκεται πιθανότατα μία και από τις άλλες πολιτικές εκφράσεις του κυρίου Κουτσούμπα, όπου θα εκφράσει το σύνθημα «Άλλη Ελλάδα των αριθμών και άλλη Ελλάδα που ζει ο εργαζόμενος». Στο στόχαστο θα βρεθούν παράλληλα οι μισθοί, οι εργασιακές σχέσεις, οι συλλογικές συμβάσεις, η φορολογία αλλά και η κατάσταση υγεία και παιδεία. Το ΚΚΕ επιχειρεί, να πούμε κλείνοντας, να πείσει ότι η ανάπτυξη που παρουσιάζει η κυβέρνηση δεν μοιράζεται κοινωνικά αλλά κατευθύνεται κυρίως προς τις επιχειρήσεις και το μεγάλο κεφάλαιο. Ζέτα.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κώστα, και σένα. Να παραμείνουμε στο θέμα της Θεσσαλονίκης και στη ΔΕΘ, καθώς προγραμματίζονται συλλαλητήρια. Συλλαλητήρια των συνδικάτων με την ευκαιρία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ενάντια στην ακρίβεια. Ο Δημήτρης Κωστάκος θα μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, κυρίες και κύριοι. Η ΓΕΣΕ και η ΑΔΕΔΗ έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα του Ελευθέριου Βενιζέλου, ενώ το πάμε καλή μισή ώρα νωρίτερα στην πλατεία Κάνθ. Στις κινητοποιήσεις θα συμμετάσχουν εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία και συνταξιουργικές οργανώσεις από ολόκληρη τη χώρα. Να δούμε όμως ποια είναι τα αιτήματα των συνδικάτων και πού εδράζονται οι διεκδικήσεις τους, σε ποια στοιχεία. Καταρχάς, στην προμετωπίδα των συλλαλητηρίων βρίσκονται η ακρίβεια, η χαμηλή αγοραστική δύναμη, η στεγαστική και ενεργειακή επιβάρυνση, αλλά και η εντατικοποίηση της εργασίας. Οι κορυφαίες συνδικαλιστικές οργανώσεις της χώρας διεκδικούν μεταξύ άλλων αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, επαναφορά των δώρων στο δημόσιο και για τους συνταξιούχους, μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, αφορολόγητο 12.000 ευρώ προς αυξημένο για κάθε παιδί, κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης, βεβαίως τη διατήρηση της μονιμότητας στο δημόσιο, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία και παιδεία και μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Πού εδράζονται όμως αυτά τα στοιχεία? Βάσει των από τους εγχώριους και ευρωπαϊκούς οργανισμούς έχουν συγκεντρώσει κάποια δεδομένα οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την Ελστάτ, το 26,1% των Ελλήνων πολιτών, πάνω από 2.600.000 ή 742.000 νοικοκυριά ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Σύμφωνα επίσης με την Ελστάτ, ένας στους δύο πολίτες δεν μπορεί να πληρώσει το ενίκιο τη δόση του δανείου τους πάγιους λογαριασμούς. Σύμφωνα με τη Eurostat, 4 στους 10 Έλληνες πολίτες αδυνατούν να έχουν ένα κανονικό γεύμα κάθε δεύτερη μέρα, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην 5η χειρότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, η χώρα μας κατατάσσεται στην 3η χειρότερη θέση σε ολόκληρη την Ευρώπη σε σχέση με την υλική και κοινωνική στέρηση των πολιτών. Από την έκθεση του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ προκύπτει ότι ο μισθός των εργαζομένων επαρκεί μόνο για 19 μέρες κάθε μήνα. Βάσει των τελευταίων στοιχείων του ΕΦΚΑ, είναι του Ιανουαρίου, του περασμένου Ιανουαρίου, 578.000 εργαζόμενοι αμείβονται με 553 ευρώ μεικτά, δηλαδή 481 ευρώ καθαρά κάθε μήνα. Ενώ τέλος, όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση του συστήματος Εργάνη για το 2025, περισσότεροι από 898.000 εργαζόμενοι αμείβονται με λιγότερα από 1.000 ευρώ μεικτά, δηλαδή καθαρά κάτω από 800 ευρώ. Ζέτα.
1: Είναι ξεκάθαρα τα αιτήματα που έχουν οι συνδικαλιστές. Δημήτρη Κωστάκο, να σε ευχαριστήσω και σένα πολύ. Με την κρίση στη Μέση Ανατολή να μην έχει τέλος, στην Ονιφόρα παίρνουν εκ νέου οι τιμές των καυσίμων, προμηνύοντας και ένα δύσκολο χειμώνα με φόντο και το πετρέλαιο θέρμανσης. Και από την Αντλία να πάμε και στο Ράφι, γιατί βρισκόμαστε ήδη μία εβδομάδα μετά την πρωτοβουλία που ανέπτυξε το Υπουργείο Ανάπτυξης για μειώσεις των τιμών σε 1.740 κωδικούς προϊόντων στο σούπερ μάρκετ. Ένα θέμα το οποίο αναμένεται να αναφερθεί και σε αυτό ο Πρωθυπουργός, αλλά βεβαίως και οι αντιδράσεις που θα υπάρχουν. Με τις καταναλωτικές οργανώσεις πάντως, αλλά και τους ίδιους τους καταναλωτές, να μην έχουν ξεκαθαρίσει και να εμφανίζονται διχασμένοι για τα ωφέλη που έχει αυτό το μέτρο στην πραγματικότητα, στη τσέπη τους, στο ταμείο δηλαδή. Το ρεπορτάζ έχει ο Μιχάλης Λεγάκης και θα μας ενημερώσει. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Διότι ακριβώς δύο είναι αυτή την περίοδο τα βασικά μέτωπα που πιέζουν την τσέπη των επιχειριών, το κόστος των καυσίμων και οι τιμές στα βασικά προϊόντα. Και ξεκινάμε από την Αντλία, όπου η εικόνα παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη. Η αμόλυβδη κινείται πλέον πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ σε υψηλά επίπεδα παραμένει και το ντίζελ. Να πούμε με απλά λόγια ζέτα, για τον οδηγό αυτό σημαίνει ότι ένα γέμισμα 50 λίτρων ξεπερνάει τα 100 ευρώ. Την ίδια ώρα, στις διεθνείς αγορές, το Brent βρίσκεται στα 95 δολάρια το βαρέλι, από περίπου 71 δολάρια το Μάρτιο. Η τιμή έχει αυξηθεί κατά περίπου 33%, κρατώντας ψηλά το κόστος καυσίμων και στην ελληνική αγορά. Να πούμε εδώ, Ζέτα, ότι αν ο πετρελαίος διεθνείς αγορές περνά σταδιακά στις τιμές διήλυσης και συνέχεια τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής. Να πούμε εδώ ότι για τον ντίζελ η κυβέρνηση έχει παρατείνει για όλο το μήνα Σεπτέμβριο την επιδότηση των 10 λεπτών στο λίτρο σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η επιβάρυνση για οδηγούς και επαγγελματίες. Παρά την παρέμβαση αυτή, όμως η τιμή στην Αντλία παραμένει υψηλή και το κόστος μετακίνησης εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική μηνιαία δαπάνη για ένα νοικοκυριό. Και μπροστά μας, όπως είπες και εσύ, υπάρχει ήδη ο επόμενος πονοκέφαλος, που είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Η διάθεσή του ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου.
1: Όμως είναι ακόμα νωρίς. Χειμώνα, Μιχάλη.
5: Ακριβώς. Όμως ακόμα είναι νωρίς να πούμε τι τιμές θα υπάρχουν και την πρόληψη. Αυτό θα εξαρτηθεί από την πορεία του Brent μέχρι τότε, αλλά και την ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Με απλά λόγια, οι υψηλές διεθνείς τιμές του πετρελαίου διεπίζουν μόνο σήμερα την Αντλία, αλλά δημιουργούν αβεβαιότητα και το κόστος θέρμανσης στους επόμενους μήνες.
1: Ακριβώς.
5: Και από την Αντλία πάμε στο Ράφι. Από τις 31 Αυγούστου έχουν ξεκινήσει οι μειώσεις τιμών σε περισσότερες από 1.700 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Με τη μέση τιμή μείωσης να διανοχώνεται περίπου στο 9,5%. Οι μειώσεις αφαιρούν μια μεγάλη γκάμα προϊόντων από ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια μέχρι γαλακτομηχανικά, βρεφικά είδη, σχολικά προϊόντα και κρέας. Να πούμε εδώ ότι ο στόχος είναι τα προϊόντα αυτά να ξεχωρίζουν στα ράφια με ειδική σήμανση, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να τα αντιμετωπίσει με ευκολία. Την ίδια όμως υπάρχουν και αρκετές επιφυλάξεις. Οι καταναλωτικές οργανώσεις ζητούν οι μειώσεις να είναι πραγματικές, ουσιαστικές και εύκολα ελέξιμες από τον καταναλωτή. Ο ΙΝΚΑ στέκεται κυρίως στον εθελοντικό χαρακτήρα του μέτρου και στην ανάγκη να μπορεί ο καταναλωτής να διαπιστώνει ότι η τιμή πράγματι έχει μειωθεί. Κλείνοντας βέβαια να πούμε ότι για τον καταναλωτή μπορεί το βασικό να παραμένει ένα, να κοιτάζει τελική τιμή, την τιμή ένα κιλό ή λίτρο και να συγκρίνει την αγοράση, γιατί τελικά είτε μιλάμε για την Αντλία είτε για το Ράφι, η ουσία είναι μία. Πόσα ευρώ θα χρειαστεί να δώσει ένα νοικοκυριό μέσα στο μήνα και πόσα θα του μείνουν στην τσέπη. Ζέτα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη Λεγάκη, και σένα. Νέα τροπή για την υπόθεση της Κυψέλης. Με το βρέφος που βρέθηκε μαχαιρωμένο, σηματοδοτεί χθεσινή δίωξη που ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος δύο βασικών κατηγορουμένων. Ο 43χρονος και 38χρονη σύντροφός του οδηγήθηκαν εκ νέου σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης, κατηγορούμενοι πλέον για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία. Η Μίνα Μουστάκα θα μας ενημερώσει. Μίνα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και από μένα. Μία ακόμα λοιπόν πτυχή της συγκλονιστικής αυτής ιστορίας που αποκαλύφθηκε προημερών είναι αυτή στην οποία αναφέρθηκες και εσύ, Ζέτα. Χθες ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης συντρόφου του ποινική δίωξη για το βαρύτερο αδίκημα, αυτό της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία, σε βάρος του βρέφους που, όπως έχει διαπιστωθεί, βρέθηκε μαχαιρωμένο μέσα στο σπίτι της οδού Θάσου στην περιοχή της Κυψέλης. Να σου πω ότι οι κατηγορούμενοι επρόκειτο να προσαχθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ωστόσο αυτό θα γίνει αύριο, και αυτό γιατί ο 43χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος και στο παρελθόν είχε ανοιχτούς λογαριασμούς με την ελληνική δικαιοσύνη,
1: βρίσκεται αντιμέτωπος... Είχε εκτίσει και ένα πεντάμινο, αν δεν κάνω λάθος.
6: Ακριβώς, και τώρα βρίσκεται αντιμέτωπος με μια ακόμα δικογραφία για σειρά δικημάτων, τα οποία φέρεται να τελέστηκαν κατά την ημέρα της πρώτης μεταγωγής του στα δικαστήρια, όπου εδώ το κατηγορητήριο περιλαμβάνει αδικήματα πλημεληματικού χαρακτήρα, απόπειρα απλής σωματικής βλάβης, εξύβριση, απειλή φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά των υπαλλήλων και απόπειρα απόδρασης. Είναι μια ακόμα δικογραφία για την οποία θα δικαστεί ενώπιον του αυτοφόρου το ποινικό του ακριβώς βιογραφικό στις 5 Οκτωβρίου. Έτσι λοιπόν αύριο οι κατηγορούμενοι θα βρεθούν, όπως προανέφερες και εσύ, ενώπιον του ανακριτή. Το ζευγάρι θα διαπολογηθεί για την υπόθεση της δολοφονίας του βρέφους, ενώ και ο 26χρονος Αφγανός θα αντιμετωπίζει εξίσου βαριές κατηγορίες που αφορούν σε γενετήσεις πράξεις με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Όλοι οι κατηγορούμενοι, όπως εξάλλου, έχουν δικαίωμα. Αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να απολογηθούν. Να θυμίσουμε όμως ότι χθες, με σύμφωνη γνώμη, ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την πρώτη από τις πολλές, όπως αποδεικνύεται, δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί σε βάρος τους και αφορούσε την υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, αλλά και την αποσιώπηση του θανάτου του βρέφους που βρέθηκε μαχαιρωμένο. Και βεβαίως να πούμε ότι μέσα σε όλη αυτή την ιστορία τα μεγάλα σήματα παραμένουν τα ανήλικα παιδιά της οικογένειας, που γίνεται αγώνας δρόμου προκειμένου οι αρμόδιες αρχές, έστω και εκ των υστέρων, να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να αποφευθεί περαιτέρω θυματοποίησή τους.
1: Και έχουμε να δούμε ακόμη, φαντάζομαι, μήνα πολύ, πολύ περισσότερα όσο ξετυλίγεται το κουβάρι αυτής της υπόθεσης, και όπως βλέπουμε θα υπάρχουν και άλλα στοιχεία όσο βρίσκεται σε εξέλιξη, γιατί είναι πολλές οι δικογραφίες που μαζεύονται σιγά σιγά.
6: Ακριβώς.
1: Ήταν η Μίνα Μουστάκα, την ευχαριστούμε και εκείνη πολύ. Ξεπέρασαν τις 14.000 οι οριστικές εγκρίσεις στεγαστικών δανείων μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2, ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα στεγαστικής πίστης για την απόκτηση πρόσιτης πρώτης κατοικίας. Τις λεπτομέρειες έχει ο Κωνσταντίνος Σιούβουρας. Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Ολοκληρώθηκε στις 31 του προηγούμενου μήνα η φάση συμβασιοποίησης του προγράμματος Σπίτι μου 2, του μεγαλύτερου προγράμματος στεγαστικής πίστης για την απόκτηση πρόσιτης πρώτης κατοικίας που έχει υλοποιηθεί στην χώρα μας. Το πρόγραμμα το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα παρέχει άτοκη δανειακή χρηματοδότηση κατά 50% από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανεπεκτικότητας και κατά 50% από τους πόρους των συμμετοχόντων πιστωτικών ιδρυμάτων. Τώρα, για όσους τους αρέσουν οι αριθμοί, να πούμε πως αρχικά είχαν εγκριθεί 15.097 δάνεια συνολικής αξίας 1,82 δισεκατομμυρίων ευρώ, mm-hmm. με μέσο ύψος δανείου της 120.000 ευρώ. Ουσιαστικά ήταν το 94,5% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Από αυτά υπογράφησαν τελικά 14.114 δανειακές συμβάσεις ύψους 1,54 δισεκατομμύριων ευρώ, δηλαδή το 93,5% των εγκρίσεων μετατράπηκε τελικά και σε σύμβαση.
1: Μάλιστα.
7: Η συνολική δημόσια στήριξη διαμορφώθηκε σε 943 εκατομμύρια ευρώ, ενώ να πούμε πως 2 στους 3 ωφελούμενους έχουν ετήσιο εισόδημα έως 24.000 ευρώ, ενώ το 0,6% έχουν εισόδημα πάνω από 44.000 ευρώ. Η μέση ηλικία των ωφελούμενων είναι τα 38 έτη, ενώ το 41% αφορά ηλικίες μέχρι 36 χρονών.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε. Σε αντιδιαστολή με αυτά και πατώντας σε αυτά που μας είπε λίγο νωρίτερα ο Δημήτρης Κωστάκος που αφορούν στα αιτήματα με τα οποία θα πάνε τα συνδικάτα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να πούμε ότι η Ελλάδα έχει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό πληθυσμού που βρίσκεται αντιμέτωπο με τον κίνδυνο της φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην αδυναμία κάλυψης ενός έκτακτου οικονομικού εξόδου, σύμφωνα με τη συγκεντρωτική έκθεση που έδωσε χθες στη δημοσιότητα Eurostat. Στην ίδια έκθεση γίνεται αναφορά σε όσους έκαναν για πρώτη φορά αίτηση για άσυλο στη χώρα μας, που το 2025 ξεπέρασαν τις 55.000. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό τέτοιων αιτήσεων ανά 100.000 κατοίκους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλοι 75 μετανάστες που επέβαιναν σε 2 λέμβους διασώθηκαν νότια της Κρήτης, εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex και μεταφέρθηκαν με σκάφος της στους Καλούς Λιμένες. Μία εβδομάδα και κάτι έμεινε για το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς και οι σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα προετοιμάζονται για την επανέναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Και φέτος το στοίχημα για το Υπουργείο Παιδείας είναι η κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών με την ολοκλήρωση των απαραίτητων προσλήψεων αναπληρωτών, ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά και να μην παρατηρηθούν τα γνωστά παρατράγουδα των προηγούμενων ετών. Ο Ισίδωρος Ρούσος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ισίδωρο, και σε σένα.
8: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, κυρίες και κύριοι. Όπως το είπες, σε 8 μέρες, την ερχόμενη Παρασκευή, την επόμενη Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, είναι η μέρα που θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός, ο καθιερωμένος αγιασμός σε όλα τα σχολεία. Η ακριβής ώρα έχει να κάνει με το κάθε σχολείο ξεχωριστά. Αυτό θα έχει ανακοινώσει στους μαθητές πότε ακριβώς σε κάθε σχολείο θα γίνεται ο αγιασμός, το πρώτο κουδούνι. Η πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς, όπως καταλαβαίνουμε, έχει κυρίως χαρακτήρα υποδοχής mm-hmm. και ενημέρωσης, με δεδομένο ότι πέφτει και Παρασκευή και όλα είναι ακόμα πιο βέβαιο αυτό, ακόμα πιο σίγουρο αυτό. Θα προσέλθουν πάντως οι μαθητές στις σχολικές τάξεις. Μετά τον αγιασμό θα ενημερωθούν, όπως γίνεται κάθε χρόνο, από τους εκπαιδευτικούς για το πρόγραμμα και για το πώς θα κυλήσει η χρονιά. Θα έρθουν σε πλήρη εκπαιδευτική διαδικασία από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Θα μπουν δηλαδή στον κανονικό ρυθμό των μαθημάτων έπειτα από τις σχεδόν 2,5 μήνες τις καλοκαιρινές διακοπές.
1: Δεν υπάρχουν κενά. Έχουν μοιραστεί βιβλία.
8: Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το Υπουργείο Παιδείας έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την κάλυψη των κενών, των εκπαιδευτικών κενών. Έχουν γίνει οι προσλήψεις των μόνιμων ούτως ή άλλως από την αρχή του καλοκαιριού και το ζητούμενο είναι πόσα κενά έχουν μείνει ακόμα, ούτως ώστε να καλυφθούν με αναπληρωτές. Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες τα υπολογίζουν περίπου 10.000, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Οπότε το μεγάλο στοίχημα είναι αυτό, αν οι προσλήψεις αναπληρωτών πότε θα γίνουν, το αν θα καλύψουν όλα τα κενά και ποια κύματα αναπληρωτών θα ακολουθήσουν μετά, γιατί από το πρώτο κύμα των εισαγωγικών σίγουρα μένουν και κάποια κενά παραπάνω. Το θέμα είναι και πώς θα γίνει και ο καταμερισμός αυτός στην επαρχία και στην περιφέρεια, αλλά και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται ήδη στα σχολεία, βέβαια, από την 1η Σεπτεμβρίου, προκειμένου να προετοιμάσουν την ομαλή έναξη της νέας σχολικής χρονιάς.
1: Στη σχολική περίοδο, ναι.
8: Και θα είμαστε εδώ να συζητάμε για το τι ακριβώς θα γίνει με τα κοινά, πόσα θα είναι. Με το πρώτο κουδούνι, μετά την πρώτη εβδομάδα, θα έχουμε μια πολύ καλή εικόνα για το τι γίνεται και πώς θα καλύψουν αυτά ζέτα.
1: Ήταν ο Ισίδωρος Ρούσος και τον ευχαριστούμε πολύ. Η παρατεταμένη καλοκαιρία θα επιμηκύνει την τουριστική περίοδο, με τις κρατήσεις από το εξωτερικό να εμφανίζονται ιδιαίτερα αυξημένες τόσο για τον Σεπτέμβριο όσο και τον Οκτώβριο, σε δημοφιλείς προορισμούς, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η Αθήνα. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό. Νεκτάριε, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Προς νέο τουριστικό ρεκόρ οδεύει για φέτος η χώρα μας, καθώς σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το πρώτο τουλάχιστον εξάμηνο του 2026 παρουσιάστηκε μία αύξηση της τάξης του 15% συγκεκριμένα 14,8% σε σχέση με τις αφήξεις του αντίστοιχου τμήματος του 2025, του αντίστοιχου εξαμήνου δηλαδή, ενώ Ιούλιος και Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος, τον οποίο διάγουμε, φαίνεται ότι είναι ακόμη περισσότερο αυξημένες οι αυξήσεις, οι αυξημένες οι αφήξεις. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένας σκεπτικισμός σχετικά με τα εισοδήματα, με τα εισοδηματικά κριτήρια. Καθώς
1: γι' αυτό έχεις δείχνει... στο μυαλό σου τις αυξήσεις σε Νεκτάρια.
9: Έτσι ακριβώς. γιατί όπως δείχνουν τα πράγματα, μπορεί να έρχονται περισσότεροι τουρίστες, όμως μειώνουν τις μέρες διανυκτέρευσης, μειώνουν όμως και τον μπάτζετ το οποίο έχουν να χαλάσουν. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.
1: Λιγότερες μέρες, ξενοδοχεία με μικρότερο, με χαμηλότερο κόστος, προορισμοί με πιο οικονομική. Είναι όλο το budget μικρό, σωστά.
9: Ακριβώς. Δεν είναι μόνο. Κάποτε είχαμε 10 με 15 μέρες διαμονή των τουριστών. Τώρα είναι στο περσίμερο το πολύ. Πλέον είχαμε πέρσι 625 ευρώ ανά άτομο χαλούσε την περίοδο διακοπών του. Αυτό το ποσό έχει πέσει στα 620 ανά άτομο, προφανώς λόγω ότι είναι λιγότερες ημέρες, και κυρίως η εστίαση είναι αυτή που υποφέρει, καθώς φαίνεται ότι οι περισσότεροι πλέον προτιμούν ένα πρόκειρο φαγητό ή να αγοράζουν κάτι από το σούπερ μάρκετ και να τρώνε στο διαμέρισμα, στο κατάλημα που έχουν νοικιάσει, παρά να βγαίνουν για να πάνε κάπου έξω. Και κυρίως και παράλληλα υπάρχει μια πτώση και στη συγκίνηση των τουριστικών καταστημάτων. Από εκεί και έπειτα όμως, για τον Σεπτέμβριο, μια και ανέφερες για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο ζέτα, έχουμε περίπου 5 εκατομμύρια αεροπορικές θέσεις με προορισμό τη χώρα μας. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν προορισμό την Αθήνα. Η Αθήνα είναι μια πόλη η οποία ενδείκνυται ακόμη και για City Break, δηλαδή για τριήμερο, σύμφωνα με τους ξένους ταξιδιωτικούς οδηγούς.
1: Έχουμε δει κιόλας ότι είναι πολλοί και οι τουρίστες οι οποίοι λένε θα πάμε στην Go, θα πάμε από εδώ, θα πάμε από εκεί, αλλά θα κάνουμε και μια στάση μια-δυο μέρες στην Αθήνα. Δηλαδή πλέον θεωρείται ότι είναι το δεδομένο αυτό.
9: Ακριβώς. Παρότι τα επίσημα στοιχεία των τουριστικών επιχειρήσεων και των επιμελητηρίου δείχνουν ότι το 40% των τουριστών προτιμά Ιούλιο και Αύγουστο να έρχεται στην Ελλάδα, το υπόλοιπο 60% έχει διαμοιραστεί στους υπόλοιπους μήνες. Ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος όμως είναι αρκετά υψηλά, με την ελληνική πρωτεύουσα να είναι στις πρώτες προτιμήσεις των τουριστών που έρχονται από το εξωτερικό. Καθώς συνδυάζει
1: δηλαδή ο φθινοπορεινός τουρισμός.
9: Ακριβώς, με στόχο να γίνει βέβαια 12μηνο η τουριστική περίοδος για τη χώρα μας. Ενώ για την Αθήνα, σύμφωνα με τους ταξιδιωτικούς οδηγούς της Ευρώπης και του κόσμου γενικότερα, ενδείκνεται για τον πολιτισμό της, για την ομορφιά της, αλλά και για την γαστρονομική απόλαυση που μπορεί να έχει κάποιος. Ακριβώς.
1: Ήταν ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος, τον ευχαριστούμε πολύ. Εκτός των πυλών τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι θα ήθελε να πραγματοποιήσει μια σύνοδο κορυφής με τον Ρώσο ομολογό του Πούτιν, όταν θα είναι έτοιμοι να συνάψουν μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Ο Ρώσος Πρόεδρος δήλωσε ότι και αυτός από την πλευρά του σήμερα, ότι υπάρχει πιθανότητα να τερματιστεί ο πόλεμος με την Ουκρανία, πρόσθεσε όμως ότι οι δύο πλευρές πρέπει πρώτα να καταλήξουν σε συμφωνία μεταξύ τους, ενώ επένεσε και τις προσπάθειες του Τραμπ. Στο κλείσιμο παραρτημάτων του Ινστιτούτου Γκέτε θα προχωρήσει η ρωσική κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Λαυρόφ, εξηγώντας ότι πρόκειται για την απόδοση στο σχεδιαζόμενο κλείσιμο του σπιτιού της Ρωσίας στο Βερολίνο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Η γερμανική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει τον λόγο μέτρο μετά το επεισόδιο με τον ντρόν στη Λειψία. Το Βερολίνο κατηγόρησε τη Μόσχα που σχεδίαζε να προχωρήσει σε επίθεση. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν στη Μέση Ανατολή. Αυτό τουλάχιστον έλεγε το χθεσινό δημοσίευμα της Wall Street Journal. Και τέλος, τουλάχιστον 1.252 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από κατολίσθηση, ενώ περισσότεροι από 4.000 εξακολουθούν να αγνοούνται στο Νεπάλ. Η Αθηνά Κορλίρα θα μας δώσει το αποτύπωμα στον κόσμο. Αθηνά, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από την πιθανότητα να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Κάτι στο οποίο, όπως είπες και εσύ, αναφέρθηκε και ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος είπε βεβαίως ότι οι δύο πλευρές, δηλαδή Ουκρανία και Ρωσία, πρέπει πρώτα να καταλήξουν συμφωνία μεταξύ τους και μετά να μπορέσει να υπάρξει η ειρήνη. Και βεβαίως να πούμε ότι ο Πούτιν επένεσε τις προσπάθειες που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ για να μεσολαβήσει σε αυτή την, με στόχο βεβαίως τι άλλο, την ειρηνευτική συμφωνία. Είπε ότι είναι θετική και επικοδομητική η όποια επαφή υπάρχει μεταξύ Κρεμλίνου και Ουάσιγκτον, ωστόσο βέβαια δεν βλέπουμε τουλάχιστον στο πεδίο να αποκλιμακώνεται η ένταση. Άρα λοιπόν σε επίπεδο δηλώσεων υπάρχει η βούληση, αλλά αυτό δεν αποτυπώνεται αν θέλεις και στην πράξη. Τώρα, όπως είπες και εσύ, κλείνει το Ινστιτούτο Γκέτε η ρωσική κυβέρνηση. Αυτή είναι μια ανακοίνωση που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Σεργέη Λαυρόφ. Να πούμε ότι το Ινστιτούτο Γκέτε έχει το κυριότερο παραρτημά του βέβαια στη Μόσχα, αλλά έχει και άλλα παραρτήματα και σε άλλες πόλεις όπως είναι η Αγία Πετρούπολη. Και όλα αυτά βεβαίως σε απάντηση των μέτρων που πήρε η γερμανική κυβέρνηση μετά τον εντοπισμό αυτού του drone, το οποίο ήταν τοποθετημένο με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας και για το οποίο το Βερολίνο κατηγόρησε ευθέως την Ρωσία για την επίθεση, όπου εκεί η γερμανική κυβέρνηση έκλεισε το σπίτι της Ρωσίας, είναι ένα πολιτιστικό ινστιτούτο στο Βερολίνο, και έτσι λοιπόν υπάρχει, αν θέλεις, και μία ένταση και στις ευρωρωσικές σχέσεις, με επίκεντρο βεβαίως στην Γερμανία. Τώρα, στον άλλο πόλεμο, σε αυτό του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ και εκεί είπε το ότι υπάρχει μια μεταβολή των προτεραιοτήτων σε ό,τι αφορά τους στόχους του πολέμου. Αυτό αποκαλύπτεται και από ρεπορτάζ του CNN σήμερα. Αξιωματούχοι στη Ουάσιγκτον είπαν ότι οι προτεραιότητες που είχε ανακοινώσει αρχικά ο Τραμπ, που ήταν η εξουδετερώση του πυρηνικού προγράμματος, έχουν προσωρινά μετατεθεί. Οι ίδιοι αξιωματούχοι είπαν ότι έχουν πλέον οδηγίες να επικεντρωθούν στο κομμάτι που σχετίζεται με την ασφάλεια της νασιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, αλλά και την ενίσχυση του αποκλεισμού των λιμανιών του Ιράν, ώστε να αποτραπεί η είσοδος ή η έξοδος πετρελαϊκών φορτίων. Αυτό βεβαίως, όπως ξέρουμε, δημιουργεί και την αστάθεια στην αγορά ενέργειας. Ο Τραμπ είπε ότι είναι ικανοποιημένος με το γεγονός ότι τα αποθέματα του Ιράν σε ουράνιο δεν έχουν καταστραφεί πλήρως, ότι βεβαίως παραμένουν θαμμένα, αλλά ότι μπορούν να παρακολουθούνται επαρκώς με δορυφόρους. Είπε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να υπάρξει ένα τέλος στον πόλεμο με το Ιράν. Παρόλα αυτά, το Πεντάγωνο εντείνει, αν θέλει, στην ανάπτυξη στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή. Αυτό βλέπουμε και αυτό αποτυπώνεται και από δημοσιεύματα, όπως και αυτό της Wall Street Journal, στο οποίο αναφέρθηκες.
1: Και δίπλα σε αυτό έχουμε και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό.
10: Ακριβώς. Με την αναζωοποίηση στρατηγικής αντιπαράθεσης μεταξύ Αμερικής και Ιράν, έχουμε και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό που κλιμάκωσε τη ρητορική του απέναντι στο Ιράν. Είπε ότι η κυβέρνησή του εργάζεται για την ανατροπή του καθεστώτος σε μια συνέντευξη τύπου που έδωσε εχθές. Και βεβαίως είπε ότι όλοι οι μηχανισμοί είναι και εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση, προσθέτοντας βεβαίως ότι εάν το Ιράν αποφασίσει να επιθεθεί στο Ισραήλ, θα πρέπει να ξέρει ότι θα είναι και μία από τις τελευταίες αποφάσεις που θα έχει να πάρει, καθώς θα το ισοπεδώσει. Καταλαβαίνω λοιπόν και εγώ, όπως και όλοι, ότι υπάρχει ακόμη και σε αυτό το πεδίο ένταση και βεβαίως είχαμε και αντίδραση και στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Μην ξεχνάμε ότι σε δύο μήνες περίπου έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές εκεί, με τον Bernie Sanders, τον Αμερικανό γερουσιαστή, να επικρίνει τον Donald Trump που είπε ότι τα στενά του ορμού πρέπει να μετονομαστούν σε στενά Τραμπ, λέγοντας ότι ο αμερικανικός λαός δεν θέλει τίποτα τέτοιο και ότι δεν είναι ο βασιλιάς που αποφασίζει, αλλά είναι ο πρόεδρος ενός δημοκρατικού κράτους.
1: Κλείνοντας,
10: να πάμε στο Νεπάλ. Εκεί δυστυχώς αυτή η καταστροφική κατολίσθηση, η οποία ήταν συγκλονιστική και στις εικόνες που είδαμε στις τηλεοράσεις και η πλημμύρα που ακολούθησε την περασμένη εβδομάδα, έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 1.200 άνθρωποι, εξακολουθούν να αγνοούνται περισσότεροι από 4.000. Μάλιστα αναφέρουν ότι ενδεχομένως ο αριθμός των νεκρών να αυξηθεί, καθώς πλέον είναι πολύ δύσκολη η ανάσυρση
1: και
10: επιζώντων από τους τόνους λάσπης που έχουν καταπλακώσει εκεί. Βεβαίως έχουν εγκλωβιστεί εργάτες σε σύραγγες, έχουν φύγει ολόκληρα χωριά και τα έχει πάρει, αν θέλεις,
1: είναι
10: το ποτάμι.
1: Είναι μια καταστροφή χωρίς προηγούμενο.
10: 20.000 κατοικίες πρέπει πλήρως να αποκατασταθούν και να ανοικοδομηθούν. Να πούμε βέβαια ότι το Νεπάλ είναι μια φτωχή χώρα και όλα αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολα να συμβούν γρήγορα και με τα κονδύλια που διαθέτει η χώρα.
1: Ήταν η Αθήνα Κορίρα και την ευχαριστούμε πολύ. Σε κατάσταση red coat για το κίνδυνο πυρκαγιάς, Αττική, νησιά του Βόρειου Αιγαίου, Εύβοια και Κυκλάδες λόγω των ισχυρών ανέμων. Δύσκολη νύχτα για τους κατοίκους της Κρυσταλλοπηγής στη Φλόρινα, όπου είχαμε φωτιά λόγω κεραυνού. Μάλιστα, σήμερα έχουμε μια φθινοπορεινή παρένθεση στο καλοκαίρι με καταιγίδες κεραυνούς αλλά και πτώση της θερμοκρασίας. Ο Δημήτρης Πέρος θα μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Ναι, επιβολώς βρίσκεται και σήμερα και σε κατάσταση επιφυλακής, θα λέγαμε, η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική. Σε κατάσταση ρατκόντα Αττική, Εύβοια, Βόρειο Αιγαίο και Κυκλάδες, σε πορτοκαλί συναγερμό για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Σε red code όσον αφορά τις υπηρεσίες, αναβρισκόμαστε δηλαδή στον κόκκινο συναγερμό. Από το πρωί, να πούμε, Ζέτα, έχουμε αρκετά ήδη συμβάντα που κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις σε διάφορα σημεία. Πριν λίγο ενημερωθήκαμε ότι έχουμε άλλες δύο νέες φωτιές στο Καλό Λιβάδι Κύθνου και στο Πετροχώρι Ξάνθης και έχουν κινητοποιηθεί πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε εξέλιξη φωτιά και στον Αχινό στη Λίδα, ενώ έχουν αντιμετωπιστεί φωτιές στο Ιράκ της Κρήτης, στο Καλοχώρα Βλίδα στη Χαλκίδα και στο υπεροχή Συνέτη στην Άνδρο. Το βράδυ, όπως είπες και εσύ, πέρασαν δύσκολες στιγμές στην Κρυσταλλοπηγή, στην Φλόρινα. Μια φωτιά που ξεκίνησε σε πολύ δύσβατο σημείο από κεραυνό. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η φωτιά πλησίασε τα πρώτα σπίτια του χωριού στα 250 μέτρα.
1: Είχε και το 112.
11: Ακριβώς λίγο πριν τις 3 τα μεσάνυχτα, τα ξημερώματα είχε στο 112 για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι. Ευτυχώς η φωτιά είναι σε πλήρη ύφεση, θα λέγαμε. Επιχειρούν 42 πυροσβέστες με πεζοπόρα τμήματα, ενώ έχει διατεθεί και ένα ελικόπτερο. Όπως είπες και εσύ, σήμερα αναμένονται και πάλι μπουρίνια, αυτά με την έντονη κεραυνική δραστηριότητα και χρειάζεται προσοχή. Και στη Θεσσαλονίκη χθες έπληξε μια καταιγίδα που μετατρέψε τους δρόμους σε χυμάρους. Ενώ έχουμε και τον χάρτη που δημοσιεύτηκε πριν από λίγο όσον αφορά το χάρτη επικινδυνότητας για αύριο. Mm-hmm. Παραμένουν οι ίδιες περιοχές σε κατάσταση Red Code Z, Αττική, Εύβοια, όπως είπαμε, Βόρειο Αιγαίο και Κυκλάδες, και προστίθεται σε αυτή την κατηγορία και ολόκληρη η Κρήτη. Οπότε και αύριο χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Και αύριο μια δύσκολη μέρα. Δημήτρη Πέρος, ευχαριστώ και εσένα. Διήμερο εθελοντικής αιμοδοσίας από σήμερα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μετρό στο Σύνταγμα, σε μια προσπάθεια να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες που παρουσιάζονται κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Να πάμε στο κέντρο της Αθήνας και το Σπύρο Χαλκιά για να μας ενημερώσει. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ζέτα. Στόχος, λοιπόν, όπως είπες και εσύ, της διοργάνωσης είναι η άμεση ενίσχυση των εθνικών αποθεμάτων αίματος σε μια παραδοσιακά, βέβαια, δύσκολη περίοδο όπως αυτή της επιστροφής από τις καλοκαιρινές άδειες, όπου οι ανάγκες, Ζέτα, των νοσοκομείων αλλά και γενικότερα παραμένουν σταθερά υψηλές. Να πούμε ότι οι μήνες του καλοκαιριού, κυρίως τον Αύγουστο και οι πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου, που είναι παραδοσιακά οι πιο δύσκολες μέρες.
1: Στραγγίζουν τα αποθέματα επί της ουσίας.
12: Ακριβώς. Λόγω των αδειών, λοιπόν, και της χαλάρωσης των πολιτών, μειώνονται τα αποθέματα. Η διοργάνωση αυτή έρχεται για μια ακόμη φορά παραδοσιακά να προσφέρει βοήθεια και να αυξήσει τα αποθέματα αίματος. Να πούμε ότι μια φιάλη του 450 μιλιλίτρ που δίνει κάποιος αιμοδότης είναι το 8 με 12% από το σύνολο του αίματος του. Ωστόσο όμως αυτό το μικρό ποσοστό μπορεί να βοηθήσει τρεις ανθρώπους. Να πούμε ακόμα ότι η Ελλάδα χρειάζεται περίπου 550.000 μονάδες αίματος ετησίως για να καλύψει τις ανάγκες. Από αυτές, Ζέτα, οι 100.000 μονάδες πηγαίνουν αποκλειστικά και σταθερά σε περίπου 2.100 8 πάσχοντες από μεσογειακή ανεμία και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες. Οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται τακτικά μεταγγίσεις περίπου 4 φιάλες το μήνα ο καθένας. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Και να πω εδώ ότι υπάρχει και το ελληνικό παράδοξο βέβαια εδώ της αιμοδοσίας, γιατί ο αιμοδότης της μιας φοράς, αυτό έχει ο Έλληνας. Και το βασικό πρόβλημα στην Ελλάδα είναι αυτό, ότι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν δώσει αίμα, αλλά η έλλειψη σταθερότητας, ο αριθμός των ανθρώπων είναι αρκετός, αλλά η σταθερότητα λοιπόν μειώνει το αποτέλεσμα. Προσφέρει όμως 1,3 φορές το χρόνο, ενώ θα μπορούσαν οι άντρες να δίνουν αίμα έως 4 φορές το χρόνο και οι γυναίκες ως 3.
1: Φαντάζομαι σε αυτό έχει να κάνει ίσως και το ηλικιακό. Δεν είναι μόνο ενθουσιασμός της πρώτης φοράς, είναι το ότι μπορεί κάποιος να παίρνει φάρμακα, να είναι και ο ίδιος ασθενής. Παίζουν πολλά πράγματα ρόλο.
12: Παίζουν πολλά πράγματα, κυρίως όμως γιατί το βλέπουμε και εκεί που έρχονται και ρωτούν οι άνθρωποι. Mm-hmm. Και εδώ βέβαια, κάθε φορά που έχουμε μια αιμοδοσία, πάρα πολλοί είναι εκείνοι οι πολίτες που έρχονται να ρωτήσουν αν θα έχουν προβλήματα, αν θα πονέσουν. Υπάρχει δηλαδή μια, έτσι θα έλεγα,
1: ένας δισταγμός.
12: Ένας δισταγμός και μια επιφυλακτικότητα. Όλα αυτά όμως σπάνε. Όταν κάθονται λοιπόν στην καρέκλα για να κάνουν την αιμοδοσία, είναι 3 λεπτά, δεν είναι παραπάνω, για να βοηθήσουν ένα συνανθρωπό τους που το έχει ανάγκη.
1: Που το βλέπεις από το πρωί, υπάρχει σε σχετικά ανταπόκριση, έχουμε κάποιον αριθμό.
12: Υπάρχει, όχι, αριθμό δεν έχουμε, γιατί υπάρχουν και κλεισμένα ραντεβού. Αυτή τη στιγμή δεν έχει πάρα πολλά άτομα. Αλλά όμως ο αριθμός αυξάνεται στην εξέλιξη της μέρας και κυρίως από το απόγευμα και μετά, γι' αυτό και η αιμοδοσία είναι μέχρι τις 8. Και βέβαια το Σύνταγμα,
1: αύριο,
12: το μετρό βοηθάει πολύ, γιατί είναι πέρασμα εκεί και όλος ο κόσμος μπορεί να ενημερωθεί. Και ακόμα και αν δεν το γνωρίζει, βγαίνοντας από το μετρό, μπορεί να το δει, να ρωτήσει και να δώσει αίμα. Χρειάζεται μόνο την ταυτότητά του και τον άμκα του.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Με ένα νέο κύκλο δωρεών δράσεων, για την προαγωγή της υγείας των πολιτών, υποδέχεται ο Δήμος Αθηναίων το Σεπτέμβριο στα Δημοτικά Ιατρία. Από την έναρξη του Ιατρείου Διακοπής Καπνίσματος, την πρόληψη των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων και την άνοια, οι δράσεις απευθύνονται στις σύγχρονες ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. Ο Γιώργος Μανουσακάκης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Ο Δήμος Αθηναίων ξεκινά την δωρεάν, να το πούμε έτσι, λειτουργία των δημοτικών ιατρείων το Σεπτέμβριο, με δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τη διακοπή του καπνίσματος, με τα σεξουαλικά μεταδόμενα νοσήματα, αλλά με την άνοια, το Αλτσχάιμερ και όλα αυτές τα προγράμματα που ξεκινούν από τις 15 Σεπτεμβρίου. Θα έχει επιμεληθεί το Τμήμα Πολιτικής Ιατρικής Προαγωγής Υγείας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς. Να πούμε ότι από την 3η 15 Σεπτεμβρίου ξεκινά το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος. Συνεχίζουμε το Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Βέβαια έχουμε και την πρόληψη και διαχείριση της άνοιας σχετικά με, και μάλιστα υπάρχει και ενημέρωση για τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις. Αλλά και βέβαια έχουμε και την αντιμετώπιση του Αλτσχάιμερ. Να πούμε ότι όλες οι εξετάσεις γίνονται δωρεάν. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις που μπορεί να κάνει κανένας προκειμένου να γίνουν οι εξετάσεις μπορεί να βρει στο site το 984.gr. Γίνεται ηλεκτρονικά και να κλείσουμε λέγοντας ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
1: Ο Γιώργος Μανουσακάκης. Να πάμε τώρα να πάρουμε μια ανάσα πολιτισμού, καθώς 6 πρεμιέρες, από τις οποίες ξεχωρίζει η βραβευμένη ταινία στις Κάνες του Παβέλ Παβλικόφσκι, το είπα σωστά, Πατρίδα, φέρνει στις αίθουσες η πρώτη κινηματογραφική εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Η Μαρία Βασιλοπούλου θα μας πει περισσότερα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
14: Καλό σας μεσημέρι. Με την Οδύσσια, την υπερπαραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν να πλησιάζει το 1 εκατομμύριο εισιτήρια και το Spider-Man καινούργια μέρα να αγγίζει το 500.000. Ο κινηματογραφικός Σεπτέμβριος κάνει ποδαρικό με 6 νέες ταινίες. Όπως είπες και εσύ, ξεχωρίζει η τελευταία ταινία του Παβέλ Παβλικόφσκι, Πατρίδα, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας της Κάνες. Η ταινία είναι ένα ιστορικό δράμα, ένα διπορικό του Τόμας Μαν με την κόρη του Έρικα στη Γερμανία του ψυχρού πολέμου. και ένα ταξίδι που φέρνει στην επιφάνεια τις σύνθετες σχέσεις ανάμεσα σε έναν πατέρα και την κόρη του. Επίσης, κάνει πρεμιέρα η ιταλική κομμωδία του Ρικάρντο Μιλάνι. Έτσι είναι η ζωή, τεράστια επιτυχία στην χώρα της. Έκοψε 1 εκατομμύριο εισιτήρια στην Ιταλία, μια αληθινή ιστορία, με έναν ηλικιωμένο βοσκό που αρνείται να πουλήσει τη γη του σε έναν μεγιστάνα του real estate. Πρωταγωνιστής μάλιστα ο ίδιος, 84χρονος βοσκός από τη Σαρδινία, που διηγείται την ιστορία του. Επίσης βγαίνουν η αμερικανική κομμωδία Spa Weekend, η περιπέτεια Πτώση 2 και η ταινία Τρόμου Πινόκιο Ξεκούρδιστος. Κλείνουμε με τις 3 επανεκδόσεις της εβδομάδας, την ειδική δραματική ταινία του κορυφαίου σκηνοθέτη Σαγιαζίτ Ρέι Δηλός, το film noir Στη Βοή της Καταιγίδας με τους υπέροχους Χάμφρι Μπόγκαρτ και Λορίν Μπακόλ, και το Μπασού, ο μικρός ξένος, είναι η αριστουργηματική ταινία του Μπαχράμ Μπεϊζάιτ.
1: Μαρία Βασιλοπούλου, σε ευχαριστώ πολύ. Και έφτασε η ώρα του αθλητισμού. Αγώνες για το κύπελλο Ελλάδος αλλά και το μεταγραφικό ντεμπαράζ των ελληνικών ομάδων προκειμένου να προλάβουν την ευρωπαϊκή λίστα περιλαμβάνει η σημερινή αθλητική επικαιρότητα Ανδρέας Χανιάς. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά οι ελληνικές ομάδες έστω και την τελευταία στιγμή προσπάθησαν να κάνουν την καλύτερη δυνατή ενίσχυση και τα κατάφεραν λίγο πριν πνεύσει η προθεσμία για την κατάθεση της ευρωπαϊκής λίστας των ποδοσφαιριστών, δηλαδή που θα έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν στις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Μαροκινού διεθνούς χαφ Αζεντίν Ουναΐ με μεταγραφή από την Τζιρόνα την Ισπανική αντί του πλουσού των 16 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Λεόν Μπέιλι, του 29χρονου εξτρέμ από την Τζαμάικα. Ο ποδοσφαιριστής αγωνιζόταν στην Άστον Βίλα με πάρα πολύ καλές εμφανίσεις. Στην ΙΑΕΚ ανακοίνωσε την επιστροφή του Ζωάο Μάριο, του 33χρονου Πορτογάλου επιθετικού, ο οποίος αγωνιζόταν στην Μπεσίκτας. Έχουμε και αγώνες κυπέλλου, καθώς ξεκίνησε η League Phase της διοργάνωσης με την πρώτη αγωνιστική. Χθες είχαμε Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Πανεσσαραϊκός Ατρόμητος 0-1, ΑΕΛ Νόβη Πετολυμπιακός 0-4, Μαρκό Κηφισιά 2-2, ΠΑΟ Κόφη 0-0. Απόψε στις 9 η ώρα στα επιθέσεις μετάδοση από τον Sky, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΆΚΑ την νίκη Βόλου. Ζετ.
1: Ήταν ο Ανδρέας Χανιάς. Και πριν κλείσουμε, πάμε να δούμε ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αθήνας. Από τα ραδιοταξί Ελλάς θα μας ενημερώσει η κυρία Βίκη Γεγλικού. Καλό σας μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι από το ραδιοταξί Ελλάς, 2-10-80-14.000. Αρκετή κίνηση βρίσκουμε στην Εθνική Οδό, στην κάθοδο, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Στην άνοδο της Εθνικής Οδού από τα Κάτω Πατήσια έως την έξοδο της Αχαρνών στη Νέα Χαλκιδόνα. Στην Αττική Οδό στην έξοδο της Μεταμόρφωσης προς Λαμία. Στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου. Λεωφόρο Μεσογείων στα Φανάρια με Κατεχάκη. Στο κέντρο της Αθήνας αρκετή κίνηση παρουσιάζουν οι Σταδίου, οι Πανεπιστημίου, η Αρδιτού με κατεύθυνση προς Τήλες και η Λεωφόρος Βασιλής Σοφίας στο ύψος του Ευαγγελισμού με κατεύθυνση προς Σύνταγμα. Στον Πειραιά, η Κόνωνος, η Δημητρίου Γούναρη και η Ακτή Κονδύλη με κατεύθυνση προς το λιμάνι. Είμαστε στη διάθεσή σας όλο το 24ωρο. Σας ευχαριστούμε. Αυτή είναι η κίνηση όπως καταγράφηκε από τους οδηγούς μας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από εμάς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον Αθήνα 984 στις 2. Στη σύνταξη του δελτίου ήταν ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Στην παραγωγή ο Σάββας Κόκκινος, η Λίλιαν Ξύλου και η Καλλιόπη Ασλανίδου. Και τον ηχορύθμισε η Εύη Ρεντίφη. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Καρφίδου. Ακολουθούν αμέσως τώρα οι τίτλοι ειδήσεων στις 3 με τη Λία Τρίδου. Καλό σας μεσημέρι.
17: Η ώρα είναι 3.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Μόνιμα μέτρα που θα είναι και οριζόντια, προανήγγειλε ο κυβερνικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ως προς το περιεχόμενο της ομιλίας του Πρωθυπουργού μεθαύριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Χάσαμε το λογαριασμό. Μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ, τόνισε ο κ. Μαρινάκης ασκώντας σκληρή κριτική στις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς και κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων περιλαμβάνουν οι χθεσινές εξαγγελίες Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη. Οι πολίτες πλέον γνωρίζουν ποιος έχει το πρόγραμμα και τα στελέχη για μια άλλη πολιτική και ποιος ψαρεύει στα θολά νερά χωρίς πηξίδα, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής έστειλε από την Κρήτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για τον εορτασμό των 52 χρόνων από την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου. Με ένα βίντεο με ιστορικές στιγμές του ΠΑΣΟΚ και σύνθημα «Σκέψου διαφορετικά άλλαξε τον κόσμο», τιμά τη σημερινή επέτειο ο Χάρης Δούκας. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή που θα τους απαγγείλει το βαρύ κατηγορό για τη θανάτωση του βρέφου τους, θα βρεθούν αύριο τελικά ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφό του που φέρονται ως δράστες της εγκληματικής ενέργειας που αποκαλύφθηκε πρόσφατα στην Κυψέλη. Στον ανακριτή θα προσαχθεί μαζί τους και ο επίσης προφυλακισμένος 26χρονος Αφγανός, ο οποίος αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Υπομερικό έλεγχο, οι φωτιές στην Πλώρα Ηρακλείου Κρήτης και στο Καλοχώρι Αυλίδα στη Χαλκίδα. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας. 5 νεκροί μετανάστες ανοιχτά των Κανάριων νήσων. Ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να είναι μεγαλύτερος, λέει η οργάνωση αερογής. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η Γκλόρια Στάινε, με δημοσιογράφος, συγγραφέας και μία από τις σημαντικότερες μορφές του φεμινιστικού κινήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το ίδρυμά της σε σημερινή του ανάρτηση στο Instagram. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 35 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη ραδιοφωνική σειρά Αφυλαχτή διάβαση. Τίτλος του σημερινού επεισοδίου: Από το Χαϊδάρι στην Κεσαριανή. Η εκτέλεση των 200 κομμουνιστών κρατουμένων την Πρωτομαγιά του 1944. Γυρίζοντας το χρόνο πίσω, στον εκτοπισμό και στη φυλάκιση των πολιτικών κρατουμένων, στην ακροναυπλία και την παράδοσή τους από το μεταξικό καθεστώς και τις κατοχικές κυβερνήσεις στους ναζί κατακτητές. Το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ εστιάζει στο τι προηγήθηκε της εκτέλεσης και προσπαθεί να απαντήσει στο ερώτημα γιατί οι ναζί αποφάσισαν τη δεδομένη χρονική στιγμή τη δολοφονία των 200 κρατουμένων.

Τον Φεβράριο του 1937 η δικτατορία του Μεταξά, θέλοντας να απομονώσει τους χιλιάδες εξόριστους κρατουμένους από τα ηγετικά στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, μετατρέπει το ενετικό φρούριο της ακροναυπλίας σε χώρο φυλάκισης, συγκεντρώνοντας εκεί τους αγωνιστές ηγέτες. Την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου και Ιουλίου 1937 αρχίζει η μεταφορά κρατουμένων με καραβιές από τα νησιά της εξορίας, την Ανάφη, τη Φολέγανδρο, τον Άι Στράτη. Στην ακροναυπλία μεταφέρονται οι πιο επικίνδυνοι αγωνιστές κομμουνιστές για το καθεστώς Μεταξά. Εργάτες, αγρότες, υπάλληλοι, διανοούμενοι. Ανάμεσά τους και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Στις 29 Οκτωβρίου 1940 οι 600 κρατούμενοι κομμουνιστές της ακροναυπλίας στέλνουν υπόμνημα στην κυβέρνηση, με το οποίο καταδικάζουν τη φασιστική εισβολή και ζητούν να σταλούν στο μέτωπο να πολεμήσουν ως απλοί φαντάροι. Εμείς, οι κομμουνιστές, παίρνουμε τη θέση μας στην πρώτη γραμμή του πυρός για τη συντριβή των επιδρομέων και την υπεράσπιση της ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας της χώρας μας. Το ίδιο αίτημα εκφράζουν και οι κομμουνιστές κρατούμενοι σε Φολέγανδρο, Ανάφη, Κίμολο, Γάβδο, Πύλο, Έγινα και σε άλλους τόπους εξορίας. Η δικτατορική κυβέρνηση όμως του Μεταξά απορρίπτει το αίτημα, ζητώντας να αποκηρύξουν πρώτα τις αντιφασιστικές και κομμουνιστικές ιδέες τους. Οι μεταξικές αρχές όχι μόνο αρνούνται, αλλά και μετά την έλευση των Ναζί παραδίδουν τους κρατούμενους στις δυνάμεις κατοχής, οι οποίοι θα τους χρησιμοποιήσουν ως ομήρους και θα τους εκτελέσουν ως αντίπεινα για τη δράση του Ελλάς. Η παράδοση των πολιτικών κρατουμένων στους Γερμανούς είναι ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα και είναι κάτι, φίλοι ακροατές της αφύλακτης διάβασης, όπου πάντα θα αποτελεί ένα μελανό σημείο στη συλλογική συνείδηση αυτού του έθνους. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο ηχητικό τεκμήριο. Είναι η όρκη του ταγματασφαλίτη αφενός και του αντάρτη αφετέρου. Είναι ακριβώς αυτή η αντίστοιξη, οι δύο πλευρές. Οι κρατούμενοι στις φυλακές της ακροναυπλίας, στο κολαστήριο της ακροναυπλίας, όπως και στους υπόλοιπους τόπους εξορίας, δεν είχαν διαπράξει κάποιο ποινικό έγκλημα. Στις φυλακές ήταν για τις ιδέες τους και φυλακίστηκαν με βάση το ιδιώνυμο του 1929. Συνολικά από τους 625

0: ακροναυπλιώτες εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς 239. Κάποιοι θα καταφέρουν να δραπετεύσουν και να ενταχθούν στην εαμική εθνική αντίσταση. Οι όρκοι.
1: Ο όρκος των ταγμάτων ασφαλείας. Ορκίζομαι εις τον Θεόν των Άγιων τούτων όρκων ότι θα υπακούω απολύτως εις τας διαταγάς του ανωτάτου αρχηγού του γερμανικού στρατού Αδόλφου Χίτλερ. Θα εκτελώ πιστός απάσαστας ανατιθεσωμένας μη υπηρεσίας και θα υπακούω ανεφόρον εις τας διαταγάς των ανωτέρων μου. Γνωρίζω καλώς ότι δια μίαν αντίρρηση εναντίον των υποχρεώσεών μου, τας οποίας δια του παρόντος αναλαμβάνω, θέλω τιμωρηθεί παρά των γερμανικών στρατιωτικών νόμων.
2: Ο όρκος του Ελασίτη. Ορκίζομαι ότι θα αγωνιστώ ως την τελευταία σταγόνα του αιματός μου για την πλήρη απελευθέρωση, ακεραιότητα και ανεξαρτησία της πατρίδας. Για την περιφρούρηση των συμφερόντων του ελληνικού λαού και την αποκατάσταση και κατοχύρωση των κυριαρχικών δικαιωμάτων του. Για το σκοπό αυτό θα υπακούω στις πράξεις και αποφάσεις της ΠΕΕΑ και θα εκτελώ ευσυνείδητα και πειθαρχικά τις εντολές και οδηγίες των ανωτέρων μου και θα αποφεύγω κάθε πράξη που θα με ετοιμάζει σαν άτομο και σαν αγωνιστή του ελληνικού λαού.
0: Οι κρατούμενοι της ακροναυπλίας μετά το 1942 διαμοιράστηκαν σε διαφορετικές φυλακές και στρατόπεδα. Πάρα πολλοί χρησιμοποιήθηκαν από τις δυνάμεις κατοχής ως όμηροι και εκτελέστηκαν σε αντίπεινα για ενέργειες των ανταρτών. Η πιο γνωστή τέτοια περίπτωση είναι η εκτέλεση των 200 κρατουμένων, από τους οποίους οι 160 ήταν ακροναυπλιώτες την Πρωτομαγιά του 1944 από τους Γερμανούς.

Για να κάνουν αυτά τα εγκλήματα, οι Ναζί στη χώρα μας ήταν απαραίτητη η συνεργασία τους με τους ντόπιους προδότες, με τους ταγματασφαλίτες. Και είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα παίξουν ένα σκοτεινό ρόλο κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής και αργότερα στο μετεμφυλιακό, στο λεγόμενο μεταπολεμικό κράτος, όπου θα παρισφρήσουν στη δημόσια διοίκηση και θα δημιουργήσουν τις επόμενες δεκαετίες το λεγόμενο δεξιό παρακράτος, το οποίο ευθύνεται και για τη δολοφονία του Γρηγορίου Λαμπράκη.

0: Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Σας μίλησα για την ακροναυπλία. Εκεί ήταν η αφετηρία των κρατουμένων. Οι ακροναυπλιώτες θα μεταφερθούν στο κολαστήριο του Χαϊδαρίου. Πάμε λοιπόν στη Βορειοδυτική Αττική. Το στρατόπεδο του Χαϊδαρίου ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1943 και ήταν ένα από τα πιο σκληρά στρατόπεδα από τα συνολικά 36 που λειτουργούσαν στην Ελλάδα. Πάνω από 3.000 έφτασε ο αριθμός των κρατουμένων, που όμως ανανεωνόταν συνεχώς. Άνδρες, γυναίκες, ακόμη και παιδιά με τις μανάδες τους πέρασαν μέρες, μήνες, ίσως και χρόνια σε εκείνο το κλαστήριο. Νους και καρδιά της αντίστασης, της οργάνωσης, της αγωνιστικής ανάτασης και καθοδηγητικός πυρήνας στο κολαστήριο του Χαϊδαρίου ήταν οι ακροναυπλιώτες κομμουνιστές που παραδόθηκαν, όπως σας είπα, από το μεταξικό κράτος στις δυνάμεις κατοχής. Πώς ιδρύθηκε όμως το συγκεκριμένο στρατόπεδο? Το στρατόπεδο του Χαϊδαρίου ήταν έρημο μέχρι και τις αρχές Σεπτεμβρίου του 1943, όταν έφτασαν από τη Λάρισα οι πρώτοι κρατούμενοι. Εκείνη την περίοδο, η ΕΑΜική Εθνική Αντίσταση είχε φουντώσει για τα καλά. Το ΕΑΜ είχε ήδη εξελιχθεί στην κύρια πολιτική δύναμη, κύριο εκφραστή του αγώνα του λαού για την απαλλαγή από τη χιτλερική, φασιστική πρώτα και αργότερα ναζιστική κατοχή. Την ίδια περίοδο, ο Ελλάς είχε ήδη απελευθερώσει μια σειρά από περιοχές στη χώρα. Παρατηρώντας την ένταση και τη δύναμη του ΕΑΜικού κινήματος, οι ιταλικές φασιστικές δυνάμεις, οι οποίες και έλεγχαν τις φυλακές στρατόπεδα στη Νότια Ελλάδα, αποφάσισαν να διαλύσουν εκείνα που βρίσκονταν σε επισφαλείς θέσεις. Έτσι, οι κρατούμενοι της ακροναυπλίας και των τρικάλων μεταφέρονται αρχικώς στη Λάρισα τον Μάιο του 1943. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και εκεί, οι ιταλικές δυνάμεις δεν μπορούν να είναι σίγουρες, οπότε, στις 29 Αυγούστου 1943, οι Ιταλοί διοικητές των φυλακών της Λάρισας επέλεξαν πάνω από 600 κρατουμένους και τους απέστειλαν με το τρένο στην Αθήνα. Μεταξύ αυτών ήταν και οι 243 κομμουνιστές ακροναυπλιώτες από την εποχή του Μεταξά, αλλά και 20 αναφιώτες. Επίσης υπήρχαν και 327 ήρωες του αλβανικού μετόπου, αλλά και όσοι είχαν κατά καιρούς συλληφθεί στα μπλόκα. Πριν φτάσουμε δηλαδή στο 1944, θα πρέπει να έχετε στο μυαλό σας ότι στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και κυρίως στην Αθήνα και στον Πειραιά γίνονται τα μπλόκα. Τα μπλόκα τι ήταν? Οι ευνίδιες επιδρομές των Ναζί σε εργατικές προσφυγικές γειτονιές του Λεκανοπεδίου, η εκτέλεση αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης ή ο εγκλισμός τους αρχικώς σε ελληνικά στρατόπεδα και η μεταφορά τους αργότερα στη Γερμανία, στα κέντρα εξόντωσης, αφού βρίσκεται και σε εξέλιξη το ολοκαύτωμα, η τελική λύση. Στις 3 Σεπτεμβρίου 1943, οι κρατούμενοι μεταφέρθηκαν στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου και άργησε η λειτουργία έτσι ενός ακόμη κολαστηρίου, αυτή τη φορά εντός του Λεκανοπεδίου Αττικής. Πώς αντίκρισαν όμως οι κρατούμενοι για πρώτη φορά το στρατόπεδο? Ακούμε τη μαρτυρία του λογοτέχνη και κρατουμένου στο Χαϊδάρι, Ζήση Σκάρου. Πώς το είδε ο ίδιος ο Ζήσης Σκάρος το στρατόπεδο μέσα από τα δικά του τα μάτια, μέσα από τη δική του την αφήγηση?
1: Το Χαϊδάρι, βέβαια, είναι ένα προάστιο στα δυτικά της Αθήνας. Αλλά όταν σήμερα στην ιστορία της Εθνικής Αντίστασης λέμε Χαϊδάρι, εννοούμε το χιτλερικό στρατόπεδο που βρίσκεται στους λόφους βορεινά του προαστίου, βορεινά της οδού Καβάλας. Του είχαν ιδρύσει οι Γερμανοί σε πρώην στρατιωτικά κτίρια για να κλείνουν Έλληνες πατριώτες. Ήταν ένα είδος αποθήκης ανθρώπων από όπου οι Ναζίδες έπαιρναν κάθε τόσο για εκτέλεση. Μια από αυτές τις εκτελέσεις, η πιο μαζική, ήταν εκείνη των 200 της Πρωτομαγιάς του 1944, που έμεινε γνωστή ως εκτέλεση των 200 ακροναφιλητών, δηλαδή κομμουνιστών που ήταν κρατούμενοι από τον καιρό της μεταξικής δικτατορίας ακόμα στις φυλακές της ακροναφλίας. Εγώ στο Χαϊδάρι βρέθηκα από τις 11 του Γενάρη του 1944 ως τα τέλη του Μάη του 1944, οπότε με μετέφεραν στις κλούβες του τρένου. Η κλούβα ήταν ένα ανοιχτό βαγόνι, πλατφόρμα όπως τη λέγαμε εμείς, με σειρματόπλεγμα που οι Γερμανοί το έβαζαν μπροστά από τις μηχανές των τρένων. Κάτω από το βαγόνι αυτό υπήρχαν 4 κοτιά με δυναμίτες. Αυτοί οι δυναμίτες συνδέονταν με ηλεκτρικό καλώδιο με το πρώτο βαγόνι μετά τη μηχανή όπου έμεινε η φρουρά του τρένου. Μέσα στο βαγόνι έβαζαν από 15 μέχρι 25-30 πατριώτες. Σκοπός τους ήταν να αποφεύγουν τις ανατινάξεις και γενικά τα σαμποτάζ των ανταρτών, με το επιχείρημα ότι αν ανατινάξετε το τρένο, πρώτα θα ανατιναχτούν πατριώτες δικοί σας.
0: Η συγκλονιστική μαρτύρια του Ζήση Σκάρου. Και πώς περιγράφει τώρα ο Αλέκος Ζήσης το στρατόπεδο του Χαϊδαρίου. Ο Αλέκος Ζήσης κρατήθηκε στο κολαστήριο από το Δεκέμβριο του 1943 έως και τον Μάιο του 1944.

Τριπλή σειρά από σχηματοπλέγματα και ένας ψηλός τείχος περικλίνουν το στοιχειωμένο Χαϊδάρι, το στρατόπεδο και φυλακές των ΕΣΕΣ, τη Βαστήλη του 20ου αιώνα. Στρατιώτες με αυτόματα φρουρούν επάνω στα βαριά οπλισμένα μπλοκχάους, απειλώντας με άμεσο θάνατο εκείνον που θα αποτολμούσε κάθε προσέγγιση. Και μόνο ένας δρόμος που βρίσκεται κάτω από τα πυρά, κατάλληλα τοποθετημένων μυδραλιοβόλων, καταλήγει στη μοναδική είσοδο του στρατοπέδου, τη στολισμένη με τον άγγελο το σταυρό και τα σήματα των ΕΣΕΣ. Διπλές, βαριές, σιδερένιες πόρτες ανοίγουν για να επιτρέψουν την είσοδο στην κολλασμένη πολιτεία. Να και πώς περιέγραψε ο Θέμος Κορνάρος το στρατόπεδο όταν το αντίκρισε για πρώτη φορά μέσα από το παράθυρο του θαλάμου του. Πρωταντικρίζω το τοπίο. Ένα πέταλο, κλειστό από τα δυτικά και το βορρά. Γυμνά βουνά υψώνονται απότομα. Στην Ανατολή και το Νότο η Αττική, το Φάληρο και τα μαυιά νησάκια του Σαρονικού. Τίποτα δεν σου κάνει την εντύπωση πως εδώ μέσα υπάρχει τόση αγωνία. Ξεχνιέσαι μπρος στην ημερότητα του τοπίου. Η Αθήνα απλώνεται απέραντη προς τα μάτια σου. Και είναι σαν να στάθηκε ξεπίτηδες, ολόσωμη προς το μέρος του Χαϊδαριού, για να μπορεί ο κατάδικος να ξεχωρίζει κάθε γειτονιά και κάθε δρόμο. Πολλοί σου δείχνουν το σπίτι τους, τα παράθυρά τους. Κι όμως ποτέ, μα ποτέ δεν βρέθηκαν πιο μακριά από την Αθήνα μας.

δυόμιση ώρα, χειμωνιάτικη νύχτα, μπροστά στην πύλη του στρατόπεδου του Χαϊδαριού, μια μαύρη μεγάλη σιδερένια πόρτα με τα εμβλήματα των SS, με τις νεκροκεφαλές των SD. SD ήταν η εσωτερική φρουρά του στρατοπέδου. 10 του Φλεβάρι, ημέρα των γενεθλίων, διάβαινα την πόρτα του κολαστηρίου του Χαϊδαριού. Εκείνη τη στιγμή μου ήρθανε η στίχη του Ντάντε, το «εγκαταλείψατε κάθε ελπίδα».

θυμάμαι αυτή τη στιγμή, ένα ανοιξιάτικο πρωινό, όταν μέρες μας ταΐζανε με αλμυρά λίπαστα ψάρια, μπακαλιάρο, όχι ξαλμυρισμένο. Μας είχαν κόψει το νερό 3 μέρες. Ζούσαμε το μαρτύριο της δίψας. Υποφέραμε πάρα πολύ. Και το πρωινό εκείνο, ένα ανοιξιάτικο πρωινό, θα ήταν τέλη του Μάρτη ή αρχές Απρίλη, αν θυμάμαι καλά, όταν μας έβγανε στο Σπατσίρεν το πρωί, ο αξέχαστος σύντροφός μας, ένας αιαμίτης, αν θυμάμαι καλά από το μεταξουργείο, Γεωργόπουλος το όνομά του, ενώ γυρίζαμε γύρω γύρω στην αυλή μπροστά στο μπλοκ 15, βρέθηκε σε παρέστηση, νόμισε πως ήτανε πουλί, κουνούσε τα χέρια του σαν να είναι φτερούγες και ήθελε να πετάξει να φύγει. Εκείνη τη στιγμή 2 μοβροντίες από την είσοδο του νούμερο 15 με 2 ρηπές τον ξάπλωσαν και σε λίγο ο διοικητής τότε του στρατοπέδου έβγαλε το περίστροφο και τον σκότωσε. Τι να πει κανένας, πώς να περιγράψεις μια...

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Και σκηνή που ξετυλίχθηκε μπροστά στα μάτια μας με κινηματογραφική γρηγοράδα. Ή τι να πεις όταν ο νεολαίος, θυμάμαι ένα νεολαίο επονίτη, όταν το φώναξε για εκτέλεση, πήδηξε με ένα σάλτο, έτσι λες και θα πετούσε προς την αιωνιότητα, στην Αθανασία. Γεια σας αδέρφια, γεια σας σύντροφοι.
2: Η συγκλονιστική μαρτυρία του Στέλιου Μαυρομάτη.

Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη ραδιοφωνική σειρά Αφύλακτη Διάβαση. Ο δημοσιογράφος Θωμάς Ιδρύς βρίσκεται στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ.

Οκτώβριο του 1943 και εξής στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου οδηγούνταν όλο ένα και περισσότεροι κρατούμενοι συλληφθέντες είτε σε μπλόκα είτε από την Γκεστάπο. Οι τελευταίοι αρχικά οδηγούνταν στο αρχηγείο των ΕΣΕΣ, στην Αθήνα, στο διαβόητο κτίριο της Όδου Μέρλιν, προκειμένου να ανακριθούν και να βασανιστούν.

0: Στην οδό Μέρλιν συντάσσονταν τα φυλακιστήρια για το Χαϊδάρι, καθώς και οι καταστάσεις των εκτελέσεων. Γύρω στα τέλη του 1943, οι κρατούμενοι ανέρχονταν στο κολαστήριο του Χαϊδαρίου στους 1200. Ο μεγαλύτερος αριθμός κρατουμένων σημειώθηκε τον Αύγουστο του 1944, εξαιτίας των πολλαπλών μπλόκων και των μαζικών συλλήψεων που διενεργούσαν την περίοδο αυτή τα ΕΣΕΣ και οι ταγματασφαλίτες και ήταν φυλακισμένοι στο Χαϊδάρι περί τους 3.000 αγωνιστές. Το στρατόπεδο λειτουργήσε μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου του 1944, όταν και οι Γερμανοί άρχισαν να αποσύρονται από την Ελλάδα, δηλαδή περίπου 4 μήνες μετά από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών κρατουμένων στην Κεσαριανή. Υπολογίζεται ότι από το Χαϊδάρι πέρασαν συνολικά περισσότεροι από 21.000 κρατούμενοι. Το Δεκέμβριο του 1943 η κυβέρνηση Ράλι έστειλε τα τάγματα ασφαλείας να επιτεθούν κατά των αναπήρων του αλβανικού μετόπου και να προβούν σε βίαιη εκένωση των στρατιωτικών νοσοκομείων στα οποία νοσηλεύονταν. Περικύκλωσαν τα νοσοκομεία, άρχισαν τους πυροβολισμούς και με γυμνές τις ξυφολόγχες εισέβαλαν σε αυτά και άρχισαν τις συλλήψεις. Οι συλληφθέντες, 530 ανάπηροι αγωνιστές, μεταφέρθηκαν στις φυλακές Χατζηκώστα. Από αυτούς, τους 7 τους εκτέλεσαν αμέσως στο Γουδί. Οι υπόλοιποι μεταφέρθηκαν στο κολαστήριο του Χαϊδαρίου. Ο πραγματικός λόγος της επίθεσης κατά των αναπήρων του Ελληνοϊταλικού πολέμου ήταν ότι συνεχίζοντας τον αγώνα και κάτω από τις νέες συνθήκες της κατοχής, οι ανάπηροι έπαιρναν ενεργό μέρος σε όλες τις κινητοποιήσεις του λαού των Αθηνών. Ξεκινούσαν από τα νοσοκομεία με τις πατερίτσες και τα αναπηρικά καροτσάκια τους και έμπαιναν επικεφαλής σε κάθε λαϊκή εκδήλωση, όπως για παράδειγμα στην επέτειο του 1821 ή του Οκτώβρη, και σε κάθε κινητοποίηση και αγώνα του λαού για την επιβίωση, τη λευτεριά και την ανεξαρτησία της χώρας μας. Πολλοί είχαν ακόμα άνοιχτες πληγές ή σακατεμένα από τα κρυοπαγήματα πόδια. Οι ηρωικές αυτές αντιστασιακές εκδηλώσεις των αναπήρων σκορπούσαν ενθουσιασμό, μεγάλωναν τη συμμετοχή και αύξαναν τη μαχητικότητα του λαού στον αγώνα κατά των κατακτητών. Γι' αυτό και οι Γερμανοί Ναζί έβαλαν την κυβέρνηση Ράλι να στείλει τους Γερμανοτσολιάδες να χτυπήσουν τους αναπήρους. Και είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του νοσοκομείου Σωτηρία. Και τώρα θα ακούσουμε τη μαρτυρία του Μανώλη Μαντόπουλου. Ο Μανώλης Μαντόπουλος ήταν κρατούμενος στο κολαστήριο του Χαϊδαρίου.
1: Την προπαραμονή της Πρωτομαγιάς του 44 ήταν η μέρα Σάββατο. Έπεσε στα χέρια μου εφημερίδα «Το Ελεύθερο Βήμα», τότε του Λαμπράκη, που κρυφά το φέραν κρατούμενοι, και εκεί διάβασα ότι για την εκτέλεση υπό ανταρτών του Ελλάς το Γερμανό, ενός στρατηγού Γερμανού με το επιτελείο του, ο στρατηγικός διοικητής Νοτίας Ελλάδας διέτασε την εκτέλεση 200 κομμουνιστών. Όταν το διάβασα και το έδωσα στους υπεύθυνους και το διαβάσα βέβαια εκείνη, αναρωτηθήκαμε και είπαμε, τόσο μεγάλη ομάδα συγκρατουμένων κομμουνιστών ήταν μόνο ακροναπιώτες. Και λόγω του ότι υπήρχε και το προηγούμενο της απόδρασης του Γενάρη μιας ομάδας ακρονοπιωτών, ξέραμε ότι 99% υποψήφιοι θα ήμασταν εμείς. Αυτό έγινε το Σάββατο. Την άλλη μέρα, την Κυριακή, στα γραφεία του διοικητή του στρατοπέδου στεγαζότανε στο ίδιο κτίριο με τα μαγειρία. Είχα βάρδια εγώ σαν υπεύθυνο συνεργείο των μαγείρων και κατά τις 11 η ώρα ο διοικητής φώναξε το Ζήση Ζωγράφο, ο οποίος ήταν υπεύθυνος των συνεργείων και εκπρόσωπος του στρατοπέδου που συνεργαζόταν με το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό. Τον φώναξε μέσα και όπως μου είπε μετά ο Ζωγράφος που τον ρώτησα, του είπε, αύριο θα γίνει μεταφορά των ακροναπλιωτών σε άλλο στρατόπεδο. Θέλω να μου δώσεις 15 ονόματα απαραίτητο στο στρατόπεδο για την καλή λειτουργία, δηλαδή υπευθύνων συνεργείων. Τότε έδωσε ο ζωγράφος ο Ζήσης αυτά τα ονόματα των 15 που μείναμε ζωντανοί. Και ένα προσωπικό βέβαια το θέμα, η δική μου περίπτωση ήταν αφιταλαντευόμενη. Γιατί όταν σε ζήτησε για να βάλει και μένα, λέει, μανε πολύ μαγείρι, να αφαιρέσω μένα, ναι. Και ήθελε να αφαιρέσει εμένα. Και ήταν να πιάσαν συζήτηση με τον υποδιοικητή και πάνω στη συζήτηση ξέχασε να με σβήσει από τους ζωντανούς και έτσι παρέμεινα. Αυτό πάλι την άλλη μέρα της εκτέλεσης μου το διηγήθηκε ο ζωγράφος ο Ζήσης. Όταν την ώρα που φωνάζαν τα ονόματα και περίμενα τη σειρά μου να ακούσω τη λέξη Μαντόπουλος, άκουσα άλλο όνομα. Και μου έκανε νόημα να καθίσω. Και μετά που το ρώτησα, μου είπε τη λεπτομέρεια.
0: Η συγκλονιστική αφήγηση του Μανώλη Μαντόπουλου.
2: Κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατές του Αθήνα 984, θα συνδεθούμε τώρα με τη Θεσσαλονίκη. Και εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Κωνσταντινίδη και θα σας εξηγήσω αμέσως μετά το λόγο γιατί γίνεται αυτή η σύνδεση. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι, Θωμά. Συγχωρείς που σε μιλάω στον ελληνικό, αλλά σε νιώθω φίλο, γι' αυτό.
2: Ο λόγος για τη σημερινή επικοινωνία, επειδή τα έχουμε ξαναπεί στο ραδιόφωνο,
3: ναι,
2: είναι για τον Αλέκο Κωνσταντινίδη, το θείο σου, τον Αλέκο Κωνσταντινίδη.
3: Ο Αλέκος Κωνσταντινίδης ήταν ο μεγαλύτερος από τα τρία παιδιά, ο Αλέκος, ο Γρηγόρης και ο Μιχαήλ, ο πατέρας μου, οι οποίοι ήρθαν από το Βατούμ της Ρωσίας. Το 19, στην Καλαμαριά.
2: Ήρθαν ως πρόσφυγες.
3: Ως πρόσφυγες, ναι.
2: Συνεπώς, ο Αλέκος Κωνσταντινίδης, αγαπητέ Γιώργο, είναι ο θείος σου, είναι ο αδελφός του πατέρα σου.
3: Ναι, ακριβώς. Ο οποίος και δεν παντρεύτηκε, δεν δημιούργησε οικογένεια, λόγω της ταλαιπωρίας με τις εξορίες, τις φυλακές και... λόγω της ιδεολογίας του, δηλαδή, όλα αυτά τα τραβούσε.
2: Η οικογένεια Κωνσταντινίδη έρχεται στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη το 1919. Πόσα μέλη της οικογένειας έρχονται?
3: Ο πατέρας ο δικός μου ήταν υιοθετημένος από τον θείο του, τον Γεώργιο, ο οποίος ήταν άπες. Δεν είχε παιδιά, ενώ ο Νικόλος, ο πατέρας του, ο βιολογικός πατέρας του Αλέκου, του Γρηγόρη και τέτοια, όχι μόνο είχε τρία παιδιά, είχε κάνει και άλλα τρία μετά, ξαναπαντρεύτηκε, έκανε άλλα τρία. Και απλά ζήτησε ο αδερφός του να υιοθετήσει τον πατέρα μου. Και έτσι ο πατέρας μου με τον πατέρα του, τον Γιώργιο, ήρθαν στο Κιλχής μετά.
2: Μάλιστα.
3: Ενώ στην Καλαμαριά παρέμεινε ο Αλέκος με τον Γρηγόρη και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.
2: Συνολικά, Γιώργο, πόσα μέλη της οικογένειας Κωνσταντινίδη ήρθαν από το Βατούμ στην Ελλάδα? Ήρθε όλη η οικογένεια?
3: Όλη η οικογένεια ήρθε. Όλοι.
2: Δηλαδή αδέλφια, ξαδέλφια, παιδιά. Μετεκαταστάθηκαν όλοι οι άνθρωποι αυτοί στη Βόρεια Ελλάδα.
3: Ναι.
2: Και ένα μέρος της οικογένειας βρίσκεται στην Καλαμαριά και ένα άλλο μέρος πάει στο Κιλγής.
3: Ναι.
2: Η σχέση τώρα των αδελφών πώς είναι μεταξύ τους? Και σε τι ηλικία ήταν τότε και ο πατέρας σου και ο Αλέκος Κωνσταντινίδης?
3: Ναι, ο Αλέκος θα ήταν καμιά 20 χρονών, μετά ο Γρηγόρης από ό,τι θυμάμαι, και ο πατέρας μου θα ήταν 15-16 χρονών. Τότε εκείνη την εποχή, το 19 που ήρθανε. Ο Αλέκος είναι πλέον αγόρι μεγάλο, είναι, ναι, 20 και.
2: Μάλιστα.
3: Ο οποίος, από ό,τι κατάλαβα, από τότε μπήκε στο ΚΚΕ. Έγινε μέλος του ΚΚΕ, δηλαδή ασπάστηκε τις κομμουνιστικές ιδέες και ήταν σταθερός μέχρι το θάνατό του σε αυτή του την ιδεολογία.
2: Προέρχεται από τη Ρωσία, έρχεται, ναι, στην Ελλάδα 3 χρόνια μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση,
3: ναι,
2: και εμφορείται από κομμουνιστικές ιδέες και εγκαθίσταται στην Καλαμαριά. Εδώ θα πρέπει να πούμε στους ακροατές μας ότι η οικογένεια Κωνσταντινίδη που έρχεται το 1919 είναι από τους πρώτους πρόσφυγες που έρχονται στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Γιατί τα επόμενα χρόνια μετά τη Μικρασιατική καταστροφή το 1922, αλλά και μετά την υπογραφή του Συμφώνου της Ανταλλαγής το 1923, έρχονται στη Θεσσαλονίκη χιλιάδες άνθρωποι και δημιουργείται μια πολύ μεγάλη παραγκούπολη, προσφυγούπολη στην Καλαμαριά. Αλλά δεν είναι μόνο εκεί, πρόσφυγες εκαθίστανται και σε άλλα σημεία της Θεσσαλονίκης και στο κέντρο που ήταν πολύ διαφορετικό από ό,τι είναι σήμερα και στα τείχη της πόλης αλλά και στη Δυτική Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα στην Νέα Μενεμένη και όλα αυτά τα τοπονύμια που συναντούμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις είναι οι πατρίδες που χάθηκαν. Πώς είναι η ζωή του εδώ και πώς είναι γενικότερα η ζωή της οικογένειας Κωνσταντινίδη, αν έχεις κάποιες πληροφορίες να μας πεις.
3: Ναι, στην αρχή ήταν οι ταλαιπωρίες όπως ήταν για άλλους τεράστιες. Δυσκολίες να προσαρμοστούν, να βρουν δουλειά, να ενσωματωθούν με το ντόπιο πληθυσμό. Ήτανε τεχνικός και μάλλον είχε και δίπλωμα, γιατί έπιανε δουλειά στον Δήμο Θεσσαλονίκης, όσο διάστημα ήταν αριστερός δήμαρχος. Τότε υπήρχαν και αυτά τα, δεν υπήρχε η μονιμότητα. Με το που άλλαζε δήμαρχος τον απολύανε. Αυτό ήταν η δουλειά του Αλέκου, από ό,τι μου έλεγε δούλευε στο Δήμο. Αυτή ήταν η κυρίως δουλειά του. Και από ό,τι έμαθα τελευταία, ήταν και ο γραμματέας της τοπικής οργάνωσης εκείνη την εποχή στην Καλαμαριά, του ΚΚΕ.
2: Άρα ήταν ένα ενεργό μέλος.
3: Ναι, ενεργότατο. Γι' αυτό και αυτά τα ενεργά μέλη τα στέλνανε στην ακροναφιλία. Αλλά είναι τόσα πολλά που μου έλεγε ο πατέρας μου για αυτόν τον αδερφό. Δεν μιλούσε για τους άλλους. Άκουγα ελάχιστα πράγματα. Συνέχεια για τον Αλέκο μιλούσε. Στην προηγούμενη εκπομπή σου έλεγα ότι έψαχνα να βρω τη φωτογραφία, την οποία τελικά τη βρήκα. Και φαίνεται μόνο και από το βλέμμα του, άμα το δεις, το βλέμμα αυτού του ανθρώπου, καταλαβαίνεις η φυσιογνωμία, τι μπορεί να είναι αυτός ο άνθρωπος. Πράος, ήρεμος, που δεν έκανε ποτέ κακό να σκεφτεί για κάποιον άλλον. Γι' αυτό και αυτοί οι καλοί τα παθαίνουν συνήθως.
2: Η φωτογραφία, Γιώργο, που είδες, ήταν η εικόνα του θείου σου που είχες πλάσει στη φαντασία σου? Ήταν, ανταποκρινόταν σε αυτό που είχες πλάσει μέσα από τις περιγραφές του πατέρα σου για τον αδερφό του?
3: Ναι, κάπως έτσι το φανταζόμουν, με το μουστακάκι της εποχής εκείνο. Με το πέντε η τραγιάσκα, εκείνη την εποχή όλοι φορούσαν, ακόμα και εγώ όταν γεννήθηκα με τραγιάσκα με κυκλοφορούσα στο Κιλκής. Ήταν εις μόδας η τραγιάσκα. Εκεί στο Κιλκής μου την έδειχνε ο πατέρας μου συνέχεια τη φωτογραφία του. Ποιος είναι ο Αλέκος και τι είναι ο Αλέκος.
2: Και ας πάρουμε τα πράγματα τώρα για να δούμε την πορεία του και πώς φτάνει στην ακροναφλία.
3: Καταρχήν, από ό,τι θυμάμαι, ήταν η πρώτη, δεν ξέρω να μπήκε κατευθείαν στην ακροναφλία. Με την δικτατορία του Μεταξά συνελήφθη. Και αυτό ήταν, από εκεί και πέρα η ζωή του τελειώνει. Είναι πλέον φυλακισμένος μέχρι την εκτέλεση. Δεν έχω ακούσει αν είχε πάει και σε άλλα μέρη εξορία. Μάλλον πήγε κατευθείαν, αυτά που είχα ακούσει ήταν ακροναφλία και μετά Χαϊδάρι. Όσο ήταν ζωντανός μέχρι το 35-36, πότε ήταν επευλήθη η δικτατορία του Μεταξά, είχαν επαφή ο πατέρας μου, συνέχεια ανεβοκατέβαινε από ό,τι μου έλεγε στην Καλαμαριά, να πάει να δει τα αδέρφια του στην Καλαμαριά.
2: Από το Κιλκής στην Καλαμαριά.
3: Ναι, συνέχεια πήγαινε, ερχότανε και για να δει τον Αλέκο, να δει τα άλλα του τα αδέρφια. Από εκεί και πέρα έχασε κάθε επαφή. Απλά άκουγε από τις ειδήσεις και από τα νέα που διαδίδονταν πώς είναι οι άνθρωποι. Είχαμε και έναν άλλον Κιλκησιώτη, ακροναφλιώτη, δάσκαλο, ο οποίος ήταν γιος παπά, ο οποίος ήταν στο Χαϊδάρι μαζί με τον Αλέκο. Και μάλιστα, αν θέλεις να σου πω μια μικρή ιστορία για αυτόν δεν θυμάμαι το επίθετό του, του δάσκαλου, η μάνα του, η παπαδιά, πήγε μια φορά το πήρε απόφαση να πάει να δει το παιδί της τι κάνει. Και πήγε στο Χαϊδάρι, του λένε ότι είναι σε έργα, δημόσια έργα, στον τάδε δρόμο. Και πήγε η γυναίκα εκεί, βρήκε, φαίνεται πέτυχε και σε καλό Γερμανό και ζήτησε μια πεντάλεπτη άδεια, λέει, να μιλήσω λίγο με το παιδί μου. Και την έδωσε ο Γερμανός και πήγαν λίγο παράμερα. Τρεις Γερμανοί, τέσσερις με 50% χαϊδαρικώτες εκεί κρατουμένους για έργα. Και από δίπλα το δάσος, το χάος δηλαδή, να φύγεις να... Και πήγαν καθίσαν εκεί και του λέει η μάνα του Τόλι, Απόστολο το λέγανε, τώρα θυμήθηκα. Τόλι παιδί μου λέει, πάμε να φύγουμε, λέει, θα κάνουμε ένα βήμα και θα χαθούμε, να δραπετεύσεις. Και λέει, όχι μάνα, λέει, άμα φύγουμε, λέει, συγκινούμε που το λέω, θα κλάψουν 10 μάνες στη θέση μου. Τους είχαν πει έτσι και φύγει ένας, θα εκτελέσουμε 10 άτομα στη θέση σας. Αυτά ήταν παλικάρια, Θωμά. Αυτός ήταν μαζί με το θείο μου και μαθαίναμε και μέσω αυτών μαθαίναμε τα σχετικά νέα, ότι απλά ότι ήταν φυλακισμένοι, τίποτα άλλο.
2: Ο θείος σου θα μείνει στην ακροναυπλία και θα παραδοθεί από το δικτατορικό καθεστώς Μεταξά στους Ναζί. Είναι μια άκρους ντροπιαστική πράξη που βαραίνει τη συλλογική συνείδηση των Ελλήνων, η παράδοση Ελλήνων πατριωτών, των Ελλήνων κομμουνιστών.
3: Με πρωτόκολλο, Θωμά, από ό,τι ξέρω.
2: Ναι.
3: Υπάρχει αυτό το πρωτόκολλο, το έσχος ή το κάψανε, να ξέρα. Θωμά, συγγνώμη να σου πω, προηγουμένως οι άνθρωποι αυτοί ζητήσανε να πάνε στο αλβανικό μέτωπο, στην πρώτη γραμμή, και δεν τους δώσαν όπλο. Και όχι μόνο τους δώσαν, τους παραδώσανε, όπως είπες.
2: Στη συνέχεια εκτελούνται την Πρωτομαγιά του 1944 στην Κεσαριανή και έρχονται στο φως πρόσφατα και οι φωτογραφίες. Πότε μαθαίνει η οικογένεια για την εκτέλεση του Αλέκου? Σας ενημέρωσε κάποιος? Υπάρχει αυτή η πληροφορία? Σου έχει πει ο πατέρας σου?
3: Δεν μου το έχει πει. Πώς το έμαθε? Απλά θα ανακοινώθηκαν τα ονόματα από τον αυτόν που εκτελέστηκαν σε εφημερίδες και σε τέτοια, και από εκεί μάλλον το έμαθε. Αλλά δεν θυμάμαι να μου είπε πώς το έμαθε. Όλη η Ελλάδα θα το έμαθε τότε. Δεν μπορεί. Αυτοί κάπου θα ανακοινώσαν τα ονόματα για να πούνε, ορίστε, ποιους εκτελέσαμε.
2: Όταν έμαθες για τις φωτογραφίες των 200, όπως ακριβώς αποτυπώθηκαν από έναν Ναζί φωτογράφο, τι αισθήματα ένιωσες, Γιώργο? Γιατί η περίπτωση του θείου σου, του Αλέκου Κωνσταντινίδη, και μέσα από τις προηγούμενες συνεντεύξεις που έχουμε κάνει για την αφύλακτη διάβαση, λειτουργούσε, βρισκόταν μέσα σου σαν ένα ανοιχτό τραύμα.
3: Ναι. Ναι, δεν μπορούσα να βρω υλικό φωτογραφικό για αυτά τα γεγονότα. Και τώρα έτσι αισθάνθηκα χαρμολύπη, θα πω, που να τα βλέπεις αυτά. Δηλαδή αυτά τα φανταζόμουν εγώ. Αυτούς τους ανθρώπους όπως ήταν στη Μένη. Εγώ μες στο μυαλό μου τους είχα ήδη εικονογραφήσει έτσι. Δεν μπορούσε να γίνει κάπως αλλιώς.

0: Το πιο διαβόητο από όλα τα κτίρια του στρατοπέδου του Χαϊδαρίου ήταν το μπλοκ 15, δηλαδή ο χώρος απομόνωσης. Εγκαινιάστηκε το Δεκέμβριο του 1943. Ο Θέμος Κονάρος μίλα για το μπλοκ 15. Το μόνο κτίριο που μένει ασουβάντιστο, εξωτερικά για να φαίνεται παλιό, μουχλιασμένο, αραχνιασμένο, για την πρώτη ψυχολογική επίδραση. Δύο πατώματα. Στο πρώτο, ένα μεγάλο δωμάτιο 4x7, δεξιά και άλλο ένα αριστερά. Αυτά προορίζονταν για 50 και απάνω κρατουμένους το καθένα. Και λέγονται θάλαμοι. Γύρω-γύρω, στον υπόλοιπο χώρο, είναι κάποιες τρύπες, σαν καταφύγια σκυλιών, με μια σιδερένια πόρτα, χωρίς κανενός είδους αερισμό, με τείχους και πάτωμα ολόγυρα. Αυτά είναι τα κελιά της αυστηρής απομόνωσης. Η ίδια διαρρύθμιση ακριβώς και στο δεύτερο πάτωμα. Τα παραθυράκια των θαλάμων είναι ψηλά, για να μην μπορεί ο κατάδικος να κοιτάζει όξο. Οι συνθήκες στους θαλάμους και στα απομονωτήρια ήταν άθλιες, καθώς δεν υπήρχε θέρμανση, επαρκές νερό και εξαερισμός. Το φαγητό ήταν ελάχιστο, ενώ ο χώρος ήταν περιορισμένος και οι κρατούμενοι ήταν υποχρεωμένοι να στέκονται όρθιοι επί 12 συνεχόμενες ώρες. Ο Αλέκος Ζήσης, που έμεινε σε απομονωτήριο του μπλοκ 15 επί 128 ημέρες, περιγράφει μια τυπική μέρα, αν μπορούμε να την πούμε τυπική, στο θάλαμο απομόνωσης. Το πρόγραμμα της ημέρας για τα απομονωτήρια είναι το ακόλουθο χειμώνα ή καλοκαίρι. Στις 5 παρατέταρτο έγερση και αμέσως άνοιγμα του παραθύρου με οποιονδήποτε καιρό και σκούπισμα του κελιού. Ύστερα έξοδος 3-3 στο λουτρό για την υδροληψία και την καθαριότητα, όπου κάθε ανάγκη έπρεπε να τελειώσει το πολύ σε 5 λεπτά. Στις 6 διανομή ψωμιού και στις 12 το μοναδικό για τα κελιά συσίτιο της ημέρας. Το ψωμί και το πιάτο το έπαινε ο κρατούμενος από την πόρτα που μισάνοιγε, χωρίς να βλέπει ανθρώπινο πρόσωπο. Η ημερήσια μερίδα του ψωμιού και τι ψωμί ήταν το πολύ 30 δράμια και το μοναδικό συσίτιο 5 κουταλιές ρεβίθια ή μαύρα χοντρά μακαρόνια νερόβραστα, πάντοτε όμως ζεστό και φροντισμένο από τους ακροναυπλιώτες μαγείρους. Οι θάλαμοι είχαν και το απόγευμα συσίτιο, που γενικά εκεί δινότανε και σε μεγαλύτερη ποσότητα. Στις 4.30 το απόγευμα, 5 λεπτή έξοδο για λουτρό, πάλι 3-3 και στις 5 ακριβώς κατάκληση. Όλη μέρα ο φυλακισμένος είναι υποχρεωμένος να έχει ανοιχτό το παράθυρο, είτε βρέχει είτε χιονίζει, και να μένει σε συνεχή ορθοστασία ολόκληρο το 12ωρο. Και το φαΐ του ακόμα όρθιος το κατεβάζει βιαστικά, γιατί εκτός από τη διαταγή δεν υπάρχει και τρόπος να καθίσει κανείς, αφού το κελί είναι τελείως και απόλυτα γυμνό από κάθε τι αντικείμενο. Κάθε παράβαση τιμωρείται με άγριο μαστίγωμα μέχρι αίματος, μέχρι λιποθυμίας. Και τώρα θα ακούσουμε τη μαρτυρία του Αντώνη Φλούντσι, κρατουμένου στο κολαστήριο του Χαϊδαρίου.
1: Το πρωί στις 8 εκλήθηκε γενικό προσκλητήριο, που σημαίνει ότι έπρεπε να έρθουν όλοι οι κρατούμενοι στο στρατόπεδο εκεί. Ήρθανε, πρώτοι παραταχθήκανε οι μάγειροι με τα σκουφάκια τα άσπρα που τους έδωσε ο Ερυθρός Σταυρός. Μετά το αναρωτήριο, μετά η εκατονταρχία των συνεργείων και μετά οι άλλες εκατονταρχίες, τελευταίοι οι Εβραίοι. Ο Βαρθολομαίος ο Αντώνης, που ήταν στρατοπεδάρχης, πήρε αναφορά από τους εκατόνταρχους, έδωσε το νούμερο των παρόντων στο Γενικό Διερμηνέα τον Απολέοντα Σοκατζίδη, ο οποίος όταν ήρθε ο διοικητής έδωσε αναφορά πώς είναι οι παρόντες. Τότε ο διοικητής πήρε από τον υποδιοικητή τον κόκκινο φάκελο, έβγαλε από μέσα μια κατάσταση και άρχισε να διαβάζει ονόματα. Από τα ονόματα, από τα πρώτα ονόματα που ήταν σε απόλυτο αλφαβητική σειρά, φανερώθηκε αμέσως ότι παίρνουν τους παλιούς μεταξιοκρατούμενους. Πρώτα φώναξε ονόματα ακροναπιωτών. Έπειτα φώναξε και τους αναφιώτες, όσοι ήταν ακόμα στο στρατόπεδο. Φώναζε έναν έναν, κάνανε πεντάδες και έπειτα όταν γινόταν 20, τους στέλναν να πάνε να πάρουν τα ρούχα τους. Καθένας που άκουγε το όνομά του χαιρετούσε τους διπλανούς του, φώναζε ζήτω η ελευθερία, ζήτω η ελευθερία, ζήτω η πατρίδα. Οι μάγερ πετάγαν τα σκουφάκια τους και πήγαινε και παρατασσόταν στην... Γινόταν ένα πάρα πολύ συγκινητικό πράγμα. Όταν έφτασε τους 100, ο διοικητής κουράστηκε, αποσύρθηκε λίγο, πήγε προς το διοικητήριο, ήπιε ένα ποτήρι νερό, νομίστηκε πως τελειώνει αυτή, αλλά ξαναγύρισε, ξαναπήρε τον κατάλογο και ύστερα από κάποια ονόματα ακούστηκε μια φωνή. Σουκατζίδης Ναπολέων. Ο Σουκατζίδης είπε, ήταν δίπλα του, είπε παρόν, έδωσε τη σφυρίχτρα και το μπλοκάκι στο βοηθό του, το Θανάση, το Μερεμέτη, και του είπε: Θανάση, μην ξεχνάς ότι είσαι Έλληνας και εξυπηρετείς Έλληνες αγωνιστές. Στο πρόσωπό σου τους χαιρετώ. Τον αγκάλιασε και τον φίλησε και του λέει: σου τους εμπιστεύομαι να είσαι καλός.
0: Απόγευμα της παραμονής της Πρωτομαγιάς του 1944 φάνηκαν στο στρατόπεδο πολλά κακά σημάδια που προμηνούσαν τη μεγάλη συμφορά όταν δημοσιοποιήθηκε η εξής γερμανική ανακοίνωση. Ο στρατιωτικός διοικητής Νοτιού Ελλάδας ανακοινώνει ότι στην οδό Σπάρτης Μολάων κομμουνιστές ενεδρεύοντες εφώνευσαν έναν γερμανό στρατηγό και τρεις αξιωματικούς. Δια την πράξη αυτήν διέταξα την εκτέλεση 200 κρατουμένων κομμουνιστών.
2: Σας φιλώ με αγάπη. Γεια σας όλοι. Πάμε στη μάχη. Γεια και χαρά. Σας φιλώ όλους με πολύ αγάπη. 1η-5η-44, Κώστας Τσίρκας. Αγαπημένοι μου, ο θάνατός μου δεν θα πρέπει να σας λυπήσει, αλλά να σας ατσαλώσει πιο πολύ για την πάλη που διεξάγεται. Σφίξτε τις καρδιές σας και βγείτε παλικάρια από τη νέα αυτή δοκιμασία. Έτσι θα μας θυμίσετε καλύτερα. Όταν ο άνθρωπος δίνει τη ζωή του για ανώτερα ιδανικά, δεν πεθαίνει ποτέ. Με πολύ αγάπη σας φιλώ, Μίτσος. Καλύτερα να πεθαίνει κανείς στον αγώνα για τη λευτεριά, παρά να ζει σκλάβος. Νίκος Μαριακάκης, Γεωπόνος, 1η-5η-1944, Χαϊδάρι.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Λία Ιατρίδου. Σε εξέλιξη φωτιές στον Αχινό Στυλίδα στη Φθιώτιδα και στο Πετροχώρι Ξάνθης. Μόνιμα μέτρα που θα είναι και οριζόντια, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ως προς το περιεχόμενο της ομιλίας του Πρωθυπουργού μεθαύριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Χάσαμε το λογαριασμό. Μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, τόνισε ο κύριος Μαρινάκης, ασκώντας σκληρή κριτική στις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς και κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων περιλαμβάνουν οι χθεσινές εξαγγελίες Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη. Οι πολίτες πλέον γνωρίζουν ποιος έχει το πρόγραμμα και τα στελέχη για μια άλλη πολιτική και ποιος ψαρεύει στα θολά νερά χωρίς πηξίδα, σημειώνει το Πασόκ. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής έστειλε από την Κρήτη ο πρόεδρος του κινήματος Νίκος Ανδρουλάκης για τον εορτασμό των 52 χρόνων από την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Με ένα βίντεο με ιστορικές στιγμές του Πασόκ και σύνθημα «Σκέψου διαφορετικά άλλαξε τον κόσμο» τιμά τη σημερινή επέτειο ο Χάρης Δούκας. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή που θα του απαγγείλει το βαρύ κατηγορό για τη θανάτωση του βρέφου τους, θα βρεθούν αύριο τελικά ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του που φέρονται ως δράστες της εγκληματικής ενέργειας που αποκαλύφθηκε πρόσφατα στην Κυψέλη. Στον ανακριτή θα προσαχθεί μαζί τους και επίσης προφυλακισμένος ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για γενετήσεις πράξεις με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Εξάλλου στις 5 Οκτωβρίου θα δικαστεί από το αυτόφορο δικαστήριο ο 43χρονος, ο οποίος κατηγορείται για αδικήματα που φέρεται να διέπραξε την πρώτη μέρα μεταγωγής του στα δικαστήρια. Νέα ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού το απόγευμα λόγω βλάβη σε σειρμό του προαστιακού και μάλιστα στην ίδια γραμμή όπου το πρωί σημειώθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις λόγω παράσυρσης ατόμου κοντά στην Κόρινθο. Ένταση μετά την αθώωση επιχειρηματία για το φόνο της δημοσιογράφου Ντάφνη Γκαλίζια στη Μάλτα. Η ετοιμιγορία που ανακοινώθηκε αργά χθες το βράδυ εξόργησε την οικογένεια του θύματος και προκάλεσε επικρίσεις από τους δημοσιογράφους χωρίς σύνορα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η Gloria Steinem, δημοσιογράφος, συγγραφέας και μία από τις σημαντικότερες μορφές του φεμινιστικού κινήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το ίδρυμά της σε σημερινή του ανάρτηση στο Instagram. Το Ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι έπληξε ρωσικό πλοίο στο λιμάνι του Σότσι στη Μαύρη Θάλασσα, υποστηρίζοντας ότι το πλοίο συνέβαλε στην πολεμική προσπάθεια της Μόσχας. Εάν το Ιράν επιτεθεί, ο στρατός θα στοχεύσει όλες τις υποδομές του καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών υποδομών, προειδοποίησε την Τεχεράνη ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος αναμένεται αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 35 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5, τίτλοι ειδήσεων στις 4.30. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Χάρης Ιωάννου.
2: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χάρης Ιωάννου. Η εκπομπή με τον εφάνταστο τίτλο έχει χάρη, όπως κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 4 με 5 το απόγευμα, εδώ στο ραδιόφωνο της πόλης μας, ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Από χθες ο 984 έχει επανέλθει δρυμύτερος, έστω και με το προσωρινό φανταστικό εδώ στούντιό μας, έτσι λίγο μια πιο αυτοσχέδια κατάσταση, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι είναι στον καπιταλισμό, συμβαίνουν και αυτά τα πράγματα. Δηλαδή θα πει τώρα ένας πονηρός, γιατί ρε αδερφέ, αν δεν είχαμε καπιταλισμό και είχαμε σοσιαλισμό, δεν θα γινόντουσαν, δεν θα πιάνανε φωτιά οι μπαταρίες εκεί των UPS, πώς τα λένε αυτά. Προφανώς, προφανώς. Εύη Ρεντίφη απέναντί μου σε καλή διάθεση, ρυθμίζει τον ήχο και υπό αυτά στα συνθήκας. Μουσικές επιλογές κλασικά ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στη δημοσιογραφική παραγωγή Καλλιόπη Ασλανίδου. Και τι άλλο ξεχνάω, δεν ξεχνάω κάτι άλλο, αυτά. Έχουμε και Viber όμως, πέρα από διάφορα ζητήματα, και να δώσουμε και το τηλέφωνο. Είναι το γνωστό 6948-984-984, ό,τι θέλετε για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις και τις αντιρρήσεις σας. Εδώ έρχονται στο υπερσύγχρονο σύστημα που έχουμε στο προσωρινό μας στούντιο και το επεξεργαζόμαστε και καταχωρείται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Αν είχαμε

πάντα είχα την απορία πώς γίνεται κάποιες εταιρείες δημοσκοπήσεων. Δηλαδή, ενώ καλά-καλά ακόμη δεν έχει περάσει το καλοκαίρι, έτσι. Δηλαδή, οι μισοί έχουν ακόμη στο τσαντάκι στο σπίτι. Μόλις μπαίνεις, μόλις βγαίνεις, τα μαγιό, τις πετσέτες. Δεν ξέρω, Εύη, εσύ τα έχεις. Τα έχεις, βέβαια, άλλη μόνο. Λοιπόν, τώρα πώς γίνεται να κάνουμε δημοσκοπήσεις. Έχουμε πει δημοσκοπήσεις δεν γίνονται ούτε καλοκαιριάτικα, ούτε αν λείπουν όλοι. Έχουμε νέα δημοσκόπηση της Interview, που είναι η δεύτερη μετά το 15 Αύγουστο. Πώς τα καταφέρνει αυτή η εταιρεία και κάνει δημοσκόπηση και δίνει 26,3 Νέα Δημοκρατία. Μην φανταστείτε δηλαδή ότι άλλαξε και ο όρος της ιστορίας. 26,3 είναι εδώ, 13,7 η Ελλάς, 11,9 το Πασόκ, στην έκτη θέση η Καριστιανού. Εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση είναι περίπου όπως την αφήσαμε, με κάποιες αυξομοιώσεις που δεν ούτε εξηγούνται από την εξέλιξη ή από τις πολιτικές εξέλιξεις των ημερών, που τις λες και λίγο ανύπαρκτες τις μέρες που γινόταν η δημοσκόπηση. Εν πάση περιπτώσει, είναι από τα μυστήρια του σύμπαντος.

Στο μεταξύ, το πολιτικό ζήτημα της, το πολιτικό θέμα έτσι, των ημερών είναι η Θεσσαλονίκη, χωροταξικά, γιατί είχαμε ομιλία, όχι μόνο βέβαια η Θεσσαλονίκη, αλλά είχαμε ομιλία Τσίπρα χθες, που παρουσίασε τις βασικές έτσι, θέσεις και προτάσεις του οικονομικού προγράμματος του κόμματός του. Έχουμε σήμερα, μετακομίζουμε λίγο Ηράκλειο, έχουμε Κρήτη, πασοκική ημέρα, πασοκική γιορτή, 3η Σεπτέμβρη κτλ. Ομιλία Ανδρουλάκη το βράδυ και έχει κατέβει και όλος ο κομματικός μηχανισμός στην Κρήτη. Και Σαββατοκύριακο, Μητσοτάκης, ατελείωτη γαλάζια απόλαυση, ομιλία του Πρωθυπουργού το Σάββατο το βράδυ και η παραδοσιακή συνέντευξη τύπου την Κυριακή, όπου θα ερωτηθεί για πολλά πράγματα, ευχάριστα και δυσάρεστα, γιατί φαντάζομαι τα ευχάριστα θα είναι το Σάββατο το βράδυ που θα μοιράσει 1,5-2 δισεκατομμύρια σε κάποια μέτρα, θετικά μέτρα προφανώς για τον κόσμο. Και Κυριακή ελπίζουμε να απαντήσει και σε μερικές δυσάρεστες ερωτήσεις.

3 του Σεπτέμβρη σήμερα και προφανώς η μέρα αυτή έχει συνδεθεί με την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1974. Μετά την δικτατορία δεν θέλησε να ασχοληθεί με την Ένωση Κέντρου, δηλαδή το φορέα, ας πούμε, το συλλογικό που ήταν πρόεδρος ο πατέρας του τη δεκαετία του 60. Υπήρχε τότε και η Ένωση Κέντρου, Νέες Δυνάμεις, όπου το ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε στην τρίτη θέση πίσω της και μετά το 77 την ξεπέρασε και μετά ουσιαστικά απορροφήθηκε με το μεγαλύτερο κομμάτι στο ΠΑΣΟΚ και ένα μικρότερο στη Νέα Δημοκρατία, φτιάχνοντας το δικοματισμό της μεταπολίτευσης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, ένα δικοματισμό που κράτησε περίπου από το 74 ή 77, είναι τυπικά πιο σωστό, μέχρι το 2012, στην αρχή της δεκαετίας των μνημονίων, της οικονομικής κρίσης, όπου ο δικοματισμός, ο μεγάλος, πολύ μεγάλος δικοματισμός Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ αντικαταστάθηκε από τον λίγο μικρότερο σε μέγεθος δικοματισμό Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι που διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και εν πάση περιπτώσει τώρα είμαστε σε αυτό που σωστά έχει γράψει νομίζω πρώτος ο Γιάννης Περεντέρης, είμαστε στο σύστημα του 1,5 κόμματος, δηλαδή Νέα Δημοκρατία Μητσοτάκη και κάτι ψηλά.

Και εδώ βέβαια πρέπει να αναρωτηθούν οι πολιτικοί, ιδεολογικοί και κομματικοί απόγονοι του Ανδρέα Παπανδρέου, που είναι κατά κύριο λόγο το σημερινό Πασόκ, αλλά και άνθρωποι που έχουν ενταχθεί και στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ας πούμε δημοσκοπικά τα δύο μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης, που φαίνεται να διαγωνίζονται και για την δεύτερη θέση. Έχει ένα δημοσκοπικό προβάδισμα η Ελλάς, αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η ιστορία μέχρι τις εθνικές εκλογές, αν πάμε για την άνοιξη όπως όλα δείχνουν. Άρα πρέπει να προβληματιστούν οι επίγονοι του Ανδρέα Παπανδρέου, ότι δεν είναι μόνο να πεις τι έκανε ο Ανδρέας και πώς εξελίχθηκε όλο αυτό, γιατί το Πασόκ δεν έχει, το Πασόκ του 2026, εγώ θα έλεγα, δεν έχει και πάρα πολύ σχέση και με το Πασόκ του 2009 που πήρε 44%, ή πιο πριν με το Πασόκ του Κώστα Σιμίτη που κυβέρνησε για 8 χρόνια συν 3 Ανδρέας, 11 χρόνια συνεχόμενα από το 1993 μέχρι το 2004, συν το ιστορικό Πασόκ της δεκαετίας του 80 με την περίφημη δεκαετία της αλλαγής. Άρα νομίζω οι επίγονοι πρέπει να αναρωτηθούν τι συμβαίνει, και η άλλοτε επάρατος δεξιά, έτσι για να το πούμε, χρησιμοποιήσουμε ένα τέτοιο όρο, γιατί η κακιά δεξιά ή εν πάση περιπτώσει η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που είναι διαφορετική από τη Νέα Δημοκρατία του Αντώνη Σαμαρά, του Κώστα Καραμαλή κτλ., καταφέρνει να είναι 10 χρόνια και παραπάνω. Είμαστε στον 11ο χρόνο που είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις. Έχουμε μπει στον 8ο χρόνο που κυβερνά αυτοδύναμα. Αυτά είναι τώρα γεγονότα. Δεν έχει σημασία αν συμπαθεί, αντιπαθεί κανείς την κυβέρνηση. Αυτή είναι η αλήθεια. Για κάποιους ευχάριστη, για κάποιους πικρή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει οι αντίπαλοι λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας να αναρωτηθούν πρώτον τι κάνει καλά ο Μητσοτάκης και καταφέρει να κυβερνάει για 8η χρονιά αυτοδύναμος και για 11η χρονιά να είναι πρώτος δημοσκοπήσεις, και τι λάθος κάνουν εκείνοι ή τι αμαρτίες παρελθόντος πληρώνουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και η αναζήτηση συνεχώς λαθών στο παρελθόν δεν ξέρω αν λύνει τα προβλήματα του παρόντος ή της αγωνίας του μέλλοντος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, χρειάζεται ένας προβληματισμός για το τι δεν γίνεται σωστά. Και το σωστά δεν έχει να κάνει με το αν είναι καλοί άνθρωποι ή κακοί, αν είναι ικανοί, δεν είναι, αν είναι, ξέρω εγώ, επικοινωνιακοί, φωτογενείς, δεν είναι. Αλλά υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα. Υπάρχει μια ένδυα ιδεών, υπάρχουν καλές προθέσεις, υπάρχουν και νέοι άνθρωποι που έχουν εμπλακεί και στα δύο κόμματα, Πασόκ, Ελλάς. Είναι και νέα πρόσωπα, Ελλάς κατά πλειοψηφία, αλλά και στο Πασόκ ουσιαστικά κυβερνάει η γενιά των 40, η γενιά του Νίκου Ανδρουλάκη, είναι νέα πρόσωπο, δεν βαρύνονται ούτε με αμαρτίες στο παρελθόν ούτε τίποτα. Αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι και στις εκλογικές καταγραφές των τελευταίων ετών και στις δημοσκοπήσεις ότι δυσκολεύονται αρκετά στο να αποτελέσουν το αντίπαλο δέος με την έννοια της εναλλακτικής, της πιστικής εναλλακτικής πρότασης εξουσίας, δηλαδή να υπάρχει ένα κόμμα αντίστοιχο με ποσοστά με τη Νέα Δημοκρατία που μπορεί να ξεκινάει από το 25% και να φτάνει μέχρι το 40%. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο χώρο της κεντροαριστεράς, και βέβαια είναι μια συζήτηση που συνεχίζεται πάρα πολλά χρόνια με πάρα πολλές απόψεις, με πολλές αιτίες για το αν υπάρχει ιδεολογική φτώχεια, αν υπάρχει πολιτική ένδυα, εάν, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι τόσο σεξι πια η κεντροαριστερά γιατί δεν έχει να κομίσει κάτι συγκλονιστικά νέο, αν δεν συγκινεί τον κόσμο, αν η στρατηγική είναι λάθος, αν η τακτική είναι λάθος. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά θα λυθούν, αν λυθούν, στις επόμενες κάλπες, και μέχρι τότε θα έχουμε αυτά και άλλα τόσα να συζητήσουμε.

και από την πασοκική γιορτή της 3ης του Σεπτέμβρη και την ομιλία Ανδρουλάκη το βράδυ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είδαμε και κάτι ωραίες φωτογραφίες. Τους πήγε σε ταβέρνα ο Ανδρουλάκης 3 το βράδυ στο ψυχρό Λασιθίου. Πρέπει να ήταν πολύ ωραίο το φαΐ από ό,τι έμαθα. Τσικουδιά, δροσιά κτλ. Ωραία πράγματα. Μια χαρά. Θα δούμε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, μακάρι να ήμασταν και εμείς εκεί πέρα να πιούμε καμιά τσικουδιά. Δεν χρειάζεται να ψηφίσει Πασόκ, έτσι, για να φας ωραία στην Κρήτη. Τώρα, βέβαια, από την πολιτική επικαιρότητα στη σκληρή πραγματικότητα. Γιατί έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα σήμερα δοθεί στη δημοσιότητα, που είναι της RE/MAX, της εταιρείας των κινήτων, και δείχνει ότι έχουμε αυξήσεις έως και 16,7% στα ενοίκια. Το μεγάλη πληγή σε όσους δεν είναι τυχεροί να έχουν σπίτι, να έχουν κληρονομήσει οτιδήποτε άλλο. Πάμε να δούμε τώρα ποιες περιοχές κάνουν πρωταθλητισμό σύμφωνα με την έρευνα, έτσι πιο ακριβές. Έχουμε Κολωνάκι, εντάξει, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, Παλιά Παραλία Θεσσαλονίκης, Σαντορίνη, όπου το μέσο ενοίκιο διαμορφώνεται στα 14 ευρώ το τετραγωνικό. Αυτό για να μην μπερδεύεστε, 14 ευρώ το τετραγωνικό, ένας απλός τρόπος να λες τώρα είναι φθηνό ή ακριβό αυτό. Για ένα σχετικά άνετο σπίτι των 100 τετραγωνικών, άμα έχει 14 ευρώ το τετραγωνικό, είναι 1.400 ευρώ το μήνα. Μέσο ενοίκιο, έτσι λέμε. Έχει και πολύ ακριβότερα. Προφανώς, ίσως έχει και λίγο φθηνότερα. Λοιπόν, ακολουθούν μετά από αυτά Βάρη Βάρκιζα και Λυκαβητός, 13 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, δηλαδή 1.300 για 100 τετραγωνικά, εντάξει, πιο καλό. Και μετά έχουμε τις περιοχές που βλέπουμε τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση, που και αυτό έχει σημασία, δηλαδή μπορεί να είναι κάπου να είναι χαμηλότερο το ενοίκιο, αλλά να έχει πολύ μεγάλη ποσοστή αύξηση σε σχέση με πέρσι. Όπως, παραδείγματος χάρη, Νέα Ηρακλήτσα Καβάλας 16,7, Πετράλωνα 15,6, Κυψέλη 14,3. Τι γίνεται με την Κυψέλη? Πολύ Κυψέλη ακούω τώρα τελευταία. Βέβαια, ξέρω, αυτά πως είναι προμετροπόντικα που κάνει κάτι ψιλοζημιές από ό,τι έχουμε καταλάβει εκεί πέρα στα σπίτια στην Κυψέλη. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει και με αυτή την ιστορία, γιατί είχε αναστατωθεί πάρα πολύς κόσμος που μένει στο κέντρο της Αθήνας και ειδικά από τα σημεία που περνάει ο Μετροπόντικας, και έχουν παρατηρηθεί αυτές οι ρογμές σε κτίρια, σε πολυκατοικίες, και πρέπει να δοθούν πιστικές απαντήσεις στον κόσμο που μένει εκεί. Τώρα, μένοντας στην Αττική, Πετράλωνα και Κυψέλη εμφανίζουν, λέει, τις μεγαλύτερες αυξήσεις. Αλλά και στον Κορυδαλό έχουμε αύξηση 11%, ενώ τα ακριβά ενοίκια σε περιοχές όπως Κολωνάκι, Παλαιό Ψυχικό και Φιλοθέη έμειναν αμετάβλητα. Ευτυχώς, γιατί εντάξει, δεν νομίζω ότι κάνανε και ουρά ο κόσμος να νοικιάσει στη Φιλοθέη και στο Κολωνάκι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια ανακούφιση στο δοκιμαζόμενο, έτσι, πληθυσμό του Κολωνακίου, του Παλαιού Ψυχικού και της Φιλοθέης, ότι οι τιμές δεν έχουν ανέβει, την αλληλεγγύη μας στους συντρόφους. Εκεί, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια σταθερότητα. Όμως, για να πάμε τώρα και στα δυσάρεστα, την υψηλότερη αύξηση σημείωσαν τα δυτικά προάστια της Αττικής, εκεί που μένει η πλουτοκρατία και η ελίτ. Δηλαδή, μέσο ενίκιο αύξηση 5,7%, όσα δεν είδε δηλαδή ο μέσος μισθωτός, ή εργάτης, ή τεχνίτης, ή υπάλληλος που μένει στα δυτικά προάστια, και εκεί έχει φτάσει, λέει, μέχρι σχεδόν 7,5 ευρώ το τετραγωνικό ή ενοικίαση του σπιτιού. Γενικά η μέση τιμή στο λεκανοπέδιο είναι 9,2 ένα τετραγωνικό και η ετήσια αύξηση είναι 4,3%. Ερώτηση. Είναι αντίστοιχη με τις αυξήσεις τις τιμές των σούπερ μάρκετ, των ενοικίων κτλ. Οι αυξήσεις μισθών και συντάξεων? Αυτό είναι το ερώτημα. Ή είμαστε, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat και άλλων, στον πάτο από πλευράς αγοραστικής δύναμης, όχι ονομαστικών αμοιβών? Τι αγοράζεις πραγματικά με το μισθό σου γενικά με το εισόδημά σου? Είμαστε στην τελευταία θέση της Ευρώπης μαζί με τη Βουλγαρία. Ο ΕΟ

Λοιπόν, οι πιο ακριβές περιοχές στην Αττική, είπαμε Κολωνάκι, Λυκαβητός, Νέος Κόσμος, έλαξε και είπαμε ο Νέος Κόσμος, Πετράλωνα, η ευρύτερη περιοχή του Χίλτον, 10 ευρώ, είναι γύρω στα 10 ευρώ τετραγωνικό όλα αυτά, και μετά ακολουθούν τα Εξάρχεια, μπράβο να δεις, μετά το Χίλτον δηλαδή, τα Εξάρχεια. Ωραία είναι, είμαστε στην εποχή του υπαρκτού σουρεαλισμού. Κουκάκι, που κάποτε δεν φοβόσουν μέχρι και να παρκάρεις, 9,7 ευρώ το τετραγωνικό. Αμπελόκηποι και Ζωγράφο, 9,6. Εν πάση περιπτώσει, Αμπελόκηποι και Ζωγράφο πάντα ήταν περιοχές πυκνοκατοικημένες που έμεινε πάρα πολλοί κόσμος. Τώρα, να έχουν φτάσει να είναι το Κουκάκι και τα Εξάρχεια ακριβότερες από αυτές, δεν το λες και πολύ φυσιολογικό. Και οι πιο φθηνές τιμές στην Αττική, να πούμε και κανένα ευχάριστο, Βύρονας, 7,6 το τετραγωνικό, και Πατήσια, 7,5. Τι να πω. Μήπως να βάλουμε κανένα τραγουδάκι, γιατί μας έπεσαν λίγο βαριά τόσα πολλά στοιχεία.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Σε εξέλιξη αυτή την ώρα πυρκαγιές στον Αχινό, στη Λίδα, στη Φθιώτιδα και σε χαμηλή βλάστηση στο Πετροχώρι Ξάνθης. Οριζόντια και μόνιμα τα μέτρα που θα εξαγγελθούν, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ως προς το περιεχόμενο της ομιλίας του Πρωθυπουργού μεθαύριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι πολίτες πλέον γνωρίζουν ποιος έχει το πρόγραμμα και τα στελέχη για μια άλλη πολιτική και ποιος ψαρεύει στα θολά νερά χωρίς πηξίδα, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής έστειλε από την Κρήτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για τον εορτασμό των 52 χρόνων από την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Με ένα βίντεο με ιστορικές στιγμές του κόμματος και σύνθημα «Σκέψου διαφορετικά άλλαξε τον κόσμο», τιμά τη σημερινή επέτειο ο Χάρης Δούκας. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή που θα τους απαγγείλει το βάρη κατηγορό για τη θανάτωση του βρέφους τους, θα βρεθούν αύριο 43χρονος και 38χρονη σύντροφός του που φέρονται ως δράστες της εγκληματικής ενέργειας στην Κυψέλη. Στον ανακριτή θα προσαχθεί μαζί τους και ο επίσης προφυλακισμένος 26χρονος Αφγανός, ο οποίος αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο. Το Ισραήλ θα πλήξει ιρανικές ενεργειακές και άλλες μη στρατιωτικές υποδομές εάν το Ιράν επιτεθεί, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς σε μία ακόμη απειλή της χώρας του προς την Τεχεράνη. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία στην Αθήνα από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας εδώ στους 98,3. Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Μένουμε σταθερά στην πολιτική επικαιρότητα και πάμε να σχολιάσουμε το και να συζητήσουμε μάλλον, όχι να σχολιάσουμε το θέμα το πολιτικό της χθεσινής ημέρας, που δεν είναι άλλο από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, όπου παρουσίασε τις βασικές θέσεις και προτάσεις του κυβερνητικού προγράμματος της Ελλάδας. Έχει ήδη προκληθεί από χθες το βράδυ και μια σχετική πολιτική αντιπαράθεση, κυρίως με την κυβέρνηση, λιγότερο και με το ΠΑΣΟΚ. Μαζί μας είναι η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, είναι καθηγήτρια σύγχρονης ιστορίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και είναι και η τομεάρχης παιδείας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Κυρία Λαλιώτου, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλησπέρα σας από τη διαδρομή από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα.
0: Α, σας πετυχαίνουμε στη διαδρομή.
1: Αλλά μην ανησυχείτε, έχω σταματήσει. Μπορούμε να μιλήσουμε με ασφάλεια.
0: Αφού γυρνάτε Αθήνα, είστε, να ξεκινήσουμε με όρους πολιτικής ψυχολογίας. Είστε ικανοποιημένοι από τα χθεσινά στη Θεσσαλονίκη? Από την ομιλία, την προσέλευση, αυτά που υπόθηκαν, αυτά που ακούσατε?
1: Είμαι πραγματικά ικανοποιημένη, προσπαθώ να το πω με εγκράτεια, αλλά είναι πιο έντονο το συνέστημα, διότι καταρχήν ήταν μια εκδήλωση όπου ομολογώ ξαφνιάστηκα κι εγώ. Δεν έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να έχουμε τόσο αθρώα συμμετοχή ανθρώπων, πολιτών, σε ομιλίες πολιτικών αρχηγών στην Θεσσαλονίκη. Όχι ότι δεν είναι πολυπληθείς οι ομιλίες, το ακροατήριο των ομιλιών στην ΔΕΘ, αλλά ξέρετε, στην ΔΕΘ επισήμως ένα μεγάλο μέρος του ακροατηρίου είναι εκπρόσωποι φορέων, που επί της ουσίας βρίσκονται εκεί και με θεσμικό, ας πούμε, ρόλο. Η δική μας εκδήλωση εχθές και η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα είχε έναν άλλο χαρακτήρα, διότι ήταν η εκδήλωση ενός φορέα που δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα ακόμα.
0: Δεν ήταν τυπική εκδήλωση ΔΕΘ.
1: Δεν ήταν μια τυπική εκδήλωση και είδαμε μια αθρώα συμμετοχή ανθρώπων από πολλά μέρη της Ελλάδας, πρέπει να σας πω, κυρίως από τη Βόρειο Ελλάδα, αλλά εγώ είχα τη χαρά να δω και ανθρώπους από την Πελοπόννησο.
0: Είχατε και Πούλμαν.
1: Πούλμαν όχι, οι άνθρωποι τουλάχιστον όχι όσο ξέρω εγώ, αλλά ήταν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι συνέρευσαν και αυτό ήταν διαφορετικό από αυτό που έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια στη ΔΕΘ, στην οποία έχω συμμετάσχει πολλά χρόνια ως μέλος της διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, γιατί ήμουν για πολλά χρόνια αντιπρίτανης, οπότε έχω μια σχέση με τη ΔΕΘ. Και μου έκανε εντύπωση το χτεσινό. Αυτό είναι έτσι ένα σχόλιο και πολιτικό αλλά και ανθρώπινο, αν θέλετε.
0: Ωραία. Πάμε τώρα, ναι. Πάμε τώρα στην πολιτική.
1: Στην ουσία.
0: Πάμε στην ουσία. Έχει ξεκινήσει από χθες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Το έχετε δει και εσείς με ανακοινώσεις και της κυβέρνησης του Μεγάρου Μαξίμου, του Υπουργείου Οικονομικών κτλ. Τώρα το debate είναι, εσείς λέτε ότι ο Τσίπρας εξήγηλε μέτρα ή εν πάση περιπτώσει προτάσεις μέτρων 7,5 δις σε βάθος τετραετίας και η κυβέρνηση σας λέει ότι πάλι ο Τσίπρας ήρθε, τάζει όπως παλιά, πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, 13,5 δις το χρόνο. Τώρα πώς θα κάνουμε συζήτηση αν εσείς λέτε κοστίζει 13,5 σε 7,5 σε 4 χρόνια και οι άλλοι λένε 13,5 το χρόνο?
1: Κοιτάξτε, οι αριθμοί...
0: Άκρη πώς θα βγάλουμε εμείς, ας πούμε, που σας ακούμε.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, οι αριθμοί δεν λένε ποτέ ψέματα αν δεν θες εσύ να πεις ψέματα. Εμείς είπαμε από χτες ότι είμαστε ανοιχτοί και θα ανταποκριθούμε στην πρόκληση και την πρόσκληση οποιασδήποτε μορφής ελέγχου του υπολογισμού, αν θέλετε, της αριθμητικής δηλαδή, των μέτρων τα οποία αναγγέλθηκαν και παρουσιάστηκαν εχθές. Αυτό το οποίο, και είδαμε μάλιστα, εγώ γέλασα λίγο να σας πω στην αρχή, αν και είναι λυπηρό κάπως, διότι πώς είναι δυνατόν πριν τελειώσει μία ομιλία η Νέα Δημοκρατία να εκδίδει άτυπες ανακοινώσεις περί του ποσού. Ήταν εντυπωσιακό, και το καλύτερο AI πρόγραμμα να έχει κανείς πριν τελειώσει η παρουσίαση να έχει έτοιμη την ατάκα της απάντησης, νομίζω ότι αυτό είναι ένα επικοινωνιακό κόλπο. Και επειδή τα
0: αποκλείεται
1: προβλήματα...
0: να το κοστολογούσανε κατά τη διάρκεια, δηλαδή real time.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τι κάνανε, ας κάνανε ό,τι θέλανε. Το ζήτημα είναι ότι η δική μας παρουσίαση είναι ένα συντηρητικό πρόγραμμα, δηλαδή έχει βασιστεί όχι στις καλύτερες προβλέψεις που μπορούν να κάνουν οι οικονομολόγοι του Οικονομικού Επιτελείου, αλλά στις χαμηλές και μεσαίες προβλέψεις όσον αφορά τις δημοσιονομικές ικανότητες της χώρας, και είναι απολύτως κοστολογημένο το πρόγραμμά μας. Εξάλλου, όπως το ακούσατε και είδε οποιοδήποτε παρακολούθησε την ομιλία ή την διάβασε μετά, δεν πρόκειται για ένα πρόγραμμα παροχών, αλλά για ένα σχέδιο ανάπτυξης της Ελλάδας. Και ξέρετε, επίσης είχαμε πολλά χρόνια να παρακολουθήσουμε στη ΔΕΘ μία παρουσίαση οικονομικού προγράμματος διακυβέρνησης, που δεν στέκεται μόνο στην παραχολογία ή στα επιμέρους ανεξάρτητα μεταξύ τους, ξέρετε, μέτρα ανακούφισης ή θεραπείας προβλημάτων, αλλά βάζει κάποιους στόχους τους οποίους εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να κυνηγήσει η χώρα και μπορεί να τους φτάσει στην επόμενη τετραετία και στην επόμενη δεκαετία. Δίνει δηλαδή ένα όραμα υψηλών προσδοκιών, θα έλεγα εγώ, το οποίο είχαμε πολλά χρόνια να το ακούσουμε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για μιλάμε και πιο συγκεκριμένα.
0: Ναι, γιατί ας πούμε βλέπω εδώ τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σήμερα που λέει ότι ο Τσίπρας προσπάθησε να μοιράσει σανό και χθες έλεγε ότι τίναξε την μπάγκα στον αέρα.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή βαριές κουβέντες. Δηλαδή
1: εννοώ, είναι
0: απαξιωτική η κυβέρνηση προς όσα υπόθηκαν χθες από τον
1: Αλέξη
0: Τσίπρα.
1: Δεν θέλω να σχολιάσω την κυβέρνηση, αλλά ξέρετε, έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια
0: αυτή,
1: από τη Νέα Δημοκρατία, κάθε φορά που εκφράζεται μία άποψη που δεν συμφωνεί με τις απόψεις της κυβέρνησης, να καθυβρίζεται. Εμείς νομίζουμε ότι ο πολιτικός πολιτισμός της χώρας μας είναι πολύ υψηλότερος αυτού. Να σας δώσω ένα παράδειγμα όμως. Σε λίγο αρχίζει η σχολική χρονιά. Τα παιδιά που είναι στην τρίτη λυκείου και τα οποία θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις τον Ιούνιο με το καλό, κάποια από αυτά θα περάσουν στο πανεπιστήμιο. Κάποια από αυτά, τα περισσότερα, θα περάσουν σε πόλεις άλλες από τον τόπο κατοικίας των γονιών τους. Κυρίως σε περιφερειακά πανεπιστήμια. Για κάθε παιδί το οποίο περνάει σε περιφερειακό πανεπιστήμιο σε πόλη από την οποία δεν κατάγεται και δεν κατοικούν οι γονείς του και το οποίο αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες λόγω του υψηλού κόστου ζωής, και αυτό το ξέρουμε όλοι οι γονείς που έχουμε παιδιά, να παρακολουθήσει, εγγράφονται τα παιδιά και δεν παρακολουθούν τα μαθήματα, δεν ολοκληρώνουν τη σχολή, λένε ωραίο αυτό το τμήμα στοιχείο, αλλά δεν μπορώ να πάω, κοστίζει πολύ στοιχείο. Για κάθε ένα από αυτά τα παιδιά έχει προϋπολογιστεί υποτροφία ύψους 500 ευρώ το μήνα, έτσι ώστε τα παιδιά τα οποία θέλουν και μπορούν να κάνουν τις σπουδές τους στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Και ταυτόχρονα να ελαφρύνει ένας οικογενειακός προϋπολογισμός, ο οποίος δεν μπορεί να το σηκώσει αυτό.
0: Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον τώρα, γιατί
1: είναι επένδυση στο μέλλον.
0: Τώρα μπαίνουμε, εγώ πάντα είμαι υπέρ των απλών πρακτικών προτάσεων, και να μην συζητάει κανείς θεωρίες ότι για τις κοινωνικές ανισότητες που διευρύνονται, που όντως διευρύνονται οι ανισότητες, αλλά αυτό είναι περισσότερο για ημερίδα παρά για ενεργοπολιτική. Άρα για να το καταλάβουμε, εσείς λέτε ότι έχει μια οικογένεια ένα παιδί, το οποίο δίνει πανελλήνιες, περνάει, μένει στην Αθήνα και περνάει...
1: Και περνάει στοιχείο.
0: Στοιχείο.
1: Στη Μυτιλίνη.
0: Άρα...
1: Στο Βόλο, να σας πω την αλήθεια, εκεί που δουλεύω εγώ.
0: Στο Βόλο, οπουδήποτε.
1: Μένει
0: στην
1: μέρος.
0: Αθήνα και περνάει σε μια μακρινή επαρχιακή πόλη. Εσείς λέτε ότι με κυβέρνηση Ελλάς θα παίρνει 500 ευρώ κάθε
1: το
0: μήνα
1: Σεπτέμβριο.
0: Για 12 μήνες.
1: Για 10 μήνες.
0: Για 10 μήνες θα το δίνετε.
1: Θέλω να είμαι ακριβής.
0: Αυτό δεν θα έχει ισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή
1: θα έχει κάποια
0: όλοι.
1: Ισοδηματικά κριτήρια, αλλά θα καλύπτει με τη μεγάλη πλειοψηφία, δηλαδή τις μεσαίες οικογένειες, για να το πούμε έτσι.
0: Γιατί σας ρωτάω για τα ισοδηματικά κριτήρια, γιατί στην Ελλάδα, αν ας πούμε έχεις μια οικογένεια που κάποιος βγάζει ας πούμε 1,5 χιλιάρικο το μήνα, θεωρείται και πλούσιος.
1: Ακριβώς,
0: γι' αυτό σας ρωτάω,
1: αυτό
0: επειδή
1: σας λέω,
0: έχουμε καεί στο χυλό.
1: Ακριβώς.
0: Δεν σας ακούμε τώρα καλά, μάλλον...
1: Δεν κουνιέμαι εγώ, με ακούτε τώρα?
0: Ναι,
1: εγώ
0: τώρα
1: δεν κουνιέμαι, έχω σταματήσει.
0: Mm-hmm.
1: Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, γιατί μου αρέσουν τα παραδείγματα που τα καταλαβαίνουμε όλοι. Ένα ζευγάρι εκπαιδευτικών που έχει δύο παιδιά, έχει ένα παιδί, θα μπορεί να πάρει το παιδί και το παιδί περάσει κάπου αλλού, θα μπορεί να πάρει αυτή την υποτροφία. Προσέξτε, δεν είναι επίδομα, είναι μια υποτροφία για να βοηθήσουμε τα παιδιά να ανταπεξέλθουν στο κόστος διαβίωσης, αλλά επίσης για να ενισχύσουμε τα περιφερειακά πανεπιστήμια και τις περιφέρειες.
0: Άρα δεν θα φορολογείτε αυτό για να μου λέτε υποτροφία.
1: Όχι, υποτροφία, το είπαμε αυτό. Mm-hmm. Δεν είναι εισόδημα αυτό. Είναι
0: δεν θα έρθει το Υπουργείο Οικονομικών να το φορολογήσει.
1: Είναι stipend, όπως λέγαμε, όπως λέτε στα ξένα πανεπιστήμια.
0: Αυτή η πρόταση έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Αυτή η πρόταση απαντά σε πραγματικά προβλήματα και καλύπτεται δημοσιονομικά τις δημοσιονομικές ικανότητες της χώρας. Δεν ξεφεύγει από αυτό. Δεν είναι όμως παροχολογία, γιατί το να δίνουμε τη δυνατότητα σε παιδιά ανεξάρτητα από το πορτοφόλι των γονιών τους, αφού πέρασαν στο πανεπιστήμιο, να μπορούν να πάνε και να σπουδάσουν σε τμήματα που τα ενδιαφέρουν, που τα έχουν δηλώσει, που έχουν περάσει, και να μην αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους και να ζητήσουν άλλες εναλλακτικές λόγω του οικονομικού ζητήματος, λόγω της οικονομικής δηλαδή της χέρειας. Αυτό είναι επένδυση στο μέλλον, θα το βρούμε μπροστά μας. Όχι μόνο για τα παιδιά που θα σπουδάσουν, αλλά προσέξτε, ένας από τους βασικούς πυλώνες του προγράμματος.
0: Για να πάμε και σε άλλες προτάσεις, γι' αυτό.
1: Μόνο αυτό θα πω, είναι και σε άλλη πρόταση θα πω τώρα, είναι η περιφερειακή αποκέντρωση. Ξέρετε, αν δεν οδηγήσουμε τους νέους στην περιφέρεια, αυτή η χώρα δεν έχει προοπτική ανάπτυξης.
0: Ναι, και αλλά στην περιφέρεια, μέτρο... κυρία Λαλιώτη, τώρα με συγχωρείτε, στην περιφέρεια για να πας, πρώτον πρέπει να έχει δουλειές, δεύτερον
1: ακριβώς
0: πρέπει να έχει σχολεία και υποδομές για να στείλεις τα παιδιά σου, τρίτον πρέπει να έχει ένα νοσοκομείο για να αισθάνεσαι ασφάλεια αν πάθεις κάτι, είτε είσαι ηλικιωμένος είτε δεν είσαι, πρέπει να έχει ένα δρόμο της προκοπής να πηγαίνεις, και άντε ας πούμε δρόμους έχουμε ψιλοφτιάξει σε γενικές γραμμές. Όλα τα υπόλοιπα όμως είναι ζητούμενο, και κυρίως η δουλειά.
1: Γι' αυτό
0: έχει μαζευτεί η μισή Ελλάδα στην Αθήνα.
1: Ακριβώς. Και δουλειές δεν θα έχουμε αν δεν φέρουμε και δεν κρατήσουμε νέους ανθρώπους στην περιφέρεια. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ζω τα τελευταία 20 χρόνια.
0: Τι να κάνουμε στην περιφέρεια όμως. Ψάχνουμε κάποιον να μας δώσει και μια απάντηση. Δηλαδή, αν είσαι από μια αγροτική οικογένεια, μπορείς να ασχοληθείς με τα αγροτικά. Τώρα, οι πιο νέοι δεν πολύ ασχολούνται με τα αγροτικά. Δουλειές έτσι, υπαλλήλους γραφείου, δουλειές για υπαλλήλους γραφείου δεν έχει η επαρχία. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι ένα εύκολο στοίχημα αυτό.
1: Όχι, είναι πολύ δύσκολο στοίχημα. Είναι πολύ δύσκολο στοίχημα, και αυτό εντάσσεται και στους άλλους πυλώνες της πολιτικής που αναφέρθηκαν εχθές. Και οι οποίοι αφορούν την ανάπτυξη της περιφέρειας σε συγκεκριμένους τομείς, στους οποίους η χώρα έχει πλεονέκτημα. Η Θεσσαλία, ας πούμε, έχει πλεονέκτημα στην παραγωγή ενέργειας, αλλά και στην παραγωγή την αγροδιατροφική. Για παράδειγμα το θέτω τώρα. Αυτό αντίστοιχα ισχύει για κάθε περιφέρεια. Θα πρέπει να δούμε ποιες μπορεί να είναι οι δημόσιες επενδύσεις σε αυτό το τομέα, στους τομείς αυτούς, έτσι ώστε σε 10 χρόνια να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε ένα καλύτερο επίπεδο από ό,τι είμαστε σήμερα. Mm-hmm. Και προς αυτή την κατεύθυνση, μία από τις προτάσεις που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο κανείς να την κοιτάξει και να ενημερώσουμε, είναι η δημιουργία του Εθνικού Ταμείου Σύγκλησης, στο οποίο θα συγκεντρωθούν δημόσιοι πόροι για να επενδυθούν σε συγκεκριμένους τομείς αναπτυξιακούς. Ναι. Κοιτάξτε, εάν δεν βάλουμε όραμα και δεν πούμε πρακτικούς τρόπους να το κυνηγήσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η χώρα να πάει μπροστά και τα παιδιά μας θα ζήσουν χειρότερα από εμάς. Δεν το θέλουμε αυτό.
0: Είδαμε ενδιαφέρον ότι είχατε, γιατί είναι και κάποια σημεία που σας κάνουν αρκετή κριτική, θα τα συζητήσουμε αμέσως μετά. Είδαμε ενδιαφέρον τώρα, για να μείνουμε λίγο στον τομέα σας, ότι πέρα από την κατάργηση των Πανελληνίων, την οποία νομίζω ότι την έχουμε ξανασυζητήσει, υπόσχεστε, ας το πούμε έτσι, και σημαντικές αυξήσεις για τους εκπαιδευτικούς.
1: Ναι.
0: Είναι 300 ευρώ το μήνα, αν θυμάμαι καλά.
1: Είναι 300 ευρώ το μήνα.
0: Καθαρά είναι αυτά ή μεικτά?
1: Τώρα είναι καθαρά. Τώρα το πώς θα ενταχθούν στο ειδικό μισθολόγιο θα το δούμε και θα το αναλύσουμε. Ναι, είναι για όλους τους εκπαιδευτικούς.
0: Οριζόντια δηλαδή.
1: Όλων των βαθμίδων. Mm-hmm. Κοιτάξτε, οι μισθοί των εκπαιδευτικών, όπως και των νοσηλευτών και των υγειονομικών, των γιατρών, οι οποίοι και εκεί έχουμε βάλει μια πολύ γενναία.
0: Εκεί δίνεται 500 άρικο, βέβαια, δίνεται παραπάνω. Ναι. Μην παρεξηγηθούν οι εκπαιδευτικοί.
1: Όχι, έχω μιλήσει με τόσους πολλούς εκπαιδευτικούς από χθες και πρέπει να σας πω ότι η ανταπόκριση είναι πάρα πολύ σημαντική, ανεξαρτήτως της πολιτικής τοποθέτησης των ανθρώπων με τους οποίους μιλάμε.
0: Καλά, ποιος δεν θέλει λεφτά? Υπάρχει αριστερός ή δεξιός?
1: Ακριβώς. Δεν είναι ότι δεν θέλει λεφτά.
0: Επειδή, κυρία Λαλιώτου, επειδή ο εκπαιδευτικός ξεκινάει σήμερα, αν θυμάμαι καλά, με 7,80 καθαρά βασικό μισθό, χωρίς τα επιδόματα. Εσείς λέτε ότι με τη δικιά σας πρόταση να ξεκινάει από τα 1,100, σωστά?
1: Ναι, δηλαδή δεν λέμε να γίνουν πλούσιοι οι άνθρωποι, λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα είδος αξιοπρέπειας μισθολογικής στους ανθρώπους στους οποίους εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας. Σε σχέση με τα προσόντα τους, οι εκπαιδευτικοί μας είναι οι χαμηλότερα αμοιβόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό δεν μας τιμά σαν χώρα και ξέρετε δεν είναι μόνο θέμα τιμής, είναι θέμα σχεδιασμού του μέλλοντος. Εάν αφήσουμε αυτό το επάγγελμα του εκπαιδευτικού να απαξιωθεί περισσότερο, νέοι επιστήμονες δεν θα κατευθύνονται προς αυτό και σε λίγα χρόνια από τώρα μπορεί να έχουμε λιγότερα παιδιά δυστυχώς, όμως δεν θα βρίσκουμε ούτε με το κιάλι εκπαιδευτικούς για να μάθουν γράμματα τα παιδιά
0: μας. Μα οι συνάδελφοί σας λένε ότι οι μαθηματικούς, φυσικούς, χημικούς δυσκολεύονται και τα φροντιστήρια να βρούνε για να διδάξουν τα παιδιά.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτά είναι ζητήματα στα οποία μια χώρα που θέλει να έχει μέλλον και μια κοινωνία που θέλει να έχει μέλλον πρέπει να τα φροντίσει τώρα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και άρα αποτελούν δημοσιονομικές επιλογές. Εγώ εκεί θέλω να καταλήξω, γιατί ξέρετε, κάνουμε μια ολόκληρη συζήτηση που είναι στρεβλή κατά τη γνώμη μου, περί της κοστολόγησης, μη κοστολόγησης.
0: Ναι, αλλά μπαίνετε κι εσείς όμως τώρα, συγγνώμη, αλλά αυτό το πλαίσιο πολιτικό και ιδεολογικό το βάζει η κυβέρνηση, αλλά μπαίνετε κι εσείς σε αυτό. Και εσείς και το Πασόκ. Δηλαδή, και ουσιαστικά απολογίστε στην κυβέρνηση. Δηλαδή, είδα μια ανακοίνωση της Ελλάς λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή, που έλεγε ότι εμείς θα στείλουμε τη Δευτέρα το πρόγραμμά μας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο να κοστολογηθεί κτλ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θέλω να αποδέχεστε το πλαίσιο που βάζει η κυβέρνηση. Αλλά
1: εμείς
0: πώς θα ψηφίσουμε τώρα, με ορκωτόλογιστή θα ψηφίζουμε.
1: Όχι, να σας πω το εξής όμως. Εμείς δεν αποδεχόμαστε το πλαίσιο που βάζει η κυβέρνηση. Αποδεχόμαστε τις υποχρεώσεις τις δημοσιονομικές της χώρας. Και παίζουμε, επιτρέψτε μου αυτή την έκφραση, παίζουμε με τους κανόνες τους δημοσιονομικούς και τις υποχρεώσεις της χώρας, έτσι ώστε να μην επαναληφθούν λάθη του παρελθόντος, και δεν αναφέρομαι την Πρωθυπουργία Αλέξη Τσίπρα τώρα, αναφέρομαι σε ιστορικά λάθη του παρελθόντος στην ελληνική οικονομία που εξέθεσαν τη χώρα και την οδήγησαν στη χρεοκοπία. Το ζήτημα είναι όμως ότι εντός των δημοσιων... αυτό το οποίο γνωρίζουμε και παρουσιάσαμε χτες είναι ότι εντός των δημοσιονομικών κανόνων τους οποίους οφείλουμε να ακολουθήσουμε μπορούμε να κάνουμε επιλογές και οι επιλογές οι δικές μας παρουσιάστηκαν χτες, μέρος των οποίων είναι η στήριξη του κοινωνικού κράτους, γιατί το κοινωνικό κράτος δεν είναι πολλά χρόνια πριν, είναι αυτό που μας κράτησε όρθιος και όρθιος στην πανδημία, δεν
0: ναι,
1: είναι.
0: Λέτε όμως, ας πούμε, ότι λέτε, μιλάτε για, για κατώτατο μισθό.
1: Η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να στηρίξει άλλους τομείς.
0: Μιλάτε για κατώτατο μισθό όμως. Να σας πω, μιλάτε για κατώτατο μισθό 1000 ευρώ το 2027, μεικτά. Όμως σήμερα ο κατώτατος μισθός είναι 920 μεικτά. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε από την κυβέρνηση, μπορεί να το πει και ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζεται να εξαγγείλει ότι από 9.20 θα γίνει 9.60 ο κατώτατος μισθός.
1: Θα το έχει κοστολογήσει.
0: Περίπου. Δεν ξέρω, θα τον ρωτήσετε, φαντάζομαι. Άρα θέλω να πω, ο Μητσοτάκης θα δίνει 9.60 μεικτά, εσείς 1.000 μεικτά. Δηλαδή θέλω να πω, δεν το λες και κομμουνισμό. Δηλαδή.
1: Όχι.
0: Δίνετε 40 ευρώ μεικτά παραπάνω το μήνα, υπόσχεστε μάλλον 40 ευρώ παραπάνω μεικτά.
1: Κοιτάξτε να δείτε,
0: το μήνα. Ακριβώς. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν θα γίνουμε πλουσιότεροι όμως, έτσι. Ούτε θα λύσουν οι άνθρωποι που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό το πρόβλημά τους. Επειδή ο Μητσοτάκης δίνει 9,60 και ο Τσίπρας 1000.
1: Αν ακούσατε όμως, πέρα από τον κατώτατο μισθό, εμείς αναφερθήκαμε και στο μέσο μισθό εχθές. Και είπαμε ότι ο στόχος είναι ο μέσος μισθός, μεσοσταθμικά δηλαδή, να φτάσει στα 1.800 ευρώ.
0: Μεικτά, δηλαδή 1.400 καθαρά περίπου, 1.350.
1: Όπου είναι πάρα πολύ λιγότερο τώρα. Γιατί όμως, ξέρετε, αυτό δεν
0: σε
1: είναι...
0: Σε βάθος τετραετίας.
1: Βεβαίως, δεν είναι αυτόνομο νούμερο, αλλά εμπροστοβαρός όμως. Δεν είναι αυτόνομο νούμερο.
0: Ναι, αλλά αυτά τα δίνει ο ιδιωτικός τομέας, δεν τα δίνει το κράτος το μέσο μισθό. Πώς θα διατάξετε εσείς τον ιδιωτικό τομέα να δίνει?
1: Δεν θα τον διατάξουμε. Εάν ακούσετε, εγώ θα σας πω το εξής. Δεν θα αναφερθώ σε κάτι τρελό αριστερό, ας πούμε, δηλαδή μια επαναστατική ιδέα. Εάν ακούσετε συστηματικά τις δηλώσεις των ανθρώπων, των παραγωγικών φορέων, ακόμα και του συνδέσμου βιομηχάνων, τις οποίες ανακοινώσεις παρακολουθώ με πάρα πολύ προσοχή πολλά χρόνια τώρα, θα δείτε ότι αυτό που φύγουν είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Δεν είναι το να κρατηθούν οι μισθοί χαμηλά. Δεν είναι αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας. Ούτε το ύψος των μισθών είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα για τους παραγωγικούς φορείς είναι η χαμηλή αποδοτικότητα της εργασίας.
0: Για την οποία δεν φταίει ο εργαζόμενος όμως.
1: Όχι βέβαια, φταίει ο τρόπος οργάνωσης της παραγωγής. Και φυσικά και το περιβάλλον, ας πούμε, το δημοσιονομικό, αλλά και το θεσμικό, το οποίο καθορίζει.
0: Μα δεν έχουμε συλλογικές συμβάσεις, κυρία Λαλιώτου.
1: Οι ίδιοι οι άνθρωποι της παραγωγής, λοιπόν, λένε.
0: Θα επιβάλλετε στους εργοδότες συλλογικές συμβάσεις? Γιατί τώρα είναι στη διακριτική τους ευκαιρία να τις αποδεχτούν.
1: Θα θεσπίσουμε τις. Κοιτάξτε να δείτε. Περάσαμε μνημονιακές δεσμεύσεις, οι οποίες κρατήσανε, υποφέραμε όλοι για να σωθεί η χώρα. Η χώρα σώθηκε και η χώρα κυβερνήθηκε μετά 7, κοντεύουμε 8 χρόνια από τη Νέα Δημοκρατία, σε περιβάλλον ασφαλές, εκτός μνημονιακών υποχρεώσεων.
0: Έχουμε κλείσει 8 χρόνια εκτός μνημονίων.
1: Είδαμε, ακριβώς. Και αυτό που είδαμε είναι ότι οι συνθήκες της ζωής μας, και αυτό το λένε σε όλες τις δημοσκοπήσεις όλοι οι πολίτες ανεξάρτητα τι ψηφίζουν, τι λένε, έχει χειροτερεύσει η ζωή μας από το 19. Αυτό είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων επιλογών, αυτό λέμε εμείς. Εντός των δημοσιονομικών ορίων λοιπόν θα κάνουμε άλλες επιλογές, οι οποίες να μας πάνε μπροστά. Και εκεί ο πολίτης, γιατί ξέρετε και εμείς απολύτες έχουμε ευθύνη, θα έρθουμε να κρίνουμε και να αποφασίσουμε πώς φανταζόμαστε το μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών μας.
0: Πάντως, ενώ η κυβέρνηση σας κατηγορεί ότι μοιράζετε δισεκατομμύρια που δεν υπάρχουν, την ίδια ώρα δέχεστε και την αντίθετη κριτική από τα αριστερά σας. Δηλαδή, λιγότερο από το Πασόκ, που σας κατηγορεί ότι δεν είπατε τίποτα για 13η σύνταξη, και ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά, δηλαδή τα κομμάτια, ας πούμε, του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, που πάλι σας κάνουν μια κριτική έτσι, για πιο δεξιά πολιτική, δεν λέτε για δημόσιο έλεγχο σε ΔΕΗ, ΕΛΠΕ ή μια συστημική τράπεζα, ή δεν μιλάτε για 13η, 14η σύνταξη ή μισθό. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, για να μην πάμε και στη 14η σύνταξη, εσείς συζητάτε κάτι τέτοιο? Γιατί άκουσα και τον κύριο Κουτεντάκη που ήταν πολύ επιφυλακτικός απέναντι σε αυτά.
1: Ήταν πολύ επιφυλακτικός. Εκείνο όμως το οποίο ανακοινώθηκε χθες και το οποίο είναι δέσμευσή μας όσον αφορά τους συνταξιούχους, είναι η κατάργηση της οποιαδήποτε συμμετοχής στην φαρμακευτική στήριξη, δηλαδή στα φάρμακα.
0: Να μην πληρώνουν καθόλου για φάρμακα. Άρα δεν τους δίνεται 13η σύνταξη, αλλά να μην πληρώνουν τα φάρμακα.
1: Για να το πω πάλι με παράδειγμα, του χρόνου τέτοιο καιρό, με κυβέρνηση με το καλό Ελλάς και Αλέξη Τσίπρα, οι συνταξιούχοι που θα πηγαίνουν στο φαρμακείο δεν θα πληρώνουν για τα φάρμακά τους. Και ξέρετε, επειδή όλοι έχουμε παππούδες και γιαγιάδες στα σπίτια μας, ξέρουμε ότι ένα μεγάλο μέρος της σύνταξης σήμερα πάει προς αυτή την κατεύθυνση, διότι οι εισφορές στις φαρμακευτικές αγωγές έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Δεν φεύγει κανείς από το φαρμακείο για μια απλή ίωση του παιδιού του, πάει και φεύγει με 50 και 100. Το έχουμε όλοι παρατηρήσει, έτσι δεν είναι?
0: Μάλιστα. Τώρα, δεν έχουμε δυστυχώς όμως άλλο χρόνο, ναι, κυρία Λαλιώτου. Θα συνεχίσουμε και τη συζήτησή μας μια άλλη στιγμή. Να σας ευχαριστήσουμε
1: πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Και σας ευχόμαστε καλή επιστροφή στην Αθήνα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά.

Κάπου εδώ λοιπόν ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Εύη Ρεντίφη, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στη δημοσιογραφική παραγωγή η Καλλιόπη Ασλανίδου και στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας, γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με όλες τις τελευταίες εξελίξεις από την Άνση Αγγελοπούλου και αμέσως μετά η αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου. Είναι 5.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Άννη Αγγελοπούλου. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών, τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και για τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Κατά την επίδοση του ελληνικού διαβήματος, το τουρκικό Υπουργείο ενέχειρισε ρηματικές διακοινώσεις, σύμφωνα με τις οποίες η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους τους στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τουρκικούς ισχυρισμούς. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα, αναφέρει η διακοίνωση της Τουρκίας. Αλλάζουμε θέμα σε εξέλιξη. Πυρκαγιές στον Αχινό στη Λίδα, στη Φθιώτιδα και στο Πετροχώρι Ξάνθης. Στην τελική ευθεία η εξαγγελία των κυβερνητικών μέτρων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό το προσεχές Σάββατο. Οριζόντια και μόνιμα τα μέτρα προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, πατριωτική εισφορά 1% στους οικονομικά ισχυρούς και κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων περιλαμβάνουν οι χθεσινές εξαγγελίες Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής έστειλε από την Κρήτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για τον εορτασμό των 52 χρόνων από την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου. Βίντεο με ιστορικές στιγμές του ΠΑΣΟΚ και σύνθημα «Σκέψου διαφορετικά, άλλαξε τον κόσμο», ανήρτησε ο Χάρης Δούκας. Σφοδρή επίθεση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στις κυβερνητικές εξαγγελίες για τις αλλαγές στο Λύκειο και την καθιέρωση του λεγόμενου Εθνικού Απολυτηρίου, με αφορμή τη σχετική εκδήλωση του Υπουργείου Παιδείας. Ο Περισσός βάζει στο ίδιο κάδρο το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι οι προτάσεις τους κινούνται στην ίδια λογική. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή που θα τους απαγγείλει το βαρύ κατηγορό για τη θανάτωση του βρέφους τους, θα βρεθούν αύριο 43χρονος και 38χρονος σύντροφός του, που φέρονται ως δράστες της εγκληματικής ενέργειας που αποκαλύφθηκε πρόσφατα στην Κυψέλη. Στον ανακριτή θα προσαχθεί μαζί τους και ο επίσης προφυλακισμένος 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Νέα ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού λόγω βλάβη σε σύρμο του προαστιακού και μάλιστα στην ίδια γραμμή όπου το πρωί σημειώθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις λόγω παράσυρσης ατόμου κοντά στην Κόρινθο. Η εταιρεία ενημερώνει ότι ενδέχεται να επηρεαστούν και άλλα δρομολόγια του προαστιακού με καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποίησεις στη διεξαγωγή τους. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ισραήλ θα πλήξει ιρανικές ενεργειακές και άλλες μη στρατιωτικές υποδομές εάν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς σε μια ακόμη απειλή της χώρας του προς την Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης ορκίζονται εκδίκηση για την αμερικανική επίθεση σε γαμήλια τελετή στο νότιο Ιράν, με τον αμερικανικό στρατό να υποστηρίζει ότι δεν βάζει ποτέ στο στόχαστρο αμάχους αντίθετα με τους φρουρούς. Το Ουκρανικό πολεμικό ναυτικό ανακοίνωσε ότι έπληξε ρωσικό πλοίο στο λιμάνι του Σότσι στη Μαύρη Θάλασσα, υποστηρίζοντας ότι το πλοίο συνέβαλε στην πολεμική προσπάθεια της Μόσχας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η Gloria Steinem, δημοσιογράφος, συγγραφέας και μία από τις σημαντικότερες μορφές του φεμινιστικού κινήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανακοίνωσε το ίδρυμά της σε σημερινή του ανάρτηση. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 33 βαθμοί αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30 μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Κατερίνα Πουλοπούλου.
2: Αθήνα 984. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τι παίζει, είναι η UB40, Red Wine, για να ξεκινήσουμε έτσι την εβδομάδα. Εβδομάδα με κρασί, με ελληνικό κρασί. Υπήρχαν και υπάρχουν βραβεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την Ελλάδα, για το εξωτερικό. Σκιαγραφούν το τι συμβαίνει στο ελληνικό κρασί σήμερα. Και δεν ξέρω αν έχετε δει σε πολλές φιάλες κρασιού ένα στίκερ το οποίο υπάρχει στο λαιμό της φιάλης και είναι έτσι ένας λευκός πύργος, τα λέω σωστά κυρία Ανθίδου?
1: Πολύ σωστά.
0: Το οποίο είναι χρυσό, είναι αργυρό και είναι χάλκινο. Είναι τα μετάλλια τα οποία από πίσω έχουν πολλή δουλειά για να δοθούν και είναι τα μετάλλια που αποδεικνύουν ότι το συγκεκριμένο κρασί είναι κορυφαίο. Έχουμε κορυφαία κρασιά στην Ελλάδα. Καλησπέρα εδώ από την Αθήνα 984. Καταρίνα Πουλοπούλου στο ένα μικρόφωνο. Μαρία Δασκαλάκη ρυθμίζει σήμερα τους ήχους μας. Και η Αλεξάνδρα Ανθίδου είναι η Διευθύντρια της Ένωσης Συνοπιών Βορείου Ελλάδος. Ζει και εργάζεται φυσικά στη Θεσσαλονίκη και σε όλο τον κόσμο όπου υπάρχουν ηνοπία. Και βρίσκεται στην Αθήνα γιατί είχαμε χθες την απονομή στα καλύτερα κρασιά Ελλάδας και Κύπρου.
1: Ελλάδας και Κύπρου του διαγωνισμού Θεσσαλονίκη Wine and Spirits Trophy.
0: Άρα βάζουμε και το spirits που σημαίνει ότι έχουμε και αποστάγματα.
1: Και αποστάγματα.
0: Και κρασιά και τσίπουρα και τώρα έχουμε και σαρακοστή, οπότε έχουμε πολλά να πούμε.
1: Ακριβώς, όρεξη να έχουμε μόνο.
0: Θεσσαλονίκη Wine and Spirits Trophy.
1: Spirits Trophy.
0: Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός.
1: Ακριβώς, πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός 25, 26 και 27 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη με την παρουσία 30 καταξιωμένων γευσηγνωστών κριτών, μία άλλη τόσο μεγάλη ομάδα οργανωτικής επιτροπής και ομάδας υποστήριξης του Προέδρου του διαγωνισμού, ο οποίος είναι ο Κωνσταντίνος Λαζαράκης, ο Master of Wine, ο πρώτος Master of Wine της Ελλάδας, με την υπογραφή του οποίου γίνεται ο διαγωνισμός, και η ομάδα αυτή υποστήριξης του Προέδρου απαρτίζεται από εκπροσώπους των φορέων του αμπελοϊνικού κλάδου της χώρας μας, δηλαδή από την ΕΔΟΑΟ, από την Εθνική Διαπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Ίνου, από το Σύνδεσμο Ελληνικού Ίνου, από περιφερειακές ενώσεις. Να πούμε ότι η διοργανώτρια του διαγωνισμού αυτού είναι από την γέννησή του, δηλαδή το 1999, με ανάθεση της διοργάνωσης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το τότε Υπουργείο Γεωργίας, στην Ένωση Συνοπιών Βορείου Ελλάδος, στην ΕΝΟΑΒΕ. Και επίσης υπάρχουν πάντα και εκπρόσωποι και από άλλες περιφερειακές ενώσεις, όπως φέτος η τιμόμενη ήταν η περιφέρεια της Αττικής, ο ΣΕΑΟΠ και ο ΣΟΕ, όλοι λοιπόν η οικογένεια του ελληνικού αμπελοϊνικού κλάδου.
0: Έτσι. Πόσα κρασιά, αν έχετε έτσι εικόνα, πόσα κρασιά βραβεύτηκαν στο σύνολο, πόσα αποστάγματα, και με λίγα λόγια, αν θα μπορούσατε να μας πείτε, τι ακριβώς συμβαίνει ώστε να φτάσει ένα κρασί να πάρει ένα βραβείο? Είναι τυφλή δοκιμή? Και τι σημαίνει τυφλή δοκιμή? Ωραία. Για εκείνους που δεν γνωρίζουν.
1: Λοιπόν, τυφλή δοκιμή καταρχήν δεν σημαίνει ότι πήραμε ένα μαύρο μαντίλι, το δέσαμε στα μάτια μας και δοκιμάζουμε μέχρι

0: να πέσουμε κάτω από την κούραση. Τυφλή δοκιμή σημαίνει ότι δεν γνωρίζω τι δοκιμάζω. Και πιο συγκεκριμένα, στο διαγωνισμό αυτό, το διαγωνισμό της Θεσσαλονίκης, είναι και αποσταγμάτων Θεσσαλονίκης, τα δείγματα διπλοκωδικοποιούνται, παίρνουν δύο φορές κωδικό αριθμό. Έτσι για να διπλοκλειδώσει η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Άρα, όταν ένα δείγμα έρχεται στο διαγωνισμό, παίρνει έναν αριθμό πρωτοκόλλου και μετά στη συνέχεια, όταν πρόκειται να παρουσιαστεί πλέον όχι με τη φιάλη του, αλλά σε ένα ποτήρι κρασιού στους γευσηγνώστες για να το δοκιμάσουν, παίρνει έναν δεύτερο εντελώς τυχαίο κωδικό. Οπότε κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ποιο είναι αυτό το κρασί. Τώρα, ας πάμε λίγο στη διαδικασία. Πώς γίνεται η γευσηγνωσία? Πρώτα απ' όλα έχουμε στο διαγωνισμό της Θεσσαλονίκης 6 επιτροπές γευσηγνωστών κριτών. Η μία από αυτές είναι των αποσταγμάτων και δοκιμάζει ξεχωριστά. Γιατί δοκιμάζει ξεχωριστά? Γιατί δεν μπορούμε να δοκιμάζουμε κρασιά και ξαφνικά να έρθει
1: να
0: το φλάι των ούζων, ας πούμε, σωστά, έτσι, και να γίνει γευστική δοκιμή. Οπότε είναι σε ένα ξεχωριστό χώρο για να δοκιμάσουν αποστάγματα, παλαιωμένα αποστάγματα, ούζα, τζιν, έχουμε ελληνικά τζιν πάρα πολύ ωραία, και διάφορα άλλα ποτά που μπορεί να προέρχονται είτε γενικά από απόσταξη και μπορεί να είναι αμπελονικής προέλευσης ή και όχι. Τώρα, στα τραπέζια τα υπόλοιπα, τα 5 δηλαδή των γευσηγνωστών κριτών του διαγωνισμού, υπάρχει εξής διάταξη. Κάθε τραπέζι αποτελείται από 6 γευσηγνώστες κριτές. Μεταξύ αυτών, ο πρόεδρος του τραπεζιού, φέρει και τον τίτλο του Master of Wine ή Master Sommelier. Είναι οι υψηλότεροι τίτλοι στον κόσμο. Οι άνθρωποι που τους έχουν αυτούς τους τίτλους είναι ελάχιστοι. Να πούμε μόνο ότι Master of Wine στην Ελλάδα έχουμε 2 και υπάρχει και μία τρίτη Ελληνίδα, η οποία όμως ζει στο εξωτερικό, στην Αμερική. Και Master Sommelier έχουμε 1. Mm. Λοιπόν, στο διαγωνισμό
1: αυτό σημαίνει ότι είναι από το εξωτερικό οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στο διαγωνισμό. Βεβαίως, και είναι επικεφαλής του τραπεζιού.
0: Κυρίως από το εξωτερικό. Ναι. Φέτος όμως είχαμε τη μεγάλη τιμή να έχουμε και τον Master Sommelier της Ελλάδος, τον Λευθέριο Χανελίδη. Και μαζί με τους υπόλοιπους Master of Wine και Master Sommelier αποτέλεσαν την ομάδα των προέδρων των τραπεζιών των κριτικών επιτροπών. Τα υπόλοιπα μέλη των κριτικών επιτροπών είναι οινολόγοι, οινοχώοι, δημοσιογράφοι οίνου και άνθρωποι γενικά σύμβουλοι οίνων, δηλαδή στο εμπόριο του κρασιού και περαιτέρω των ποτών. Τώρα, ο διαγωνισμός έχει θεσπίσει σε όλη τη διάρκεια του από το 1999 και διάφορους άλλους θεσμούς. Τι μπορεί να είναι αυτοί οι θεσμοί? Πρώτα απ' όλα να πω ότι το 2015 για πρώτη φορά εισήγαγε το τμήμα των αποσταγμάτων. Ξεκίνησε και αυτή η πορεία, θέλοντας να δώσει βαρύτητα σε αυτόν τον τομέα, ο οποίος είναι και ολομένα αναπτυσσόμενος. Έχει να κάνει με την άμπελο, και αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, κυρίως με την άμπελο, και νομίζω ότι έτσι όπως αναπτύσσεται και ειδικά βλέπω την πορεία των παλαιωμένων αποσταγμάτων, ότι παίρνουν μια άνοδο εκπληκτική και πλέον συγκρίνονται με αρκετά ποτά, έτσι,
1: ουίσκι, δηλαδή,
0: και ουίσκι θα έλεγα εγώ, ναι. Δηλαδή είναι μια πολύ καλή απάντηση, ας πούμε, αντίπαλο δέος στα ουίσκι. Δεν θέλω να μειώσω την αξία των ουίσκι, αλίμονο. Όμως ας σκεφτούμε ότι πρόκειται για ένα προϊόν το οποίο προέρχεται από το αμπέλι, από το σταφύλι, και αυτό ας το αξιολογήσει ο καθένας. Τώρα, ένας θεσμός λοιπόν που ξεκίνησε ήταν αυτός. Ένας άλλος θεσμός που ξεκίνησε μέσα από το διαγωνισμό της Θεσσαλονίκης και μας ενδιαφέρει για τις κριτικές επιτροπές είναι οι associate judges, δηλαδή οι εκπαιδευόμενοι κριτές. Εδώ τι κάνουμε? Κάθε χρόνο ζητούμε από νεαρά παιδιά που όμως έχουν βλέψεις στο να δουλέψουν, στο να κάνουν καριέρα στο εμπόριο και στην εστίαση, στο εμπόριο ίνου και στην εστίαση, και σε αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε να τους δώσουμε τη δυνατότητα να μάθουν την τέχνη της γευσηγνωσίας. Οπότε είναι ανοιχτός ο διαγωνισμός, όποιος θέλει να έρθει και να γίνει associate judges. Βέβαια οι θέσεις είναι 6, οπότε γίνεται κλήρωση. Γίνεται κλήρωση, έτσι, για να είμαστε δίκαιοι. Λοιπόν, φέτος όμως είχαμε το εξής ενδιαφέρον σε αυτήν την ενότητα των εκπαιδευόμενων. Είδαμε ότι είχαμε συμμετοχές από το εξωτερικό, αιτήσεις μάλλον από το εξωτερικό, γεγονός που μας έκανε πολύ περήφανος. Λέμε, η Ελλάδα μας, ο διαγωνισμός της Θεσσαλονίκης, πού βρήκαν αυτοί οι άνθρωποι το διαγωνισμό μας, πού βρήκαν τη Θεσσαλονίκη και στείλαν ότι ναι, ξέρεις κάτι, θέλω να έρθω.
1: Και αν δεν μπορώ, δικά τους έξοδα.
0: Με δικά τους έξοδα, ακριβώς. Ναι. Και το θέμα είναι ότι σου λέει, αν δεν μπορώ, εντωμεταξύ οι αιτήσεις που είχαμε ήταν τόσο υψηλού επίπεδου που θα μπορούσαν να έρθουν κανονικότατα και θα ήταν μεγάλη τιμή για το διαγωνισμό να έρχονταν ως κανονικοί κριτές. Είπαμε όμως ότι αυτές οι θέσεις έχουν ήδη συμπληρωθεί και είπαν ότι και εκείνοι μας απήντησαν, ξέρεις τι, θέλουμε να έρθουμε στο διαγωνισμό της Θεσσαλονίκης, θέλουμε να μάθουμε τις ελληνικές ποικιλίες. Οπότε ερχόμαστε έστω και σαν εκπαιδευόμενοι κριτές. Να σας πω, πρόκειται για ανθρώπους διπλώμα. Πρόκειται για ανθρώπους που είναι ήδη καταξιωμένοι στο εμπόριο ίνων. Και έτσι είχαμε μέσα στην ομάδα των εκπαιδευόμενων κριτών έναν Νορβηγό και μία Ινδί. Να θυμίσω δε ότι είναι και οι δύο αγορές με φοβερό ενδιαφέρον για τις εξαγωγές μας.
1: Για τις εξαγωγές των ελληνικών κρασιών.
0: Ένας άλλος θεσμός του διαγωνισμού είναι το essay competition. Δηλαδή εδώ καλεί ο κύριος Λαζαράκης, ο πρόεδρος του διαγωνισμού, με τις γνωριμίες που έχει, στους σπουδαστές Master of Wine, επίπεδο δηλαδή εισαγωγή στο Master of Wine, να συγγράψουν μία εργασία που να έχει σχέση με το ελληνικό κρασί. Και μάλιστα φέτος τους έβαλε το ερώτημα από πού να δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα οι Έλληνες συνοποιοί, στις πωλήσεις, στην εστίαση ή στο εμπόριο πρώτα. Οπότε είχαμε εκεί κάποιες απαντήσεις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και η νικήτρια ήταν μια σομελιέ από την Αυστρία, την οποία την προσκαλέσαμε στο διαγωνισμό. Κάπως έτσι λοιπόν ο διαγωνισμός δημιουργεί θεσμούς και αυτοί οι θεσμοί γίνονται σκαλοπάτια για να ανέβουμε στη γνώση του κρασιού και του αποστάγματος βεβαίως.
1: Και είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος εκπαιδεύει σίγουρα το κοινό, δοκιμάζοντας κρασιά τα οποία έχουν βραβευτεί, βρίσκοντας τις ποικιλίες που του αρέσει, που ταιριάζουν στη γεύση του, και βέβαια φαντάζομαι ότι εκπαιδεύει και ανθρώπους και στην εστίαση αλλά και τους ίδιους τους αμπελουργούς, οι οποίοι φέτος μπορεί να έχουν δύο βραβευμένα κρασιά και του χρόνου να θέλουν τέσσερα.
0: Λοιπόν, αυτό όντως είναι πραγματικότητα. Βέβαια τώρα τελευταία το ελληνικό κρασί πια έχει ανεβεί πάρα πολύ, αλλά στο παρελθόν το συναντούσαμε αυτό που περιγράψατε πάρα πολύ τακτικά. Δηλαδή να είχαμε εισαγωγές για πρώτη φορά, δήλωση δειγμάτων, συμμετοχή δειγμάτων από κάποια ενοπία που ούτε και εμείς τα γνωρίζαμε, να μην πήραν βραβείο. Ωστόσο όμως παίρνουν την κρίση, δηλαδή τα αποτελέσματα των κρίσεων των κριτών, την αξιολόγηση που είναι πολύ σημαντικό. Και στη συνέχεια, και μάλιστα κάποιοι μας, θυμάμαι, πάω λίγο πίσω στα χρονικά, μας πέραν τηλέφωνο και έλεγαν «Οκ, δεν πειράζει που δεν πήρα το βραβείο φέτος, αλλά να ξέρετε θα πάρω του χρόνου». Και όντως μετά, ίσως όχι από ένα χρόνο αλλά 2-3 χρόνια, παίρναν αυτό το βραβείο και για αυτούς ήταν μια μεγάλη καταξίωση, μια μεγάλη ανταμοιβή. Γιατί η νοποιία, όταν λέμε τη λέξη νοποιείο, μη σκεφτόμαστε μόνο τα μεγάλα, δημοφιλή, γνωστά, in artisanal, luxurious ή οτιδήποτε
1: που
0: άλλο.
1: Έχετε έτσι. Πολλά στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Έχουμε πολλά στη Βόρεια Ελλάδα και σε όλη την Ελλάδα μας, ευτυχώς. Υπάρχουν και εινοποιεία μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες ξεκινούν από το μηδέν, από αγάπη και μόνο εν τέλει για το αμπέλι και το κρασί, και προσπαθούν μόνοι τους να βρουν τα βήματά τους. Δεν έχουν τμήματα marketing, δεν έχουν ίσως εμπορικό αντιπρόσωπο, ψάχνονται ακόμα και στο αμπέλι, και ξέρουμε πάρα πολύ καλά, για να φτιάξει ένα καλό κρασί χρειάζεται ένα πολύ καλό αμπέλι, έτσι. Οπότε ξεκινάμε από το μηδέν για να μπορέσουν σιγά σιγά να φτάσουν σε ένα σημείο, να φτάσουν σε ένα σημείο να πάρουν ένα μετάλλιο στο διαγωνισμό της Θεσσαλονίκης, σε κάποιον άλλον διαγωνισμό, δεν έχει σημασία, αλλά είναι μια καταξίωση αυτή.
1: Πάμε στους νικητές, τα πρώτα βραβεία, τα πρώτα μετάλλια, ποια κρασιά τα πήρανε?
0: Λοιπόν, τα πρώτα μετάλλια τα πήρανε ένα, όσον αφορά το κρασί, ένα, μπορώ να πω το,
1: ναι,
0: το
1: βέβαια,
0: κρασί,
1: βέβαια.
0: Ωραία. Είναι το Βινσάντο Μικρά Θύρα, από το Ενωπείο Μικρά Θύρα, θύμα Μικρά Θύρα, στη Θυρασιά της Σαντορίνης, της Κυκλάδης μας, 2017, και το καλύτερο απόσταγμα, ο Ασκληπιός, της αποσταγματοποίησης Τσίνας, τα οποία, παλαιωμένο απόσταγμα 4 ετών, τα οποία δεν χρειάζεται να πω ότι τα συστήνω ανεπιφύλακτα στο κοινό να τα βρει, να τα δοκιμάσει, να τα αγοράσει, να τα προτιμήσει, και μαζί με βεβαίως και με όλα τα κρασιά και αποστάγματα του διαγωνισμού. Λησμόνησα να πω ότι αυτός ο διαγωνισμός της Θεσσαλονίκης λειτουργεί έτσι σαν ο εθνικός μας διαγωνισμός, και δεν είναι μόνο της Ελλάδας, είναι και της Κύπρου μας. Οπότε συμμετέχουν, είναι και αποστάγματα από την Κύπρο. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μην γνωρίζουμε μόνο τις, να μην μαθαίνουμε μόνο τις δικές μας γηγενείς ποικιλίες, αλλά και της Κύπρου. Εδώ να αναφέρω έναν άλλο θεσμό του διαγωνισμού μας, που είναι ειδικές βραβεύσεις και αφορά τις ποικιλίες. Δηλαδή, βραβεύονται μονοποικιλιακά κρασιά από γηγενείς ποικιλίες. Και έτσι φτάνει μόνο η συμμετοχή των κρασιών αυτών να είναι τουλάχιστον ένα μίνιμουμ 5 ετικετών. Και έτσι φέτος είχαμε το καλύτερο, βεβαίως, το καλύτερο ασύρτικο, το καλύτερο ξινόμαυρο,
1: το καλύτερο
0: αλληλογίτικο, το καλύτερο
1: το ξινόμαυρο, το καλύτερο
0: το καλύτερο μοσχοφύλερο, και το καλύτερο βιδιανό, το καλύτερο ξινιστέρι, για να τιμήσουμε και την Κύπρο. Και για πρώτη φορά φέτος είχαμε και τον καλύτερο βιολογικό ίνο, και για πρώτη φορά φέτος είχαμε και την καλύτερη ντεμπίνα. Τι είναι τώρα η ντεμπίνα? Η ντεμπίνα είναι ποικιλία που φύεται στην Ήπειρο, στον ομό Ιωαννίνων, στην περιοχή της Ζήτσας κυρίως, και παράγει μάλιστα και είναι η ποικιλία του Pop Ζήτσα. Οπότε είναι μια πάρα πολύ σημαντική ελληνική ποικιλία. Τη βρίσκουμε μόνο εκεί. Δεν είναι δηλαδή το ασύρτικο, τη μαλαγουζιά θα τη βρούμε σε όλη την Ελλάδα πλέον. Την ντεμπίνα θα τη βρούμε, τουλάχιστον προς το παρόν, μόνο σε αυτή την περιοχή. Και επαναλαμβάνω ότι πρόκειται για μια ποικιλία pop, πίσω από έναν τίτλο pop. Πολύ σημαντικό αυτό, με την ευκαιρία να πω ότι η περιοχή, και έχει άλλες δύο ποικιλίες με μοναδικότητα ως προς την καλλιέργεια, είναι το βλάχικο και το μπεκάρι. Έτσι λοιπόν, γιατί ίσως λέω κάποιες επιπλέον πληροφορίες που δεν αφορούν το διαγωνισμό, αφορούν όμως το ελληνικό κρασί και το ελληνικό αμπέλι. Βλέπουμε τις ποικιλίες μας, και μην ξεχνάμε, η Ελλάδα έχει την τύχη, την τιμή να διαθέτει περισσότερες από 300 τουλάχιστον γνωστές προς το παρόν ποικιλίες.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι υπέροχο να μπορέσουμε να δοκιμάσουμε όσες περισσότερες. Και η αλήθεια είναι ότι αν μπει κάποιος στο site του διαγωνισμού, θα δει όλα τα βραβευμένα κρασιά και θα μπορεί να επιλέξει τι είναι αυτό που του ταιριάζει. Είναι η κυρία Αλεξάνδρα Ανθίδου, είναι η Διευθύντρια της Ένωσης των Ινοποιών Βορείου Ελλάδος, εκεί όπου έχουμε και τις 8 διαδρομές του κρασιού, και θέλω να πάμε και στον Ινοτουρισμό. Να συνεχίσουμε με τα βραβευμένα κρασιά, τα μετάλλια.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Ελληνικό διάβημα διαμαρτυρίας προς την Τουρκία για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και για τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων, όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Στην τελική ευθεία η εξαγγελία των κυβερνητικών μέτρων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό το προσεχές Σάββατο. Οριζόντια και μόνιμα τα μέτρα προανήγγειλε, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, πατριωτική εισφορά 1% στους οικονομικά ισχυρούς και κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων περιλαμβάνουν οι χθεσινές εξαγγελίες Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής έστειλε από την Κρήτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για τον εορτασμό των 52 χρόνων από την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου. Βίντεο με ιστορικές στιγμές του κινήματος και σύνθημα «Σκέψου διαφορετικά άλλαξε τον κόσμο» ανήρτησε ο Χάρης Δούκας. Σφοδρή επίθεση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στις κυβερνητικές εξαγγελίες για τις αλλαγές στο Λύκειο και την καθιέρωση του λεγόμενου Εθνικού Απολυτηρίου με αφορμή τη σχετική εκδήλωση του Υπουργείου Παιδείας. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφανισμένης ηλικιωμένης γυναίκας στο Μαραθώνα. Η κόρη της υποστήριξε ότι η γυναίκα έχει πεθάνει πριν 10 χρόνια και την είχε θάψει στην αυλή του σπιτιού τους, προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή της. Στις μέχρι τώρα έρευνες δεν εντοπίστηκε ισορρός, ενώ με εντολή εισαγγελέα οι έρευνες θα συνεχιστούν. Στη Γαλλία, τραγωδία εκτελήχθηκε χθες το βράδυ όταν άνδρας σκότωσε τους δύο γιους του, την πεθερά του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με συγγενικά πρόσωπα, βίντεο σκόπισε τη σκηνή και την έστειλε στη σύζυγό του, με την οποία βρισκόταν σε διαδικασία χωρισμού. Ο ανατραπής πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικόλας Μαδούρο, ο οποίος διώκεται και είναι φυλακισμένος στις Ηνωμένες Πολιτείες με κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, ζήτησε από την Αμερικανική δικαιοσύνη να απορρίψει το κατηγορητήριο εναντίον του, επικαλούμενο στην ασυλία του ως αρχηγός ξένου κράτους. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 33 βαθμοί η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι η Νάνση Σινάτρα, η Αλεξάνδρα Ανθίδου σε συνεννόηση με τον Νικ Λίμπε επιλέγει σήμερα τη μουσική μας που να συνοδεύει όλα όσα λέμε για τα κρασιά και το ελληνικό κρασί. Πραγματοποιήθηκε το Θεσσαλονίκη Wine and Spirits Trophy, μιλάμε για τα κρασιά και τα αποστάγματα τα οποία απέσπασαν τα μεγάλα βραβεία, τα μετάλλια όπως τα λέτε εσείς. Έτσι, με το sticker το συγκεκριμένο.
1: Έτσι, είχαμε την τελετή απονομής.
0: Έγινε η τελετή απονομής. Πώς έχετε έτσι μια εικόνα πρόχειρη, πόσα είναι αυτά τα οποία βραβεύτηκαν?
1: Είναι τα 2/3 της συμμετοχής περίπου. Ναι. Δηλαδή είχαμε 1045 προϊόντα, ίνους και αποστάγματα. Οπότε τα 2/3 είναι που έχουν αποσπάσει τη βαθμολογία, η οποία μπορεί να δώσει μετάλλιο. Τα μετάλλια είναι το χρυσό, το ασημένιο και το χάλκινο. Υπάρχουν τα μετάλλια των ειδικών διακρίσεων που αφορούν τις ποικιλίες που αναφέραμε προηγουμένως. Και υπάρχουν βεβαίως, να πω ότι αυτός ο διαγωνισμός έχει και έναν διαγωνισμό μέσα στον διαγωνισμό. Ποιος είναι αυτός ο διαγωνισμός? Λοιπόν, είναι το τρόφι, η διαδικασία του τρόφι. Τρόφι judging το λέμε. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Αφού τελειώσει ο διαγωνισμός, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι σειρές γευστικών δοκιμών και έχουμε τη βαθμολογία όλων των κρασιών, ξεχωρίζουμε εκείνα που έχουν πάρει χρυσό μετάλλιο και από αυτά, ανάλογα με τον αριθμό τους, δηλαδή ανάλογα με το πόσα είναι, ξεχωρίζουμε την πιο υψηλή, εκείνα που έχουν πάρει την πιο υψηλή βαθμολογία για χρυσό μετάλλιο. Τώρα, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Προηγουμένως εξηγήσαμε πώς γίνονται οι γευστικές δοκιμές μεταξύ των επιτροπών των κριτών με τα τραπέζια τους. Στο trophy judging δοκιμάζονται τα χρυσά βραβευμένα, τα χρυσά μάλλον αυτά που έχουν αποσπάσει χρυσή βαθμολογία, δηλαδή πάνω από 91%, από την ολομέλεια των γευσηγνωστών. Πλέον όλοι οι γευσηγνώστες μαζί δοκιμάζουν τα ίδια κρασιά. Και από εκεί θα βγει το καλύτερο λευκό του διαγωνισμού, το καλύτερο ερυθρό, το καλύτερο ροζέ, το καλύτερο αφρόδες, η καλύτερη ρετσίνα.
0: Ποια ήταν?
1: Και το καλύτερο, το δάκρυ του πεύκου.
0: Η καλύτερη ρετσίνα, ναι. Το καλύτερο λευκό.
1: Το καλύτερο λευκό.
0: Μπορούμε να τα πούμε γιατί ανακοινώθηκαν τα βραβεία.
1: Της Αντορίνης, από τη Σάντο Wines. Ναι. Το καλύτερο ροζέ, το κτήματος Α. Το καλύτερο ερυθρό από το κτήμα σκούρα, το καλύτερο αφρόδες από το Σκαπέρδα Φρέρς, το λευκό αφρόδες, και του επιδορπίου που είναι και το καλύτερο του διαγωνισμού είναι η μικρά θύρα.
0: Είναι πρώτη φορά που καλύτερο κρασί βγαίνει ένα κρασί γλυκό, ένα κρασί
1: όχι,
0: για επιδορπίο.
1: Τα ελληνικά κρασιά έχουν παράδοση στις πρωτιές. Και μην ξεχνάμε και το αντίπαλο δέος που είναι τα μοσχάτα της Σάμου και της Λίμνου βεβαίως. Οπότε από αυτά λοιπόν όλα τα καλύτερα ανακατηγορία, μετά οι γευσηγνώστες, πάλι η ολομέλεια, τα δοκιμάζει αυτά που έχουν πάρει την υψηλότερη βαθμολογία ανακατηγορία, δηλαδή τα 6, και από τα 6 θα βγάλει το καλύτερο του διαγωνισμού πλέον, τον καλύτερο ίνο του διαγωνισμού. Και έτσι φέτος ο καλύτερος ίνος του διαγωνισμού, που είναι και ο καλύτερος επιδορπίου, είναι Μικρά Θύρα 2017, Βινσάντο.
0: Αυτά είναι τα βραβευμένα κρασιά για φέτος και βέβαια, όπως είπαμε και νωρίτερα, στο site του Wine Trophy μπορείτε να βρείτε όλους τους νικητές, όλα τα βραβεία και στα κρασιά και στα αποστάγματα. Μιλήσαμε για την καλύτερη ρετσίνα.
1: Ναι.
0: Έχουμε σαρακοστεί. Θέλω έτσι να λίγα λεπτά να τα αφιερώσουμε στη ρετσίνα, η οποία ρετσίνα νομίζω ότι έχει περάσει σε ένα άλλο επίπεδο, κύριε Ανθίδου.
1: Ακριβώς, και μάλιστα μπορώ να πω ότι αυτό οφείλεται κατά πολύ στον διαγωνισμό της Θεσσαλονίκης. Γιατί το 2005 είχε ανακηρυχτεί για πρώτη φορά ως καλύτερο κρασί του διαγωνισμού ρετσίνα. Και ναι, συμπτωματικά πρόκειται πάλι για το δάκρυ του πέφου, που όντως είναι μια ξεχωριστή ρετσίνα. Γνωρίζω και πόσο καλά πηγαίνει και στο εξωτερικό, και μάλιστα πολύ δημοφιλείς έτσι και γνωστοί άνθρωποι και από το καλλιτεχνικό κύκλο του εξωτερικού την γνωρίζουν. Αυτή η ρετσίνα λοιπόν, αυτή η πρωτιά, θέλω να πιστεύω ότι άλλαξε κάποια δεδομένα στη ρετσίνα. Όχι ότι δεν ήταν έτοιμη, Όχι ότι η ελληνική κατάσταση σε αυτό το θέμα, όχι ότι δεν υπήρχαν άλλα ηνοποιεία που έχουν επίσης αξιόλογες ρετσίνες, αλλά να που βρέθηκε μία αφορμή και ήταν αυτό το μετάλλιο. Δηλαδή ξαφνικά μέσα από τόσα κρασιά ακούστηκε ότι το καλύτερο του διαγωνισμού ήταν μία ρετσίνα, και αυτό άλλαξε πάρα πολλά στην αγορά και στην προτίμηση του κοινού. Αν μη τι άλλο, έκανε αρκετούς ανθρώπους από τους καταναλωτές και τους εμπόρους να τουλάχιστον να δοκιμάσουν και να δουν αν όντως η νέα κατάσταση της ρετσίνας είναι τόσο ποιοτική όσο λέει ένα βραβείο.
0: Και είναι ποιοτική και είναι και σαρακοστή, και νομίζω ότι η ρετσίνα είναι ό,τι καλύτερο για τα σαρακοστιανά.
1: Βεβαίως.
0: Για τα γεύματά μας, για την 25η που έρχεται.
1: Για την 25η Μαρτίου κυρίως. Νομίζω ότι είναι το κατεξοχήν ποτό.
0: Και βέβαια μπορεί ο κόσμος να δοκιμάσει ρετσίνες που υπάρχουν από πολλά ηνοποιεία.
1: Ακριβώς, και μάλιστα δεν είναι μόνο, ίσως το μυαλό μας πάει σε μια τυπική ρετσίνα που γνωρίζουμε από τα σούπερ μάρκετ εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Και δεν αντιλέγω φυσικά σε αυτό, αλλά μας δίνεται μια ευκαιρία να δοκιμάσουμε και τις καινούργιες ρετσίνες και που έχουν πολλά δικά τους και ξεχωριστά στυλ. Ναι. Όπως επί παραδείγματι έχουμε ροζέ ρετσίνα, έχουμε ρετσίνα με έναν αφρισμό,
0: αφρόδη ρετσίνα που είναι συγκλονιστική.
1: Όλα αυτά εδώ πραγματικά, πιστέψτε με, αναδεικνύουν το τραπέζι, αναδεικνύουν το φαγητό που θα έχουμε στο τραπέζι και κυρίως τον μπακαλιάρο σκορδαλιά.
0: Για την 25η. Θέλω να πάμε στους δρόμους του κρασιού.
1: Ωραία.
0: Να μας ξεναγήσετε.
1: Ωραία.
0: Είναι ο τουρισμός. Νομίζω ότι ανεβαίνει τελευταία. Δεν ξέρω αν μέσα από τα στοιχεία που έχετε εσείς κάτι τέτοιο φαίνεται ή είναι αληθές. Αλλά τουλάχιστον υπάρχει κόσμος ο οποίος ενδιαφέρεται, ψάχνει, επισκέπτεται ηνοποιεία. Και εκεί στη Βόρεια Ελλάδα έχετε υπέροχα.
1: Λοιπόν, αυτή η ιστορία για μας στη Βόρεια Ελλάδα ξεκίνησε το 96. Γιατί ξεκίνησε το 96? Γιατί μπόρεσε τότε η Ένωση Ηνοποιών Βόρειο Ελλάδος να πάρει μια επιχορήγηση μέσω της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης, Θεσσαλονίκη πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, και έτσι για πρώτη φορά να ακουστεί στην Ελλάδα ο όρος εινοτουρισμός και δρόμοι του κρασιού, που φαντάζομαι ότι τότε ήταν κάτι εξωπραγματικό ή εξωτικό να πω καλύτερα. Ναι. Δημιούργησε αμέσως, τι είναι ο εινοτουρισμός, έτσι, δημιουργεί ένα σχέδιο, έναν προγραμματισμό, μια εκδρομή, ένα ταξίδι, φύση, γεύσεις,
0: γη, που είναι πολύ σημαντικό,
1: γη βεβαίως, και αν πάμε, εφόσον μπαίνουμε τώρα στο κλίμα, δηλαδή στο τερουά μάλλον ενός τόπου, να δούμε τι περιβάλλει το αμπέλι, το περιβάλλει η φυσική κατάσταση, δηλαδή το τοπίο, αν υπάρχουν ορεινοί όγκοι, αν είναι παραθαλάσσια τα αμπέλια, αν είναι παραλίμνια, αν είναι σε οροπέδιο, αν είναι σε τι υψόμετρο είναι και τι θα πει υψόμετρο, τι συμβαίνει με το υψόμετρο. Το υψόμετρο, κατά κάποιον τρόπο, αν έχουμε ένα σωστό αμπέλι, πάντα αυτό θα το επιθυμίζω και θα το υπογραμμίζω, το υψόμετρο είναι αυτό που δίνει τη κάθε δυνατότητα στο αμπέλι να δώσει μετά στο κρασί οξύτητα. Και γιατί μας ενδιαφέρει η οξύτητα, έτσι απλά να το πω, η οξύτητα είναι αυτή που μας, κυρίως που μας δίνει τη φρεσκάδα στο κρασί, και η φρεσκάδα στο κρασί δεν έχει σχέση με το πόσο παλιό είναι ένα κρασί ή όχι. Αν ένα κρασί έχει φρεσκάδα, έχει οξύτητα, μπορεί να είναι και πολλών δεκαετιών. Οπότε αυτό έχει να κάνει με την ποιότητα του κρασιού και αυτό που κυρίως αναζητούμε σε ένα κρασί. Έρχομαι όμως ξανά στο τερουά. Βλέπουμε λοιπόν στον εινοτουρισμό, δηλαδή διανύοντας μία εινοτουριστική διαδρομή ή πολλές μαζί, συνδυασμό πολλών εινοτουριστικών διαδρομών, μπορούμε να μάθουμε τις περιοχές POP, προστατευόμενες ονομασίας προέλευσης, τι σημαίνει προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, δηλαδή ότι ένα κρασί παράγεται από μία περιοχή ή από μία συγκεκριμένη οριοθετημένη ζώνη. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή από ποιες ποικιλίες πρέπει να παράγεται, πού πρέπει να παράγεται, Δηλαδή ένα κρασί που προέρχεται από μία ζώνη pop σημαίνει ότι όλα τα στάδια της παραγωγής του πρέπει να γίνουν μέσα σε αυτή τη ζώνη. Δηλαδή και το αμπέλι να προέρχεται από αυτή την περιοχή και να υνοποιηθεί σε αυτή την περιοχή. Οπότε αυτό δίνει κάποια χαρακτηριστικά. Περιμένουμε, ας πούμε, από το pop νάουσα ότι θα δοκιμάσουμε κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του ξινόμαυρου. Από το pop αμύνδεο ότι θα δοκιμάσουμε επίσης κάποια χαρακτηριστικά του ξινόμαυρου, αλλά πλέον έχουμε να κάνουμε με ένα άλλο ξινόμαυρο, γιατί προέρχεται από μια άλλη περιοχή. Από την Ντεμπίνα που είπαμε προηγουμένως, pop ζήτσα, περιμένουμε τα χαρακτηριστικά της Ντεμπίνας. Από την Εμαία αντίστοιχα, από την Πελοπόννησο, το μοσχοφύλερο, το αγιοργήτικο της ποικιλίας της Πελοποννήσου. Το ασύρτικο εδώ έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, ότι ένα ασύρτικο από τη Σαντορίνη διαφέρει κάπως από ασύρτικο από την κυρίως Ελλάδα, γιατί φυσικά δεν είναι το ίδιο το κλίμα. Και όλα αυτά τα ανακαλύπτουμε με τον εινοτουρισμό, δηλαδή με το να πάμε σε μια περιοχή, είτε αποκλειστικά για να κάνουμε εινοτουρισμό, δηλαδή να επισκεφτούμε εινοπία, είτε γιατί βρεθήκαμε εκεί για τον οποιονδήποτε άλλο λόγο, αλλά να, δίπλα παραδίπλα από εκεί που μένουμε υπάρχει κάποιο εινοπείο και μπορούμε να το επισκεφτούμε, να μάθουμε για τις τοπικές ποικιλίες, να δοκιμάσουμε τα κρασιά, πιθανότατα να γνωρίσουμε τους δημιουργούς αυτού του κρασιού, των κρασιών που δοκιμάσαμε, που αυτό είναι κάτι εξαιρετικό, είναι μια εγκυκλοπαίδεια, πιστέψτε με.
0: Και είναι πάντα πολύ πρόθυμοι, συνήθως βρίσκονται στο εινοπείο η παραγωγή και σου εξηγούν τι είναι αυτό που πίνεις, όλα τα στάδια, από πού έχει περάσει, πώς έγινε. Και είναι κάτι πολύ ωραίο
1: και
0: για κάποιον που βρίσκεται
1: στο έχουν οραματιστεί το κρασί. Mm. Γιατί ένα κρασί, ένας σωστός τουλάχιστον εινοποιός, αρχικά το οραματίζεται, το ονειρεύεται, το σχεδιάζει στο μυαλό του και μετά σιγά σιγά γίνεται πραγματικότητα. Και αυτό το σιγά σιγά πολλές φορές μπορεί να πάρει και δεκαετίες. Mm.
0: Μιλήσατε για την μνεία την οποία κάνατε και στον Αμπελώνα εδώ στην Αττική. Υπάρχουν και στην Αττική πολλά εινοπεία που μπορεί κάποιος να επισκεφτεί. Μιλώντας όμως τώρα για τη Βόρεια Ελλάδα, εκεί στους δρόμους του κρασιού, τους οποίους είπαμε, ποια εινοπεία μπορεί να βρει κάποιος, πόσα είναι, και να πούμε τις διαφορές, τις έτσι εκφάνσεις τους. Δηλαδή ένα εινοπείο που μπροστά έχει μια λίμνη, ένα εινοπείο που είναι μέσα στο δάσος, ένα που κάνεις βαρκάδα και δοκιμάζεις κρασιά. Υπάρχουν υπέροχα πράγματα εκεί στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Έτσι είναι, αλλά το ίδιο πιστεύω ότι υπάρχουν σε όλη την υπόλοιπη χώρα. Τα εινοπεία φυσικά δεν είναι όλα ίδια. Το κάθε ένα έχει τις δικές του δυνατότητες και τις δικές του ιδιαιτερότητες. Οπότε παίρνοντας τους δρόμους του κρασιού της Βορείου Ελλάδος, που είναι, αποτελούνται από 8 διαφορετικές διαδρομές, και κάθε μία διαδρομή καταλαμβάνει κάποια περιοχή.
0: Ετοιμάζουμε ταξίδι τώρα, όπως καταλαβαίνετε. Σημειώνουμε.
1: Ωραία, είμαστε...
0: λοιπόν. Έχουμε το χάρτη μπροστά μας.
1: Έχουμε το χάρτη. Οπότε ας πάμε από τα δυτικά στα ανατολικά. Έχουμε τη διαδρομή του κρασιού της Ηπείρου, που φυσικά θα καταλάβατε ήδη από όσα είπαμε πιο μπροστά ότι πρόκειται για την Ήπειρο. Και συγκεκριμένα έχουμε δύο φοβερά εινοπεία στη Ζήτσα και στο Μέτσοβο. Πάμε μετά στη διαδρομή των λιμνών. Μόνο τίτλος εμένα τουλάχιστον μου δημιουργεί.
0: Είναι έτσι, το εξωτικό που λέγαμε
1: το
0: πριν.
1: Εξωτικό, ναι. Τι έχουμε εκεί? Έχουμε εινοπεία που βρίσκονται στους νομούς που είναι γνωστοί για τις λίμνες τους, δηλαδή Κοζάνης, Φλόρινας.
0: Το Μίντιο είναι πιο πάνω με τις λίμνες.
1: Είναι στη Φλόρινα. Είναι στη Φλόρινα,
0: ωραία,
1: και
0: ναι,
1: Καστοριάς.
0: Ναι.
1: Έχουμε εινοπεία που είναι είτε παραλίμνια ή κοντά στις λίμνες. Ένα ασύλληπτο εδώ θέαμα είναι τα παραλίμνια εινοπεία στην λίμνη Πολυφίτου στο Βελβεντό Κοζάνης.
0: Κοζάνη, εκεί πέρα.
1: Έχουμε το αμύνδιο φυσικά, το γνωστό με τις τέσσερα, που εινοπεία είναι ανάμεσα σε τέσσερις λίμνες. Και αυτό σημαίνει ότι παίρνουν μέρος από την δροσιά των λιμνών, έχουν υψηλή οξύτητα γιατί βρίσκονται σε ένα υψόμετρο πάνω από 650 μέτρα, που δίνει και αυτή την δυνατότητα οξύτητας. Έχουμε τη διαδρομή του κρασιού της Νάουσας με τα γνωστό φυσικά εδώ το ξινόμαυρο υπερτερή, έχουμε τις Πέλλας Γουμένισσας, έχουμε την εδώ να πω έτσι, να κάνω μια μικρή στάση και να αναφέρω ότι
0: άλλη μια ποικιλία.
1: Άλλη μια ποικιλία που ναι. είναι το αμάσι και θα τη βρούμε μόνο σε αυτή ναι. την περιοχή. Έχουμε τη διαδρομή του κρασιού της Θεσσαλονίκης, με την οποία ξεχωριστά πραγματικά για την ιστορική τους πορεία. Έχουμε εδώ ένα, εκτός από το Ινοπείο και Χρή που αναφέραμε προηγουμένως, στο οποίο ο επισκέπτης μπορεί να έχει την τύχη, εφόσον το επιδιώξει, να παρακολουθήσει και ένα masterclass για τη ρετσίνα. Να, μια όμορφη ινική εγκυκλοπαιδική γνώση. Είναι το Ινοπείο Φλόριαν στον Τρίλοφο και το Ινοπείο Γεροβασιλείου στην Επανομή, όπου ο επισκέπτης μπορεί να δει και ένα πανέμορφο και άρτια εξοπλισμένο ινικό Ινοπείο, το οποίο μάλιστα συμπεριλαμβάνει και μια από τις πιο αξιόλογες συλλογές ανοιχτηριών.
0: Ένα μουσείο.
1: Στον κόσμο. Έτσι. Έχουμε τη διαδρομή της Χαλκιδικής. Εδώ πάλι εναλλάσσονται τα τοπία, θάλασσα και βουνό, και έχουμε και τη διαδρομή του Διονύσου, όπου στην Ανατολική Μακεδονία, με αρκετά ινοπία μπορώ να πω, τα οποία είναι από τα πιο γνωστά της χώρας.
0: Σπουδαία κρασιά.
1: Σπουδαία κρασιά, Κτήμα Βιβλία Χώρα, Λαζαρίδη. Αυτό που αναφέρατε πιο μπροστά με την Βαρκάδα στη Λίμνη είναι το κτήμα του Αποστόλη στις Σέρες. Όπως είπα, κάθε ινοπείο έχει τις δικές του δυνατότητες και ιδιαιτερότητες. Ευτυχώς για μας τους καταναλωτές. Ούτε ίδια κρασιά πρόκειται να δοκιμάσουμε, ούτε οι ίδιες εικόνες πρόκειται να δούμε, ούτε οι ίδιους ανθρώπους πρόκειται να συναντήσουμε. Είναι όλα τόσο διαφορετικά.
0: Κλείνοντας, θέλω να μιλήσουμε για ασφαλή κατανάλωση.
1: Ασφαλή κατανάλωση είναι υποχρέωσή μας. Είναι υποχρέωση ολωνών, ειδικά όλων εμάς που σεβόμαστε το κρασί, που γνωρίζουμε τους σκόπους με τους οποίους πραγματοποιείται, δημιουργείται, οραματίζεται ένα κρασί, για να διανύσει όλη του την πορεία από το χώμα, πριν ακόμα γίνει κορμός, πριν ακόμα γίνει αμπέλι, πρέμνο, πριν ακόμα ανθίσει, για να τριγηθεί εν τέλει το φθινόπωρο και να καταλήξει μετά από μια σειρά εινοποίησης, εργασιών δηλαδή στο εινοπείο, να καταλήξει στη φιάλη και εν τέλει στο σπίτι, στο τραπέζι, όπου και αν είναι αυτό. Αν δεν καταναλώνουμε με ασφάλεια, δεν μπορούμε ούτε να αντιληφθούμε, να γευθούμε, να φανταστούμε αυτή τη μοναδικότητα της δημιουργίας, αλλά ούτε και τα γευστικά χαρακτηριστικά αυτών των κρασιών. Και επιτέλους πρέπει να σεβόμαστε και τον ίδιο τον εαυτό μας, νομίζω, και να καταλαβαίνουμε πότε πρέπει να υπάρχει μέτρο. Και μέτρο πρέπει να υπάρχει στην κατανάλωση καθημερινά.
0: Θυμάμαι είχα ρωτήσει το Γιάννη Μπουτάρη σε μια συνέντευξή μας και έλεγε το πολύ τέσσερα ποτήρια.
1: Πότε τέσσερα ποτήρια?
0: Στο φαγητό σου. Όταν θέλεις να απολαύσεις ένα. Όχι, μια φορά τη εβδομάδα, όταν θέλεις να απολαύσεις ότι πάνω από τα τέσσερα δεν καταλαβαίνεις πλέον ούτε τη γεύση, ούτε τίποτα. Εκεί στα τρία ποτήρια έχεις καταλάβει. Μπορείς να αλλάζεις κρασιά, να δοκιμάσεις ένα λευκό για την αρχή, ένα ροζέ, ένα κόκκινο. Τέλος.
1: Αλλά με μέτρο.
0: Με μέτρο.
1: Με μέτρο πάντα. Ωραία.
0: Τόσο. Μετά τα χάνεις. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Ντόρς έχετε επιλάξει για να κλείσουμε
1: υπέροχα
0: αυτή την εκπομπή. Χαίρομαι πολύ που σας πετύχαμε στην Ελλάδα, με αφορμή στην Αθήνα, με αφορμή του Θεσσαλονίκη Wine and Spirits Trophy. Εκεί στη Θεσσαλονίκη πάνω είναι βέβαια πάντα το Wine Hub που περιμένει όποιους βρεθούν να έρθουν κοντά σας να
1: δοκιμάσουμε μαζί κρασιά. Το χάρτη για τα ινοπεία των δρόμων του κρασιού.
0: Έτσι, να φτιάξουν μαζί σας.

0: Αλεξάνδρα Ανθίδου στο ένα μικρόφωνο, Κατερίνα Πυλοπούλου στο δεύτερο, εδώ στον Αθήνα 984, η Μαρία Δασκαλάκη ρύθμισε τους ήχους μας σήμερα. Σφινάκη Παύλος Μεθενίτης για το φινάλε μας και αμέσως μετά Πάνος Πολυζωίδης και Έλενα Χατζιάνου. Ευχαριστώ. Με μια έτσι φράση να κλείσουμε για το κρασί.
1: Να αγαπάμε το κρασί όπως αγαπάμε τη ζωή μας και όπως πρέπει να αγαπάμε τον τόπο μας και όλα αυτά που μας προσφέρει.
0: Ευχαριστώ θερμά.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Ανσή Αγγελοπούλου. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών, τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και για τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Κατά την επίδοση του διαβήματος, το τουρκικό Υπουργείο ενεχείρισε ερηματικές διακοινώσεις, στις οποίες επαναλαμβάνονται οι ήδη δημοσίως διατυπωμένοι ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί, συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στον Αχινό στη Λίδα στη Φθιώτιδα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στο πετροχώρι Ξάνθης. Στην τελική ευθεία η εξαγγελία των κυβερνητικών μέτρων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό το προσεχές Σάββατο, οριζόντια και μόνιμα τα μέτρα προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής έστειλε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης για τον εορτασμό των 52 χρόνων από την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου. Στις 7.30 η ομιλία του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στην Πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο Κρήτης. Βίντεο με ιστορικές στιγμές του κινήματος και σύνθημα «Σκέψου διαφορετικά άλλαξε τον κόσμο» ανήρτησε ο Χάρης Δούκας. Σφοδρή επίθεση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στις κυβερνητικές εξαγγελίες για τις αλλαγές στο Λύκειο και την καθιέρωση του λεγόμενου Εθνικού Απολυτηρίου με αφορμή τη σχετική εκδήλωση του Υπουργείου Παιδείας. Ο Περισσός βάζει στο ίδιο κάδρο Πασόκ και Ελλάς υποστηρίζοντας ότι οι προτάσεις τους κινούνται στην ίδια λογική. Αλλάζουμε θέμα. Σύλληψη 34χρονου υπηκόου Τουρκίας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Ίντερπολ Τουρκίας, χθες από την ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 34χρονος αναζητούνταν από τις τουρκικές αρχές προκειμένου να εκτίσει ποινή για τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής και της παρεπόδησης άσκησης του δημοσίου συμφέροντος. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφανισμένης ηλικιωμένης γυναίκας στο Μαραθώνα. Η κόρη της υποστήριξε ότι η γυναίκα είχε πεθάνει πριν 10 χρόνια και την είχε θάψει στην αυλή του σπιτιού τους προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή της. Στις μέχρι τώρα έρευνες δεν εντοπίστηκε ισορρός, ενώ με εντολή εισαγγελέα οι έρευνες θα συνεχιστούν. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή για τη θανάτωση του βρέφους τους θα βρεθούν αύριο ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του που φέρονται ως δράστες της εγκληματικής ενέργειας που αποκαλύφθηκε πρόσφατα στην Κυψέλη. Στον ανακριτή θα προσαχθεί μαζί τους και ο επικεφαλής προφυλακισμένος 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Νέα ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού λόγω βλάβης νωρίτερα σε σειρμό του προαστιακού. Σύμφωνα με την εταιρεία, ενδέχεται να επηρεαστούν και άλλα δρομολόγια του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθηνών με καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποίησεις στη διεξαγωγή τους. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Γαλλία, τραγωδία εκτελήθηκε χθες το βράδυ όταν άνδρας σκότωσε τους δύο γιους του, την πεθερά του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με συγγενικά πρόσωπα, βιντεοσκόπησε τη σκηνή και την έστειλε στη σύζυγό του με την οποία βρίσκονταν σε διαδικασία χωρισμού. Ο ανατραπής πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νίκολας Μαδούρο, ο οποίος διώκεται και είναι φυλακισμένος στις Ηνωμένες Πολιτείες με κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, ζήτησε από την Αμερικανική δικαιοσύνη να απορρίψει το κατηγορητήριο εναντίον του, επικαλούμενος την ασυλία του ως αρχηγός ξένου κράτους. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η Gloria Steinem, δημοσιογράφος, συγγραφέας και μία από τις σημαντικότερες μορφές του φεμινιστικού κινήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανακοίνωσε το ίδρυμά της σε σημερινή του ανάρτηση. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 6.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Έλενα Χατζηιωάννου.
0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

8 λεπτά μετά τις 6, ακούτε τον Αθήνα 984, είναι η εκπομπή Radio City με την Έλληνα Χατζιωάννου μόνη σήμερα εδώ στο μικρόφωνο του δεύτερου ορόφου του σταθμού της πόλης. Έχουμε κάποιες αλλαγές στο στούντιο και κάπως αλλιώς ακούγεται, αλλά πολύ λίγο διαφορετικός ο ήχος, γιατί εκπέμπουμε από την αίθουσα συνεδριάσεων του Αθήνα 984. Στο δεύτερο όροφο, στην τελική ρύθμιση του ήχου μαζί μας είναι ο Νίκος Κουτούγερας. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber, 6948-984-984 είναι ο αριθμός μας. Και ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι Σεπτεμβρίου. Για το Σεπτέμβριο έχουν γραφτεί πάρα πολλά τραγούδια, να σας πω την αλήθεια. Θα τα ακούμε μέρα με τη μέρα, ίσως και περισσότερα από ένα. Γιατί είναι ένας μήνας που δεν ξέρω, εκεί που τελειώνει το καλοκαίρι και το αποχαιρετούν σιγά σιγά οι επισκέπτες των περιοχών όπου πέρασαν τις διακοπές τους, οι τουρίστες, και επιστρέφουν στην πόλη. Ο Σεπτέμβριος, επειδή μας κάνει να νιώθουμε μια ελαφρά μελαγχολία, όχι λόγω καιρού, γιατί με τέτοιο καιρό τη μελαγχολία να νιώσεις, έχει πολύ ζέστη και σήμερα στην Αθήνα, αλλά μια ελαφρά μελαγχολία για αυτό που αφήνουμε πίσω. Και επειδή το καλοκαίρι πολλές φορές δεν είναι μόνο καλοκαίρι ξεκούρασης, αλλά και συναντήσεων και ερώτων, αυτό που αφήνουμε πίσω, αν τελειώσει, αν σταματήσει στις ημέρες του καλοκαιριού και δεν συνεχιστεί και για το επόμενο διάστημα, μας προκαλεί μια σχετική μελαγχολία. Οπότε τα τραγούδια του Σεπτεμβρίου, μια δόση μελαγχολίας την έχουν πάντα.

Η Αλληλαμπέτη σε μία από τις ελάχιστες ηχογραφήσεις όπου ερμηνεύει κάποιο τραγούδι, ήταν από τη Γλυκιά Ήρμα, μία παράσταση του 1972, η μουσική του Γιάννη Σπανού. Πρωταγωνιστούσε στο πλάι της ο Δημήτρης Μαλαβέτας, μάλιστα μαζί ερμηνεύουν ένα-δύο τραγούδια. Κυκλοφόρησε η μουσική σε δίσκο, μετά σε CD. Και σήμερα, αν κάνετε μία βόλτα στο διαδίκτυο, οι περισσότερες ιστοσελίδες έχουν ένα αφιέρωμα στην Έλλη Λαμπέτη, η οποία έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1983. Μία σπουδαία ηθοποιός με πολύ μεγάλη καριέρα, κυρίως στο θέατρο, με μία ζωή η οποία και αυτή ήταν μυθιστορηματική. Πρωταγωνίστησε σε 10 μόλις ταινίες, κάποιες από αυτές ήταν σημαντικές ταινίες του Μιχάλη Κακογιάννη. Η Έλλη Λαμπέτη, η οποία πολύ νέα είχε προσβληθεί από καρκίνο, ο οποίος επανήλθε αρκετά χρόνια μετά, και η τελευταία της παράσταση ήταν «Τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού» στο πλάι του του Λευτέρη Βουγιατζή. Το 1982 ή 83, δεν θυμάμαι καλά, μπορεί να ήταν εκείνη τη σεζόν, το 82 πρέπει να ήταν, στο οποίο πρωταγωνιστούσε, η χρονιά πρωταγωνιστούσε σε αυτή την παράσταση. Είχε χάσει τη φωνή της από καρκίνο στις φωνητικές χορδές στο Λάρικα και επέλεξε, βρήκε αυτό το έργο που η πρωταγωνίστρια είναι κοφή και δεν χρειαζόταν να χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο που είχε και αύξανε και τη γοητεία της. Όσοι είχαν γνωρίσει την Έλλη Λαμπέτη, αυτή την παράσταση είχα δει μόνο, πρόλαβα να δω. Όσοι την είχαν γνωρίσει, αυτό το οποίο λέγανε είναι ότι ήταν μία από τις γοητευτικότερες παρουσίες γενικά στο χώρο του πολιτισμού, στο χώρο του θεάτρου, πέρα από τις σπουδαίες ερμηνείες της ως ηθοποιός. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1929 η Ειρήνη Παπά, μία άλλη μεγάλη ηθοποιός που έκανε καριέρα στο εξωτερικό. Η Λαμπέτη δεν έκανε καριέρα στο εξωτερικό. Η Ειρήνη Παπά, που επίσης είχε και εκείνη μία μυθιστορηματική ζωή, έπαιξε και σε ταινίες στο εξωτερικό, σε μεγάλες παραγωγές, μία σπουδαία προσωπικότητα επίσης του χώρου του θεάτρου. Νίκο, να ακούσουμε την Ειρήνη Παπά. Αυτό το τραγούδι που ερμηνεύει είναι πολύ γνωστό, Ινωμενούσεις, από ένα άλμπουμ που λεγόταν Οδές, το οποίο είχε επιμεληθεί και η ενορχήστρωση, η μουσική που ακούτε βεβαίως είναι έτσι όπως την ενορχήστρωσε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1987. Συγγνώμη, το 1979.

Μια πανελλαδική καμπάνια κατά του ρατσισμού και της μυσαλλοδοξίας ξεκινάει και νομίζω ότι ενδιαφέρει όλους όσοι είμαστε ευαισθητοποιημένοι σε αυτά τα θέματα και πρέπει να ευαισθητοποιηθούν και όσοι δεν είναι. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η κυρία Μαρία Γαβουνέλη, είναι καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κυρία Γαβουνέλη, καλό απόγευμα. Νομίζω ότι δεν την έχουμε. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει στην τηλεφωνική μας γραμμή. Οπότε να συνεχίσουμε να ακούμε το τραγούδι, Νίκο, και να το προσπαθήσουμε. Είναι λίγο δύσκολες οι συνθήκες εδώ. Σε μισό λεπτό επανερχόμαστε.

0: Τώρα πρέπει να έχουμε την κυρία Γαβουνέλη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μάλλον να την ακούμε. Κυρία Γαβουνέλη, μας ακούτε?
1: Σας ακούω, μια χαρά.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, έκανα τις συστάσεις, είπα ότι είσαστε καθηγητή διεθνούς δικαίου στην Νομική Αθηνών και βεβαίως πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, και ξεκίνησα να μιλάω για αυτή την καμπάνια κατά του ρατσισμού, για την οποία θα μας πείτε περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Με χαρά.
0: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, είναι μια σύμπραξη, έτσι δεν είναι, κυρία Γαβουνέλη?
1: Ναι, είναι μια σύμπραξη. Να ξεκινήσω από την αρχή.
0: Βεβαίως.
1: Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που είναι ο Εθνικός Θεσμός Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη χώρα, αυτό σημαίνει ότι δεν φτιαχτήκαμε επειδή μια κυβέρνηση το αποφάσισε, αλλά φτιαχτήκαμε κατά επιταγή των Ηνωμένων Εθνών, που ζήτησε, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ζήτησε από κάθε χώρα να έχει φτιάξει έναν Εθνικό Θεσμό Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως όργανο συμβουλευτικό στην κυβέρνηση της ημέρας. Η Εθνική Επιτροπή, λοιπόν, η οποία αποτελείται από 20 μέλη, 10 εξ αυτών είναι οι ανεξάρτητες αρχές και άλλα 10 έρχονται από την κοινωνία των πολιτών, συν τα πανεπιστήμια, ΓΕΣΕΕ, ΑΔΔΗ και τέτοιους ανθρώπους, τους μη δικηγορικούς συλλόγους, έχει ένα θεσμικό ρόλο. Και σε αυτόν τον θεσμικό ρόλο έχουμε αποφασίσει ότι θα προσπαθούμε να μπαίνουμε σε ερευνητικά προγράμματα, να αναζητούμε χρηματοδοτήσεις, να κάνουμε δράσεις που θα είναι πλέον δράσεις εγρήγορσης, δράσεις που θα ευαισθητοποιήσεις, αλλά ταυτόχρονα θα αφήνουν και ένα αποτύπωμα. Μια από αυτές τις προσπάθειες ήταν αυτό που βλέπετε τώρα. Ήταν μια προσπάθεια να ενισχύσουμε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής. Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής φτιάχτηκε σχετικά πρόσφατα, όπως θα θυμάστε, και δεν έχει ακόμα τις δομές, τη δύναμη, την παράδοση, τέλος πάντων, που είχε το παλιό κομμάτι ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Χρειάζεται λοιπόν τη βοήθειά μας. Και εκεί ακριβώς μπήκαμε μπροστά, μαζί με το ΚΜΟΠ, μαζί με άλλους, με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που μετέχουν στην Εθνική Επιτροπή και όλες αυτές που μετέχουν στο δίκτυο καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας, ακριβώς για να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια. Βρήκαμε τη σωστή χρηματοδότηση, φτιάξαμε ένα ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο μάλιστα το παρουσιάζουμε την επόμενη σε 10 μέρες στο Γκάζι. Και κομμάτι αυτού του προγράμματος είναι αυτό το βιντεάκι που προφανώς έχετε δει και που θα βλέπετε όλο ένα και περισσότερο, θα το βλέπετε στους σταθμούς του μετρό, θα το βλέπετε όπου μπορείτε δίπλα, ακριβώς για να μιλήσει για το ρατσισμό και την ξενοφοβία και να περάσει ένα μήνυμα ότι υπάρχει θέση για όλους μας. Είναι επομένως όχι μια καμπάνια κατά του αποκλεισμού, αλλά ένα θετικό μήνυμα υπέρ της συμπερίληψης.
0: Mm-hmm. Κυρία Γαβουνέλη, επειδή αυτά τα θέματα τα συζητάμε πολλά χρόνια και πολλές φορές έχετε μιλήσει κι εσείς εδώ στον Αθήνα 984, αναρωτιέμαι, καθώς τα χρόνια κυλούν, αν έχει αλλάξει κάτι στον τρόπο που κοιτάζουν αυτοί οι οποίοι έχουν τα πάντα ή σχεδόν τα πάντα στον τόπο όπου ζουν, αν κοιτάζουν με το ίδιο βλέμμα τον ξένο, ή αν τα τελευταία χρόνια έχει κάτι αλλάξει, επειδή ακριβώς γίνονται κάποιες καμπάνιες και αρχίζουμε λίγο και καταλαβαίνουμε περισσότερο.
1: Νομίζω ότι αλλάζει ο κόσμος γύρω μας. Οι κοινωνίες που ήταν κλειστές στον εαυτό τους έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτοί. Ο κόσμος μας είναι πλέον ανοιχτός, ο κόσμος μετακινείται, είμαστε ανοιχτοί σε ακούσματα και παραστάσεις και βεβαίως ανθρώπους που ποτέ δεν φανταζόμασταν ότι θα τους δούμε, τους έχουμε τώρα δίπλα μας, συμβιώνουμε όλοι μαζί. Η νομοθεσία μας έχει εξελιχθεί, κινούμεθα σε άλλες μορφές. Η πρόταση σήμερα και, αν θέλετε, η πρόκληση για το μέλλον είναι η καθημερινότητα. Mm-hmm. Και ακριβώς αυτή την καθημερινότητα προσπαθούμε να υπενθυμίσουμε στους ανθρώπους. Εδώ, ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να κάνει κανείς μια καμπάνια που να λέει ότι, ξέρεις, πρέπει να αλλάξει το άρθρο τάδε του νόμου Δήμα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι συγκεκριμένο, είναι ασπρόμαυρο, το καταλαβαίνουν όλοι και έχει ένα τελικό σημείο. Αλλάζει ο νόμος ή δεν αλλάζει. Όταν όμως μιλάμε για αυτές τις καμπάνιες της καθημερινότητας, δεν έχω να αλλάξω ένα νόμο. Ο νόμος μου είναι μια χαρά. Έχω να αλλάξω μια ολόκληρη λογική. Και αυτή η λογική δεν είναι ότι άλλαξε σήμερα και έμεινε αλλαγμένη. θα πρέπει να είναι ένας καθημερινός αγώνας, γιατί κάθε μέρα, κάθε ώρα, στην πρακτική του εφαρμογή, βλέπει κανείς αυτή την κατάσταση. Με βρίσκεται στην Ισπανία αυτή τη στιγμή, από όπου σας μιλάω. Χθες το βράδυ ήταν σε όλες τις πλατείες της χώρας συγκεντρώσεις, οι οποίες μιλούσαν για τη Θέουτα και τους μετανάστες που έχουν μείνει εκεί και ταλαιπωρούνται. Και ήταν χαρακτηριστικό ότι, και μας έκανε πολύ εντύπωση, γι' αυτό και το μοιράζουμε μαζί σας, ότι δεν ήταν οι νέοι, οι γέροι, οι δεξιοί, οι αριστεροί ή δεν ξέρω και εγώ τι. Ήταν οικογένειες, τυλιγμένες στην Ισπανική σημαία, που είπαν απλώς ότι ξέρεις κάτι, μπορεί να έχουμε ανθρώπους που να κάθονται στην παραλία και πρέπει με κάποιο τρόπο να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα.
0: Ξέρετε, θεωρώ ότι τουλάχιστον την εμπειρία μου στη ζωή όλα αυτά τα χρόνια, ότι ο ρατσισμός ή ο μη ρατσισμός δεν έχει ιδεολογικό πρόσημο. Δηλαδή δεν είναι κάποιοι που ανήκουν σε έναν χώρο πολιτικό διαφορετική από κάποιους που ανήκουν σε κάποιον άλλον. Είναι θέμα πώς βλέπει ο καθένας τη ζωή, ανεξαρτήτως του τι ψηφίζει, πώς βλέπει τον διπλανό του, πώς συντρέχει στον
1: Έχετε
0: άνθρωπο που είναι αδύναμος, έτσι δεν είναι?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Οι κάθετες διαφοροποίησεις που είχαμε παλιά δεν ισχύουν πλέον. Η διαφοροποίηση αυτή είναι μια διαφοροποίηση οριζόντια και αναπόκειται σε καθένα εξ ημών. Εναπόκειται σε καθένα εξ ημών, γιατί ακριβώς έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας. Επομένως, το αν θα φερθώ ευγενικά στον άνθρωπο που είναι δίπλα μου και ο οποίος ενδεχομένως να μην μου μοιάζει, να φοράει άλλα ρούχα, να μην μιλάει καλά τη γλώσσα μου, να είναι οτιδήποτε άλλο, αυτό έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας. Στο βιντεάκι που φτιάξαμε, το μήνυμα που περνάμε είναι ακριβώς ένα μήνυμα καθημερινής ζωής και είναι η άδεια καρέκλα που γεμίζει δίπλα μας στο μετρό, στο τρένο, στο λεωφορείο, στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στη διπλανή καρέκλα, στο διπλανό τραπέζι. Ακριβώς με αυτή τη λογική, ότι στο τέλος της γραφής όλοι θέλουμε μια καλύτερη ζωή. Όλοι θέλουμε να έχουμε μια καλή δουλειά, ένα πιάτο στο τραπέζι, να είμαστε γεροί, να είναι η οικογένειά μας μαζεμένη. Αυτά θέλουμε. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Δεν αλλάζει επειδή είμαι άσπρος, μαύρος, κίτρινος ή επειδή ενδεχομένως το μαλλί μου είναι ξανθό ή μελαχρινό. Επομένως, η έννοια της συμπερίληψης, της αλληλεγγύης, της κοινής μοίρας είναι αυτό που θέλουμε να στείλουμε ως μήνυμα, παρά οτιδήποτε άλλο. Δεν θέλουμε να καταγγείλουμε, δεν θέλουμε να απαγορεύσουμε, δεν θέλουμε να δώσουμε εντολή σε κανέναν. Απλώς θέλουμε να υπενθυμίσουμε την κοινή μας μοίρα και το γεγονός ότι είμαστε όλοι κομμάτια αυτού του ίδιου κόσμου.
0: Άλλωστε και οι Έλληνες κάποια στιγμή, όταν η Ελλάδα ήταν πολύ φτωχή, αναζήτησαν καλύτερη τύχη σε άλλους κόσμους και κάποιοι μάλιστα ήταν λευκοί σε χώρες οι οποίες δεν είχαν λευκούς εκείνη την περίοδο.
1: Και ήταν ενδεχομένως σε καλύτερη θέση. Υπήρχαν όμως και άλλες περιπτώσεις που οι ίδιοι οι Έλληνες ήταν αντικείμενο διάκρισης. No dogs, Greeks need apply. Επομένως, έχουμε βρεθεί και από τη μία πλευρά του φράκτη και από την άλλη. Και οι άνθρωποι της διασποράς, για τους οποίους είμαστε σήμερα τόσο περήφανοι, είναι ακριβώς άνθρωποι που υπέφεραν και αυτοί πέρασαν την ίδια διαδικασία του να είναι ξένος σε μια ξένη χώρα κανείς και τα κατάφεραν και στάθηκαν στα πόδια τους και τα πήγανε και πάρα πολύ καλά. Κάποιοι δεν μη γύρισαν.
0: Οι Έλληνες της Διασποράς είναι σε αριθμό περίπου και οι Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα. Είναι περίπου, έτσι. Αυτό απλώς ως πληροφορία για κάποιους που δεν το ξέρουν. Και κλείνοντας, κυρία Γαβουνέλη, αυτό που σκεφτόμουν είναι το πόσο εύκολο για μας είναι να χαμογελάσουμε σε κάποιον ο οποίος είναι διαφορετικός από εμάς και να του κάνουμε τη μέρα λίγο πιο ευχάριστη. Την ώρα που περπατάμε στο δρόμο, την ώρα που θα διασταυρωθεί το βλέμμα μας.
1: Και δεν στοιχίζει τίποτα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ που μας μιλάτε από την Ισπανία. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πολύ σύντομα να τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ήταν η κυρία Μαρία Γαβουνέλη, καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου, Αστυνομική Σχολή Αθηνών και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Έχουμε κλέψει ένα λεπτό από την Άντση Αγγελοπούλη, είναι ήδη εδώ για να εκφωνήσει τους τίτλους των ειδήσεων.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Τουρκία, προέβη η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και για τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Στην τελική ευθεία, η εξαγγελία των κυβερνητικών μέτρων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό το προσεχέ Σάββατο. Οριζόντια και μόνιμα τα μέτρα, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, πατριωτική εισφορά 1% στους οικονομικά ισχυρούς και κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων περιλαμβάνουν οι χθεσινές εξαγγελίες Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής έστειλε από την Κρήτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για τον εορτασμό των 52 χρόνων από την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου. Βίντεο με ιστορικές στιγμές του ΠΑΣΟΚ και σύνθημα «Σκέψου διαφορετικά άλλαξε τον κόσμο» ανήρτησε ο Χάρης Δούκας. Επίθεση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στις κυβερνητικές εξαγγελίες για τις αλλαγές στο Λύκειο και την καθιέρωση του λεγόμενου Εθνικού Απολυτηρίου με αφορμή τη σχετική εκδήλωση του Υπουργείου Παιδείας. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφανισμένης ηλικιωμένης γυναίκας στο Μαραθώνα. Η κόρη της υποστήριξε ότι η γυναίκα είχε πεθάνει πριν 10 χρόνια και την είχε θάψει στην αυλή του σπιτιού τους προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή της. Στις μέχρι τώρα έρευνες δεν εντοπίστηκε ισορρός, ενώ με εντολή εισαγγελέα οι έρευνες συνεχίζονται. Ρωσικά πλήγματα σε δύο φορτηγά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, τα οποία μετέφεραν όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό για την Ουκρανία, ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Νωρίτερα, το Ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι έπληξε ρωσικό πλοίο που υποστηρίζουν ότι συνέβαλε στην πολεμική προσπάθεια της Μόσχας στο λιμάνι του Σότσι. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Ο Τζόνι Κας στην τελευταία του ή τουλάχιστον μία από τις τελευταίες ηχογραφήσεις του με την κόρη του Ροζάνα Κας, τη μεγάλη του κόρη, κυκλοφόρησε το 2003 και ο Τζόνι Κας έφυγε από τη ζωή το Σεπτέμβριο, 12 Σεπτεμβρίου του 2003, και έτσι κάπως συνδέεται ο τίτλος με το φινάλε της ζωής του Τζόνι Κας, ένα τραγούδι που γράφτηκε για τον Σεπτέμβριο και που το έγραψε η κόρη του, η Ροζάνα Κας, και το ερμήνευσε μαζί του.

0: Το 1966 κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι, το οποίο έγραψε και ερμήνευσε ο Cat Stevens, ο οποίος προφανώς αγαπούσε πάρα πολύ το σκύλο του, όπως πάρα πολλοί Αθηναίοι τους βλέπουμε γύρω μας καθημερινά. Αγαπούν τα σκυλιά τους, γιατί τους συναντάμε στο δρόμο που πηγαίνουν βόλτα. Δεν ξέρουμε πόσοι έχουν γάτες, ωστόσο όσοι έχουν σκύλους στην πόλη είναι πάρα πολλοί. Και ξεκινάει και ένα φεστιβάλ αυτό το Σαββατοκύριακο. Ξεκινάει το Σάββατο και ολοκληρώνεται την Κυριακή. Στο παλιό μαξοστάσιο ΟΣΥ, στο Γκάζι, είναι στο τέλος της Ερμού, εκεί στη συμβολή του Ερμού που έχει γίνει ήδη πεζόδρομο, στη συμβολή με την Πειραιώς. Και στην άλλη ρίδα της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Βασίλης Γουλιέλμος, είναι διοργανωτής του Dog Festival. Καλησπέρα σας, κύριε Γουλιέλμε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, είναι ένα φεστιβάλ, είναι το πρώτο φεστιβάλ.
1: Με τη μορφή αυτή, ναι, είναι το πρώτο φεστιβάλ. Έχουμε κάνει και στο παρελθόν και άλλα φεστιβάλ για σκύλους, αφιερωμένους σκύλους, αλλά με τη μορφή αυτή του πιο φεστιβαλικού γεγονότος, με μουσική και χαρά, έτσι γύρω από το ζώο, το σκύλο, είναι πρώτη φορά.
0: Αυτό το τραγούδι το έχετε συμπεριλάβει? Ή δεν το ξέρετε? Α, το έχετε. Αστείευομαι βέβαια. Οπότε, αφού είναι η πρώτη φορά που είναι έτσι διευρυμένο, θα θέλετε να μας το περιγράψετε?
1: Κοιτάξτε, είναι ένα φεστιβάλ το οποίο έχει κεντρικό του στοιχείο την προσπάθεια των υιοθεσιών. Και αυτό είναι που το διαφοροποιεί στην πραγματικότητα. Δηλαδή έχουμε δώσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της όλης διοργάνωσης γύρω από σκυλάκια τα οποία αναζητούν το σπίτι τους. Με βάση αυτό λοιπόν και σε συνεργασία με φιλοζωικές αρχίσαμε να χτίζουμε γύρω-γύρω το φεστιβάλ. Παράλληλα λοιπόν υπάρχουν διάφορες δράσεις ενημέρωσης για την κοινή μας συμβίωση μαζί με το σκύλο, όπου κτηνίατροι, διατροφολόγοι, εκπαιδευτές σκύλων, groomers θα παρουσιάσουν δράσεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ. Και θα έχουμε βέβαια και ένα μουσικό κομμάτι με μια συναυλία το βράδυ του Σαββάτου.
0: Mm-hmm. Τώρα,
1: αυτό είναι το διαφοροποιημένο.
0: Θα έρθουν οι Αθηναίοι με το σκύλο τους ή θα έρθουν για να αναζητήσουν ένα καινούριο σύντροφο?
1: Και τα δύο ισχύουν. Mm-hmm. Τα δύο ισχύουν. Ένα φεστιβάλ όπως το Dog Festival δεν θα μπορούσε να απαγορεύσει εννοείται την είσοδο του σκύλου, αφού στην πραγματικότητα εμείς την υποστηρίζουμε. Γιατί ένας κοινωνικοποιημένος σκύλος στην πραγματικότητα ένας πολύ καλό σύντροφο. Άρα λοιπόν εμείς λέμε ναι στην επίσκεψη με τον σκύλο, που σημαίνει όμως ότι υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί. Όπως σας είπα, θα πρέπει ο σκύλος να είναι αρχικώς κοινωνικοποιημένος, θα πρέπει να είναι ήρεμος, θα πρέπει να έχει βρεθεί σε χώρο με άλλα σκυλιά και με ανθρώπους και με παιδιά. Θα πρέπει δηλαδή ο κηδεμόνος του να γνωρίζει το χαρακτήρα του πριν να αποφασίσει τελικά να έρθει μαζί του.
0: Εκείνος τον γνωρίζει, αλλά αν τον παραβλέπει, τι γίνεται στην είσοδο?
1: Εκεί, πολύ σωστά. Εμείς λοιπόν στην είσοδο έχουμε μια ομάδα εκπαιδευτών, οι οποίοι βλέπουν την είσοδο και αν δούμε κάποιο ανήσυχο σκυλάκι, προτείνουμε να κάνει μια βόλτα μεγαλύτερη και να μας επιστρέψει ή θα του βάλουμε ένα φήμωτρο πριν μπει μέσα στο χώρο, εφόσον ο κηδεμόνας του επιθυμεί να συνεχίσει την επίσκεψή του. Από την άλλη, μπορεί και κάποιος να έρθει να αναζητήσει έναν σύντροφο, έναν φίλο ζωής μέσα στο φεστιβάλ.
0: Είναι σκυλιά τα οποία φιλοξενούνται από σε φιλοζωικές οργανώσεις, φιλοζωικές, από φιλοζωικές σε κάποιους χώρους και είναι διατίθενται, δηλαδή να ψάχνουν να βρούνε σπίτι, αυτό εννοώ τα σκυλάκια.
1: Έτσι, ακριβώς. Έχω τη χαρά να είναι μαζί μας υποστηριχτής και ο Δήμος Αθηναίων, όπου θα έχει την παρουσία του, μια μεγάλη παρουσία με το καταφύγιο στο κράτης, που είναι νομίζω σημαντικό και για όλους τους Αθηναίους.
0: Βέβαια, είναι σημαντικό καταφύγιο και νομίζω ότι και εγώ είμαι φιλόζωη και αγαπώ τα ζώα πολύ, ότι όταν κανείς αποφασίσει να μοιραστεί ένα κομμάτι της καθημερινότητάς του με ένα ζώο, είναι πολύ μεγαλύτερη χαρά να αναζητήσει ένα ζώο το οποίο ψάχνει για σπίτι από το να αγοράσει ένα ζώο κάποιας ράτσας που δεν ξέρω. Αυτή είναι η δική μου άποψη και πάντα τα ζώα που είχα ήταν ημίαμα.
1: Έτσι και ο project manager του event είναι ο Goofy, ένας ημίαμος σκυλάκος 10 ετών.
0: Και εμείς που μεγαλώσαμε με, το, με τους ήρωες του Disney και έτσι μάθαμε να διαβάζουμε κιόλας, ο Γκούφι ήταν και από τους πολύ αγαπημένους μας ήρωες, χάρτινους ήρωες.
1: Ισχύει, ισχύει. Mm-hmm. Μα από εκεί είναι και το όνομά του.
0: Προφανώς. Εσείς έχετε σκύλο?
1: Το Γκούφι. Ο Γκούφι
0: είναι. Α, είναι ο δικός σας, είναι ο δικός σας σκύλος.
1: Είναι ο δικός σας.
0: Οπότε είναι νομίζω η καλύτερη του αυτές τις μέρες. Λοιπόν, υπάρχει και κάποιο εισιτήριο, είναι 5 ευρώ τη μέρα και 8 αν έρθει κάποιος και τις δύο μέρες. Το αρέσει τόσο πολύ που θέλει να περάσει το Σαββατοκυριακό του εκεί.
1: Σωστά, σωστά. Είναι πολύ σωστό αυτό που. Έτσι ακριβώς είναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, Dog Festival 2026 με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων εδώ στο παλιό Μαξοστάσιο απέναντι από την Τεχνόπολη στο Γκάζι. Είναι στη συμβολή της Λεωφόρου Πειραιός και της Ερμού, που είναι και πολύ, αν έρχεστε από την Αθήνα, είναι και πολύ ωραία βόλτα μέσα στο Σαββατοκύριακο κατεβαίνοντας την Ερμού από το Σύνταγμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γουλιέλμη, και καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο κύριος Βασίλης Γουλιέλμος, διοργανωτής του Dog Festival.

0: Άλλο ένα μελαγχολικό τραγούδι του Σεπτεμβρίου από τον Chris Rea. Κυκλοφόρησε, δεν έχω πρόχειρα τα στοιχεία, αλλά πριν από πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, εγώ το είχα σε δίσκο βινιλίου, άρα ήταν πριν από το 90. Σαν σήμερα, λέγαμε πριν για τον Johnny Cash ότι έφυγε από τη ζωή Σεπτέμβριο, 12 Σεπτεμβρίου, και αυτό ήταν που ακούσαμε νωρίτερα, ήταν μία από τις τελευταίες ηχογραφήσεις που μιλούσαν για το Σεπτέμβριο, ερμηνευμένο μαζί με την κόρη του, την Ροζάνα Κάς. Και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Θάνος Ανεστόπουλος, ήταν ο επικεφαλής ενός πολύ ενδιαφέροντος συγκροτήματος των Διάφανων Κρίνων. Ήταν ένας πολυδιάστατος καλλιτέχνης, ήταν συνθέτης, τραγουδιστής, έγραφε ποίηση, αγαπούσε πολύ την ποίηση και είχε μάθει να διαβάζει από πολύ μικρός, από την οικογένειά του, που το σπίτι του ήταν γεμάτο βιβλία. Γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2016, πριν από 10 χρόνια ακριβώς. Είχε ο ίδιος ανακοινώσει ένα χρόνο πριν, το 2015, ότι πάσχει από καρκίνο, και αυτό το οποίο πάντα υποστήριζε είναι με έναν τρόπο να ζει κανείς τη στιγμή και ότι είμαστε όλοι θνητοί. Ο Θάνος Ανεστόπουλος είχε μελοποιήσει πάρα πολλά ποίηματα, δεν κυκλοφορούν σε δίσκους βινιλίου ή σε ψηφιακούς δίσκους. Μπορεί κανείς να τα αναζητήσει στο διαδίκτυο από ζωντανές ηχογραφήσεις, αλλά ο ήχος είναι ήχος από κάποιο κινητό, είναι ένας ήχος ερασιτεχνικός, άρα δεν είναι και εύκολο να ακουστούν στο ραδιοφωνικό αέρα. Ωστόσο, το 2000 μελοποίησε ή κυκλοφόρησε το 2000 ένα ποίημα μελοποιημένο από τον ίδιο, του Κώστα Ουράνη, το οποίο ουσιαστικά μέσα από αυτό διακρίνει κανείς και την εποχή που έζησε και έγραψε ο Ουράνης. Γεννήθηκε το 1890 και πέθανε το 1953. Η περίοδος όμως της δημιουργικότητάς του είχε να κάνει με αυτό το κλίμα του νεορομαντισμού, της μελαγχολίας, της απεσιοδοξίας. Ο Θάνος Ανεστόπουλος λοιπόν, και καμιά φορά είναι πώς τα φέρνει η ζωή, μελοποίησε το ποίημα του Ουράνη, «Θα πεθάνω ένα...» τώρα μπλοκάρει το μυαλό. Ένα δειλινό του... για πες μου, Νίκο.
1: Ένα πένθιμο.
0: Ένα πένθιμο του φθινοπόρου Δήλη. Ναι, θα πεθάνω ένα πένθιμο του φθινοπόρου Δήλη. Είναι από τα πολύ αγαπημένα μου. Θα δείτε πώς αυτοσαρκάζεται ο Κώστας Ουράνης και την εξαιρετική μελοποίηση κατ' εμέ, γιατί μου αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι και το ακούμε στην επέτειο του θανάτου του Θάνου Ανεστόπουλου, που έφυγε από τη ζωή ένα μελαγχολικό απόγευμα του Σεπτέμβρη, φθινοπωρινό απόγευμα.

θυμό του φθινόπορου δίλη. Μες στην κρύα μου κάμαρα, όπως έζησα μόνος,

σκορπάει ο δρόμος. Θα πεθάνω ένα πένθυμο του φθινόπωρου δίλη μέσα σε επίπλα ξένα και σε σκόρπια βιβλία.

σαν άνθρωπο που δεν είχε ιστορία. Απ' τους φίλους που παίζαμε πότε πότε χαρτιά. Θα ρωτήσει κανένας τους έτσι απλά.

Μ' αυτός έχει πεθάνει. Μια στιγμή θα απομείνουνε τα χαρτιά τους κρατώντας. Θα κουνήσουν περίλυπα και σιγά το κεφάλι. Θένα που τι είναι ο άνθρωπος, χτες ακόμα εζούσε. Και βουβοί στο παιχνίδι τους θα βαλθούνε και πάλι. Κάποιος θα είναι συνάδελφος στα ψηλά που θα γράψει πως προώρος απέθανε ο ουράνης στην ξένη. Νέος γνωστός εις τους κύκλους μας

0: Θάνος Αναστόπουλος έφυγε σαν σήμερα πριν από 10 χρόνια από τη ζωή. Μισό λεπτό πριν από τις 7, εδώ θα σας αφήσουμε. Σας υπενθυμίζουμε ότι ακούτε τον Αθήνα 984, ήταν η εκπομπή Radio City. Εκτάκτως σήμερα μόνο με την Έλενα Χατζηγιάν. Με τον Πάνο Πολυζωήδη θα είμαστε μαζί και πάλι την Δευτέρα. Μείνετε στη συχνότητά μας. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με την Άντση Αγγελοπούλου και αμέσως μετά θα είναι κοντά σας ο Κώστας Ράπτης για να σας ταξιδέψει στον κόσμο. Καλό απόγευμα.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 7 με την Άνση Αγγελοπούλου. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, προέβη η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών, τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και για τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Κατά την επίδοση του διαβήματος, το τουρκικό Υπουργείο εναχείρισε ρηματικές διακοινώσεις, τις οποίες επαναλαμβάνονται ήδη δημοσίως διατυπωμένοι ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί, συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές. Στην τελική ευθεία, η εξαγγελία των κυβερνητικών μέτρων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό το προσεχές Σάββατο. Οριζόντια και μόνιμα τα μέτρα, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σύγκρουση κυβέρνησης Ελλάς για μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ασκώντας σήμερα σκληρή κριτική στις χθεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, τονίζει σε ανακοίνωση της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής έστειλε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης για τον εορτασμό των 52 χρόνων από την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου. Σε μισή ώρα είναι προγραμματισμένη η ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην Πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο Κρήτης. Βίντεο με ιστορικές στιγμές του ΠΑΣΟΚ και σύνθημα «Σκέψου διαφορετικά, άλλαξε τον κόσμο», ανήρτησε ο Χάρης Δούκας. Επίθεση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στις κυβερνητικές εξαγγελίες για τις αλλαγές στο Λύκειο και την καθιέρωση του λεγόμενου Εθνικού Απολυτηρίου με αφορμή τη σχετική εκδήλωση του Υπουργείου Παιδείας. Ο Περισσός βάζει στο ίδιο κάδρο ΠΑΣΟΚ και Ελλάς, υποστηρίζοντας ότι οι προτάσεις τους κινούνται στην ίδια λογική. Σύλληψη 34χρονου υπηκόου Τουρκίας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Ίντερπολ Τουρκίας χθες από την ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 34χρονος αναζητούνταν από τις τουρκικές αρχές προκειμένου να εκτίσει ποινή για τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής και της παρεμπόδισης άσκησης του δημοσίου συμφέροντος. Σε θρίλερ εξέλισσεται η υπόθεση εξαφανισμένης ηλικιωμένης γυναίκας στο Μαραθώνα. Η κόρη της υποστήριξε ότι η γυναίκα είχε πεθάνει πριν 10 χρόνια και την είχε θάψει στην αυλή του σπιτιού τους προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή της. Στις μέχρι τώρα έρευνες δεν εντοπίστηκε η σωρός, ενώ με εντολή εισαγγελέα οι έρευνες συνεχίζονται. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή για τη θανάτωση του βρέφους τους θα βρεθούν αύριο ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του που φέρονται ως δράστες της εγκληματικής ενέργειας που αποκαλύφθηκε πρόσφατα στην Κυψέλη. Στον ανακριτή θα προσαχθεί μαζί τους και ο επίσης προφυλακισμένος 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για αγενετήσεις πράξεις με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν σήμερα δύο φορτηγά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, τα οποία μετέφεραν όπλα, πυρομαχικά και στρατιωτικό εξοπλισμό για την Ουκρανία, ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Νωρίτερα, το Ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι έπληξε ρωσικό πλοίο στο λιμάνι του Σότσι, υποστηρίζοντας ότι αυτό συνέβαλε στην πολεμική προσπάθεια της Μόσχας. Στη Γαλλία, τραγωδία εκτελέχθηκε χθες το βράδυ όταν άνδρα σκότωσε τους δύο γιους του, την πεθερά του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με συγγενικά πρόσωπα, βιντεοσκόπησε την πράξη του και την έστειλε στη σύζυγό του, με την οποία βρισκόταν σε διαδικασία χωρισμού. Ο ανατραπής πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικόλας Μαδούρο, ο οποίος διώκεται και είναι φυλακισμένος στις ΗΠΑ με κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, ζήτησε από την Αμερικανική δικαιοσύνη να απορρίψει το κατηγορητήριο εναντίον του, επικαλούμενος την ασυλία του ως αρχηγός ξένου κράτους. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα, στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 7.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Κώστα Ράπτη.
1: Αθήνα 984, στους 98 και 3.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Κώστας Ράπτη στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Νίκος Κουτούγερα στη ρύθμιση του ήχου. Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Με το βλέμμα στραμμένο στην εκτός και ολίγων και στην εντός των σύγχρονων επικαιρότητα. Και σήμερα, 5η 3 Σεπτεμβρίου, ή αν προτιμάτε, 17η του μηνός Φρουκτιβόρ του έτους 234 του Γαλλικού Επαναστατικού Ημερολογίου. 20η του Ραμπί του 1448 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό Ημερολόγιο. 21η του μηνός Ελούλ του 5786 αποκτήσεως κόσμου κατά το Εβραϊκό Ημερολόγιο και 12η του Σαχριβάρ του 1405 κατά το Ιρανικό Ημερολόγιο.

κατά τα λοιπά, σήμερα είναι η ημέρα της σημαίας στην Αυστραλία, η ημέρα των πεσόντων στην Τινησία, η ημέρα της δημοκρατίας, η ημέρα της ελληνικής κατά της τρομοκρατίας στη Ρωσία, η ημέρα καταδίκης της Βρετανικής Αποικιοκρατίας στο Ιράν, η ημέρα του εμπορικού ναυτικού στη Βρετανία και τον Καναδά, η μέρα κατά την οποία το Εμμυράτο του Κατάρ γιορτάζει την ανεξαρτητοποίησή του από τους Βρετανούς, σαν σήμερα το 1971, και βέβαια στην Κίνα είναι η μέρα της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης για την πραγματική λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο Ασιατικό Θέατρο Επιχειρήσεων με την παράδοση της Ιαπωνίας. ...31 βαθμούς Κελσίου δείχνει έξω το μικρόφωνο, όπως ακούσατε. Δεν ξέρω αν σας φαίνεται για λίγο ή για πολύ τέτοια εποχή του χρόνου και τέτοια ώρα της ημέρας. Αλλά καθώς αποκαμωμένοι αφήνουμε σιγά σιγά πίσω μας το φετινό καλοκαίρι, καλό θα ήταν να προετοιμαζόμαστε για τα πιο δύσκολα. Διότι ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, που είναι γνωστό όργανο του ΟΗΕ, προβλέπει ότι το φαινόμενο El Niño θα φτάσει σε κατάσταση πολύ ισχυρή στο υψηλότερο επίπεδο της τετράβαθμης κλίμακας ταξινόμησης και θα κορυφωθεί στο τέλος του τρέχοντος έτους με επιπτώσεις κλιματικές που θα συνεχίζονται καθ' όλη τη διάρκεια του 2027. Και σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των Ηνωμένων Πολιτειών, υπάρχει 69% πιθανότητα αυτό το φετινό El Niño να είναι το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ. Ποτέ θα πει τα τελευταία χιλιά χρόνια που μπορούμε να ξέρουμε.

Ήδη για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προβλέπει υψηλότερες από τις κανονικές θερμοκρασίες στην ξηρά, με αποτέλεσμα σοβαρές ξηρασίες στην Αμαζονία, την Ινδονησία και την Αυστραλία. Ήδη στη Σρι Λάνκα, μια πρωτοφανής ξηρασία που προκλήθηκε από το El Niño είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των φρογοπτώσεων κατά 100% σε ορισμένες περιοχές. Ενώ η άνοδος της θερμοκρασίας των ωκεανών πυροδότησε ένα σπάνιο φαινόμενο όπου τρεις μεγάλες καταιγίδες ήταν ενεργές στον Ειρηνικό ωκεανό ταυτόχρονα, η Καρίνα, η Λόελ και η Μαρή. Γι' αυτό σας λέω, προσδεθείτε. Και είπαμε ότι ευχόμαστε καλό φθινόπωρο, ναι, μάλιστα.

0: 950 ευρώ να τα αφήσω. Και γιατί να είναι 950 και όχι 1000. Αυτή είναι η μορφή του ανταγωνισμού των εξαγγελιών των πολιτικών αρχηγών, καθώς πηγαίνουμε προς την κορύφωση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σε ό,τι αφορά το πολιτικό της σκέλος, με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Που κατά τα καθιερωμένα βέβαια είναι και ένα μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού των συνδικάτων. Αλλά αξίζει να σταθούμε λίγο περισσότερο αυτή τη χρονιά στην αιτηματολογία των συνδικαλιστών. Και να προβληματιστούμε βέβαια για την κατάσταση της εργασίας στη χώρα. Όπως μεταξύ άλλων την αποτυπώνει αυτό που προλογικά ανέφερα σχετικά με τις εξαγγελίες για τον κατώτατο μισθό. Από πλευράς των κυρίων Μητσοτάκη και Τσίπρα. Αλλά περισσότερα έχει να μας πει ο καθήλυνα αρμόδιος Δημήτρης Κωστάκος, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Κώστα, κυρίες και κύριοι. Εξαγγελίες για τους καλοπροαίρετους, μισθολογικός πληστηριασμός για όσους το βλέπουν πιο αρνητικά. Το ζητούμενο είναι αν στο τέλος της ημέρας τα όσα ακούγονται μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των εργαζομένων. Ήδη τα συνδικάτα προετοιμάζονται πυρετοδός για τις διαδηλώσεις του Σαββάτου στη συμπρωτεύουσα και σε έκια δεν έχουν προγραμματίσει στις 6 το απόγευμα συγκέντρωση στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου και το πάμε καλή μισή ώρα νωρίτερα στην πλατεία Χάνς. Στις κινητοποίησεις Κώστα θα συμμετάσχουν εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία και συνταξιολογικές οργανώσεις από ολόκληρη τη χώρα. Την προμετωπίδα των συλλαλητηρίων βρίσκονται η ακρίβεια, η χαμηλή αγοραστική δύναμη, η στεγαστική και ενεργειακή επιβάρυνση αλλά και η εντατικοποίηση της εργασίας. Οι πιο αναλυτικά, οι κορυφαίες συνδικαλιστικές οργανώσεις της χώρας διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, επαναφορά των δώρων στο δημόσιο και στους συνταξιούχους, μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, διατήρηση της μονιμότητας στο δημόσιο, αφορολόγητο 12.000 ευρώ προς αυξημένο για κάθε παιδί, βεβαίως κατάργηση του φόρου προστιθέμενης αξίας στα βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία και παιδεία και τι άλλο, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας που έχουν πληγώσει τόσο πολύ τον κόσμο της εργασίας τα τελευταία χρόνια.
0: Όμως, το έχεις εύκολα να μας πεις από μνήμης ποιος είναι ο αιματηρός απολογισμός μέχρι αυτή τη στιγμή για το 2026 σε ό,τι αφορά τα εργατικά δυστυχήματα.
1: Αν δεν κάνω λάθος, έχουν ξεπεράσει τους 100 οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 200 έχουν τραυματιστεί. Δυστυχώς υπάρχει μια, θα μπορούσαμε να πούμε αφού αναφερόμαστε ειδικά σε αυτό το κομμάτι, το τόσο θλιβερό και ανησυχητικό, υπάρχει μια τάση πλέον μετά τις διαδοχικές εκρήξεις σε χώρους εργασίας να έχουμε πολλούς τραυματίες ταυτόχρονα ή και άνθρωποι να χάνουν τη ζωή τους. Αυτό έχει θορυβήσει πάρα πολύ έντονα τους ειδικούς και τα συνδικάτα που ζητούν την εκβάθρον αλλαγή του τρόπου πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων και βεβαίως τον καθορισμό, νομοθετική κατοχήρωση ενός πλαισίου τέτοιου ανελαστικού για τους εργοδότες, το οποίο να μην αποτελεί κάθε φορά αντικείμενο υπουργικών αποφάσεων ή εγκυκλίων, αλλά να είναι σταθερό, άκαμπτο και να ελέγχεται έτσι ώστε να μπορούν να προστατεύονται οι εργαζόμενοι. Σίγουρα όμως όλη αυτή η τάση εντατικοποίησης της εργασίας δεν βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν και τα ανθρώπινα λάθη βεβαίως, τα οποία δεν γίνονται τυχαία, δεν είναι φυσικά φαινόμενα. Είναι αποτελέσματα που μας έχουν πει οι ειδικοί κατ' επανάληψη της εντατικοποίησης της εργασίας και της εργασιακής εξάντλησης. Να δούμε λοιπόν όλα αυτά τα δεδομένα που όλα αυτά η κατάσταση, ο κατάλογος των αιτημάτων των
0: θα δώσουν πνοή στο αγωνιστικό ραντεβού του Σαββάτου. Αυτό μένει να δούμε.
1: Η εικόνα που έχουμε είναι πως ναι. Να δούμε όμως και πού εδράζονται, γιατί είναι σύνηθες πολλοί να θεωρούν αυτονόητο ότι τα συνδικάτα διαμαρτύρονται, γιατί αυτός είναι ο ρόλος τους. Την προκειμένη περίπτωση δεν φαίνεται να είναι έτσι, Κώστα. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι εκπρόσωποι των εργαζομένων από διεθνείς και εγχώριους οργανισμούς, σύμφωνα καταρχάς με την Ελστάτ, το 26,1% των πολιτών, δηλαδή 2.658.000 άνθρωποι ή 742.000 νοικοκυριά, ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Επιπλέον, ένας στους δύο πολίτες δεν μπορεί να πληρώσει το ενίκιο, τη δόση του δανείου του ή τους πάγιους λογαριασμούς. Σύμφωνα με τη Eurostat, 4 στους 10 πολίτες αδυνατούν να έχουν ένα κανονικό γεύμα ανά δεύτερη μέρα, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην πέμπτη χειρότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, η χώρα μας κατατάσσεται στην τρίτη χειρότερη θέση σε ολόκληρη την Ευρώπη σε σχέση με την υλική και κοινωνική στέρηση των πολιτών. Από την έκθεση του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ των Επαγγελματοβιοτεχνών προκύπτει ότι ο μισθός των εργαζομένων επαρκεί μόνο για 19 μέρες το μήνα. Βάσει των στοιχείων, των τελευταίων στοιχείων του ΕΦΚΑ, του περασμένου Ιανουαρίου, 578.000...
0: Ο μήνας των 19 ημερών μπορεί να γίνει και σύνθημα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι αυτό, είναι λίγος ο μισθός ή περισσεύει ο μήνας? Αυτό είναι το ερώτημα. Βάσει των τελευταίων στοιχείων του ΕΦΚΑ, λοιπόν, από τον Ιανουάριο του 2026, περίπου 580.000 εργαζόμενοι αμείβονται με 553 ευρώ μεικτά το μήνα. Αυτό σημαίνει καθαρά 481 ευρώ.
0: Ξαναπες πόσοι? 580.000?
1: Περίπου 580.000. Ενώ όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση του συστήματος Εργάνη για το 2025, περισσότεροι από 898.000 εργαζόμενοι αμείβονται με λιγότερα από 1.000 ευρώ μεικτά, δηλαδή καθαρά λιγότερα από 800 ευρώ. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα και τα δεδομένα της πληθωριστικής κρίσης, η οποία λειτουργεί αθρηστικά, αυτό θα πρέπει να το επισημάνουμε, δεν είναι ότι όταν υποχωρούν κατά οι τιμές των προϊόντων σημαίνει ότι επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση, απλά στον αθροισμένο πληθωρισμό όλων αυτών των ετών έχουμε μια μικρή υποχώρηση των τιμών. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, τα συνδικάτα θα δώσουν το παρόν στις διαδηλώσεις του Σαββάτου, καλούν τους εργαζόμενους, τους ανέργους και τους συνταξιούχους να είναι εκεί, να συμμετάσχουν από ολόκληρη τη χώρα, και βεβαίως θα πρέπει να επισημάνουμε, τουλάχιστον έτσι όπως μας έχουν πει έμπειρα συνδικαλιστικά στελέχη, ότι αυτές οι κινητοποιήσεις και στο πλαίσιο της παρατεταμένης προεκλογικής περίοδου που διανύουμε δεν είναι η κορύφωση των κινητοποιήσεων, αλλά θέλουν να είναι μια δυναμική έναρξη των κινητοποιήσεων, και θα δούμε βεβαίως τι θα ακολουθήσει, καθώς κοινωνικά το φθινόπωρο και ο χειμώνας θα είναι μάλλον θερμή.
0: Δημήτρη Κωστάκο, σε ευχαριστώ πολύ.

0: Ας μην ασχολιόμαστε, προτείνω με ψηλικά, τα 950 ή τα 1000 ευρώ του κατώτατου μισθού, διότι κατά βάθος λεφτά υπάρχουν. Σαν πόσα λεφτά, ας πούμε 3 δισεκατομμύρια με προοπτική να γίνουν και 5. Όπως αυτά που θα καταβάλει η χώρα στο Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα, στο μεγαλύτερο εξοπλιστικό συμβόλαιο που έχει κλείσει ποτέ στην ιστορία του το Εβραϊκό κράτος. Και βέβαια, αν παρακολουθούσατε όλες αυτές τις ημέρες μόνο τα συμβατικά μέσα ενημέρωσης, θα διαπιστώσατε πόσο άτοπα διθυραμβική και τέλος πάντων πόσο μονόπλευρη υπήρξε η παρουσίαση αυτής της καθοριστικής οπωσδήποτε εξέλιξης. Γιατί υπάρχουν πολλά ερωτήματα που περιβάλλουν αυτό το συμβόλαιο μαμούθ. Ερωτήματα καταρχήν ηθικοπολιτικά, αν μιλάμε δηλαδή, για μια χώρα που κατηγορείται για γενοκτονία στη Γάζα και έχει ως ηγέτη έναν καταζητούμενο, έναν εξητούμενο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Αλλά πείτε ότι στον ομό κόσμο του γεωπολιτικού ρεαλισμού δεν έχουν θέση κακώς τέτοιοι υπολογισμοί. Θέλετε να το δούμε και από τη γλώσσα του ρεαλισμού, τι ακριβώς σημαίνει εδώ πέρα. Απευθύνομαι σε κάποιον που το έχει μελετήσει συστηματικότερα. Και καλωσορίζω τον συνάδελφο Θοδωρή Χονδρόγιανο, ο οποίος μαζί με τους άλλους δημοσιογράφους του Reporters United, όπως τον Νικόλα Λεοντόπουλο, έχουν δημοσιεύσει σειρά πρωτογενών ρεπορτάζ για την συνεργασία, την εμπλοκή, δεν ξέρω ποια είναι η σωστή λέξη, της χώρας μας με το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα του Ισραήλ. Καλησπέρα από τον Αθήνα 984, λοιπόν.
1: Καλησπέρα σας, με ακούτε?
0: Καλησπέρα, ναι.
1: Καλησπέρα. Τώρα σας ακούω, με συγχωρείτε. Είχα μια καθυστέρηση. Καλησπέρα και εσάς, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Και στις ακροάτες και τους ακροατές, και καλή σεζόν κιόλας.
0: Καλή σεζόν. Πού θα βάζαμε το κρίσιμο χρονικό ορόσημο για το μεγάλο αυτό deal? Στην επίσκεψη Μητσοτάκη τον περασμένο, τον Μάρτιο του 25 στο Ισραήλ?
1: Ακριβώς, στο πλαίσιο τώρα της υπογραφής της ασπίδας του Ισραήλ, της ασπίδας του Αχιλλέα, που είναι ένα πολύ μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα και για την Ελλάδα αλλά και για το Ισραήλ, με τον Νικόλα Λεοντόπουλο, τον συνάδελφό μου, όπως αναφέρατε, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα ρεπορτάζ, το οποίο για μας ήταν σημαντικό γιατί αναδεικνύει μια συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, τόσο με τον Νετανιάχου, αλλά και με τα κορυφαία στελέχη των μεγαλύτερων οπλοβιομηχανικών του Ισραήλ τον Μάρτιο του 2025, όταν ο ΙΕ είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και κατά την εκτίμησή μου και ατυχές το timing, ενώ ατυχές για την ελληνική κυβέρνηση, γιατί είναι οι μέρες που αφενός ο ΙΕ μιλάει για πράξεις του Ισραήλ που μπορούν να χαρακτηριστούν και θηριωδίες, δηλαδή εγκλήματα πολέμου, και είναι και οι μέρες που ανακαλύπτεται ένας μαζικός στάφος εργαζομένων του Ερυθρού Σταυρού, του ΟΗΕ και άλλων ανθρωπιστικών οργανώσεων, και παρόλα αυτά τότε ο Έλληνας Πρωθυπουργός αποφασίζει να δει τις οπλοβιομηχανίες, τα όπλα των οποίων χρησιμοποιούνται στη Γάζα, κατά της Γάζας, δηλαδή κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα. Αυτό και για λόγους ανθρωπιστικού δικαίου, δηλαδή για λόγους διεθνούς δικαίου, γιατί η Ελλάδα συνεργάζεται με μια δύναμη η οποία έχει κατά κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς παραβίαση στο διεθνές δίκαιο, αλλά φυσικά και σε ένα πρακτικό επίπεδο, δηλαδή θέλουμε ένα προβληματισμό. Η Ελλάδα ήταν πάντα μια χώρα η οποία βάσει την εξωτερική της πολιτική στην ειρήνη, στο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, και τώρα βλέπουμε ότι πηγαίνουμε με μια, να το πω έτσι, χώρα η οποία το παραβιάζει. Οπότε εδώ υπήρχε το ερώτημα το τι θα κάνουμε όταν ίσως κάποιος αποφασίσει να το παραβιάσει σε βάρος μας, αν θα είμαστε πια πιστικοί στην προσήλωσή μας σε αυτό. Οπότε,
0: αυτό είναι το μείζον ερώτημα. Αλλά θα έλεγε κανείς, και το λένε και πολύ συχνά τώρα τελευταία, ας πάει και το παλιάμπελο του διεθνούς δικαίου, αν είναι έτσι να οχυρωθεί η χώρα. Οπότε μεταφέρει τη συζήτηση και σε ένα άλλο επίπεδο. οχυρώνεται η χώρα. Είναι, ας πούμε, ένα σύστημα τέτοιου τύπου αυτό που έχει ανάγκη για την άμυνά του ο ελλαδικός χώρος με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Επίσης, είναι σόφρον να παραδίδεις την αεραμινά σου σε χέρια τρίτων, διότι βεβαίως ο κατασκευάσας πάντοτε διατηρεί ένα βαθμό ελέγχου. Και μπορούμε να συνεχίσουμε τα ερωτήματα.
1: Ακριβώς. Να πω την αλήθεια, το ζήτημα του διεθνούς δικαίου για μένα είναι προσωπικά και μέσα από το ρεπορτάζ, αλλά και είναι για αυτή η απόψη μας πολίτη, είναι πολύ σημαντικό, ακόμα ειδικά τώρα που βρισκόμαστε μια περίοδο που φαίνεται να δοκιμάσει το διεθνές δίκαιο και η εφαρμογή του, γιατί αν σταματήσουμε κι εμείς να το υποστηρίζουμε, ακόμα και αν είναι δύσκολη η εφαρμογή, και φυσικά χρειάζεται και η άμυνα, και δεν αμφισβητείται το δικαίωμα κάθε χώρας και της Ελλάδας στην νόμιμη άμυνά της. Και αυτό προβλέπεται και από τον ΟΗΕ. Είναι και αυτό διεθνές δίκαιο. Η άμυνα είναι δικαίωμα στο διεθνές δίκαιο. Αλλά νομίζω ότι τελικά, αν και εμείς αφήσουμε το διεθνές δίκαιο, τελικά κάνουμε καλό σε εκείνους που ήδη το έχουν αφήσει. Δηλαδή, μάλλον αν πιστεύουμε στο διεθνές δίκαιο ότι είμαστε με αυτή τη πλευρά, είναι λάθος. Από την άλλη, συμφωνώ πάρα πολύ και με αυτό που αναφέρατε για το κομμάτι με το που αφήνουμε τα κλειδιά της άμυνάς μας. Εγώ δεν μπορώ να μην σκεφτώ ότι η υπόθεση ότι η ασπίδα του Αχιλλέα αφορά τη χώρα, ένα λογισμικό της οποίας έχει χρησιμοποιηθεί κατά στελεχών των όπλων δυνάμεων, το Predator, κατά υπουργών, και δεν ξέρουμε που είναι αυτό το υποκλαπαίνει υλικό. Και φυσικά είναι και ένα ζήτημα, δηλαδή νομίζω εγώ ότι το να βασίσουμε την άμυνά μας σε ένα επιχείρημα το οποίο υπάρχει, ότι ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου, να το πω έτσι, να το πω πάρα, πρέπει να σκεφτούμε πόσο μακρόπνο μπορεί να είναι αυτό, γιατί για παράδειγμα και οι σχέσεις Τουρκίας με την Αίγυπτο έχουν δοκιμαστεί, αλλά δεν είναι προς το καλύτερο αυτή τη στιγμή. Θέλω να πω δηλαδή ότι τελικά μπορεί ο εχθρός του εχθρού μου, να το πω έτσι, που δεν πρέπει να το βλέπουμε έτσι με αυτούς τους όρους, μπορεί κάποια στιγμή να σταματήσει να είναι, να το πω έτσι, ανταγωνιστικός.
0: Ο συγκεκριμένος εχθρός του εχθρού, μέχρι πριν από καμιά δεκαπενταριά χρόνια, ήταν στενός του σύμμαχος. Ήταν στρατηγική η σχέση Τουρκίας-Ισραήλ. Και παρά τις εντάσεις, τις προφανείς, ανάμεσα στις δύο αυτές χώρες, οι δεσμοί δεν έχουν πλήρως διαραγή. Αρκεί να σημειώσουμε μία λεπτομέρεια. Η πολεμική προσπάθεια του Ισραήλ στη Γάζα και όπου αλλού δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί χωρίς τις πετρελαϊκές προμήθειες που εξασφαλίζονται από τουρκικούς λιμένες. Νομίζω το 40% των συνολικών αναγκών του Ισραήλ. Αζέρι το πετρέλαιο από το Τσεϊχάν της Τουρκίας.
1: Το είπατε υπέροχα.
0: Και μάλιστα, οι λοιπές οικονομικές σχέσεις των δύο αυτών πλευρών πρέπει να είναι μια χαρά.
1: Το λέτε καλύτερα από εμένα, και μάλιστα αύριο πρόκειται να δημοσίψουμε κάτι το οποίο αφορά ακριβώς αυτό. Δηλαδή αφορά το γεγονός ότι το Ισραήλ δέχεται μεγάλες ποσότητες πετρελαίου, οι οποίες εισάγονται από την Τουρκία. Δηλαδή είναι πιο εύστοχο το δικό σας σχόλιο τελικά από το δικό μου. Είναι ακριβώς έτσι.
0: Κάπου
1: είναι
0: εκεί, βέβαια, σε αυτή τη μεταφορά νομίζω μπλέκονται και ελληνόκτητα πλοία. Οπότε προκύπτει μια πολύ σύνθετη, πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα. Αλλά όποιος προβάλλει τα επιχειρήματα του ρεαλισμού, καλό θα ήταν να είναι σε θέση να διαβάζει το χάρτη, το συσχετισμό και την κατάσταση πνευμάτων. Το να γίνεται η δική μας χώρα εμφανώς παρακολούθημα μιας άλλης χώρας, η οποία εμφανίζεται όλο και πιο απομονωμένη στο διεθνές τοπίο. Είναι σόφρον, είναι σύμφωνο με τις απαιτάγες του ρεαλισμού.
1: Το λέτε πολύ εύστοχα, γιατί ακριβώς ένα άλλο κομμάτι είναι ότι πια διπλωματικά το Ισραήλ είναι πάρα πολύ απομονωμένο ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή σε χώρες όπου είχε προνομιακή ακρόαση, να το πω έτσι. Ή ακόμα και σε χώρες όπως η Γερμανία, όπως ιστορικά, που είναι πολύ και σωστά καλές οι σχέσεις και λόγω του ολοκαυτώματος και λόγω αυτής της ενάργειας προς την ιστορία, γιατί αυτό που λέμε το ποτέ ξανά, βλέπουμε ότι σταδιακά διπλωματικά το Ισραήλ έχει χάσει έδαφος. Και εγώ να πω την αλήθεια, πιστεύω ότι ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο είναι η μοναδική ρεαλιστική επιλογή, γιατί ένα ράλι εξοπλισμών έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πως ιστορικά η Ελλάδα, ένας από τους λόγους που η Ελλάδα παρουσιάζει μια οικονομική δυσφραγία, είναι τα ράλη των εξοπλισμών. Δεν λέω ότι δεν χρειάζονται, πρέπει να υπάρχει η άμυνα, αλλά μου φαίνεται.
0: Και εν πάση περιπτώσει, γιατί οι εξοπλισμοί αυτοί να μην παράγονται χωρίως.
1: Ακριβώς.
0: Δίνοντας προστιθέμενη αξία, γιατί λόγου χάρη η Τουρκία του Ταγίπ Ερντογάν έχει δώσει τόση έμφαση στην ανάπτυξη του δικού της στρατιωτικού βιομηχανικού συμπλέγματος.
1: Εδώ έχουν κομμάτια της ελληνικής βιομηχανίας έχουν πουληθεί σε Ισραηλινές εταιρείες. Δηλαδή, θέλω να πω, συμβαίνει και το ανάποδο εδώ. Δηλαδή, έχει η εθνική...
0: Δεν δίνεις μόνο το προϊόν, δίνεις και την παραγωγική βάση.
1: Ακριβώς. Γίνεται ανάποδα. Και φυσικά, κανένας δεν λέει, αν υπάρχει μια ανάγκη άμυνας, όπως για παράδειγμα στο πλαίσιο της αεράμυνας, όπως είναι η ασπίδα του Αχιλλέα, να γίνει. Αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι η μοναδική χώρα με την οποία μπορεί να εξασφαλιστεί αυτό στην Ελλάδα είναι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή του Ισραήλ. Δηλαδή, αν ήταν το Ισραήλ είχε μια άλλη πολιτική, θα υπήρχε ένα πολύ πρόβλημα. Αλλά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ, να σας πω την αλήθεια, και σήμερα καθώς ετοιμάζουμε το ρεπορτάζ για τους Έλληνες υποπλιστές που θα βγει αύριο, νομίζω, εγώ αισθάνομαι ότι και ο δημοσιογράφος που το καλύπτουν αυτά τα θέματα τώρα, χρόνια πια, βλέπω ότι η Ελλάδα έχει γίνει στρατηγικός σύμμαχος με την κυβέρνηση του Ισραήλ και μάλιστα και οι εφοπλιστές, δηλαδή ένα σημαντικό κεφάλαιο και ένα σημαντικό κομμάτι του ελληνικού κεφαλαίου, με έναν τρόπο που ακόμα και παραδοσιακοί σύμμαχοι του Ισραήλ έχουν πάρει αποστάσεις λόγω των εγκλημάτων πολέμου. Δηλαδή και λόγω
0: αντί της λέξης στρατηγικός σύμμαχος που προϋποθέτει μια ορισμένη συμμετρία, μια ισοτιμία στη σχέση, εγώ προτίμησα το σκληρότερο όρο παρακολούθημα. Αλλά στις τόσες ενστάσεις που έχουμε ήδη βάλει στη συζήτησή μας, νομίζω υπάρχει χώρος και για άλλες δύο ακόμα. Η πρώτη είναι, μα ήμασταν κάπου αλλού όλους τους προηγούμενους μήνες που εξελίσσεται ο πόλεμος περί το Ιράν και δοκιμάστηκε με όχι εντυπωσιακά αποτελέσματα η αποτελεσματικότητα αυτών των Ισραηλινών συστημάτων αεράμυνας που τώρα εμείς πέφτουμε να προμηθευτούμε.
1: Συμφωνώ απολύτως. Συμφωνώ. Και να πω την αλήθεια...
0: Είμαστε κάπου αλλού σε σχέση με αυτό που παρακολουθεί τόσους μήνες όλη η ανθρωπότητα. Ότι οι Ισραηλινοί αεράμυνα έγιναν μέρη σουρωτήρι.
1: Συμφωνώ απολύτως. Και σε κάθε περίπτωση δεν νομίζω ότι εξυπηρετεί τα εθνικά δίκαια μια πολιτική η οποία κυρίως προσπαθεί με τη σκληρή δύναμη, να το πω έτσι, με το hard force να επιβληθεί. Δηλαδή, σαν να έχει μετατοπιστεί η εξωτερική πολιτική της χώρας σε ένα brand affair στρατιωτικό, το οποίο μόνο κακονομίζω μπορεί να κάνει.
0: Το οποίο πολύ ομαλά μας φέρνει στην αντίρρηση που είχα αφήσει για το τέλος και που είναι απολύτως επίκαιρη, μια και έχουμε τις δηλώσεις Ερντογάν και την κλίση του Τούρκου πρέσβη στο Υπουργείο Εξωτερικών, τα διαβήματα, όλα αυτά κτλ. Είναι εμφανές ότι με αυτές τις επιλογές μπαίνουμε στο μάτι της Άγκυρας. Ότι αν κάτι τροφοδοτεί την επιλογή του Ερντογάν να αφήσει κατά μέρος τη διακήρυξη των Αθηνών και όλα αυτά και να ανεβάσει και πάλι τους τόνους, όπως τους βλέπουμε αυτό το καλοκαίρι, είναι η δική του φόβη για τη σύμπραξη της Ελλάδας με το Ισραήλ. Άρα τι κάνουμε εδώ? Οχυρωνόμαστε ή τροφοδοτούμε μία ένταση και μπαίνουμε σε ένα παιχνίδι που δεν είναι καθόλου κλήραν δικό μας?
1: Νομίζω ότι ένα μεγάλο, αυτή τη στιγμή είναι φανερό ότι στην Τουρκία υπάρχει πάρα πολύ αίσθηση της περικύκλωσης. Δηλαδή αισθάνονται ότι αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι για να περικυκλωθεί η Τουρκία. Φυσικά η Τουρκία έχει τις ευθύνες. Δηλαδή στο κομμάτι με το κάζους Μπέλι κατά της Ελλάδας που υπάρχει ήδη. Υπάρχει η παράνομη κατοχή στην Κύπρο. Έχει παρουσία σε άλλες χώρες πάλι κατά παράβαση διεθνούς δικαίου. Οπότε θα πρέπει και η Τουρκία να κάνει την αυτοκριτική της προς το πώς.
0: Δεν είπε κανείς ότι η Τουρκία δεν κινείται αναθεωρητικά. Τίθεται όμως ένα ερώτημα, αν κινδυνεύουμε, να το πω πολύ ομά, να γίνουμε η χρήσιμη ηλίθη μιας αντιπαράθεσης τρίτων που μπορεί να τα βρουν στο τέλος μεταξύ τους.
1: Ακριβώς. Αυτό το είπατε και νωρίτερα για το, να το πω έτσι, για την προοπτική να τα βρουν. Όπως τώρα το βλέπουμε με την Αίγυπτο και την Τουρκία. Και επίσης, αυτό που μου κάνει πολύ εντύπωση είναι ότι η Ελλάδα είχε μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική κάπως επιλογή, να το πω έτσι, να έρθει η Τουρκία πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιο κοντά στους ενωσιακούς θεσμούς, έτσι ώστε να επιτευχθεί μια σύγκληση και να επιληθούν τα ζητήματα μέσα από τον τρόπο. Τώρα που βλέπουμε ότι η Τουρκία η ίδια δεν φαίνεται να το θέλει αυτό τόσο πολύ και βλέπουμε ότι καθώς μικραίνει και η Ευρώπη, ότι αυτό δεν είναι πια ίσως το Άγιο Δισκοπότιο.
0: Δεν την πολύ αφορά. Ναι.
1: Ακριβώς. Μου φαίνεται ότι δεν έχουμε πάει στην επόμενη μέρα για ένα συνεκτικό πλαίσιο για να καθίσουμε, να λύσουμε τα... Δεν λέω ενδοτικά, αλλά αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Αν θες να λύσεις διαφορές χωρίς πόλεμο, πρέπει να καθίσεις για τη λύση.
0: Εξέλιπε το θεμέλιο αυτού που μέχρι τώρα ήταν η κυρίαρχη στρατηγική από ελληνικής πλευράς. Άρα υπάρχει κενό.
1: Ναι, και φυσικά βλέπουμε τώρα, υπάρχει και μία, δεν ξέρω και αν αυτό να πω την αλήθεια, εξυπηρετεί και εσωτερικούς πολιτικούς σκοπούς, μία σκληρότητα στις δηλώσεις, το οποίο θα ήθελα να μην συμβαίνει. Και φυσικά να σκεφτούμε ότι η ΕΣΠΕΤΟ ΧΙΛΕΑ θα λειτουργήσει αυτό το σύστημα όπως λειτουργήσει, σε πολλά χρόνια. Δηλαδή μιλάμε για ορίζοντα ετών, τριών ετών. Ως τότε πρέπει να... Δηλαδή θέλω να πω τελικά ο πιο αποτελεσματικός τρόπος εξασφάλισης της ειρήνης είναι μέσα από το διάλογο. Αυτή τη στιγμή όντως με τις σχέσεις του Ισραήλ με την Τουρκία τεταμένες, εμείς αποκτούμε φαίνεται ένα παρακολουθηματικό χαρακτήρα και αυτό δεν θα μας κάνει καλό. Γιατί θα βρεθούμε και χωρίς... Δηλαδή έχει πολύ ενδιαφέρον σε αυτό που είπατε. Αν η Τουρκία έρθει στη σύγκληση με το Ισραήλ. Που αυτό μπορεί υπό μία έννοια να το θέλαμε και για τη γειτονιά, με την έννοια να μην υπάρχουν εντάσεις και μεταξύ των άλλων χωρών. Εμείς ξαφνικά θα έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα είναι από μια χώρα σύμμαχο της Τουρκίας. Δηλαδή δεν μας πάει πολύ μακριά η λογική ότι θα παίξουμε με τις αντιθέσεις, γιατί δεν τις ελέγχουμε κιόλας. Ακριβώς. Αυτό που μπορούμε να ελέγξουμε είναι τη συνεργασία με όλες τις χώρες. Γιατί η γεωγραφία δεν θα αλλάξει. Εκεί θα είναι οι γείτονες και πρέπει να συνεπάρξουν. Φυσικά και εκείνοι να έχουν σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, αλλά νομίζω ότι εμείς εδώ έχουμε μπει σε μια φάση που είναι κάπως σίγουρα ηθικά επιλήψιμη κατά την εκτίμησή μου, αλλά νομίζω ότι δεν ξέρω αν είναι και πόσο χρήσιμη για μια χώρα μικρή όπως η Ελλάδα.
2: Εδώ ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης μας έλεγε ότι δεν είναι του γούστου του το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ναι, αποτυπώνει αυτό μια περιραίουσα ατμόσφαιρα.
1: Είναι αυτή η δήλωση μου έρχεται να σας πω, δηλαδή, η λέξη μου έρχεται μου προκαλεί ένα είδος εδούς, ντροπής. Δεν είναι πολύ άσχημο όταν ένας εκπρόσωπος, ένα μέρος ελληνικής κυβέρνησης κάνει μια τέτοια δήλωση για έναν διεθνή οργανισμό. Δηλαδή από πότε η Ελλάδα δεν... Νομίζω ότι αυτό μάλιστα και διακρίνει και την ελληνική δημοκρατία, δηλαδή το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, στους θεσμούς, το γεγονός ότι ενταχθήκαμε σε ένα πλαίσιο χωρών που σέβεται τα δικαιώματα. Δεν ξέρω και πώς προκύπτει η περηφάνεια για τέτοιες δηλώσεις. Δηλαδή ότι δεν σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο, δεν σεβόμαστε τους διεθνείς οργανισμούς.
2: Εν μέρη προκύπτει από την όσμωση με το Ισραήλ του κυρίου Νετανιάχου. Αυτή η νοοτροπία ακριβώς.
1: Ακριβώς.
2: Της διακηρυκτικής περιφρόνησης προς το διεθνές δίκαιο χάρη του δικαίου του ισχυρού, ο οποίος υποτίθεται αντιπροσωπεύει και τις δυτικές αξίες.
1: Ναι, απλά ο ισχυρός, μπορεί αυτός που σήμερα είναι ισχυρός και για δικούς του λόγους είναι δίπλα μας, να το πω έτσι.
2: Οφερόμενος
1: ακριβώς. Αύριο να μην είναι. Γιατί το πάτε πολύ σωστά ότι πριν από χρόνια οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας ήταν πολύ καλές.
2: Και να αποδειχθεί κατά φαντασία ισχυρός. Ευχαριστώ θερμά τον δημοσιογράφο Θοδωρή Χονδρόγιανο. Καλό βράδυ, εύχομαι από τον Αθήνα 984.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Χρόνια πολλά είπαμε.
1: Δεν είπαμε, θα έπρεπε. Γιατί βεβαίως σε 3η του Σεπτέμβρη, πέρα από το ότι αντιπροσωπεύει στη συνταγματική ιστορία της χώρας, είναι και η επέτειος ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Και νομίζω η επέτειος δεν αφορά μόνο το εν απομείναν ΠΑΣΟΚ, να το αποκαλέσω έτσι. Μας αφορά όλους και μάλιστα κατά τρόπο όχι ακαδημαϊκό. Γιατί πρόκειται για ένα πολιτικό φαινόμενο που σημάδεψε την μεταπολιτευτική μας ιστορία και την φυσιογνωμία της χώρας στην οποία ζούμε τώρα. Και είναι αυτό το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με τον κύριο Βασίλη Ασημακόπουλο, δικηγόρο, διδάσκοντας στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης και συγγράφεια μεταξύ άλλων των βιβλίων «Πρώτη φορά αριστερά» από τις εκδόσεις Gutenberg και το πιο πρόσφατο «Σοσιαλιστές στην Ευρώπη από τον 19ο στον 21ο αιώνα» από τις εκδόσεις Παπαζής. Καλησπέρα από τον Αθήνα Νέο 84.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές.
1: Το «Πρώτη φορά αριστερά» υπήρξε αρκούντος προκλητικό ως τίτλος, γιατί διεκδίκησε μια πρωτιά από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ που έκανε σύνθημα τη φράση, επαναφέροντάς τον στην ιστορική πραγματικότητα της αλλαγής του 81 κτλ.
2: Ακριβώς αυτό.
1: Δικαιούμαστε όμως να τοποθετούμε το φαινόμενο ΠΑΣΟΚ στα αριστερά?
2: Ναι, νομίζω με όρους της εποχής και αλλά και με όρους ευρωπαϊκής, ας πούμε, πολιτικής ιστορίας, αν το εντάσαμε σε ένα ευρύτερο επίπεδο, προφανώς η αριστερά έχει τις εκδοχές, τις σοσιαλιστικές, τις κομμουνιστικές, τις αναρχικές, τα ρεύματα δηλαδή, όπως λέμε, του εργατικού κινήματος, και με αυτήν την έννοια το ΠΑΣΟΚ ήταν η κυρίαρχη δύναμη στο χώρο της αριστεράς από το 1974-77 και μέχρι το 2009.
1: Και μέχρι το 2011, για να ακριβολογήσουμε, όταν ήρθε η πολιτική κατάρρευση εν μέσω μνημονίου που έδωσε πανευρωπαϊκά και τον όρο «πασοκιφικέισον», πασοκοποίηση.
2: Ναι. Ναι, αναφερόμουν περισσότερο στα έτη, τα εκλογικά.
1: Τα εκλογικά.
2: Και με αυτήν την έννοια θα μπορούσε κανείς να δει ότι υπάρχουν, θα μπορεί να περιοδολογήσει δηλαδή την εξέλιξη του ΠΑΣΟΚ, μπορεί να διαπιστώσει κανείς τρία ΠΑΣΟΚ, θα έλεγα, στην πορεία αυτή των 52 χρόνων. Δηλαδή μπορεί να δει κανείς το ΠΑΣΟΚ εκλογικά, πάντα μιλώντας και έχοντας ως αναφορά τα έτη των εκλογών, ένα ΠΑΣΟΚ της περίοδου 1977-1993, που είναι, ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ με μια κοινωνική σύνθεση εργατολαϊκή και της κατώτερης μεσαίας τάξης. Είναι ένα ΠΑΣΟΚ της περίοδου 1996-2009, που είναι πιο αστικοποιημένο ΠΑΣΟΚ, αλλά και γεωγραφικά πιο προσδιορισμένο, πέρα του πολιτικού περιεχομένου και της κατεύθυνσης εννοώ. Και είναι και το ΠΑΣΟΚ.
1: Κλεισμένο στα κάστρα του δηλαδή.
2: Ναι, και πιο αστικό θα σας έλεγα δηλαδή ότι το ΠΑΣΟΚ της περίοδου 77-93, και εκεί έχει βέβαια κάστρα ισχυρά, αλλά είναι πιο ισχυρό στα λαϊκά στρώματα, στα αγροτικά στρώματα, στα εργατικά στρώματα και στην κατώτερη μεσαία τάξη. Το ΠΑΣΟΚ
1: έχοντας κάνει μετά το 1989 και μια σοβαρή εισδοχή σε χώρους που ήταν προνομιακοί για την κομμουνιστική αριστερά, στη Β' Πειραιώς, ας πούμε.
2: Και πριν το 89. Το ΠΑΣΟΚ είναι από το 1977 και μετά, θα σας έλεγα, κυρίαρχη δύναμη στα εργατικά, στις εργατικές περιοχές, αλλά και στα συνδικάτα και τα εργατικά συνδικάτα, όχι μόνο δηλαδή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και μάλιστα παίζουν και ρόλο μέσα στην εσωκομματική πάλη της εξέλιξης του κόμματος της δεκαετία του 80, κάτι που γενικώς στις συζητήσεις αυτές και τις ακαδημαϊκές λίγο υποβαθμίζεται σε όλη αυτή τη συζήτηση περί λαϊκιστικού ΠΑΣΟΚ κτλ.
1: Προσωπικά θα στεκόμουν σε μια διπλότητα που είχε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ταυτοχρόνως υποσχόταν και από ένα σημείο και μετά υλοποιούσε προοπτική διακυβέρνησης, ενώ ταυτοχρόνως ρητορικά, και όχι μόνο ρητορικά, από πολλές απόψεις έβγαινε στην αριστερά από τα αριστερά.
2: Ναι, είχε, νομίζω ότι είχε χαρακτηριστεί κιόλας στο πλαίσιο της εκλογικής αντιπαράθεσης αλλά και των πολιτικών έτσι, τακτικών από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή ως η αριστερά της αριστεράς.
1: Mm-hmm.
2: Νομίζω είχε αποδοθεί στην αρχική φάση της μεταπολίτευσης. Αλλά πράγματι το Πασόκ ήταν μια εκδοχή, τουλάχιστον αφετηριακά, μια και μιλάμε για την 3η του Σεπτέμβρη, σήμερα ήταν μια εκδοχή έτσι του νεομαρξισμού ή αυτό που ιδεατά, αν θέλετε, ή διακηρυκτικά ήθελε να εκφράσει έτσι μια νεομαρξιστική θεωρία της εξάρτησης εκείνη την εποχή και πως μια...
1: Και με μια οργανωτική κοινοτομία. Την έκκληση αυτοοργάνωσης που απήθηκε.
2: Την έκκληση αυτοοργάνωσης και που στη συνέχεια έχουμε ουσιαστικά μια αποτύπωση αυτού που ονομάζεται στη θεωρία των πολιτικών κομμάτων το κόμμα μαζών. Έτσι το μαζικό κομματικό φαινόμενο το οποίο αναπτύσσεται γενικώς στην Ελλάδα, στην τρίτη ελληνική δημοκρατία, τουλάχιστον τα πρώτα 15 χρόνια αν θέλετε. Έχουμε αυτή την εκδήλωση του μαζικού κομματικού φαινομένου που δεν υπήρχε για ιστορικούς λόγους έτσι, εξέλιξη στην προηγούμενη περίοδο. Αυτό εκδηλώνεται στη χώρα και θα σας έλεγα ότι εκδηλώνεται και από τα πάνω, θεσμοποιείται δηλαδή, οργανώνεται, είναι χαρακτηριστικό δηλαδή ότι στο Σύνταγμα του 1975 για πρώτη φορά έχουμε
1: την αναγνώριση του κομματικού
2: φαινόμενου. Mm. Αλλά και από τα κάτω, οι πάντες στη χώρα την πρώτη δεκαπενταετία έτσι, της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας οργανώνονται στα κόμματα, στις νεολαίες, στα συνδικάτα, παντού.
1: Αφήσαμε όμως χωρίς να το αναπτύξουμε το θέμα της τρίτης περίοδου του Πασόκ.
2: Ναι, η τρίτη περίοδος του Πασόκ έχει άλλα πια χαρακτηριστικά στο κομματικό σύστημα, αλλά και άλλα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά, θα σας έλεγα. Έτσι υπάρχει μια εκλογική κατάρρευση που αποτυπώνεται μετά το 2012 και η οποία έτσι αποτυπώνεται και σε διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή το Πασόκ συγκρατεί κάποιες εκλογικές δυνάμεις στα ημιαστικά κέντρα περισσότερο της περιφέρειας και σε ηλικίες πιο μεγάλες εννοώ δηλαδή πάνω από τα 60-65.
1: Με αυτή την έννοια ποια επικαιρότητα έχει η συζήτηση που κάνουμε αυτή τη στιγμή? Είναι απλώς μια ιστορική αναδίφιση?
2: Έχει αυτό το στοιχείο σαφώς, γιατί είναι μια, έτσι, έχει ένα μύθο η 3η του Σεπτέμβρη, έτσι, με τη θετική έννοια το λέω, δεν το λέω με την έννοια του ψευδούς, έτσι, με τη θετική έννοια, αλλά υπάρχει και μια ανάγκη στο σήμερα, δηλαδή τι σημαίνει σήμερα πολιτική, τι είναι η πολιτική.
1: Ναι, αλλά αυτό το ερώτημα δεν αφορά μόνο το χώρο του Πασόκ, ούτε καν μόνο τη δική μας χώρα.
2: Αφορά συνολικά. Θα σας έλεγα, εντάξει, το μεγάλο ζήτημα, μιλώντας πια σε ένα ευρωπαϊκό πεδίο, είναι κυρίως θέμα της αριστεράς, με την ευρία έννοια. Αυτή αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα πολιτικό.
1: Ναι, αλλά υπάρχει και συνολικά μια κοινωνική αποστράτευση. Η σύγκριση με αυτό που μόλις προλίγου περιγράφαμε με την εποχή που όλοι τρέχαν να οργανωθούν σε ένα συνδικάτο ή σε ένα κόμμα ή οπουδήποτε είναι κραυγαλαία.
2: Είναι κραυγαλαία, αλλά επιμένω ότι το μεγάλο πρόβλημα υπάρχει στο αριστερό μέρος του κομματικού συστήματος, γιατί αυτό ακριβώς εκκινείται στη βάση αυτής της οργάνωσης, της μαζικότητας, και μάλιστα ο Ντιβερζένας, κορυφαίος έτσι, πολιτικός επιστήμονας, είχε χαρακτηρίσει την αντίστοιχη τάση οργάνωσης των συντηρητικών και χριστιανοδημοκρατικών κομμάτων ως μόλυνση από τα αριστερά. Έτσι.
1: Ως φαινόμενο μιμητικό.
2: Ναι. Αυτό συνέβη και στη χώρα μας, δηλαδή τη δεκαετία του 80. Πράγματι, η Νέα Δημοκρατία αναπτύχθηκε μετά τις εκλογές του 1981 σταδιακά, με όρους έτσι μαζικούς, ιδιαίτερα σε ένα κόμμα μαζών εκείνη την περίοδο.
1: Τότε αισθάνθηκε για πρώτη φορά την ανάγκη, ναι.
2: Τότε στάθηκε, γιατί για πρώτη φορά βρέθηκε η δεξιά παράταξη εκτός κυβερνητικής εξουσίας ουσιαστικά από το 1932-1933.
1: Έδινε το πραγματικό της ιστό.
2: Ναι, αυτό είναι, είναι βασικό και θα σας έλεγα μάλιστα ότι ακριβώς οι εκλογές του, του 81, δηλαδή αυτή η περίοδος 74-81, έχει με την εναλλαγή που έγινε πια στην εξουσία, έδωσε στη χώρα αυτή την αίσθηση της κανονικότητας με μια έννοια έτσι και της πλήρους έτσι, δημοκρατικής εξέλιξης.
1: Ήταν ο δικηγόρος Βασίλης Ασημακόπουλος, διδάσκων στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ από τον Αθήνα 94.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς, φίλες και φίλοι του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης, ο Κώστας Ράπτης που ήταν στα μικρόφωνα την προηγούμενη ώρα, ο Νίκος Κουδούγερα στη ρύθμιση του ήχου και η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με την Ελισάβετ Κουτίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Την επιταχύνση του προγράμματος οχύρωσης και προστασίας του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων προανήγγειλε από τη Θράκη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, τονίζοντας πως ήδη εκτελείται ένα πρόγραμμα 522 έργων οχυρώσεως και ως το 2030 θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες για τη δημιουργία εγκαταστάσεων οχυρώσεως, όχι μόνο στο σύνολο των θέσεων άμυνας και διασποράς, αλλά και στις θέσεις υποστήριξης των εγκαταστάσεων υποδομής της πατρίδας μας. Νωρίτερα, σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, προέβη η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων τον Αύγουστο. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, κατά την επίδοση του διαβήματος, το τουρκικό Υπουργείο ενεχείρισε ρηματικές διακοινώσεις, τις οποίες επαναλαμβάνονται ήδη δημοσίως διατυπωμένοι ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της πρωθυπουργικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Οριζόντια και μόνιμα μέτρα, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στην ίδια ώρα συνεχίζεται η σύγκρουση κυβέρνησης Ελλάς για μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ασκώντας σκληρή κριτική στις χθεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησης, το απαντάει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής έστειλε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης για τον εορτασμό των 52 χρόνων από την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου. Σε λίγη ώρα, ο πρόεδρος του Πασόκ θα μιλήσει στην Πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο. Βίντεο με ιστορικές στιγμές του Πασόκ και σύνθημα «Σκέψου διαφορετικά, άλλαξε τον κόσμο», ανήρτησε ο Χάρης Δούκας. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας στην περιοχή του Μαραθώνα, έπειτα από καταγγελία ότι μια γυναίκα φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια. Στο σημείο επιχειρούν εξκαφείς του Δήμου, παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει αντιμετωπιστεί κάτι. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή για τη θανάτωση του βρέφους του, θα βρεθούν αύριο ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, που φέρονται ως δράστες της εγκληματικής ενέργειας που αποκαλύφθηκε πρόσφατα στην Κυψέλη. Στον ανακριτή θα προσαχθεί και ο επίσης προφυλακισμένος 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για χαινετήσεις πράξη με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Στο διεθνή χώρο, στη Ρώμη, η στρατιωτική εισαγγελία έκανε γνωστό ότι διεξάγει προκαταρκτική έρευνα σε βάρος του πρώην στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι, επικεφαλής του ακροδεξίου κόμματος Εθνικό Μέλλον. Στόχος της έρευνας είναι να εξακριβωθεί αν στο εσωτερικό του συγκεκριμένου κόμματος κάποιες θέσεις ευθύνης έχουν καλυφθεί από μέλη των ενόπλων δυνάμεων. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9, τίτλοι ειδήσεων 8:30. Μικρόφωνο στην Αριστεία Γιάννου.

Ώρα να βγεις λοιπόν στο δρόμο ξανά, ώρα για νέα φτερά. Κάπως έτσι ξεκινάει η Γλυκιά Συμμορία, λίγα λεπτά μετά τις 8. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, συντονισμένη στον Αθήνα 84, στο σταθμό της πόλης. Θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 9. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και τον ήχο μας φροντίζει ο Νίκος Κουτούγερας. Καλά να περάσουμε λοιπόν. Έρχονται και προσκλήσεις σε λίγο. Βρίσκουμε τους ρυθμούς μας σιγά σιγά εδώ από τον δεύτερο όροφο της Τεχνόπολης.

Κάθε τέλος μια αρχή λοιπόν, αυτό τραγουδάνε τα κίτρινα ποδήλατα, ο Γιώργος και ο Αλέξανδρος Παντελιάς, το αγαπημένο μας δίδυμο, και στο ξεκίνημα ήταν ο Νίκος Πορτοκάλουβλου και τα νέα φτερά από το πρόσφατο άλμπουμ του, από το Απέναντι, μαζί με τη συμμετοχή από του String Demons και τον Βίρον Τσουράπη. Σε λίγο, όπως σας είπα, έρχονται και οι προσκλήσεις μας, αλλά εγώ περιμένω και τα μήνυματά σας στο Viber, στο 6948-984.

4984. Λοκομόντο και ένας λάρος. Γιατί δεν έχει πολλές μέρες που έφυγε το καλοκαίρι και ακόμα η ζέστη είναι σαν να είμαστε στο καλοκαίρι κανονικά.

Αυτός είναι ο Φίβος Δελιβοριάς και αυτός είναι ο Γλάρος του Μάνου Χατζηδάκη και του Αλέξου Σακελάριου, όπως έτσι αρκετά πρωτότυπα διασκευάστηκε και αρκετά χρόνια πριν. Και βέβαια ο Φίβος Δελιβοριάς και φέτος μας εξέπληξε με μια έτσι νέα πρόταση πάνω στην Ειρήνη του Αριστοφάνη που παρουσιάστηκε στην Επίδαυρο, μάλιστα με την πρώτη μέρα να διακόπτεται δυστυχώς παράσταση από καταρακτώδη βροχή. Είναι μια παράσταση την οποία υπογράφει ουσιαστικά ο Φίβος στη διασκευή, στο πρωτότυπο κείμενο και στα τραγούδια, ο Νίκος Καραθάνος στη σκηνοθεσία και στη σύλληψη και σε συνεργασία με τον Άγγελο Τριανταφύλου, φυσικά με πολλούς και πολύ αξιόλογους ηθοποιούς, τη Γαλήνη Χατζηπασχάλη, τον Θανάση Αλευρά, την Έμιλη Κολιανδρή, τον Γιάννη Κότσιφα, τον Πάνο Παπαδόπουλο, τη Ζέτα Μακρυβούλια, τη Βάσο Καβαλιερά, το ίδιο ο Φίβος Δελιβοριάς στη σκηνή. Η παράσταση παίζεται με επιτυχία. Το Σεπτέμβριο. Διαβάζω ότι είχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση τις δύο μέρες που προηγήθηκαν στο Θέατρο Βράχων. Τώρα απόψε βρίσκεται στην Πάτρα και ακολουθεί την Παρασκευή το Βεάκιο, τη Δευτέρα Όλοι Καβητός. Μετά Όλοι Καβητός μάλιστα είναι δύο μέρες, Δευτέρα και Τρίτη. Μετά πάνε Λάρισα, μετά πάνε Θεσσαλονίκη και επιστρέφουν ξανά στην Αθήνα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου για δύο μέρες, Δευτέρα και Τρίτη, και Τετάρτη 16 στο Θέατρο Νταμάρη στα Βρυλίσια. Και άλλες δύο παραστάσεις για το κλείσιμο, μάλλον ψέματα, είναι πολύ περισσότερες. 17 είναι στο Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και μετά Θήβα, Πετρούπολη, μια μεγάλη βραδιά στο Θέατρο Πέτρα στη Δευτέρα 21 και Ηλιούπολη την Τρίτη και την Τετάρτη 23 και ολοκληρώνουν στο Κατράκιο το Σάββατο 26. Νομίζω ότι είναι από τις παραστάσεις έτσι του καλοκαιριού που συζητήθηκαν και αρέσανε. Ας παραμείνουμε για λίγο ακόμα στο Φίβο Δελιβοριά και σε ένα τραγούδι από την ταράτσα του.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 84 και νομίζω ότι ήρθε σιγά σιγά η ώρα για να δώσουμε τις προσκλήσεις μας. Κάνω έτσι ένα τσακ για να πιάσω το χαρτί μου για να σας πω ότι έχουμε για σας δύο διπλές προσκλήσεις για την Τρίτη που έρχεται, που ο μήνας έχει 8, για την παράσταση, την πολύ πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση που παρουσιάζει στο θέατρο Πέτρας ο Σάβας Τρούμπος και η ομάδα Σημείο 0, που όπως ξέρετε αγαπάμε πολύ στην Γλυκιά Συμμορία. Η Ιφηγένεια Εναυλίδη, λοιπόν, μετά την εξαιρετικά θερμή ανταπόκριση των θεατών στο θέατρο Α της Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 και ο σκηνοθέτης Σάβας Τρούμπος ανακοινώνουν πως η παράσταση Ιφηγένεια Εναυλίδη περιοδεύει σε επιλεγμένους σταθμούς το καλοκαίρι. Και έτσι λοιπόν έχει ακολουθήσει ένα αρκετά πυκνό πρόγραμμα, το οποίο σιγά σιγά ολοκληρώνεται και αυτό στην Αθήνα, σε πιάτσες, σε θέατρα της Αθήνας. Τρίτη λοιπόν 8 Σεπτεμβρίου στις 9 στο θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πέτρας. Έχουμε για σας δύο διπλές προσκλήσεις που μπορείτε να διεκδικήσετε μέσω γραπτού μηνύματος, γράφοντας το όνομα τεπώνυμό σας, θέατρο, μάλλον όχι, καλύτερα Ιφηγένεια Εναυλίδη, γράψτε μας τον τίτλο, ή ομάδα Σημείο 0, ό,τι θέλετε, και στείλτε το στο Viber στον αριθμό 6948-984-984. Επαναλαμβάνω, δύο διπλές προσκλήσεις για την Ιφηγένεια Εναυλίδη σε σκηνοθεσία Σάβα Στρούμπου, που τόσο ενδιαφέρουσες παραστάσεις κάνει, και την ομάδα του, την ομάδα Σημείο 0. Να πω ότι στους ρόλους της κληκτεμνήστρας είναι η Έλλη Ιγκλής και κορυφαία του χορού είναι η Άννα Κόπακα. Παίζουν επίσης Μυρτό Ροζάκη, Γιάννη Σανιδάς και πολλοί άλλοι ηθοποιοί, έτσι κλασικοί ηθοποιοί που πλαισιώνουν την ομάδα Σημείο 0. Η μετάφραση είναι του Παντελή Μπουκάλα, του εξαιρετικού Παντελή Μπουκάλα. 6948-984-984.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να ενισχύει την αμυντική της θωράκιση με γνώμονα τις ανάγκες ασφαλείας της, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, προέβη η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις για τα ειδικά φοροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων τον Αύγουστο. Σε εξέλιξη έρευνες αστυνομίας στην περιοχή του Μαραθώνα, έπειτα από καταγγελία ότι μία γυναίκα φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια. Στην Ιγυρία, τουλάχιστον 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αφού εισέπνευσαν τοξικό αέριο κατά τη διάρκεια μιας απόπειρας κλοπής πετρελαίου από αγωγό. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειος 3 μποφόρ από 24 έως 34 βαθμούς θερμοκρασία, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, επιστροφή στην Αριστεία Γιάννου.
2: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Πρωινή βραδινή σερενάτα, Θάνος Μικρούτσικος και Άλκης Αλκαίος, νεότερη εκδοχή του τραγουδιού από τον Χρήστο Θηβαίο και τον Μίλτο Πασχαλίδη. Περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο για την Γλυκιά Συμμόρια, συντονισμένη εδώ στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984, όπου κάνουμε παρέα και αυτό το βράδυ. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και σαν σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου του 1983, φεύγει από τη ζωή η μοναδική και ανεπανάληπτη ηθοποιός, η Έλληλα Μπέτη, μόλις στα 57 της χρόνια και έχοντας ζήσει μια πραγματικά αρκετά δύσκολη ζωή. Έχασε πολλά μέλη της οικογένειάς της, πέρασε και πολλές προσωπικές έτσι περιπέτειες, αλλά υπήρξε μια τεράστια μοναδική ηθοποιός από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στο θέατρο, στον κινηματογράφο και ακόμα και όταν έτσι διάβαζε σε μια απλή ανάγνωση, είτε διάβαζε το Ευαγγέλιο, τα Τροπάρια, Καβάφη, Ελίτη, είτε ερμήνευε κάποιο τραγούδι, όπως εδώ τώρα αυτό που θα ακούσουμε, του Γιάννη Σπανού. Ήταν μοναδική και ανεπανάληπτη. Έλληλα Μπέτη, ένα αερικό. Διάβασα ένα πολύ όμορφο άρθρο σήμερα στην Καθημερινή και σας το προτείνω. Το υπογράφει ο Κώστας Μπαλαχούτης και ο τίτλος του είναι «Από ποια υλικά ήταν πλασμένη η Έλληλα Μπέτη».

Έτσι και λίγο κυματάκιας, παραμείνουμε στον Γιάννη Σπανό, όπως το κάναμε ήδη μετά την Ήρμα τη Γλυκιά, από την Έλλη Λαμπέτη, μαζί σου στην ακρογιαλιά Γιάννης Φέρτης και Αφροδίτη Μάνου, με στίχους του Αλέξη Αλεξόπουλου, και ένα τραγούδι που δεν γίνεται παρά να ταιριάζει σε αυτό το μήνα, να ταιριάζει στο Σεπτέμβριο. Θυμίσου το Σεπτέμβριο λοιπόν, Γιάννης Σπανός και πάλι, νεότερη όμως διασκευή εδώ σε ρυθμό Μπόσα Νόβα από τον Ρένο Χαραλαμπίδη.

Κάθε Σεπτέμβρη θα γεμίζουν όλα φως. Αυτό το θέλουμε, αυτό το ευχόμαστε, η αλήθεια είναι. Το τραγούδι του Φίβου Δελιβοριά σε μια πολύ έτσι ωραία τζάζι εκδοχή από την Δήμητρα Γαλάνη. Θυμίζω ότι για λίγο ακόμα, για 10 λεπτά, μπορείτε να τελειώσετε συμμετοχή για τις προσκλήσεις που έχουμε. Η Ιφηγένεια Αναβλίδη του Ευρυπίδη, η πιο ίσως ενιγματική τραγωδία του αιρετικού τραγικού ποιητή, όπως την ανεβάζει ο Σάββας Τρούμπος και η ομάδα του Σημείο 0 σε μετάφραση του Παντελή Μπουκάλα, παίζεται αυτή την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Πέτρας στις 9 το βράδυ, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πέτρας, μετά από την εξαιρετική ανταπόκριση που είχε στο Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, εκεί που πεζόταν την προηγούμενη σεζόν. Περιοδεύει το καλοκαίρι σε επιλεγμένους σταθμούς και εμείς έχουμε για σας 2 διπλές προσκλήσεις για αυτήν την παράσταση, την Τρίτη στο Θέατρο Πέτρας, 3η 8 Σεπτεμβρίου. Θυμίζω οι συμμετοχές σας μέσω Viber στο 6948-984-984, αφού γράψετε το όνομα τεπώνυμό σας και τον τίτλο της παράστασης, δηλαδή Ιφηγένεια Εναυλίδη.

0: Αυτός ήταν ο αξέχαστος Μανώλης Λιδάκης. Στο τραγούδι «Ραντεβού κάθε Σεπτέμβρη» μας έφερε λίγο πιο κοντά στο κλείσιμο της εκπομπής. Όμως χρωστάω τα ονόματα των δύο ακροατών που κερδίζουν τις διπλές προσκλήσεις για να πάνε στην Ιφηγένεια Εναυλίδη του Σάβα Στρούμπου. Την παράσταση στο κείμενο του Ευρυπίδη, την παράσταση που ανεβάζει ο Σάβα Στρούμπος αυτή την Τρίτη στο θέατρο Πέτρα, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Πέτρα, με την ομάδα του, την ομάδα Σημείο 0, πάντα ξεχωριστές παραστάσεις. Θα του στείλω απαντητικό μήνυμα, αλλά είναι η Ελίνα και η Αντωνία. Θα λάβουν σε λίγο στο Viber, εκεί που δηλώσανε τις συμμετοχές τους, το απαντητικό μήνυμα με όλες τις λεπτομέρειες. Και εγώ κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Αριστεία Γιάννου, Νίκος Κουτούγερας στην φροντίδα του ήχου, Δελτίο Ειδήσεων Όλγα Λασκαράτου. Ραντεβού αύριο στις 8. Για χαρά με ένα μικρό γλυκό Σεπτέμβρη από το Παντελή Θαλασσινό.
1: Μετά άστρα του ουρανού, πριν έρθουν πρώτο βρόχια και σύννεφιες στο νου, πρωτάκι σχολιαρούδι, του κλέβουν το τραγούδι, του κλέβουν το τραγούδι.

0: Αθήνα 984, στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα και στον Τούρκο Πρόεδρο μετά τις προειδοποιήσεις του προς την Αθήνα για τον εξοπλισμό των στρατιωτικών νησιών έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξη από κανέναν για το πώς θα ενισχυθεί αμυντικά, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος ενημέρωσε τον κ. Κώστα για τις τουρκικές προκλήσεις. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέφερε ότι πρέπει να ανταποκριθούμε σε ένα πλαίσιο τελείως διαφορετικό στα γεωπολιτικά δεδομένα, επισημαίνοντας ότι πρέπει να υπάρχει σταθερότητα και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Νωρίτερα, σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, προέβη πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα, τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων τον περασμένο Αύγουστο. Στην πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο μιλάει αυτή την ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, πρέπει να κάνουμε, όπως είπε ξανά, την πολιτική υπόθεση όλων των Ελλήνων, να τελειώνουμε με το κλειστό σύστημα της Νέας Δημοκρατίας που πλήγως εξαπάτησε και δυσκόλεψε την καθημερινότητα του ελληνικού λαού. Βίντεο με ιστορικές στιγμές του ΠΑΣΟΚ και σύνθημα «Σκέψου διαφορετικά» άλλαξε τον κόσμο, ανήρτησε ο Χάρης Δούκας. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της πρωθυπουργικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Οριζόντια και μόνιμα μέτρα, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Την ίδια ώρα συνεχίζει τη σύγκρουση κυβέρνησης Ελλάς για μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ασκώντας σκληρή κριτική στις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησης του, απαντά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας στην περιοχή του Μαραθώνα, έπειτα από καταγγελία ότι μια γυναίκα φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια. Στο διεθνή χώρο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε σήμερα να εννοηθεί ότι θα ζητήσει από τις ευρωπαϊκές χώρες να πληρώσουν την Ουάσιγκτον για τη στρατιωτική βοήθεια και τα πυρομαχικά που στάλθηκαν στο παρελθόν στην Ουκρανία εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου με τη Ρωσία. Ενώ παράλληλα η ανάρτησή του φαίνεται να υπονοεί ότι θα πάψουν προσωρινά οι πωλήσεις στρατιωτικού υλικού στις σύμμαχες χώρες. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Μικρόφωνο τώρα στην Όλγα Λασκαράτου.
2: Αθήνα 984.

Η μουσική μιας μέρας, ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη, με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή, στον Αθήνα 984.

Η ιστορία του Φράγκενστάιν από τότε που κυκλοφόρησε και είναι κάτι αιώνες τώρα, έχει εμπνεύσει πραγματικά τα μυαλά πολλών ανθρώπων για να σκεφτούν πάνω σε αυτή τη λέξη και μόνο Φράγκενστάιν, σε αυτό το όνομα, χίλια δυο. Και κυρίως ταινίες, ταινίες και ταινίες ξανά και ξανά, ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Είναι όμως ο Φράγκενστάιν μια ιστορία επιστημονίες, ταινίες και ταινίες ξανά και ξανά, ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Είναι όμως ο Φράγκενστάιν

0: παιδιά, μια πνευματώδης, πινθυροβόλα πνεύματος γυναίκα, μορφωμένη από γονείς μορφωμένους. Ο πατέρας της ήταν βιβλιοπόλης και εκδότης και ένας σημαντικός στοχαστής του καιρού του. Και περιγράφει και τη θέση της γυναίκας στην τότε κοινωνία και τη θέση της γυναίκας που θέλει να γράψει, δεν της εκδίδανε τα έργα της. Το κυκλοφόρησε το έργο της αυτό ανώνυμα και αργότερα ο άντρας της πια, ο Σέλεϊ, πίστηκε για το μεγαλείο του πνεύματός της και ο ίδιος έβγαλε μπροστά το όνομά της, με το δικό του βέβαια, Mary Shelley. Το θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε, αλλά και αυτό που ακούμε τώρα, είναι μουσικές που έγραψε η Hildur Guðnadóttir, είναι αυτή που έγραψε και μουσική για την ταινία Joker, για μια πρόσφατη μεταφορά στον κινηματογράφο της ιστορίας του Frankenstein από την Maggie Gyllenhaal, με πρωταγωνίστρια την Jessie Buckley, που κέρδισε φέτος το Όσκαρ γυναικείου ρόλου, πρώτου γυναικείου ρόλου για τον Άμνετ, αλλά και με συμμετοχές όπως της Άνετ Μπένινγκ και της Πενέλοπη Κρούζ, και η ταινία αυτή ονομάζεται The Bride. Δεν πάβει λοιπόν ο Frankenstein και η ιστορία του να συγκινεί ακόμα, δηλαδή να εμπνέει κάποιους ανθρώπους να μιλήσουν μέσα από αυτήν, γιατί άλλο, για τα τέρατα που δημιουργεί η έλλειψη αγάπης. Τα τέρατα που έχουμε φτιάξει ή έχουμε γίνει ή ζουν ανάμεσά μας σε αυτή τη σύγχρονη πάντα κοινωνία που έχει τα προβλήματά της, τα οποία ξεκινάνε από αυτό, από την έλλειψη αγάπης. Παραμένοντας λοιπόν στο soundtrack αυτής της ταινίας, πάμε να ακούσουμε την πρωταγωνίστρια σε ένα από τα τραγούδια που μιλάνε για την αγάπη, και μάλιστα με τον τρόπο που τραγουδάει, τραγουδάει εξαιρετικά αυτή η γυναίκα, η Jessie Buckley. Το πειράζει σε σημείο που κραυγάζει για αγάπη. Δεν είναι άλλο από ένα τραγούδι τόσο αγαπημένο και γνωστό που κάποτε τραγούδισε για μια ταινία της, το Γαλάζιο Άγγελο, σαν χάδι η Μάρλεν Ντίντριχ.
1: Don't you find respectable people terribly dull? Falling in love again. Oh, button up your britches, girl. Never wanted to know. What am I to do? I can't help it. I can't help it. Men trust her to me like mozzarella's flavor. Well, greyhounds, gunshot! And if their wings burn, I know I'm not

Εδώ είμαστε 3 του Σεπτέμβρη. 3 του Σεπτέμβρη που περνάμε στο φθινόπωρο. Σιγά σιγά, τουλάχιστον ημερολογιακά, και με τις ειδήσεις να μου βαρδίζουν ήδη, μα πότε σταματάνε το μυαλουδάκι μας. Ένα όμως είναι το θέμα κάτω από κάθε είδηση: η απουσία της αγάπης, όχι του έρωτα, της αγάπης, των πράξεων της αγάπης. Και ευτυχώς γι' αυτό μιλάνε τα τραγούδια. Όχι όλα, αλλά μιλάνε. Οι ταινίες, όχι όλες, αλλά μιλάνε. Από τον Φράγκενστάιν και τον κινηματογράφο και όμως τη λογοτεχνία, πάμε στο θέατρο. Και πάμε δειλά-δειλά με αυτά τα αναποφάσιστα βήματα που έχει ο Σεπτέμβρης και κάθε επιστροφή σε μια, ας την πούμε, κανονικότητα. Πάμε στο έργο της Λούλας Αναγνωστάκη, «Διαμάντια και μπλουζ». Είναι το τελευταίο έργο που ανέβασε στο θέατρο η Τζένι Καρέζη. Μουσική έγραψε η Ελένη Καραίνδρου και το ένα και μοναδικό τραγούδι, το οποίο είναι και το τελευταίο που ηχογράφησε η Τζένι Καρέζη, φέρουν τα λόγια της συγγραφέως του έργου, της Λούλας Αναγνωστάκη. «Χάθηκα μέσα στη ζωή μου».

Ένα αεράκι δροσερό και μια σχορδή συνότα. Ένα σου βλέμμα τρυφερό, τα βήματα τα πρώτα. Μια κλωστή από μετάξι. Έκοψες και έχεις πια πετάξει. Στο μέτωπο ένα φιλί και στο λαιμό ένα χάδι. Ποιος αγαπάει πιο πολύ, ποιος κλαίει στο σκοτάδι. Αερικό που έχεις πετάξει. Με φόρεμα από μετά.

Για πάντα θα είσαι στο νησί και εγώ θα αναρωτιέμαι αν η άμμο σου είναι χρυσή. Στον ύπνο θα πετιέμαι. Όνειρο ήταν η φωνή σου που είπε πως είμαι εδώ μαζί σου. Θα περιμένω να σε δω στην πρώτη τη γωνία, όπως την πρώτη τη φορά, την πρώτη αγωνία, απ' τη φωλέγανθρο φιλιά.

Είναι η εποχή των πεταλούδων τώρα. Πεταλούδες που ξαφνικά περνάνε φευγαλέα από μπροστά μας και πάντα μας εντυπωσιάζει αυτό το τόσο ντελικάτο, ευγενικό πέταγμά τους και τα χρώματά τους. Πεταλούδες που είναι οι στιγμές μας ουσιαστικά. Πάντα μας θυμίζουν κάτι από τις στιγμές μας, από αυτές που φτερουγίζουν μέσα μας. Τις κλικάρουμε με φωτογραφίες, ωστόσο τίποτα από όλες αυτές τις στιγμές δεν πιάνεται και ίσως και να μην τις θυμόμαστε τελικά. Μία πεταλούδα λοιπόν που έχει γίνει τραγούδι, μία ακόμη πεταλούδα γιατί έχουν περάσει στα τραγούδια. Μία πεταλούδα στη Φολέγανδρο, τραγούδι ολοκένουργιο από τον Σπύρο Γραμμένο και την πρόσφατη δισκογραφική του δουλειά που λέγεται «Συγγνώμη που υπήρξα», τη τίτλωσε, και εδώ... τραγούδισε αυτό το τραγούδι παρέα με την Κωνσταντίνα Αγγελοπούλου και τον συνόδευσε η ορχήστρα El Sistema της Ελλάδας. Μία ακόμη πεταλούδα πάμε να φέρουμε. Έγραψε ένα τραγούδι για αυτήν ή με αφορμή αυτήν. Είναι σαν να την κοιτάει όσο γράφει αυτό της το κείμενο η Λίνα Νικολακοπούλου. Είναι ανέκδοτη ηχογράφηση από συναυλία που έδωσε με τον Θάνο Μικρούτσικο, τον Πέντρου Γουολφούτσι και τον Κώστα Θωμαίδη στο αρχαίο ρωμαϊκό οδείο της Πάτρας. Μια στιγμή του κόσμου.

0: Τέτοιες μικρές στιγμές γίνονται ολόκληρα έργα τέχνης, γίνονται ένα αποκούμπι τέλος πάντων για να μπορέσουμε να αφήσουμε εμείς τις δικές μας στιγμές. Πάμε να ακούσουμε μια τέτοια στιγμή και μάλιστα έχει ενδιαφέρον στην εποχή που το τηλέφωνο παίζει τόσο μεγάλο ρόλο, είναι συνέχεια στο χέρι μας και στο αυτί μας ενδεχομένως, αλλά ίσως και να απουσιάζει τελικά η πραγματική επικοινωνία και επαφή, να έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε αυτή τη στιγμή που μία ύπαρξη κρέμεται από ένα τηλέφωνο. Τηλέφωνο τώρα του 1978 χτυπάει και βγαίνει στη σκηνή η Έλλη Λαμπέτη.
1: Εμπρός. Όχι, κύριε μου, είμαστε πολύ στη γραμμή, διακόψτε. Εμπρός. Κλείστε εσείς. Εμπρός. 07, όχι 08. Ναι, εμπρός. Μα κυρία μου, τι θέλετε να κάνω. Δικό μου λάθος. Καθόλου. Εμπρός. Δεσποινής. Ακούστε, Δεσποινής. Με καλούν και δεν μπορώ να μιλήσω. Μιλάνε κι άλλοι πολλοί στη γραμμή. Πέστε σε αυτή την κυρία να κλείσει. Ναι. Ναι. Ναι. Εσύ είσαι. Εσύ είσαι. Δεν σε ακούω καλά. Είσαι πολύ μακριά. Πολύ μακριά. Αχ, είναι φοβερό. Μιλάνε κι άλλοι πολλοί στη γραμμή. Ξαναπάρε με. Εμπρός, λέω, ξαναπάρε με. Ναι. Ναι, επιτέλους. Όχι, ήταν σωστό μαρτύριο να σε ακούω μέσα από όλες αυτές τις φωνές. Όχι, πολύ καθαρά. Ναι. Γύρισα πριν 10 λεπτά. Με έχεις ξαναπάρει? Όχι, δεν ήμουν εδώ. Έφαγα έξω στις Μάρθας. Χτες βράδυ. Χτες έπεσα αμέσως και επειδή δεν μπορούσα να κοιμηθώ πήρα ένα χαπάκι. Όχι, ένα μόνο. Στις 9. Είχα λίγο πονοκέφαλο αλλά μου πέρασε. Το πρωί ήρθε η Μάρθα. Μου σε ακούω καλύτερα και από πρώτα. Η συσκευή σου βουίζει. Σαν να μην είναι το δικό σου τηλέφωνο. Σε βλέπω, ξέρεις. Ποιο φουλάρι? Το κόκκινο. Έξω ένα σηκωμένο τα μανίκια. Στο αριστερό το ακουστικό. Στο δεξί το στυλό σου. Σχεδιάζεις το στυπόχαρτο. Καρδιές, πρόσωπα, άστρα. Γελάς. Όχι, αγάπη μου, προπάνω μην με κοιτάζεις. Φοβάμαι. Όχι, φοβάμαι. Κοίταξε, αποφεύγω να κοιτάξω στον καθρέφτη. Δεν τολμάω να ανάψω το φως της τουαλέτας. Χθες το βράδυ αντίκρισα ξαφνικά μπροστά μου μια γριά κυρία. Όχι, στο καφέ. Μια γριά κυρία με ένα πλήθος ρητίδες. Είσαι πολύ ευγενικός, αγάπη μου. Αλλά ένα ωραίο σώμα είναι χρήσιμο μόνο στις καλλιτέχνες. Προτιμούσα τότε που μου έλεγες πως έχω ένα πονηρό μουτράκι. Μάλιστα, κυρία μου. Αστειευόμουν. Σε κουτός. Ευτυχώς που είσαι αδέξιος και που με αγαπάς. Γιατί αν δεν με αγαπούσες και δεν ήσουν αδέξιος, το τηλέφωνο θα γινόταν ένα τρομερό όπλο στα χέρια σου. Ένα όπλο που δεν αφήνει ίχνη και δεν κάνει θόρυβο. Εγώ κακιά. Κακιά. Εμπρός. Αγάπη μου, που είσαι, εμπρός. Δεσποινής. Μας διέκοψαν. Ναι. Περιμένετε. Ο ΤΕΙ 047. Ναι.

Ήταν 3 του Σεπτέμβρη του 1988 όταν έφυγε από τη ζωή η Έλλη Λαμπέτη. Την ακούσαμε στην Ανθρώπινη Φωνή, ένα έργο που υπάρχει ηχογραφημένο ευτυχώς και μπορείτε όλο, σε όλη του τη διάρκεια, να το ακούσετε, να το αναζητήσετε στο διαδίκτυο, υπάρχει διαθέσιμο, και να ευχαριστηθείτε αυτό το μονόλογο του Ζαν Κοκτό, που επειδή ακριβώς μιλάει για μια εγκατάλειψη, γιατί εγκαταλείπεται αυτή η γυναίκα, παίζει με όλες τις τονικότητες των συναισθημάτων η Έλλη Λαμπέτη και έπαιζε σαν να τραγουδούσε, σαν να μίλαγε μουσικά. Θα την ακούσουμε να τραγουδάει τώρα σε ένα από τα τραγούδια που έγραψαν μαζί ο Γιάννης Πανός και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος για τη μεταφορά στο Αθηναϊκό Θέατρο του έργου του Γάλλου του Αλεξάνδρου Μπρεφόρ «Η γλυκιά Ήρμα».

αυτές οι ψευδαισθήσεις ότι κάποτε οι άνθρωποι αλλάζουν, φτιάχνουν καμιά φορά τραγούδια που μοιάζουν ακριβώς με ψευδαισθήσεις. Δηλαδή, ενορχιστρωτικά θυμίζουν κάτι γυρλάντες, κάτι καρουσέλ που γυρνάνε. Είναι αυτός ο κόσμος, ο περιχαρακωμένος, αλλά όμορφα σχεδόν στολισμένος στις ψευδαισθήσεις. Ας τις αφήσουμε στην άκρη τώρα τις ψευδαισθήσεις με ένα τραγούδι που μιλάει γι' αυτό ακριβώς. Παραμένοντας στο Παρίσι, συναντάμε τον Σαρλ Ασναβούρ, ο οποίος έχει γράψει για ό,τι συμβαίνει στις ανθρώπινες σχέσεις με τη βάση που είπαμε, την έλλειψη, την παρουσία ή την απουσία της αγάπης. Εδώ λοιπόν είναι μέσα το 60, Αύγουστος, και κυκλοφορεί ένα τραγούδι το οποίο λέει το εξής: «Εσύ πιστεύεις ότι είσαι η αδυναμία μου, το ξέρεις ότι είσαι η αδυναμία μου, όμως με κοροϊδεύεις».

Πας και τσκουά. Σ' άλλα να βούρ, επειδή νομίζεις ότι σ' αγαπάω και είσαι η αδυναμία μου, εσύ με κοροϊδεύεις. Η εισαγωγή και το βασικό θέμα ίσως σας θύμισε ένα τραγούδι που έγινε τεράστια παγκόσμια σχεδόν επιτυχία το 2014 ή από το 2014 και μετά ακούγεται. Και το τραγούδι και αυτό μιλάει για την αγάπη και έχει ένα κλιπάκι που είναι μια κοπέλα η οποία τριγνάει στους δρόμους του Παρισιού, το λέει κιόλας το τραγούδι, και νιώθει αυτή την έλλειψη της αγάπης. Indy La Dernière Danse, τελευταίος χορός.

Υπάρχουν τρόποι και τρόποι για να εκφράσει κανείς τον πόνο του, να εκφράσει τη λύπη του, τη μελαγχολία του, τη δυσαρέσκειά του, την απελπισία του, την απόγνωσή του. Και υπάρχουν τρόποι και τρόποι για να ακούσει κανείς ότι η ζωή είναι ωραία και η ζωή είναι αγρίως απίθανη. Μαργαρίτα Καραπάνου, μαμά, η ζωή είναι αγρίως απίθανη, σε ανέβασμα χρόνια πριν της Άντζελας Μπρούσκου στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. Για αυτή την παράσταση γράφει η Μόνικα τραγούδια και μουσική, και εδώ θα την ακούσουμε να τραγουδάει γαλλικά και να παίζει μέσα και από αυτή τη γλώσσα με αυτή τη φράση που ακούμε καμιά φορά όταν είμαστε στα χάλια μας. Είναι πολύ ωραία η ζωή. Η ζωή είναι όμορφη λοιπόν, τραγουδάει η Μόνικα.

Πώς έχουν κάποιες φράσεις και πώς τα κάνει η μουσική, το τραγούδι να τραμπαλίζονται στα αυτάκια μας, σαν να σκεφτόμαστε την καλή και την κακή εκδοχή των πραγμάτων, σαν να βάζουμε στο ζύγι τα συναισθήματά μας. Μπορούμε να γελάσουμε με αυτά και να παίξουμε λίγο με αυτά που κυρίως μας δυσκολεύουν, ή να τα δούμε κατάματα. Το ποίημα που έρχεται και μελοποιήθηκε από τα διάφανα κρίνα κοιτάει κατάματα βαθιά τη θλίψη και τη μελαγχολία του. «Θα πεθάνω ένα πένθυμο του φθινοπόρου δίλη». Ποίημα του Κώστα Ουράνη με την ερμηνεία του Θάνου Ανεστόπουλου. Έφυγε σαν σήμερα ο Θάνος Ανεστόπουλος 3 του Σεπτέμβρη του 2016.

φθινόπορου δίλη με στην κρύα μου κάμαρα. Όπως έζησα μόνος στη στερμή αγωνία μου, τη βροχή δεν ακούω και τους γνώριμους θόρυβους που σκορπάει ο δρόμος. Θα πεθάνω ένα πένθυμο του φθινόπορου δίλη μέσα σε επιπλαξένα ξένα.

σαν άνθρωπο που δεν είχε ιστορία. Απ' τους φίλους που παίζαμε πότε πότε χαρτιά. Θα ρωτήσει κανένας του

Μ' αυτός έχει πεθάνει. Μια στιγμή θα απομείνουνε τα χαρτιά τους κρατώντας. Θα κουνήσουν περίλυπα και σιγά το κεφάλι. Θα να πουν τι είναι ο άνθρωπος

Θα είμαι συνάδελφος στα ψηλά που θα γράψει πως προώρος απέθανε ο ουράνης στην ξένη. Νέος γνωστός εις τους κύκλους μας

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Πριν μια επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε απόψε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο, όπου πραγματοποιούνται οι φετινοί εορτασμοί για την 52η επέτειο του κινήματος. Τώρα λοιπόν δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν τους χρωστάει ο λαός μία ακόμα ευκαιρία. Έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Παράλληλα, παρουσίασε το πρόγραμμα και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για κεντρικά ζητήματα, τη στεγαστική κρίση και τους νέους, τη φορολογική αντιμετώπιση των ελεύθερων επαγγελματιών, τη στήριξη της οικογένειας, στην αντιμετώπιση του προβλήματος με το ιδιωτικό χρέος, ενώ δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού και 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις και επαναφορά του ΕΚΑΣ. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, τόνισε πως δεν χωρούν αυταπάτες. Για χρόνια μας έλεγαν, είπε, έχουμε ήρεμα νερά και ξαφνικά βλέπουμε θαλασσοταραχή. Τελικά είχαμε ήρεμα νερά ή στο βωμό της προπαγάνδας του Μαξίμου γινόταν πίσω από τις πλάτες του ελληνικού λαού μια συνεχιζόμενη αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, διερωτήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του μετά από τη συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, τον οποίο ενημέρωσε και για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, ειδικά στο Αιγαίο. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψήφιας χώρας και τόνισε ότι δεν νοείται να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νωρίτερα, σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, προέβη η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων τον Αύγουστο. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της πρωθυπουργικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Οριζόντια και μόνιμα μέτρα, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στην ίδια ώρα συνεχίζεται σύγκρουση κυβέρνησης Ελλάς για μέτρα με αιτήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ασκώντας κριτική στις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, απαντάει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Σε εξέλιξη έρευνες αστυνομία στην περιοχή του Μαραθώνα, έπειτα από καταγγελία ότι μια γυναίκα φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια. Στο διεθνή χώρο, η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, δηλώσε απόψε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Πρόσθεσε ωστόσο ότι οι ΗΠΑ δεν προτίθεται να συνομιλήσουν με το Ιράν παρά μόνο αφού η Τεχεράνη σταματήσει τις επιθέσεις στα εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Και ο καιρός εύρυος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 84, στους 98,3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν, δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, τον οποίο ενημέρωσε και για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, ειδικά στο Αιγαίο. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψήφιας χώρας και τόνισε ότι δεν νοείται να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στην βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέφερε ότι πρέπει να ανταποκριθούμε σε ένα πλαίσιο τελείως διαφορετικό στα γεωπολιτικά δεδομένα, επισημαίνοντας ότι πρέπει να υπάρχει σταθερότητα και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Νωρίτερα, σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, προέβη πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, όσο και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων τον Αύγουστο. Πριν μια επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο, όπου πραγματοποιήθηκαν οι φετινοί εορτασμοί για την 52η επέτειο του Πασόκ. Δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Ο λαός έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους, πρόσθεσε και διευκρίνησε πως ο ίδιος και το Πασόκ δεν ζητούν λευκή επιταγή. Παράλληλα, ο κύριος Ανδρουλάκης παρουσίασε το πρόγραμμα και τις προτάσεις του Πασόκ για κεντρικά ζητήματα, τη στεγαστική κρίση και τους νέους, τη φορολογική αντιμετώπιση των ελεύθερων επαγγελματιών, τη στήριξη της οικογένειας, την αντιμετώπιση του προβλήματος με το ιδιωτικό χρέος, ενώ δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις και επαναφορά του ΕΚΑΣ. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, τόνισε πως δεν χωρούν αυταπάτες. Για χρόνια μας έλεγαν έχουμε ήρεμα νερά και ξαφνικά, είπε, βλέπουμε θαλασσοταραχή. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της πρωθυπουργικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Οριζόντια και μόνιμα μέτρα, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η σύγκρουση κυβέρνησης Ελλάς για μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμύριων ευρώ. Έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ασκώντας σκλήρη κριτική στις χθεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, απαντά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή για τη θανάτωση του βρέφους τους θα βρεθούν αύριο ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, που φέροντος δράστης της εγκληματικής ενέργειας που αποκαλύφθηκε πρόσφατα στην Κυψέλη. Το μεταξύ, στο φως της δημοσιότητας ήρθαν τα αποτελέσματα των γενετικών εξετάσεων, ξεκαθαρίζοντας πως η 15χρονη, ο 12χρονος και το βρέφος που δολοφονήθηκε είναι βιολογικά παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης. Διαφορετικά είναι τα αποτελέσματα που αφορούν τον 9χρονο. Από την εξέταση προέκυψε ότι είναι βιολογικός γιος μόνο της 38χρονης. Επίσης, τον ανακριτή θα προσαχθεί αύριο και ο επίσης προφυλακισμένος 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Στο διεθνή χώρο, συγκρούσεις ξέσπασαν στο Σαντιάγο της Χιλής μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών που διαμαρτύρονταν για τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί ο ακροδεξιός πρόεδρος Χωσέ Αντώνιο Κάστη, οι οποίες έχουν επικριθεί έντονα τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από στελέχη της κυβερνώσας παράταξης. Και ο καιρός εύρυος προβλέπεται για αύριο. Στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βόρη με ένταση 3 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

Βες ματιές, όμορφα χρόνια. Ταμές γιορτές, βουβές ματιές, όμορφα χρόνια.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

τον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Uno, dos, tres.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν, δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του μετά από τη συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, τον οποίο ενημέρωσε και για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, ειδικά στο Αιγαίο. Ο κ. Μητσοτάκης επισημάνε πως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψήφιας χώρας και τόνισε ότι δεν νοείται να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την πλευρά του, ο κ. Κώστα ανέφερε ότι πρέπει να ανταποκριθούμε σε ένα πλαίσιο τελείως διαφορετικό στα γεωπολιτικά δεδομένα, επισημένοντας ότι πρέπει να υπάρχει σταθερότητα και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Χθες, σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, προέβη η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα, τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις για το ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο, όσο και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων τον Αύγουστο. Γρήμια επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην Ελλάς του Άλεξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο, όπου πραγματοποιήθηκαν οι φετινοί εορτασμοί για την 52η επέτειο του ΠΑΣΟΚ. Δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Ο λαός έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους, πρόσθεσε και διευκρίνησε πως ο ίδιος και το ΠΑΣΟΚ δεν ζητούν λευκή επιταγή. Παράλληλα, ο κύριος Ανδρουλάκης παρουσίασε το πρόγραμμα και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για κεντρικά ζητήματα, τη στεγαστική κρίση και τους νέους, τη φορολογική αντιμετώπιση των ελεύθερων επαγγελματιών, τη στήριξη της οικογένειας στην αντιμετώπιση του προβλήματος με το ιδιωτικό χρέος, ενώ δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις και επαναφορά του ΕΚΑΣ. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, τόνισε πως δεν χωρούν αυταπάτες. Για χρόνια μας έλεγαν, είπε, έχουμε ήρεμα νερά και ξαφνικά βλέπουμε θάλασσο ταραχή. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της πρωθυπουργικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Οριζόντια και μόνιμα μέτρα, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στην ίδια ώρα συνεχίζεται η σύγκρουση κυβέρνησης Ελλάς. Για μέτρα με αιτήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ασκώντας κριτική στις εξαγγελίες Τσίπρα. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, απαντά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή για τη θανάτωση του βρέφους του, θα βρεθούν σήμερα ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, που φέρονται ως δράστης της εγκληματικής ενέργειας που αποκαλύφθηκε πρόσφατα στην Κυψέλη. Εν τω μεταξύ, στο φως της δημοσιότητας ήρθαν τα αποτελέσματα των γενετικών εξετάσεων, ξεκαθαρίζοντας πως η 15χρονη, ο 12χρονος και το βρέφος που δολοφονήθηκε είναι βιολογικά παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης. Διαφορετικά είναι τα αποτελέσματα που αφορούν τον 9χρονο. Από την εξέταση προέκυψε ότι είναι βιολογικός γιος μόνο της 38χρονης. Επίσης, τον ανακριτή θα προσαχθεί και ο επίσης προφυλακισμένος 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για γενετήσεις πράξη με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Στο διεθνή χώρο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε απόψε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πρόκειται σύντομα να επισκεφθούν το Κίεβο και τη Μόσχα. Ανέφερε ότι έχουν οριστεί προκαταρκτικές ημερομηνίες, χωρίς ωστόσο να τις αποκαλύψει. Εν τω μεταξύ, 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 3 τραυματίστηκαν εξαιτίας ουκρανικού πλήγματος στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με σκόρ 1-0 της νίκης Βόλου στο Ολυμπιακό Στάδιο για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται για σήμερα στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία. Μικρόφωνο στη Δώρα Αποστόλου. Καλό σας βράδυ. Αθήνα 984.

Αυτό είναι με τα 24 καράτια του Λουκιάνου Κελαϊδόνη, ένα τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη, για τη δική μας συνάντηση. Δώρο Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984, με τον εκλεκτό μου τον Νικόλα, τον Αγγελόπουλο στον ήχο, τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις και σήμερα. Και σήμερα είμαστε και νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά θα μεταφερθούμε σε τόπους και χρόνους κοντινούς, όπως λέμε, και συγχρόνους μακρινούς. Το κλικτό μουσικό τα κάνει όλα και πολύ συχνά λέω και επικαλούμε την εξειδικευμένη πρόσκληση που αφορά όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους, ανεξαρτήτως ηλικίας. Ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία. Έτσι λοιπόν, το πρώτο τραγούδι, το δεύτερο τραγούδι του Le Visage de l'amour, όλα τα πρόσωπα της αγάπης, με τον Charles Aznavour, το Σι του Elvis Costello, en français, στα γαλλικά, εξαιρετικά αφιερωμένο, Αλεξάνδρα μου, σε σένα και στην υπέροχη και στις υπέροχες Αθηνά και Αφροδίτη, δίδυμες, αγαπημένες, στον απόϊχο της γιορτής τους, χρόνια τους πολλά και καλά, και d'éducation française, και οι δύο σπουδάζουν γαλλική φιλολογία. Να τις χαίρεσαι, Αλεξάνδρα μου.

Έτσι, το λέμε και το ξαναλέμε. Ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία. Εσείς λοιπόν, φτάσαμε στην 4η του Σεπτέμβρη. Γιορτάζουν ο Αρών, ο Άνθιμος, η Ανθυμία, Ερμιώνη και Μωυσής. Τι ωραία ονόματα. Επέτει, Διεθνής ημέρα τεκβοντό. Μας αφορά άμεσα το τεκβοντό και Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας. Και αυτό πόσο απαραίτητο και στις μέρες μας και παλαιότερα. Κάθε χρόνο λοιπόν, αυτή την ημέρα, γιορτάζεται, είναι η Παγκόσμια ημέρα του Τεκβοντό, η οποία Διεθνής ημέρα Τεκβοντό, International Tekvodo Day, με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τεκβοντό. Η ημερομηνία που επελέγει για τον εορτασμό δεν είναι τυχαία, αλλά ιδιαίτερο σημαντική για την πορεία του αθλήματος. Στις 4 Σεπτεμβρίου του 1994 η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε την ανακήρυξη του τεκβοντό ως Ολυμπιακού Αθλήματος και την εισδοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες αρχής γενομένης από το Σίδνεϊ το 2000. Το τεκβοντό είναι μια σύγχρονη κορεάτικη τέχνη αυτοάμυνας που μετεξελίχθηκε σε Ολυμπιακό άθλημα και χαρακτηρίζεται από θεαματικά λακτίσματα μεταξύ των δύο αντιπάλων. Βέβαια, να πούμε ότι όλες αυτές οι πολεμικές τέχνες προέρχονται από το δικό μας το Παγκράτιο, το αρχαίο. Βασική αρχή του είναι η πειθαρχία, η αυτοσυγκέντρωση, οι οποίες βοηθούν το άτομο να αποδώσει σωματικά, γι' αυτό και καλλιεργούνται συνέχεια στην προπόνηση. Στην Ελλάδα, το τεκβοντό ήρθε το 1969 και το Δεκέμβριο του 1971 αναγνωρίστηκε ως επίσημο άθλημα από την πολιτεία και εντάχθηκε στη δύναμη του ΣΕΓΑΣ. Η ανάπτυξη του δυναμικού αθλήματος ήταν από τότε ραγδαία και το 1987 απόκτησε τη δική του αρχή, την Ελληνική Ομοσπονδία Τεκβοντό, την ΕΛΟΤ. Η χώρα μας έχει να επιδείξει σημαντικές επιτυχίες στο τεκβοντό, με αποκορύφωμα τα 4 μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες από τους Μιχάλη Μουρούτσο, Χρυσό το 2000, τον Αλέξανδρο, τον αείμνηστο Αλέξανδρο Νικολαίδη, Αργυρό το 2000 και το 2008, Ελισάβετ Μιστακίδου, Αργυρό το 2004. Ένα χάλκινο έχει κατακτήσει η Μόρφο Δροσίδου στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης το 1992, όταν το τεκβοντό ήταν άθλημα επίδειξης. Μεγάλες επιτυχίες και στους Παραολυμπιακούς με τα χάλκινα μετάλλια της Χριστίνας Γκέντζιου και Έλενας Παπασταματοπούλου το 2024 στο Παρίσι. Εξαιρετικά αφιερωμένο το επόμενο τραγούδι στον αγαπημένο μου δάσκαλο του τεκβοντό της Σχολής Αιγαίας στη Νέα Σμύρνη, τον κύριο Φραγκίσκο Μορφωνιό.

Ακούσατε στις μοναδικές φωνές Πινελόπη μου αγαπημένη από το Σικάγο. Κάπου έχεις τελειώσει τη βάρδια σου τώρα. Δικηγόρος είσαι και μας ακούς. Γεια σου Πινελόπη μου. Salut les Parisiens. Γεια χαρά και στους φίλους μας από το Παρίσι. Σιγά σιγά προσαρμοζόμαστε, είπαμε, στα καινούργια δεδομένα των πραγμάτων. Καλά να είμαστε πάνω απ' όλα. Σαν σήμερα 4 του Σεπτέμβρη, ο Βρετανός αστρονόμος ο Έντμουντ Χάλεϊ παρατηρεί για πρώτη φορά τον κομίτη, στον οποίο θα δοθεί και το όνομα του Χάλεϊ. Ο περίφημος κομίτης του Χάλεϊ είναι ο διασημότερος κομίτης που κάνει την εμφάνισή του κάθε 75 με 76 χρόνια στη γειτονιά μας. Οι κομίτες είναι μεγάλα σε μέγεθος ουράνια σώματα, τα οποία κινούνται σε ελλειπτική τροχιά γύρω από τον ήλιο. Έτσι μπορεί να γίνουν ορατοί σε μας και στην συνέχεια να χαθούν με ταχύτητα στο μακρύτερο σημείο του ηλιακού μας συστήματος. Σε ό,τι αφορά τη σύνθεσή τους, αποτελούνται από παγωμένο νερό, διοξίδιο του άνθρακα, σκόνη, πετρώματα και άλλα σωματίδια. Καθώς λοιπόν πλησιάζουν τον ήλιο, το ηλιακό φως θερμαίνει τον πάγο, ο οποίος και υποβάλλεται σε εξάχνωση. Το αέριο αυτό απομακρύνεται από τον ήλιο και είναι ακριβώς εκείνο το οποίο βλέπουμε στην ουρά του κομίτη. Έτσι κάνουμε σήμερα μια ιδιαίτερη ανάλυση για τους κομίτες. Ο κομίτης Χάλεϊ πήρε το όνομά του από τον Βρετανό αστρονόμο Έντμουντ Χάλεϊ 1656-1742, ο οποίος στις 4 Σεπτεμβρίου του 1682 τον παρατήρησε για πρώτη φορά και τον περιέγραψε. Υπάρχουν καταγεγραμμένες αστρονομικές παρατηρήσεις για το συγκεκριμένο κομίτη στην Κίνα ήδη από το 240 π.Χ. Η εμφάνισή του το 12 π.Χ. παρακίνησε πολλούς θεολόγους να εικάσουν ότι το άστρο της Βηθλεέμ, που καθοδήγησε τους τρεις μάγους όταν θέλησαν να επισκεφτούν τον νεογέννητο Ιησού, μπορεί να είναι ο κομίτης Χάλεϊ. Από τα αρχαία χρόνια οι κομίτες αποσπούσαν την προσοχή των ανθρώπων, κυρίως ως κακοί ιονοί, λόγω της σπανιότητας της εμφάνισής τους. Συνήθως συνδέονταν με επερχόμενα γεγονότα καταστροφής, με λοιμούς, θανάτους βασιλέων και καταστροφή αυτοκρατοριών. Το Μάιο του 1910 η ανθρωπότητα είχε πιστέψει ότι έφτασε το τέλος της όταν εμφανίστηκε ο κομίτης του Χάλεϊ, παρακινούμενη από αστρολόγους και μελλοντολόγους της εποχής που υποστήριζαν ότι θα συγκρουστεί με τη Γη. Ο πανικός μεγιστοποιήθηκε όταν αποκαλύφθηκε ότι η ουρά του κομίτη περιείχε ένα δηλητηριώδες κυανούχο αέριο. Μερικοί απατεώνες βρήκαν την ευκαιρία να θησαυρίσουν πουλώντας αντισφυξιογόνες μάσκες στους αδαείς.

καλό που μας κάνουν σήμερα οι διαθέσεις φεγγαριού, αναλύοντας τον κομίτη Χάλεϊ στην Οκλαχώμα, μια θρησκευτική σέκτα προσπάθησε να θυσιάσει μια παρθένα για να εξορκίσει το κακό, αλλά εμποδίστηκε από την αστυνομία. Στη Βιέννη, ένας μικροσεισμός πανικοβάλλει τους κατοίκους, οι οποίοι εγκατέλειψαν την πρωτεύουσα των Αψβούργων και κατέφυγαν στους γύρω λόφους για να παρακολουθήσουν τη συντέλεια του κόσμου. Ο Αλμπέρτο Αϊνστάιν, διατηρώντας την ψυχραιμία του, δήλωσε: «Όταν τον ρώτησαν αν ο κομίτης θα συγκρουστεί με τη γη, με βεβαιότητα σας λέω όχι». Και όταν τον ξαναρώτησαν πώς είναι τόσο βέβαιος, εκείνος απάντησε αφοπλιστικά: «Αν δεν πέσει, θα επιβεβαιωθώ. Αν όμως πέσει τελικά, κανείς μας δεν θα ζει για να μου πει αν έκανα λάθος». Τελικά, ο κομίτης πέρασε σε απόσταση 25 χιλιόμετρων από τη γη στις 18 Μαΐου του 1910, διαψεύδοντας πανηγυρικά τις προβλέψεις των καταστροφολόγων. Μας επισκέφτηκε και πάλι στις 9 Φεβρουαρίου του 1986, προσελκύοντας μόνο τον ενδιαφέρον των επιστημόνων, η επόμενη στάση του στον πλανήτη Γη είναι προγραμματισμένη στις 28 Ιουλίου του 2061. Λοιπόν, τώρα θέλω Μουλουτζή και La Complainte de la Butte, ένα ιδιαίτερα μαγικό τραγούδι, το οποίο μας αρέσει. Αυτό είναι εξαιρετικά αφιερωμένο σε όλους εσάς, στους απανταχού φραγκοφών και στους φρανσέ φίλους μας. Salut Geneviève, salut Jean-Paul.

Αυτός είναι ο Μπουλουτσί. Και μας μεταφέρει. Α, μας. Και παντάμε, παντάμε, παντάμε. Το ακούσουμε σε λίγο και το παντάμε την αντιθιά, γιατί όχι. Σαν σήμερα το 1828 αρχίζει η αποχώρηση των τουρκο-αιγυπτιακών στρατευμάτων από την Πελοπόννησο κατ' εφαρμογή της συνθήκης της Αλεξάνδρειας μεταξύ του Μοχάμετ Άλι της Αιγύπτου και των τριών εγγυητριών δυνάμεων της ανεξαρτησίας της Ελλάδος. Θα ολοκληρωθεί στις 20 Σεπτεμβρίου με την αναχώρηση και του ιδίου του Ιμπραήμ. Το 1839 αρχίζει η πολεμική αναμέτρηση της Μεγάλης Βρετανίας και της Κίνας, που θα μείνει στην ιστορία ως ο πρώτος πόλεμος του οπίου. Θα λήξει στις 29 Αυγούστου του 1842 με την παραχώρηση του Χονγκ Κονγκ από την Κίνα στη Μεγάλη Βρετανία, που αν δεν κάνω λάθος το 2000 την επέστρεψε. Για να δούμε εδώ. Εδώ είμαστε. Α, αυτό είναι. Το βρήκαμε. Θα τα βρούμε τα κουμπιά σιγά σιγά.

Γελάτε ηρωνικά και λέτε μυστικά, ίσως με κάποια καταφρόνια. Μια και πέρασαν χρόνια, Ατίκ, εσύ τι κλαις αιώνια. Γιατί βαρυγκομείς, Ατίκ, δεν είδαμε κι εμείς μια ομορφιά

Από τη Δανάη ζήτατε να σας πω, ιδιαίτερα για τους άκρους ρομαντικούς και άκρους ραδιοφωνικούς τύπους, ανεξαρτήτως ηλικίας, ζητάτε να σας πω. Τι ωραία ερμηνεία. Το 1978, σαν σήμερα, στις 4 Αυγούστου, στις 4 Σεπτεμβρίου, ο Γεώργιος Ζεράλης είναι ο πρώτος Έλληνας υπουργός εξωτερικών που γίνεται επίσημα δεκτός στη Σοβιετική Ένωση, μεγάλη είδηση τότε της εποχής. Ο Γεώργιος Ζεράλης ήταν Έλληνας πολιτικός και διατέλεσε πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν απόγονος πολιτικής οικογένειας με σημαντική παρουσία στην νεοελληνική πολιτική ιστορία. Ο πατέρας του Ιωάννης Ζεράλης διατέλεσε πρωθυπουργός το 1943, όπως και ο παππούς του Δημήτρης Ζεράλης, ο οποίος υπήρξε συνολικά 6 φορές πρωθυπουργός της χώρας, με πρώτη θητεία το 1893. Η μητέρα του Ζαΐρα ήταν κόρη του Γεωργίου Θεοτόκη και η αδερφή του Ιωάννα Θεοτόκη, που υπήρξαν επίσης πρωθυπουργοί της χώρας το 1903 και το 1950 αντίστοιχα. Ο Γεώργιος Ζεράλης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 26 Δεκεμβρίου του 1918. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου σπούδασε νομικά και πολιτικές επιστήμες, το 1939 στρατεύτηκε και υπηρέτησε ως έφεδρος ανθιπύλαρχος στον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο, όπου διακρίθηκε και παρασημοφορήθηκε. Μετά την ανακουχή γράφτηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και ασχολήθηκε με τη δικηγορία έως τον Οκτώβριο του 1944, όταν στρατεύτηκε εκ νέου. Πολέμησε με τα τεθωρακισμένα στη Στερεά και την Ήπειρο κατά τις επιχειρήσεις εναντίον των αριστερών και απολύθηκε οριστικά το Δεκέμβριο του 1948. Στην πολιτική ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του το 50, όπου εξελέγει βουλευτής Αθηνών με το Λαϊκό Κόμμα. Επανεκλέγεται σε όλες τις κατοπινές εκλογές, εκτός από τις εκλογές του 58, στις οποίες δεν έλαβε μέρος. Ορκίστηκε για πρώτη φορά το 54 ως υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως, με πρωθυπουργό το στρατάρχη Αλέξανδρο Παπάγο. Στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Καραμαλή, το 1955 υπήρξε μέλος της πρώτης του κυβερνήσεως και ως υπουργός Προεδρίας, ενώ το 1956 συνέπραξε στην ίδρυση της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως της ΕΡΕ. Έλαβε μέρος στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, επίσης αργότερα ως υπουργός Προεδρίας. Μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου του 1977 ανέλαβε το Υπουργείο Συντονισμού και το Μάιο του 1978 στο Υπουργείο Εξωτερικών. Το 1978 ως το 1980 ως υπουργός Εξωτερικών συνέχισε να διαπραγματεύεται με την ΕΟΚ για την ένταξη της χώρας μας. Και το Μάιο του 1979 κατέληξαν στην υπογραφή της Συμφωνίας Εισδοχής της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Στις 8 Μαΐου εκλέχθηκε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αρχηγός και τη μεθεπόμενη ορκίστηκε πρωθυπουργός. Παραιτήθηκε όμως στις 19 Οκτωβρίου του 1981, μετά την ήττα του κόμματος, στις εκλογές της 18ης Οκτωβρίου του 1981. Το Μάιο του 87 ανεξαρτητοποιήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία και δεν πολιτεύτηκε στις εκλογές του 89. Έπειτα από πρόσκληση του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, μετήχε στις εκλογές τον Νοέμβριο του 1989 και τον Απρίλιο του 90 εκλέχθηκε βουλευτής Κέρκυρας. Από τον Μάρτιο του 93, διαφωνώντας με το χειρισμό του Μακεδονικού, παραιτήθηκε από βουλευτής. Ο Γεώργιος Ζεράλης τιμήθηκε με το Μεγαλόσταυρο της Τιμής, το ανώτατο ελληνικό παράσημο που απονέμεται σε ενενεργεία πρωθυπουργούς, καθώς και τους Μεγαλόσταυρους της Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Ισπανίας και Πορτογαλίας, Ιουγκοσλαβίας, Ταϊλάνδης και Αβυσσινίας. Πέθανε πλήρης ημερών σε ηλικία 88 ετών στις 15 Μαρτίου του 2006.

Εξαιρετικά αφιερωμένο στον κύριο Γιάννη. Κύριε Γιάννη, αγαπημένο μου, δεν έχουμε τηλέφωνο τώρα και έρχεται ο Νίκος ο Αγγελόπουλος. Μπαίνω, βγαίνει για να μου λέει τα τηλεφωνήματά σας. Ξέρετε, τώρα σιγά σιγά προσπαθούμε να ανακτήσουμε ξανά τις δυνάμεις μας μετά από την πυρκαγιά, μετά από το κακό, μετά το συμβάν που είχαμε εδώ στην Αθήνα Νέα 84. Αλλά αντέχουμε και όπως λέμε, τα δύσκολα έρχονται και παρέρχονται. Κύριε Γιάννη μου, αγαπημένο μου, σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα καλά σας λόγια. Καθώς και να, πω την, να στείλω και την αγάπη μου στα υπέροχα κορίτσια από την Πλάκα σήμερα, η γυναικοπαρέα. Καλώστες. Σας αρέσει το ρετρό? Ναι, ναι, ναι. Μπορείτε. Είπαμε σιγά σιγά θα προσαρμοστούμε, θα μου ζητάτε και τραγούδια όπως το κάνουμε πάντα. Στις 4 Σεπτεμβρίου του 1998, δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, ο Αμερικανός Λάρι Πέιτς και ο Ρώσος Σεργέι Μπριν, ιδρύουν την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών με την ονομασία Google, η περίφημη Google.

Λοιπόν, παραγγελίες και Παλαμαντιέ. Έρχεται ο Μπένο, βγαίνει ο Νίκος στο έξω τηλέφωνο. Θα βρούμε και το Παλαμαντιέ με τη Μιρέη Ματιέ. Εδώ είμαστε, θα τα βρούμε όλα. 1768 και 4 Σεπτεμβρίου. Γέννηση του François René de Chateaubriand. Πιο γνωστός στην Ελλάδα ως Σατοβριάνδος. Ο περίφημος Γάλλος συγγραφέας, πολιτικός, διπλωμάτης και φιλέλληνες και περιπατητής ο Σατοβριάνδος. Πήγαινε σε όλο τον κόσμο και διέδιδε τα επιτεύγματα της Ελληνικής Επανάστασης, βοηθώντας τον αγώνα των Ελλήνων. Προς τη μήνη του στην Αθήνα υπάρχει η οδός Σατοβριάνδου. Σατοβριάνδου, και τι δεν έχει πει. Πιο γνωστό στην Ελλάδα ως Σατοβριάνδος. Η δικαιοσύνη είναι το ψωμί του έθνους. Πεινάει πάντοτε γι' αυτό. Η ελληνική ιστορία είναι ένα ποίημα. Η λατινική μία εικόνα, η σύγχρονη ένα χρονογράφημα. Πάντα οι άλλοι μας φαίνονται πιο ευτυχισμένοι από εμάς. Κι όμως είναι παράξενο ότι ο άνθρωπος που πρόθυμα θα άλλαζε την κατάστασή του δεν θα συνενούσε σχεδόν ποτέ σε μία αλλαγή της προσωπικότητάς του. Λοιπόν, για να δούμε, θα τη βρούμε εμείς τώρα την Παλώμα. Μιρέη Ματιέ, αμέσως Παλώμα, adieu, φύγαμε, en chantant. Μου Ζενεβιέβ Ζανπόλ, σας ακούω. Αυτό είναι. Δίνουμε το έναυσμα και για τραγούδια.

έτσι και το να πω έχω της κορώνας. Τι ωραία, Mireille Mathieu, La Paloma, Adieu. Το 1905 στις 4 Σεπτεμβρίου γεννιέται η Mary Renault, Αγγλίδα συγγραφέας, γνωστή και στη χώρα μας από τα μυθιστορήματά της που έχουν θέμα την αρχαία Ελλάδα. Θάνατη. Το 1821 στις 4 Σεπτεμβρίου φεύγει από τη ζωή ο Παναγιώτης Καρατζάς, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, που δολοφονήθηκε κοντά στην Πάτρα από ελληνικό χέρι.

Αυτό είναι Karma Vie, Karma Joie. Ça commence avec toi. Πετάει όλες τις αγάπες έξω και η ζωή μου και η χαρά μου ξεκινάνε μαζί σου. Στις 4 Σεπτεμβρίου του 1989 φεύγει από τη ζωή ο Ζορ Σιμενόν. Ήταν Βέλγος συγγραφέας, θεωρείται από τους κορυφαίους του αστυνομικού μυθιστορήματος, ο Ζορ Σιμενόν. Από την πένα του γεννήθηκε ο επιθεωρητής Ζουλ Μεγκρέ, ένας από τους διασημότερους detective στην ιστορία της αστυνομικής λογοτεχνίας. Ο γαλλόφωνος Βέλγος Ζορ Σιμενόν γεννήθηκε στη Λιέγη στις 12 Φεβρουαρίου του 1903 και από νωρίς αποφάσισε να αφιερωθεί στο γράψιμο, καθώς πίστευε ότι όσο λιγότερο έξυπνος είναι κανείς, τόσο πιο πολύ είναι για να γίνει μυθιστοριογράφος. Διαφορετικά γράφει, λέει, διατριβές. Στα 16 του χρόνια έγινε δημοσιογράφος στη La Gazette du Liège και το πρώτο του μυθιστόρημα, υπογεγραμμένο με το ψευδώνυμο Ζορ Σιμ, εκδόθηκε το 1921. Κέρδισε τη φήμη και την αθανασία για τον ήρωά του, τον επιθεωρητή Ζουλ Μεγκρέ, ο οποίος πρωταγωνίστησε σε 84 από τις 200, συνολικά από τα 200 έργα που έγραψε. Ο Μεγκρέ δρά στο Παρίσι και αυτό που τον χαρακτηρίζει ως τιμωρό του εγκλήματος είναι η διέστησή του και λιγότερο η εντελεχής αστυνομική δουλειά. Ο Ζορ Σιμενόν υπήρξε κοσμοπολίτης, έζησε μία περιπετειώδη και γεμάτη ζωή έως τις 4 Σεπτεμβρίου του 1989 που έφυγε για τον άλλο κόσμο. Στην αυτοβιογραφία του κόμπαζε γιατί είχε, όπως είχε δηλώσει, είχε κάνει έρωτα με 20.000 γυναίκες, τεράστιους αριθμούς. Πολυγραφότατος ο συγγραφέας είδε την αναγνώρισή του να του χτυπάει από νωρίς την πόρτα. Μερίδα της κριτικής του τον θεωρεί συγγραφέα φτηνής λογοτεχνίας. Οι περισσότεροι όμως αναγνωρίζουν τις ικανότητές του και την καλλιέργειά του, αν και παραδέχεται ότι δεν άφησε πίσω του μεγάλο έργο. Τα μυθιστορήματά του ήταν πάντως, έχουν πουλήσει πάνω από 500 εκατομμύρια αντίτυπα και έχουν μεταφραστεί σε 50 γλώσσες. Πολλά από τα έργα του έχουν μεταφερθεί και στον κινηματογράφο. Ο επιθεωρητής Μεγκρέ έγινε γνωστός στο ελληνικό κοινό με τα πολεμικά, κυρίως μέσα από τα φτηνά βιβλία τσέπης και τα τελευταία χρόνια από τις προσεγμένες εκδόσεις της Άγρας, ο Μεγκρέ στη Νέα Υόρκη, ο Μεγκρέ και ο νεκρός του, Liberty Bar, ο τρελός του Μπερζεράκ και άλλα τέτοια. Από το υπόλοιπο έργο του Σιμενόν που αναφέρουμε, τα μυθιστορήματά του, τα ψυχολογικά ο Ένικος εκδόσεων Άγρα, το ερωτικό, η Χίρα Κουντέρικ, οι ροές το έχουν βγάλει, το ντοστογευστικό, ο άνθρωπος που έβλεπε τα τρένα να περνούν των εκδόσεων Άγρα, και το ατμοσφαιρικό, οι δαίμονες του Πιλοποιού, πάλι από τις εκδόσεις Άγρα, μία ανατομία της κοινωνίας της γαλλικής επαρχίας. Λοιπόν, μου θέλετε τώρα «Tu t'en vas», για να δούμε αμέσως, να βάλουμε το «Tu t'en vas» με τον Alain Barrière και την Cordier, για να δούμε θα μας βγει. Για να δούμε, πατάμε εμείς τα μάτια. Αυτό είναι, βγήκε τέλειο.

εδώ στον Αθήνα 84, το Θωθώ, το μαγικό μας ραδιόφωνο. Καλά να είμαστε πάνω απ' όλα, έτσι. Blue Spanish Eyes. Για να πάμε σιγά σιγά να δώσουμε σκητάλη στον υπέροχο μας τον μάχητο, τον μάχητο Τζαρούχα, για το δελτίο της νοστιμία. Και εμείς τα λέμε αμέσως μετά.

Πάντα αυτό το τραγούδι πριν από το δελτίο να το αφιερώνουμε εξαιρετικά στο όμα και το τσαρούχα. Blue Spanish Eyes, σου αρέσει Μάκη μου? Ναι. Καλές ειδήσεις. News, no news, good news. Έτσι και έτσι ο Μάκης Τσαρούχας μας τα λέει σε λίγο.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Δήσων στη Μία με το Μάκη Τσαρούχα. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, τον οποίο ενημέρωσε και για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, ειδικά στο Αιγαίο. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέφερε ότι πρέπει να ανταποκριθούμε σε ένα πλαίσιο τελείως διαφορετικό στα γεωπολιτικά δεδομένα, επισημαίνοντας ότι πρέπει να υπάρχει σταθερότητα και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Χθες, σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, προέβη η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα, τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, όσο και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων τον Αύγουστο. Δρυμία επίδεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο, όπου πραγματοποιήθηκαν οι φετινοί εορτασμοί για την 52η επέτειο του ΠΑΣΟΚ. Δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Ο λαός έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους, πρόσθεσε και διευκρίνησε πως ο ίδιος και το ΠΑΣΟΚ δεν ζητούν λευκή επιταγή. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της πρωθυπουργικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ. Οριζόντια και μόνιμα μέτρα προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η σύγκρουση κυβέρνησης Ελλάς. Για μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ασκώντας σκληρή κριτική στις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, απαντά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή για τη θανάτωση του βρέφους τους, θα βρεθούν σήμερα ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, που φέρονται ως δράστες της εγκληματικής ενέργειας που αποκαλύφθηκε πρόσφατα στην Κυψέλη. Εν τω μεταξύ, στο φως της δημοσιότητας ήρθαν τα αποτελέσματα των γενετικών εξετάσεων, ξεκαθαρίζοντας πως οι 15χρονοι, ο 12χρονος και το βρέφος που δολοφονήθηκε είναι βιολογικά παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης. Διαφορετικά είναι τα αποτελέσματα που αφορούν τον 9χρονο, από την εξέταση προέκυψε ότι είναι βιολογικός γιος της 38χρονης. Στον ανακριτή θα προσαχθεί και ο επίσης προφυλακισμένος 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας στην περιοχή του Μαραθώνα, έπειτα από καταγγελία ότι μια γυναίκα φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια. Στο σημείο επιχείρησαν εξκαφείς του Δήμου παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάτι. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πρόκειται σύντομα να επισκεφθούν το Κίεβο και τη Μόσχα. Εν τω μεταξύ, 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 3 τραυματίστηκαν εξαιτίας ουκρανικού πλήγματος στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ. Η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ J.D. Vance. Στα αθλητικές ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με σκόρ 1-0 της νίκης Βόλου στο ΟΑΚΑ για την πρώτη αγωνιστική της League Face του κυπέλου Ελλάδας. Και ο καιρός έθριος, με αστατική άνεμη θα πριν βόρει με ένταση τριαμποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Μικρόφωνο και πάλι στη Δώρα Αποστόλου.
2: Αθήνα 984.

Τζίνο Πάολι, Σαφόρε τη Σάλε, γεύση θάλασσα, ακόμα οι θερμοκρασίε ενδείκνυται. Λένε θα χαλάσει ο καιρό, δεν χαλάει ο καιρό ακόμα. Δεν λέμε ακόμα καλό χειμώνα, λέμε από ήχο καλοκαιριού, από καλό καιρό, όπω το λέμε. Και για τη συνάντηση τη δεύτερη μα ώρα, δώρο Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984, με τον εκλεκτό μου τον Νικόλα τον Αγγελόπουλο στον ήχο. Και για τούτη ώρα, τη δεύτερη ώρα, τι πολλέ και τι πολλαπλέ διαθέσει, αφού είμαστε και νυχτερινά και ταξιδιάρικα, θα μεταφερθούμε και πάλι νοερά σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Ο καλός μου συνάδελφος ο Μάκης Τσαρούγας μας μίλησε λοιπόν για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που πλησιάζει. Συνήθως ήθιστε να ανεβαίνουν οι αρχηγοί των κομμάτων, να τάζουν ενίοτε και τα καλάθια, τα περίφημα, λιγότερα, περισσότερα, εξαρτάται. Να δούμε όμως λιγάκι και εμείς το ιστορικό σκέλος της έκθεσης. Η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι η κορυφαία εμπορική έκθεση της χώρας, με διεθνή προσανατολισμό. Αποτελεί κατά κάποιο τρόπο διάδοχο παλαιότερων αντίστοιχων εκδηλώσεων στη Θεσσαλονίκη, των καβυρίων της προχριστιανικής περίοδου και των δημητρίων των βυζαντινών χρόνων. Η πρώτη ΔΕΘ άνοιξε τις πύλες της στις 3 Οκτωβρίου του 1926. Η ιδέα για τη δημιουργία μιας διεθνούς ετησίας εμποροπανηγύρεως στην πρωτεύουσα της Βόρειας Ελλάδας ανήκει στον καθηγητή ζωολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και βουλευτή Νικόλαο Γερμανό 1864-1935 και υποστηρίχθηκε από τοπικούς φορείς και επιχειρηματίες. Στις 30 Απριλίου του 1924 η κυβέρνηση Σοφούλη ένα αποδεκτό το αίτημα, εκτιμώντας ότι για πολιτικούς λόγους και στρατιωτικούς έπρεπε να ενθαρρυνθούν οι αναπτυξιακές δραστηριότητες στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη που είχε αποκοπεί μετά την απελευθέρωσή της από την φυσική της ενδοχώρα. Με το νόμο 5884 λοιπόν η ΔΕΘ ιδρύθηκε ως νομικό πρόσωπο του Δημοσίου Δικαίου με πρόεδρο τον Δημήτρη Βαρλαμίδη και γενικό διευθυντή τον εμπνευστή της Νικόλαο Γερμανό. Την Κυριακή στις 3 Οκτωβρίου του 1926 έγιναν τα εγγένεια της πρώτης ΔΕΘ σε χώρους 38 στρεμμάτων που παραχώρησε το τρίτο στόμα στρατού και από τότε στο πεδίο του πεδίου του Άρεως, σημερινή πλατεία Βέμπο. Έγιναν λοιπόν, έτσι έγιναν 14 από τις 15 προπολεμικές εκθέσεις. Η πρώτη ΔΕΘ κάλυψε χώρο 7.000 τετραγωνικών μέτρων, είχε 600 εκθέτες, 310 από το εξωτερικό, δύο κρατικές συμμετοχές, Σοβιετική Ένωση και Ουγγαρία, και την επισκέφτηκαν πάνω από 150.000 άνθρωποι, αριθμός σημαντικός για την εποχή. Με την πάροδο του χρόνου, η έκθεση γιγαντώθηκε και ο χώρος της δεν επαρκούσε για την διεξαγωγή της. Στα μέσα της δεκαετίας του 30, κρίθηκε απαραίτητο η μεταφορά της σε έκταση από στο κέντρο της πόλης. Που ανήκε στην υπηρεσία

Αυτό είναι, δεν σε παρνιέμαι, Θεσσαλονίκη μου. Είσαι πατρίδα μου, στο λέω και καφιέμαι. Η πρώτη λοιπόν έκθεση στο νέο χώρο έγινε το 1940, λίγες μέρες πριν από την έκρηξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Κατά τη διάρκεια της κατοχής, ο χώρος της ΔΕΘ επιτάχθηκε από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Τα γραφεία και εγκαταστάσεις της λαϊλατήθηκαν. Τα αρχεία της καταστράφηκαν, ενώ κατά την τελευταία νύχτα της κατοχής ανατινάχθηκαν και πυρπολήθηκαν πάρα πολλά κτίρια. Η 16η ΔΕΘ και πρώτη μεταπολεμική έγινε μόλις το 1951, σε μια εποχή που η τοπική και εθνική οικονομία ξανάβρισκε τους βηματισμούς της μετά τη λέλαπα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και του Εμφυλίου Πολέμου. Οι 650.000 επισκέπτες της έκθεσης αποτελούν πρωτοφανή αριθμό για την εποχή εκείνη. Από τότε η έκθεση άρχισε να αναπτύσσεται ραγδαία. Το 1966 κατασκευάστηκε μέσα στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ το Αλεξάνδριο Μέλαθρον, γνωστό περισσότερο ως Palais de Sport, που για τα επόμενα 20 χρόνια θα αποτελέσει το μεγαλύτερο κλειστό γήπεδο της χώρας. Η καθιέρωση κλαδικών εκθέσεων το 1973 αποτελούν σημείο καμπή στην ιστορία της ΔΕΘ. Το 1977 ο φορέας που διοργανώνει την έκθεση μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία και μετονομάστηκε σε Ελεξπό, η οποία μετά τα χρόνια εξελίχθηκε στον επίσημο φορέα διοργάνωσης διεθνών εκθέσεων, συνεδρίων και πολιτιστικών εκδόσεων στην Ελλάδα. Στο μεταξύ, οι δραστηριότητες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης επεκτάθηκαν και στον τομέα του πολιτισμού και με την καθιέρωση του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου το 1960 και μετέπειτα διεθνούς του Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού το 1962, αλλά και άλλων συναφών εκδηλώσεων. Το 1926 λειτουργεί ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός της Ελλάδας, δημιούργημα του Χρήστου Τσιγκυρίδη. Το 1957 ο Δημήτρης Βακόνδιος, υπάλληλος της εταιρείας Δρίτσας που αντιπροσώπευε τα προϊόντα της Νεστλέ στην Ελλάδα,

χτυπά το πρώτο φραπέ που τα επόμενα χρόνια θα γίνει το εθνικό καλοκαιρινό ρόφημα της Ελλάδας. Το 1960 λειτουργεί ο πρώτος τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας, κλειστού κυκλώματος, στο περίπτερο της ΔΕΗ.

Αυτό είναι λοιπόν. ΔΕΘ λίγο και πολιτική. Τα εγγένεια λοιπόν κάθε ΔΕΘ και οι μέρες λειτουργίας της που ακολούθησε ήταν μια πρώτης τάξης ευκαιρία για τους πολιτικούς αρχηγούς να επισκεφτούν την έκθεση και να ανακοινώσουν ή να εξαγγείλουν μέτρα οικονομικού περιεχομένου ή να κάνουν πολιτικές παρεμβάσεις. Ιδού κάποια χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από τις μεταπολιτευτικές ΔΕΘ. 4η ΔΕΘ, 1975. Στη δεύτερη μεταπολιτευτική ΔΕΘ και στην πρώτη του εμφάνιση ως εκλεγμένος πρωθυπουργός, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ανακοινώνει το πρώτο πενταετές πρόγραμμα, τονίζοντας πως στόχος του είναι η προοδευτική διόρθωση της αντιισοοικονομικής κατανομής του εθνικού εισοδήματος και του πλούτου, πρώτον μεταξύ των διαφόρων περιφερειών και δεύτερον μεταξύ των διαφόρων τάξεων των εργαζομένων. 43η ΔΕΘ, 1978. Να παράγουμε περισσότερα και να δαπανούμε ολιγότερα, επισημαίνει σε μια προφητική αποστροφή του λόγου ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής, εγγενιάζοντας την 43η ΔΕΘ από τη σεισμόπληκτη τότε Θεσσαλονίκη. 44η ΔΕΘ, 1979. Πάλι ο Καραμαλής αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μετακίνησης του στην Προεδρία της Δημοκρατίας, ενώ εξειδικεύοντας τις βασικές γραμμές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, χρησιμοποιεί για πρώτη φορά τον όρο πολυδιάστατη. Η πολιτική αυτή λοιπόν, όπως την περιγράφει, περιλαμβάνει ανοίγματα και προς την Ανατολή, αλλά και με σταθερή τοποθέτηση στη Δύση. 1984, 41η ΔΕΘ. Το τρίπτυχο της αναπτυξιακής μας πολιτικής είναι εξυγχρονισμός, συμμετοχή και αποκέντρωση σε μια πορεία προς το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, εισάγοντας για πρώτη φορά την έννοια του εξυγχρονισμού στην πολιτική ζωή της χώρας. Παράλληλα, στη συνέντευξη που παραχωρεί στο γνωστό κέντρο ΡΕΜΒΗ, αναρωτάται για τον νέο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Αυτόν τον εφιάλτη βρήκαν να εκλέξουν?

Μαγική και Αρλέτα, ερμηνεύοντας το τραγούδι Θεσσαλονίκη. Πεντηκοστή δεύτερη ΔΕΘ 1987. Είμαστε έτοιμοι για το μεγάλο άλμα της ανασυγκρότησης, τονίζει ο Ανδρέας Παπανδρέου, αναγγέλλοντας το τερματισμό της φάσης της σταθεροποίησης της οικονομίας και εξαγγέλλοντας νέα εισοδηματική πολιτική με αυξήσεις μισθών και φορολογικές ελαφρύνσεις. 55η ΔΕΘ 1990. Δεν έχουμε περιθώρια, αλλά ούτε και δικαίωμα να συμβιβαστούμε. Γιατί αν συμβιβαστούμε, θα έχουμε αποτύχει. Τα χρόνια που έρχονται πρέπει να αποτελέσουν σταθμό για την ελληνική οικονομία. Μια οικονομία που παραλάβαμε παράλυτη και με 15-3 δραχμές χρέος. Θα εξυγειάνουμε την οικονομία, ακόμα αν πρέπει να έρθουμε σε σύγκρουση με τις συντεχνίες, δηλώνει ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Και όσον αφορά το ασφαλιστικό, επισημαίνει ότι όσοι προνομιούχοι των μονοπωλιακών κρατικών επιχειρήσεων αντιδρούν, ζητούν στην ουσία από τους άλλους φορολογούμενους εργάτες, υπαλλήλους, βιοτέχνες, μικροεπαγγελματίες, να πληρώσουν για τις δικές τους εισφορές. 60η ΔΕΘ, 1995. Στη καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου ερωτάται για το εάν είναι ικανοποιημένος από τους χειρισμούς και τις απόψεις του τότε Υπουργού Βιομηχανίας Κώστα Σιμίτη, με επίκεντρο την πώληση των ναυπηγείων Σκαραμαγκά. «Όχι, δεν είμαι», απαντά ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και ο Κώστας Σιμίτης υποβάλλει αμέσως την παραίτησή του. Η μεταξύ τους ρήξη επισημοποιείται. 68η ΔΕΘ 2003. Πετυχαίνουμε τη σύγκληση. Το κλείσιμο της ψαλίδας, το οποίο πετύχαμε με τη δουλειά μας, με την πολιτική μας, δεν έγινε σε βάρος της οικονομίας, όπως προσπαθούν να ισχυριστούν μερικοί, τονίζει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης, ανακοινώνοντας το μεγαλύτερο κοινωνικό πακέτο παροχών στα μεταπολιτευτικά χρόνια. Το κοινωνικό πακέτο και οι δέσμοι μέτρων για την εισοδηματική πολιτική φτάνουν στο σύνολο ποσών των 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. 69η ΔΕΘ 2004. Στο επίκεντρο η ήπια προσαρμογή, με θάρρος και όχι με δισταγμούς, με συνεννόηση και όχι με ευνηδιασμούς, με διάλογο και όχι με σύγκρουση, με σύνθεση και όχι με αλαζονία, με ιππιότητα και όχι με οξύτητα, επιλέγουμε το δρόμο των μεταρρυθμίσεων. Τα ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, από την 69η ΔΕΘ, εξαγγέλλοντας το δόγμα της ήπιας προσαρμογής για την οικονομία. Παρόλο που προέκρινε την σταδιακή υλοποίηση αναγκαίων μεταρρυθμίσεων σε βάθος τετραετίας, την ίδια στιγμή περιέγραφε με μελανά χρώματα την οικονομία, λέγοντας πως το δημόσιο χρέος υπερβαίνει και τις πιο απαισιόδοξες εκτιμήσεις και αγγίζει το 112% του ΑΕΠ, και ως εκ τούτου σε κάθε οικογένεια αντιστοιχεί δημόσιο χρέος περισσότερο από 50.000 ευρώ. 73η ΔΕΘ 2008. Βατερλό για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η απαρχή της δημοσκοπικής πτώσης της σημειώνεται στη πιο πολυσυζητημένη συνέντευξη Πρωθυπουργού των τελευταίων ετών. Ο Κώστας Καραμαλής περιέρχεται σε θέση άμυνας, καθώς αναγκάζεται να απαντήσει ή να αποφύγει πολλαπλές ερωτήσεις που αφορούν το βίο και την πολιτεία υπουργών και στενών συνεργατών του. Υπερασπιζόμενος το δόγμα πως ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό, απάντησε σε σχετική ερώτηση για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του τότε Υπουργού του Εμπορικής Ναυτιλίας, αλλά και τις συμπεριφορές άλλων κυβερνητικών στελεχών, λέγοντας μεταξύ άλλων πως σε καμιά περίπτωση δεν υπάρχουν φαινόμενα απρεπού συμπεριφοράς. Είναι ένα πράγμα οι παράνομες δραστηριότητες, η κατακριτέα ή κοινωνικά απαράδεκτη προσπάθεια φοροδιαφυγής. Και είναι τελείως διαφορετικό πράγμα οι δραστηριότητες κάθε πολίτη στο πλαίσιο της νομιμότητας. 74η ΔΕΘ 2009. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να επαναλάβω. Ήταν λάθος δικό μου, λάθος. Έκανα λάθος πέρσι και υποτίμησα το θέμα, απάντησε στην προεκλογική συνέντευξη της ΔΕΘ του 2009 ο Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, απαντώντας σε ερώτηση για την υπόθεση του βατοπεδίου. Στην ίδια ομιλία υποστήριξε ότι η θωρακισμένη οικονομία δεν θα υποστεί τις συνέπειες της διεθνούς κρίσης. Από την πλευρά του, ο τότε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπανδρέου, διερωτήθηκε. «Λεφτά υπάρχουν, το θέμα είναι που πάνε». Και συμπλήρωσε:
αν πάνε στην αδιαφάνεια, αν πάνε στην φοροδιαφυγή, αν πάνε στη σπατάλη, βεβαίως δεν θα έχουμε να δώσουμε. Βεβαίως θα πληρώνουν οι πολλοί τους φόρους, ενώ οι λίγοι θα φοροδιαφεύγουν και θα πληρώνουν οι πολλοί. Θα έχουν τεράστιο πλούτο. Στην ιστορία έμεινε μόνο το πρώτο μέρος της φράσης του, λεφτά υπάρχουν, με αποτέλεσμα των παρερμηνιών. 79η ΔΕΘ, 2014. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης, με το οποίο το κόμμα του θα αντικαταστήσει το μνημόνιο από τις πρώτες κιόλας μέρες της νέας διακυβέρνησης, λέγοντας ότι είναι συγκεκριμένα ρεαλιστικό και κοστολογημένο. Περιλαμβάνει παρεμβάσεις για τα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα, 13ο μισθό, μέτρα για την επανεκκίνηση της οικονομίας, κατάργηση του έμφυα, άμεση επαναφορά της εργατικής νομοθεσίας, επαναφορά του κατώτατου μισθού, πρόγραμμα 300.000 νέων θέσεων και παρεμβάσεις για τη θεσμική και δημοκρατική ανασυγκρότηση του κράτους, το περίφημο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Αυτά λοιπόν εν ολίγης ήταν η ιστορία της ΔΕΘ.

Χρόνια πολλά και στον Μαξιμιλιανό που γιορτάζει σήμερα. Σαν σήμερα, στις 4 Σεπτεμβρίου του 1865, ο ύμνος εις την ελευθερία του Διονυσίου Σολομού καθιερώνεται ως ο εθνικός ύμνος. Ποίημα του Διονυσίου Σολομού σε μουσική του Νικόλαου Μάντζαρου είναι ο εθνικός μας ύμνος από το 1865 και της Κύπρου από το 1966. Ο ύμνος εις την ελευθερία γράφτηκε από τον 25χρονο Σολομό στη Ζάκυνθο, πρώτα στα Ιταλικά και εν συνεχεία στα Ελληνικά το Μάιο του 1823, σε μία περίοδο ιδιαίτερης έξαρσης της Ελληνικής Επανάστασης. Δεν θέλω να περάσει κανενός από το μυαλό πως την ώρα που νικούν οι δικοί μας στο Μαραθώνα, εγώ κάθαμαι και τραγουδώ για ένα Βοσκόπουλο. Ο θάνατος του Βοσκού έγραφε στο φίλο του Γεώργιο Δερούση την ίδια εποχή. Το ποίημα λοιπόν του Σολομού αποτελείται από 158 τετράστιχες στροφές. Το μέτρο είναι τροχαϊκό με εναλλαγές 7 σύλλαβων και 8 σύλλαβων στίχων.

0: στις 4 Σεπτεμβρίου του 1867. Είναι ο θάνατος του Σαρλ Μποντλέρ, από τους σημαντικότερους ποιητές της γαλλικής και παγκόσμιας λογοτεχνίας. Κατά τη διάρκεια της ζωής του υπέστη δρυμία κριτική για τα γραπτά του και τη θεματική του. Το σημαντικότερο και πιο σκανδαλιστικό του έργο είναι τα άνθη του κακού, Fleur du Mal. Ο Σαρλ Μποντλέρ έλεγε: «Αγάπη, η ανάγκη να φύγεις από τον εαυτό σου. Δεν μπορώ να συλλάβω κάποιον τύπο ομορφιάς στον οποίο δεν υπάρχει μελαγχολία. Είσαι εγωιτευτική και σώπα. Μία ερωμένη είναι μία μπουκάλα κρασί. Μία σύζυγος είναι μία μπουκάλα». Έτσι έλεγε. Η πρόοδος είναι δόγμα των αργόσχολων και των Βέλγων. Είναι γνωστή η διένεξη, μάλλον η υποτίμηση από τότε των Γάλλων, λιγάκι έτσι είναι λίγο εκεί περιφρονητική με τους Βέλγους. Και εκείνη η περίφημη φράση: «Ελεύθερε άνθρωπε, πάντα θα λατρεύεις τη θάλασσα». «Είναι ώρα να μεθύσετε», έλεγε ο Σαρλ Μποντλέρ. «Il faut être toujours vivre. Tout est là, c'est l'unique question». Είναι το μοναδικό ερώτημα. «Με de quoi, αλλά με τι. De vin, de poésie, ou de vertu, à votre guise, mais environ-vous. Με κρασί, με ποιήση ή με αρετή, όπως σας αρέσει. Αλλά μεθύστε. Τι κι αν ανέρχεστε από τον παράδεισο ή την κόλαση, δεν έχει σημασία. Ο ομορφιά. Ο κτίνος αναντικατάστατο. Βάναυσο. Υποκριτή αναγνώστη μας. Ανθρωπέ μου, αδερφέ μου. Μία όαση τρόμου μέσα σε μία έρημο ανίας».
1: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais.

αγαφάσωση ο Λεσάβλε και η θάλασσα σβήνει πάνω στην άμμο. Le pas des amants, τα βήματα των des amants des unis, τα βήματα των χωρισμένων εραστών. Μας έπιασε για τα καλά ο Σεπτέμβριος. Και καλό μας μήνα, έτσι να χορτάσουμε να το λέμε. Ένατος μήνας του Γρηγοριανού ημερολογίου, 30 ημέρες. Η λέξη Σεπτέμβριος, September, στα λατινικά September, προέρχεται από το αριθμητικό Septem, 7, διότι ήταν ο 7ος μήνας του δεκάμηνου του ρωμαϊκού ημερολογίου. Αργότερα, με την προσθήκη του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, ο Σεπτέμβριος μετακινήθηκε στην 9η θέση, χωρίς να αλλάξει όνομα. Η ρωμαϊκή σύγκλητος, θέλοντας να κολακέψει τον αυτοκράτορα Τιβέριο, αποφάσισε να δώσει το όνομά του στο μήνα Σεπτέμβριο. Αυτός ο Φάλι Πομπιόν αρνήθηκε, επειδή υποστήριξε ότι οι συχνές αλλαγές στις ονομασίες των μηνών μόνο σύγχυση προκαλούν. Το Σεπτέμβριο στη Ρώμη τελούνταν οι μεγάλες γιορτές, όπως τα Καπιτόλια και τα Ρωμαία ή Ρωμαϊκοί αγώνες, Λούντι Ρωμάνι, προς τιμή του Δία, κάτι σαν Ολυμπιακοί αγώνες των Ρωμαίων. Την 1η Σεπτεμβρίου προσδιοριζόταν ο ετήσιος φόρος των ρωμαϊκών πολιτών, το Ινδίκτιο, εξού και Ινδικτιών, όπως τον λέμε εμείς στα ελληνικά, που στο Βυζάντιο γιορτάζονταν ως ο Ινδικτιών ως πρωτοχρονιά και συνέπτε με το νέο εκκλησιαστικό έτος, αρχή της Ινδικτιώνος. Στο αρχαίο Αττικό ημερολόγιο, ο Σεπτέμβριος αντιστοιχούσε στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα Μεταγιντιώνα και στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Βοηδρομιώνα. Στην Αθήνα δεσπόζουσα γιορτή, ήταν στην Ελευσίνα τα περιώνυμα Ελευσίνια Μυστήρια. Ονομασίες το Σεπτέμβρη, χινόπορος, επειδή θεωρείται ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου, ορυκτολόγος, λόγω του περάσματος των ορτικιών που αποδημούν στα νότια, τριγητής, λόγω του τρίγου, σταυρίτης, από τη μεγάλη εορτή της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού στις 14 του μήνα. Για να πάμε εμείς τώρα σε τούτο το μαγικό τραγούδι. Θύμισου το Σεπτέμβρη. Ένα κομμάτι από το μόνιμο θεατρικό έργο του Νόλι Κάουαρτ, που ανέβασε ο θείος Λαμπέτη Καρά το 1967.

Και το θα δω τα λόγια του Σεπτέμβρη. Καλό μας κάνουν τα λόγια του Σεπτέμβρη. Γραμμένα στον τοίχο καμιά φορά. Και αν έφτασε Σεπτέμβρης, θυμόμαστε τη θάλασσα. Τα πράγματα που είπαμε. Δεν σπάει ο ρωτάς μας σε ένα καλοκαίρι. Δεν τάζουμε μισές αλήθειες. Αγαπητέ Σεπτέμβρη, δρόσησέ μας με φιλιά. Κικίδι μουλά, επιρροές. Κάτι σου είπε η βροχή, κάτι σου είπε ο Σεπτέμβρης. Και έγινε η μορφή σου τζάμι θολό, που πίσω του μπορεί κανείς ανενόχλητα μήνες απρόοπτους να περάσει. Καλώς ήρθατε Γαλήνη και τσακίσματα φίλων. Καλώς ήρθατε Σεπτέμβρη, αποσπάσματα Σεπτεμβρίου. Ω γλυκέ Σεπτέμβρη, φέρε τα πρώτα σου αεράκια. Το θρόισμα του ξεροφύλου και το γέλιο του σκίουρου. Δροσερός, καθαρός αέρας που είναι πηγή υγείας και ζωτικότητας και είναι η υπόσχεση της υπέρβασης της χαράς του μέλλοντος. George Arnold, αγνώστων λοιπόν στοιχείων.

Σεπτέμβριος είναι ο πρώτος μήνας που αρχίζει το ρο. Όλοι οι υπόλοιποι μήνες έχουν το ρο μέχρι το Μάιο. Το 9, σημαδιακός αριθμός. 9 μήνες κυοφορείται το έμβριο. Μέσα σε 9 μήνες η φύση θα ξυπνήσει και θα γεννήσει καρπούς. Γενέθλια διασήμων. 1η Ιανουαρίου του 1829, Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, ο ποιητής και πολιτικός. 3η Ιανουαρίου, όπως διανθήσαμε χθες, γεννιόταν η Ειρήνη Παπά. Ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, 1829-1879, έλεγε «Νιώθω για σε πατρίδα μου, στα σπλάχνα χαλασμού. Το αντριωμένο θάνατος δίνει ζωή στη νιώτη. Κι αν εξεράθη το κλαρί, πάντα χλωρεί η ρίζα».

Στον Νικόλα Γιανακελόπουλο, εξαιρετικά το θεωρούμε. Χένρι Μαντσίνη, του αρέσει πάρα πάρα πολύ. 4 Σενάτου του 1886, μετά από μάχες 30 χρόνων, ο ηγέτης των Ινδιάνων Απάτσι, Τζερόνιμο, παραδίδει με τους τελευταίους πολεμιστές της φυλής του στον Αμερικανό στρατηγό Νέλσον Μάιλς στο Σκέλετον Κάνιον της Αριζόνας. Κάπως έτσι λοιπόν η φυλή των Απάτσι τελειώνει. Το 1888 Τζορτζ Ίστμαν πατεντάρει το πρώτο φωτογραφικό φιλμ και το κατοχυρώνει με το όνομα Kodak. 1967 απονέμεται στην Δώρα Στράτου σαν σήμερα το βραβείο του Παγκόσμιου Θεάτρου.

Για να γναντεύσουμε το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας, όπως λέμε, με καλύτερη διάθεση στα πράγματα. Κάπως έτσι, με θάλασσα βλατιά, με την Αλίκη Φιγουλάκη. Και να ανανεώσουμε τη συνάντησή μας, εννοείται, αύριο και πάλι, 12 με 2. Μέσα από τούτη την λατρεμένη συχνότητα του Αθήνα 984. Θα σας παραδώσω και πάλι. Να το να, Μάκη Τσαρούχα, θάλασσα βλατιά. Εντάξει, για λίγη βουλάκι σου βαλά. Εντάξει, Μάκη μου. Ωραία. Σκητάλη στο Μάκη κατευθείαν για το δελτίο ειδήσεων στις 2. Και εμείς τα λέμε αύριο και πάλι. Καλό ξημέρωμα καινούργιας μέρας.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και σε κύριε Δελτίο Δύσων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή για τη θανάτωση του βρέφους τους θα βρεθούν σήμερα ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του που φέρονται ως δράστες της εγκληματικής ενέργειας που αποκαλύφθηκε πρόσφατα στην Κυψέλη. Στον ανακριτή θα προσταχθεί και ο προφυλακισμένος 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, τον οποίον ενημέρωσε και για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, ειδικά στο Αιγαίο. Χθες, σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, προέβη η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα, τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, όσο και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων τον Αύγουστο. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο, όπου πραγματοποιήθηκαν οι φετινοί εορτασμοί για την 52η επέτειο του Πασόκ. Δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Ο λαός έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους, πρόσθεσε και διευκρίνησε πως ο ίδιος και το Πασόκ δεν ζητούν λευκή επιταγή. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της πρωθυπουργικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ. Οριζόντια και μόνιμα μέτρα, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας στην περιοχή του Μαραθώνα, έπειτα από καταγγελία ότι μία γυναίκα φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια. Στο σημείο επιχείρησαν εξκαφείς του Δήμου παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάτι. Στη διεθνή επικαιρότητα, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε ξανά από το Αμερικανικό Ανώτατο Δικαστήριο, στο οποίο έχουν καθαρή πλειοψηφία τα συντηρητικά μέλη, να τις επιτρέψει να εφαρμόσει και προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα με σκοπό να ελέγχονται πολύ πιο αυστηρά οι επιστολικές ψήφοι 2 μήνες πριν από τις κρίσιμες εκλογές του μέσου της προεδρικής θητείας στη χώρα. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης απίθυνε έκκληση για τη συγκέντρωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων για την προστασία 4,9 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις ενδυνάμεις σοβαρές επιπτώσεις του νέου επεισοδίου του φαινομένου Ελνίνιο. Και ο καιρός έθριος, συμμεταστατική, οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειοι με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
0: Αθήνα 984.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάνς θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύεις.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή για τη θανάτωση του βρέφους τους θα βρεθούν σήμερα ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του που φέροντος δράστες της εγκληματικής ενέργειας που αποκαλύφθηκε πρόσφατα στην Κυψέλη. Στον ανακριτή θα προσαχθεί και ο προφυλακισμένος 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για γενετήσεις πράξεις με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.